Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

αλλιώς στην πλατεία κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η εβδομάδα όλη και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλό μήνα σε όλους. Με υγεία, με χαρά, με χαμόγελα, με αισιοδοξία. Ένα απολύτως φθήνο πρωινό. Ξεκινάει σε λίγη ώρα, ξημερώνει έτσι κατά τις 7 και κάτι θα βγει ο ήλιος. Ποιος ήλιος δηλαδή, ήλιος με δόντια θα είναι σήμερα, διότι είναι βροχερό το σκηνικό. Εντάξει, συννεφιασμένο. Ναι, σε είδα όμως ότι φόρεσες μακριμάνικο σήμερα. Α, να τα λέμε και αυτά. Ναι, εντάξει, θα ρίξει λίγο εδώ, αλλά τα σοβαρά έτσι, φαινόμενα τα περιμένουμε στην Κρήτη. Εκεί πραγματικά θα ρίξει, λέει, πάρα πολύ βροχή.
1: Ομπρέλα,
0: ναι, τα πάντα όλα, διότι και μακάρι να μην είναι και έντονα τα φαινόμενα. Λοιπόν, εδώ στην Αττική αυτή τη στιγμή έχει 18 βαθμούς Κελσίου. Είναι πολύ καλή η θερμοκρασία. Παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, 17 βαθμοί αυτή την ώρα βλέπω στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε πολλές περιοχές έχει μονοψήφια. Στη Βεγορίτιδα Έδεσας έχει 0. Χαμηλές θερμοκρασίες, Ανατολική Δυτική Μακεδονία βλέπω μονοψήφια, 7-8 βαθμοί, 6. Και στην Πελοπόννησο όμως, εκεί στην Αρκαδία, και εκεί είναι χαμηλές θερμοκρασίες, 10 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τρίπολη. Για να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Εντάξει, από πλευράς θερμοκρασίας, ναι, είναι χαμηλή σε σχέση με το σύνηθες. Είναι τεχνολόγια τώρα, Παναγιώτη, θα τα φτιάξουμε τα συστήματα. Είναι χαμηλή η θερμοκρασία σε σχέση με προηγούμενες ημέρες. Και αυτή την ώρα ρίχνει καταρακτώδη βροχή στο Ρέθυμνο και στην περιοχή Ασκήφου, στα Χανιά. Γενικά σε όλη την Κρήτη βλέπω βροχές αυτή την ώρα που μιλάμε. Καταρακτώδη βροχή σε περιοχή έξω από το Ρέθυμνο, στην περιοχή Ασκήφου στα Χανιά και επίσης στις Μελάμπες Ρεθύμνο, αν το λέω σωστά, και στο Ηράκλειο βλέπω βροχή. Σε όλη την Κρήτη αυτή την ώρα βρέχει και ρίχνει χιονόνερο στον Παρνασσό. Μπαίνουμε σιγά σιγά ολοταχώς προς το χειμώνα. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με υγεία, καλή εργασία. Δηλαδή μου λέει, έχεις πάει σε όλη την Ευρυτανία? Φυσικά. Έχεις πάει, λέει, στο πανέμορφο Λιθοχώρι, το χωριό μου, ή στη Γρανίτσα, το χωριό της μαμάς μου, ναι. Η Γρανίτσα, αν δεν κάνω λάθος, είναι κοντά στα Άγραφα. Ορεινό χωριό, κοντά στα Άγραφα. Ωραίο, πολύ ωραίο χωριό. Τι νομίζεις, Παναγιώτη μου, εδώ πέρα έχουμε κάνει δουλίτσα.
1: Ο Τάσος Δούσης.
0: Όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, αγαπητέ Παναγιώτη, έκανα πάρα πολλά ρεπορτάζ στον Παναγιώτη τον Κροατή. Ναι. Έκανα πάρα πολλά ρεπορτάζ στην επαρχία και αυτό τότε μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω πολλά μέρη της Ελλάδας. Φανταστικά. Όπου και αν πήγαινα πάντα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά ιδιαίτερα το νομό Βρυτανίας τώρα έχω μια αδυναμία. Δεν ξέρω γιατί, μου άρεσε πάρα πολύ. Και εξακολουθεί φυσικά να μ' αρέσει. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Η Ελένη Τάγκα είναι στο 211-10-80-880. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Τι ιστορία ήταν αυτή χθες με τους πιλότους εκεί με το αεροσκάφος της Fly Dubai? Τι απίστευτο σκηνικό ήταν αυτό, όπου έγινε ένας καυγάς μέσα στο πιλωτήριο. Μαχαιρώθηκε ο ένας πιλότος από τον άλλο. Επενέβησαν οι επιβάτες και κατάφεραν να σταματήσουν. Μιλάμε τώρα για μια ελεύθερη πτώση, έτσι. Δηλαδή το αεροσκάφος πήγαινε, κατέβηκε χιλιάδες πόδια μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Και φανταστείτε τώρα να είσαι, ας πούμε, αυτό το περιστατικό είναι τραγελαφικό, έτσι. Δηλαδή από τη μία είναι τραγικό όλο αυτό. Είναι τραγικό, μιλάμε τώρα τεχνολόγια. Είναι τραγικό όλο αυτό ότι συνέβη. Να είσαι τώρα επιβάτης τώρα αυτής της πτήσης. Απ' την άλλη είναι για γέλια. Δηλαδή αν το σκεφτείς ότι δύο πιλότοι πλακώνονται μέσα στο πιλωτήριο και επεμβαίνουν οι επιβάτες, αυτό είναι σκηνικό από ταινία. Οι πρώτες πληροφορίες όταν έφτασαν έκαναν λόγο μάλιστα και για αεροπειρατεία, δηλαδή σήμανε συναγερμός. Και βεβαίως αυτούς τους ανθρώπους, τους επιβάτες, χάρη στους οποίους σώθηκε η κατάσταση, τους υποδέχθηκε και ο Νετανιάχου.

Αν δεν κατάφερνε, όπως λέει και ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, ο ένας πιλότος να ανοίξει την πόρτα να μπουν μέσα επιβάτες, να σταματήσουν τώρα όλο αυτό, ποιος ξέρει τι θα έχει γίνει. Και επίσης το άλλο τώρα, το άλλο σημαντικό. Μέσα στο αεροσκάφος, ανάμεσα στους επιβαίνοντες, ήταν δύο πιλότοι. Οι οποίοι προφανώς δεν είχαν καμία σχέση τώρα με την πτήση αυτή. Προφανώς πήγαιναν στο αεροδρόμιο προορισμού για να παραλάβουν τις δικές τους πτήσεις για να πάνε στη δική τους στις δικές τους τα δρομολόγια. Και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση και αυτών ανακτήθηκε το αεροσκάφος. Αυτό τώρα φανταστείτε για δευτερόλεπτα. Τρομερά πράγματα.

0: Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον συνάδελφό μου. Καλημέρα, λέει. Οι δύο πιλότοι λέει έσωσαν την κατάσταση. Φοβερό, λέει το περιστατικό αυτό. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Καλό μήνα σου εύχομαι. Καλημέρα στο παρεάκι των παραπολιτικών, λέει ο φίλος μας ο Μάνος. Τι καιρό έχετε εκεί στην Ηλία, Μάνο μου? Για στείλε. Καλημέρα, καλό μήνα από την όμορφη Σαλονίκη, λέει ο Νικόλαος. Και επειδή πριν λέγαμε ότι πρέπει να κάνουν παραγγελίες οι Ολλανδοί για μπουγάτσες σήμερα και τρίγωνα πανοράματος μετά την ήττα που θα φάνε από την Ελλαδάρα, να, ο φίλος ο Νικόλας στέλνει την μπουγάτσα ζεστή, μόλις την έχει παραλάβει από το φούρνο. Ε?
1: Στείλει εδώ να την ελέγξουμε.
0: Να, με κρέμα πρέπει να είναι, γιατί έχει κανελίτσα από πάνω.
1: Να τη στείλει εδώ να την ελέγξουμε.
0: Ναι, ναι. Α, και έχει στείλει και μια φωτογραφία από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μου, Νικόλα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα.

0: με αυτό το φθινοπωρινό σκηνικό, πες μου ποιο είναι το ιδανικό φαγητό. Για πες. Κάτι στο φούρνο πρέπει.
1: Μια φασολάδα.
0: Και μια φασολάδα, ναι. Έχεις μπει στο mood της οικονομίας πάντως. Έχεις μπει στο mood, σε βλέπω. Αν και τώρα φασολάδα χωρίς φέτα δεν γίνεται, να τα λέμε κι αυτά.
1: Oh, χωρίς φέτα.
0: Χωρίς. Α, δεν κάνεις σπατάλες εσύ.
1: Μια γιορτή.
0: Ναι, τι έχουμε τώρα. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας. Ανανούλα δεν με λένε. Φασολάδα σκέτη. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.300.000 οφειλέτες για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ. 20 λεπτά αναλύτρο η ενίσχυση στο πετάλαιο κίνησης. Αυστηρό πλαίσιο για σέρβισερς υπέρ των δανειοληπτών. Επιστολή στην Ursula von der Leyen ώστε να οι περισπράξεις από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις στα νοικοκυριά. Απάντηση στην τώρα για τα καβαλημένα καλάμια, εγώ αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Πτήση τρόμου από Ντουμπάι προς Ισραήλ, πανικός 180 επιβάτες. Φραγή στα social από το νέο χρόνο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς δεν θα γυρίσει μπούμεραγκ η ψηφιακή αποτοξίνωση των ανηλίκων, συμβουλές προς τους γονείς από ειδικούς που μιλούν στην εφημερίδα. Από την Άγκυρα νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο. Τέλει γραπτή ενημέρωση για την ηλεκτρική διασύνδεση για να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της. Εφημερίδα Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον ΠΙΣΑ. Μειώνεται η διαφορά στις επιδόσεις μαθητών δημοσίων ιδιωτικών σχολείων, ωστόσο οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα, προγραμματίζεται επίσκεψη του Βαν στις αρχές του 27. Η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα ενόψη της προεκλογικής περίοδου. Εφημερίδα Τα Νέα, μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους, υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα. Θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Βούτυξε 18.000 πόδια σε 90 δευτερόλεπτα. Το στομάχι στον ισοφάγο. Και ο τρόμος, έτσι. Και μάλιστα ήταν και πάρα πολλά παιδάκια τώρα εδώ που τα λέμε μέσα στο τώρα στη συγκεκριμένη πτήση, ήταν και πάρα πολλά παιδάκια. Τρομερό. Για το μπάζωμα, το κατηγορώ ενός σκληρού βουλεύματος, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και συμμέτοχοι. Ελεύθερος τύπος στα 4 μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Κρατική επιδότηση, φθηνότερο κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Κυριάκος Πιερακάκης, προστατεύουμε τον συνεπείο φιλέτη, τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων και τα 8-8 μέτρα για τους δανειολήπτες. Έρχεται νομοσχέδιο διορθώσεις των ΚΟΚ και ηλιακός κόφτης για σούπερ cars. Τι αλλάζει, κρατικές εξετάσεις για την άσκηση επαγγέλματος δικηγόρων. Πώς αποφεύχθηκε μία 11η Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, το αεροσκάφος έπεσε χιλιάδες πόδια, επιβάτης και μέλος πληρώματος τον αφοπλίσαν, θρίλερ τρομοκρατία στον αέρα. Από την 1η Ιανουαρίου του 27, πώς θα μπει φρένο στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών και Ελστάτ για τον Αύγουστο, ρεκόρ 18 ετίας στην ανεργία με πτώση 7,4%. Εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα μηδέν ιστοπιλίκων. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ενώ κοινωνία και οικονομία σφιχτιούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνα εθνικής κρίσης. Υποχώρησε σε 120 δόσεις και θυμήθηκε τις αυθαιρεσίες των servicers για να μην δώσει λύσεις για τα καύσιμα. Ο αρχιτέκτονας της οικονομικής διπλωματίας των υπερπλεονασμάτων καταφεύγει και της στην Κομισιόν, αποτύχατε μαζικά πειρά από την αντιπολίτευση. Ακρίβεια μπροστά στο νέο κύμα ανατιμήσεων, στον αέρα η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στην Αθήνα, ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τα φλέγοντα θέματα. Nations League, νύχτα αποδείξεων. Η Εθνική καλείται να κεφαλαιοποιήσει κόντρα στην Ολλανδία τις νίκες της προηγούμενης εβδομάδας. Εφημερίδα Δημοκρατία, σε απόγνωση ο Μητσοτάκης στάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται και φόρεσε για μια ακόμη φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του Γενναιόδωρου. Δώρο-άδωρο η απλή αύξηση των 72 δόσεων σε 120, όψιμο ενδιαφέρον για τους δανειολήπτες αφού άφησε ασύρωτα τα funds και τους servicers να ελεηλατούν περιουσίες. Παροδία τα μέτρα για ντίζελ και βενζίνη. Σβήνουμε απεργία διαρκείας από τους αλληλείς σε όλη την Ελλάδα. Κλείνουν και οι ιχθυόσκαλες. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, άμεσα μετά ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια.

Κόντρα, κόντρα. Ανάσα για οφειλέτε σε 120 δόσεις. Φρένο στην ασυδοσία των servicers με πρόστιμα ως 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια εξόφληση των χρεών. Προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το λουκέτο. Κριτική στην κυβέρνηση, Τσίπρας από Κυψέλη, με την ασφάλεια των κατοίκων δεν παίζουμε. Ανησυχία στην Καστοριά, 24χρονος γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο. Κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες στην Κρήτη, συναγερμό στην Εύβοια. Κεντρικό θέμα, ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου Ντόρας. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην αδελφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια, φουντώνει η φοιτητική εξέγερση στη Γαλλία. Και τραγωδία των Τεμπών, κόλαφος στο βούλευμα για Τριαντόπουλο αγοραστό.

Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, φρένο στην ασυδοσία των τραπεζών και των servicers. Νέοι κανόνες υψώνουν ασπίδα προστασίας για οφειλέτες. Τέσσερις παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τρόμος σε πτήση από Ντουμπάι για Ισραήλ, υποψίες για απόπειρα τρομοκρατίας. Επικροτούν τις 120 δόσεις οι φορείς της Θεσσαλονίκης, ανάσα ρευστότητας για επιχειρήσεις. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη 48 ιστορικά κοιμήλια επιστρέφουν από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων.

φίλος ο Μιχάλης στέλνει μήνυμα και λέει: ρε παιδιά, από το πρωί λέει, λέτε για τυρόπιτες, για μπουγάτσες, για φασολάδα, λέει. Ήμαρτον, λυπηθείτε μας. Και μας όλη νύχτα λέει με ένα καφέ είμαι. Φτάνει άλλο. Φτάνει, όχι άλλο πρωινό. Έλα, σχολάσαι σε λίγο. Έλα. Θα πας να φας το καλύτερο πρωινό. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε τον deal και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε σιγά σιγά διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, τα μέτρα ανακοινώθηκαν και πάμε τώρα μια βόλτα στην αγορά να δούμε πώς βλέπει η αγορά, πώς βλέπουν οι έμποροι καταστηματάρχες αυτά τα μέτρα και αν αυτά τα μέτρα αρκούν έτσι για τη συνέχεια. Ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Κουγιουμτζή, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα κυρία Πανάγου, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς τα ακούσατε τα μέτρα?
1: Κοιτάξτε, οι 120 δόσεις που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό, αν και αργοπορημένα θα λέγαμε εμείς, δεν νομίζω ότι έτσι όπως καταλάβαμε ότι θα ισχύουν, δηλαδή μέχρι ό,τι υποχρεώσεις υπήρχαν εκ μέρους των εμπόρων επιχειρηματιών, επαγγελματιών, μέχρι τέλος του 2024, γιατί στα πολλοί έμποροι και επιχειρηματίες ήδη τις τελευταίες υποχρεώσεις τους τις έχουν τακτοποιήσει μέσα από την 12μηνη και την 24μηνη ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Άρα εκ των πραγμάτων δεν μπαίνουν στην ρύθμιση όσο έχουν ρυθμίσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό που ζητούσε η αγορά, που ζητούσαν οι φορείς, ήταν ότι θα έπρεπε μέχρι και χθες οτιδήποτε υποχρεώσεις υπήρχαν προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία να μπουν σε μια γενναία ρύθμιση 120 δόσων. Και όχι βέβαια με το επιτόκιο που ανακοινώθηκε πάλι, το 5,84, είναι πολύ υψηλό, πολύ υψηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό επιτόκιο.
0: Άρα δηλαδή είναι δώρο-άδωρο για αυτούς που είναι ήδη ρυθμισμένοι.
1: Είναι δώρο-άδωρο, κυρία Πανάγου, γιατί δεν θα διευκολύνει ουσιαστικά πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις που οφείλουν και δεν φταίνε που οφείλουν, γιατί όλες αυτές οι υποχρεώσεις απορρέουν και από την εποχή της κρίσης αλλά και από την εποχή του COVID.
0: Ναι.
1: Και δεν φταίνε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπήρχαν δυσκολίες εκείνη την εποχή, άρα κουβαλάνε στην πλάτη τους αρκετά.
0: Πάμε λίγο στο σήμερα τώρα. Αυτή η ενεργειακή κρίση πόσο χτυπάει το δικό σας κλάδο και από αυτά τα μέτρα που ακούστηκαν πόσο επηρεάζεστε, θετικά ή αρνητικά, για να καταλάβουμε κι εμείς που δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, πόσο επηρεάζει το δικό σας κλάδος από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή?
1: Επειδή το πετρέλαιο έχει να κάνει με μεταφορές, καταλαβαίνετε ότι πολλά προϊόντα έτσι μεταφέρονται με φορτηγά, μεταφέρονται με πλοία, οπότε καταλαβαίνουμε άμεσα ότι έχουμε ένα κόστος, ένα πιο αυξημένο κόστος. Και αρκετά προϊόντα φτιάχνονται και από πετρέλαιο σαν πρώτη ύλια και εκεί θα υπάρχει ένα αυξημένο κόστος. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι μετακυλίεται κάποια στιγμή που στον τελικό καταναλωτή. Είναι δεδομένο αυτό, θα επιβαρύνουν ουσιαστικά και την αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή.
0: Έρχονται αυξήσεις, κύριε Κουγιουμτζή?
1: Ακριβώς, έρχονται αυξήσεις. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βεβαίως. Γιατί όσο και αν μπορεί να θέλει να απορροφήσει ο κάθε έμπορος επιχειρηματίας τις οποιασδήποτε αυξήσεις γίνονται για να συντηρήσει την πελατεία του, δεν φαίνεται αυτό εύκολο στην πορεία να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα θα έχουμε αυξήσεις που στα προϊόντα.
0: Σε ποια προϊόντα κυρίως θα τις δούμε άμεσα, πιστεύετε?
1: Κυρίως ένδυση πόδηση θα επηρεαστεί, γιατί και τα μεταφορικά αλλά και γενικότερα η παραγωγή σαν πρώτη ύλη έχει και το πετρέλαιο, οπότε θεωρώ ότι όχι άμεσα, αλλά σίγουρα έτσι σε ένα μέσο μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα θα έχουμε αυξήσεις.
0: Τώρα, οι ελληνικές βιοτεχνίες σε τι κατάσταση βρίσκονται τώρα σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν? Πώς επηρεάζεται η λειτουργία αυτών? Δηλαδή, στο παρελθόν πολλές φορές όταν υπήρξε κάποια κρίση βλέπαμε και ακόμη και λουκέτα για τα ελληνικά χέρια. Είναι ορατό ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε κάποιες μικρές επιχειρήσεις που είναι οικογενειακές, που παλεύουν να δούμε λουκέτα?
1: Καταρχήν οι βιοτεχνίες ελληνικές έχουν περιοριστεί, έτσι το ξέρουμε.
0: Σωστά.
1: Πολύ καλά αυτό. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι απόρρια ουσιαστικά της επιστημικής πολιτικής που έχουμε και από εισαγόμενες αλυσίδες ανταγωνιστικές και από ιστοσελίδες ανταγωνιστικές και γενικότερα από έναν έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει. Και σε πολλές των περιπτώσεων είναι και αθέμητος ανταγωνισμός, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ιστοσελίδες ασιατικές μπορούν έως 150 ευρώ το δέμα να φέρουν τα προϊόντα τους χωρίς να πληρώνουν ΦΠΑ, χωρίς να πληρώνουν εφορίες κλπ. Άρα θα έχουμε επηρεασμό σίγουρα για τις οικογενειακές αυτές βιοτεχνικές επιχειρήσεις που με νύχη και με δόντια προσπαθούν να επιβιώσουν. Και κάποιες που με το ενεργειακό κόστος, όπως επιχειρήσεις ενεργοβόρες, φούρνοι, αεροπλαστείες, εστιατόρια, θα επηρεαστούν ακόμα περισσότερο, είναι δεδομένο αυτό. Ήδη τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για τα 3-4 τελευταία χρόνια, έχουν κλείσει πάνω από 1.300 φούρνοι σε όλη τη χώρα λόγω του ενεργειακού. Φανταστείτε αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πόσες ακόμα τέτοιου είδους επιχειρήσεις θα βάλουν λουκέτο.
0: Τώρα εσείς είστε, κύριε Κομιμτζή, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Δώστε μας μια ακτινογραφία στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι, εκεί που είναι η καρδιά του εμπορίου. Ποια εικόνα επικρατεί? Επικρατεί η εικόνα του επιχειρηματία που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει το μαγαζί του ανοιχτό? Ο τουρισμός λειτουργήσε θετικά? Πηγαίνουν καλά τα πράγματα? Δυσκολεύεστε? Για δώστε μας μια εικόνα.
1: Στο κέντρο της Αθήνας θα έλεγα ότι έχουμε δύο ταχύτητες αυτή τη στιγμή. Είναι η περιοχή η τουριστική όπου κυκλοφορεί ο τουρίστας και δίνει μια προστέμενη αξία στην εμπορικότητα και επιχειρηματικότητα της περιοχής, και είναι και οι άλλες περιοχές όπου δεν πηγαίνει ο τουρίστας, όπου εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ περισσότερο. Και φαίνεται αυτό ξεκάθαρα, να κάνουμε και μια βόλτα εκεί στην Πατησίου, θα δούμε ξενύγια στα μαγαζιά εντελώς, από την Ομόνια έως το Πολυτεχνείο, στις αρχές της Ομόνιας, πέριξ της Ομονίας, θα δούμε εντελώς άλλο τοπίο από ό,τι θα δούμε από τον άξονα Σύνταγμα έως Μοναστηράκι, έως Πλάκα.
0: Τα ενίκια στο κέντρο είναι υψηλά?
1: Βέβαια είναι υψηλά, και είναι ένα πρόβλημα αυτό, και δεν υπάρχει και προστασία της επαγγελματικής στέγης. Όταν έχουμε 3 χρόνια προστασία επαγγελματικής στέγης, μέσα στα 3 χρόνια δεν μπορεί να κάνει απόσβεση ο κάθε επιχειρηματίας το ρίσκο που έχει πάρει μέσα στα 3 χρόνια να μπορεί να το αποσβέσει.
0: Γιατί, τι ενίκιο, πούμε, για δώστε μας μια τάξη μεγέθους. Ένα εμπορικό κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, τι ενίκιο έχει?
1: Εξαρτάται βέβαια ακριβώς τον δρόμο, έτσι, την περιοχή.
0: Επέριξ του Μοναστηρακίου,
1: ένα κατάστημα, ας πούμε, 30 τετραγωνικά μπορεί να έχει και ένα ενίκιο της τάξης των 3-4.000 ευρώ. Έτσι το μήνα. Είναι αρκετά σημαντικό το ενίκιο. Τώρα αν πιάσουμε την Ερμού, εκεί τα πράγματα εκτινάσονται. Μιλάμε για ενίκια που φτάνουν και 15-20.000 ευρώ, ίσως και παραπάνω. Και κάθε φορά βλέπουμε ένα, επειδή οι διοκτήτες βλέπουν τον κόσμο να κυκλοφορεί στις συγκεκριμένες περιοχές, θεωρούν ότι εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα για τις επιχειρήσεις. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και τις επιχειρήσεις, και έρχονται κάθε χρόνο και ζητάνε και μια αύξηση της τάξης 10-20%. Αν λίγη μάλιστα η μίσθωση, εκεί τα πράγματα ακόμα χειρότερα, μπορεί να ζητάνε και ίσως και 50% πιο ανεβασμένο ενίκιο.
0: Άρα λοιπόν, αν κάποιος επιχειρηματής έχει μια επιχείρηση και πληρώνει ένα τέτοιο ενίκιο μαζί με έναν πολύ υψηλό λογαριασμό ρεύματος και τα λοιπά, τότε δηλαδή μιλάμε και βεβαίως και η μισθή των υπαλλήλων, όλα αυτά, όλο αυτό το κόστος έρχεται ίσα βάρκα ίσα πανιά από ό,τι καταλαβαίνω με το κέρδος.
1: Προσέξτε, γύρω στο 50% σε αυτές τις περιοχές είναι μόνο το ενίκιο, η επιβάρηση από το ενίκιο. Μάλιστα από έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε συν 38% πάνω όλα τα κόστη, τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων. Άρα μειωμένη αγοραστική ζήτηση, αυξημένα κόστη ως 40% είναι ένα κοκτέιλ το οποίο δεν βγαίνει με τίποτα. Οδηγεί πού στο λουκέτο. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουγιουμτζή, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Την καλημέρα μου.

0: Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα στην αγορά, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του εμπορίου και που μπορεί να βλέπουμε πολύ κόσμο να περιδιαβαίνει στους δρόμους του ιστορικού κέντρου, ένα από τα ωραιότερα κέντρα ευρωπαϊκών πόλεων, εκεί υπέρ Εξιθερμού, αλλά βεβαίως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όποιος κάνει βόλτα ψωνίζει κιόλας, έτσι να τα λέμε και αυτά. Οι περισσότεροι περιορίζονται σε αγορές μικρές, στοχευμένες, διότι και το πορτοφόλι του Έλληνα δεν φτάνει για να καλύψει και να γίνει αυτό που γινόταν ίσως παλαιότερα από την αρχή ως το τέλος της Ερμού, να μπαίνεις και να διαλέγεις σε κάθε κατάστημα. Αυτό είναι μιας άλλης εποχής. Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό. Τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Θα μας βοηθήσει σε αυτό η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος της δημόσιας τηλεόρασης. Γεια σας κυρία Παπαυγούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι να περιμένουμε σήμερα, κυρία Παπαυγούλη?
1: Σήμερα έχουμε σε ισχύ το έκτακτο βελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική μας Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και αφορά τόσο την κατάσταση θύελλα που επικρατεί στο Αιγαίο. Είδατε, έχουμε και απαγορευτικό απόπλου και είναι φυσιολογικό να έχουμε, διότι φτάνουμε ακόμα και τα 9 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το κεντρικό Αιγαίο, στο στενό του Καφυρέτη στη θάλασσα των Γυφύρων. Μέχρι και τις 7 η ώρα σίγουρα εκεί θα επικρατούν αυτές οι πολύ χειλιώδεις καταστάσεις σήμερα. Αλλά γενικότερα δεν βλέπω και να διορθώνεται, γιατί μέχρι και την Κυριακή θα είμαστε, μέχρι και το Σάββατο, συγγνώμη, θα είμαστε σε χειλιώδεις ανέμους. Και φυσικά αφορά και την Κρήτη. Για την Κρήτη σήμερα έχω μια ανησυχία.
0: Ναι.
1: Διότι βρίσκεται σε επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας, ήδη έχουν σχηματιστεί πυρήνες πολύ ισχυρών καταιγίδων. Να πούμε επίσης ότι ήδη στον Στεμπόνα Χανίων έχουν πέσει 140 χιλιοστά βροχής. Και αναμένουμε μέχρι και την Κυριακή ένα πολύμερο επεισόδιο έντονων φαινομένων, δηλαδή συνεχόμενες βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές μέχρι περίπου και το μεσημέρι της Κυριακής θα είναι τα πολύ έντονα φαινόμενα. Και αναμένεται, σύμφωνα πάντα με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, εάν επαληθευτούν, να πέσουν ακόμα και 300 χιλιοστά βροχές. Για να καταλάβετε πόσο υπέροχο είναι.
0: Ναι, για δώστε μας τώρα για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό.
1: Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής, δηλαδή η βροχή που πέφτει μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο στην Αθήνα, αντιστοιχεί περίπου σε 378 χιλιοστά. Δηλαδή μέσα σε πολύ λίγες ημέρες, σε περιοχές της Κρήτης, θα φτάσουμε την ποσότητα της βροχής που πέφτει σε έναν ολόκληρο χρόνο στην Αθήνα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, γιατί όλο αυτό λειτουργεί και θεωρητικά. Όσο οι βροχές επαναλαμβάνονται, το έδαφος γίνεται όλο ένα και πιο κορεσμένο και αδυνατεί να απορροφήσει πλέον ποσότητες νερού, επομένως ελοχεύει ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα. Την προσοχή μας λοιπόν στην Κρήτη και τα αρχιεφελιώδης ανέμους, μέχρι και τον ανατολικό κρητικό πέλαγος, θα φτάνουν τα 8 με τα 9 μποφόρ.
0: Στην Κρήτη τώρα υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ως νομός περιοχή, όπου εκεί περιμένουμε πολύ ισχυρή βροχή, ή σε όλο το νησί?
1: Σε όλο το νησί είναι οι καταιγίδες, ωστόσο στο επίκεντρο είναι ο νομός Χανίων και ο νομός Ρεθύνου. Εκεί φαίνεται η αιμονή αυτές οι ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες, μέχρι και την Κυριακή. Το Σάββατο ειδικά εκεί, σε αυτά τα σημεία μεταξύ Χανιά και Ρέθυνο, πραγματικά τα μοντέλα αυτή τη στιγμή δείχνουν επικίνδυνες αιμονικές καταιγίδες.
0: Δηλαδή κοντά στη Γεωργιούπολη, αλλά κάπου εκεί καταλαβαίνουν, ναι.
1: Ναι, είναι στο αυτό, νομός Χανίων, ναι. Νομός Ρεθύνου, στα βορειότερα τμήματα, ακριβώς. Στα βορειότερα τμήματα του νησιού. Και τώρα οι καταιγίδες είναι απλωμένες σε όλο το νησί, αν δούμε και το χάρτη που δεν μπορούμε να τον δείξουμε.
0: Ναι, βεβαίως. Και αυτή την ώρα από ό,τι βλέπω ρίχνει καταρακτό τη βροχή και, και στο Ηράκλειο και στα Χανιά.
1: Σε όλο το
0: νησί.
1: Έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνος πολύ ισχυρών καταιγίδων και είπαμε, ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 140 χιλιοστά βροχής σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά. Επομένως, καταλαβαίνουμε την επικινδυνότητα. Τώρα πάμε να δούμε και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η προσοχή μας πάντως είναι στραμμένη στο νησί της Κρήτη.
0: Στην Εύβοια, τώρα, θα έχουμε και εκεί έντονα φαινόμενα?
1: Δεν θα είναι τόσο πολύ τα έντονα φαινόμενα στην Εύβοια, ωστόσο επειδή είναι και δύσκολη η τοπογραφία και επειδή όντως θα πέσει συνεχόμενο νερό και εκεί από χτες έχει ξεκινήσει, που φτάσαμε και εκεί τα 60 χιλιοστά, μέχρι και την Κυριακή και η Εύβοια θα δέχεται φαινόμενα, όπως και όλα τα ανατολικά προσύνεμα, αναμένεται και εκεί να πέσει αρκετός όγκος νερού, όχι όπως στην Κρήτη, αλλά λόγω τοπογραφίας μπορεί να δημιουργηθούν διαφορετικοί μάρια και να υπάρχουν και κάποιες πλημμύρες. Αλλά δεν θα είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα στην Εύβοια. Θα έχει κάποιες καταιγίδες, αλλά όχι με την ίδια δυναμική που θα συμβούν στην Κρήτη.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά απλά ενημερώνομαι τώρα ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος στο Ηράκλειο. Σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου.
1: Αν μπορούσα να σας δείξω το χάρτη αυτή τη στιγμή με τις καταιγίδες, το σύμπλεγμα που έχει δημιουργηθεί εκεί, θα καταλαβαίναμε την επικινδυνότητα που συμβαίνει στο νησί. Να πούμε ότι γενικότερα η χώρα μας είναι χωρισμένη στα δύο. στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα όλες αυτές τις μέρες μέχρι την Κυριακή, γιατί θα είναι επαναλαμβανόμενο το μοτίβο του καιρού μέχρι και την Κυριακή. Ναι. Θα βιώνουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και έτσι πιο ευχάριστες θερμοκρασίες, δηλαδή θα είμαστε κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, στα ανατολικά προσθήνια, δηλαδή από το ύψος της Μαγνησίας και νοτιότερα, και φυσικά στο Αιγαίο, θα έχουμε νεφώσεις, βροχές και φυσικά στο νότιο Αιγαίο και καταιγίδες. Δηλαδή, πραγματικά η χώρα μας έχει χωριστεί στα δύο. Ναι. Εμείς στα ανατολικά βιώνουμε προχωρημένο φθινόπωρο, γιατί οι θερμοκρασίες είναι περίπου 5 με 6 βαθμούς Κελσίου τοπικά, κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Ναι. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα είναι σαφώς πιο βελτιωμένες οι καιρικές συνθήκες και στη Βόρεια. Mm-hmm. Και φυσικά οι κυριολόγες βαριάδες θα συνεχίσουν μέχρι και το Σάββατο. Την Κυριακή λίγο θα κοπάσουν, δηλαδή θα μειωθεί λίγο η ένταση και δεν θα ξεπερνούν τα 7 μποφόρ.
0: Τώρα εδώ στην Αττική τι περιμένουμε σήμερα?
1: Την Αττική γενικότερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, ιδίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα. Όμως έχει πέσει πολύ η θερμοκρασία, δηλαδή σήμερα δεν θα ξεπεράσουμε τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή έτσι θα επικρατεί μια ψύχρα όπως και το πρωί είχαμε αυτή την ψύχρα. Ναι. Και φυσικά οι άνεμοι. Χθες φτάσαμε σε ρηπές 118 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την Πεντέλη. Και σήμερα θα έχουμε θελώδεις ανέμους. Ειδικά στα ανατολικά τμήματα θα φτάνουμε τα 8 μποφόρ. Επομένως, το χαρακτηριστικό στην Αττική θα είναι έτσι λίγο οι χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αυτές οι βροχοπτώσεις, όχι με τόσο μεγάλη ένταση, φυσικά θα αφορούν τα βόρεια κυρίως και τα ανατολικά τμήματα, θα έχει πολύ ισχυρή άνεμη.
0: Μάλιστα.
1: Η προσοχή μας όμως είναι στο νησί της Κρήτης.
0: Και αυτό που μαθαίνουμε επίσης είναι ότι αυτή την ώρα έχει χύσει 112 στο Ηράκλειο. Στο νομό Ηρακλείου.
1: Νομός Ηρακλείου και νομός Χανίων είναι στο επίκεντρο αυτών του πολυήμερου επεισοδίου έντονων φαινομένων.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία μας. Αποτυπώσατε ακριβώς το τι πρόκειται να δούμε τις επόμενες ώρες. Η προσοχή μας, όπως είπατε και εσείς ευστόχως, είναι στραμμένη εκεί, στο νησί μας, στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το νέο Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε. Σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Αυτό το Σάββατο το Iron τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και προσοχή μας στην Κρήτη, εκεί όπου σου ακούσαμε νωρίτερα από τη μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Περιμένουμε να πέσει όση βροχή πέφτει όλο το χρόνο στην Αττική. Χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα γι' αυτό και μάλιστα δεν λειτουργούν τα σχολεία εκεί στο νησί, σε πάρα πολλές περιοχές. Και χθες το βράδυ μετέβησαν στο νησί πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής από εδώ από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμουν σε περίπτωση που έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Κουλούδης, ο καλός μου συνάδελφος από την Κρήτη, από την Κρήτη, ο ανταποκριτής των παραπολιτικών, είναι μαζί μας. Καλό ξημέρωμα, Δημήτρη. Δημήτρης Κουλούδη.
1: Καλημέρα, Έρη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για την Κρήτη?
1: Λοιπόν, στα Χανιά η εικόνα είναι σχετικά καλή μέχρι στιγμής. Ναι. Στο Ηράκλειο δεν είναι τόσο καλή, καθώς είχαμε και 112. Έχουμε διακοπή ρεύματος σε μεγάλο μέρος στο Ηράκλειο και οφείλεται κυρίως στους έντονους ανέμους, όπως πληροφορηθήκαμε, γιατί φτάνει μέχρι και 10 αποφόρα αυτή τη στιγμή.
0: Άρα
1: είναι σε red code όλη η Κρήτη.
0: Ναι.
1: Κάτι που σημαίνει ότι έχουν βγει και έχουν ειδοποιήσει όλο τον κόσμο σχετικά με το να μην μετακινηθούν. Δεν θα πάνε τα παιδιά σχολείο κανένα, ούτε στα Χανιά, ούτε στο Ηράκλειο, ούτε στο Ρέθυμνο. Οπότε ουσιαστικά έχουν πει σε όλο τον κόσμο να μείνουν μέσα, διότι φοβούνται πάρα πολύ για το τι θα γίνει μέχρι σήμερα το μεσημέρι, που είναι τους έχει ενημερώσει η ΕΜΗ ότι θα είναι η πιο δύσκολη στιγμή του τριημέρου.
0: Χθες το βράδυ μετέβησαν μάλιστα και δυνάμεις εδώ από την Αθήνα.
1: Βέβαια, έρχονται στα Χανιά. Σήμερα το πρωί φτάνουν, αν δεν κάνω λάθος, σε λίγο δυνάμεις από την πυροσβεστική, οι οποίοι θα μείνουν εδώ πέρα και ΕΜΑΚ μαζί, από ό,τι μου είπανε.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μείνουν εδώ πέρα στο νησί μέχρι και την Κυριακή, που λένε ότι φεύγει το φαινόμενο αυτό.
0: Άρα λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε 112 στο Ηράκλειο και χωρίς ρεύμα είναι αρκετά μεγάλο τμήμα.
1: Αρκετά μεγάλο τμήμα. Οτιδήποτε είναι καθ' όλη τη διάρκεια βέβαια της ημέρας θα σας ενημερώνουμε.
0: Φυσικά.
1: Στα παραπολιτικά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Κουλούδη, εκεί από την Κρήτη. Είπαμε, είναι δύσκολα τα πράγματα και πραγματικά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.

Στα λίγα λεπτά της εκπομπής που μας απομένουν, να σας πω ότι ξεκινούν σήμερα κινητοποιήσεις και μάλιστα επαόριστον οι Έλληνες αλλοίοι, οι ψαράδες, ολόκληρη τη χώρα. Μιλούν για απόλυτο και μη αναστρέψιμο διέξοδο. Λένε ότι ο κλάδος δύσκολα μπορεί να επιβιώσει αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. Στην προμετωπίδα βρίσκεται φυσικά το ενεργειακό κόστος, που ήρθε να προστεθεί σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν. Με την πρωτοβουλία Ελλήνων Αλλιών επισημαίνουν ότι οι ψαράδες δίνουν μεγάλη μάχη απέναντι σε συνθήκες που κάνουν πολύ δύσκολο το επάγγελμά τους. Υπάρχει και αυτή η συγκυρία, όπως καταλαβαίνετε, με τον...

με τον κόσμο που αδυνατεί να βάλει στο τραπέζι του το ψάρι, έτσι, που είναι ένα, έχει τέτοια θρεπτική αξία που κανένα άλλο τρόφιμο δεν μπορεί να φτάσει. Όμως δυστυχώς όλα αυτά τα κόστη έρχονται να προστεθούν και να δημιουργήσουν ένα τέτοιο σκηνικό στον Έλληνα καταναλωτή που δυστυχώς αδυνατεί να καταναλώσει το ψάρι. Οι Έλληνες λοιπόν αλλοιείς έχουν μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον. Οι καταναλωτές σπάνια πηγαίνουν πια στις ιχθυόσκαλες για να αγοράσουν τα ψάρια τους, να πάνε στα ψαράδικα, τα παραδοσιακά. Εκείνοι όμως για να βγουν για να ψαρέψουν έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος. Αρκεί να σας πω ότι απλά μια τράτα για να βγει να ψαρέψει χρειάζεται τουλάχιστον 200 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά, και ο κόσμος που δεν μπορεί να αγοράσει τα ψάρια, αλλά και όλο αυτό το κόστος το ενεργειακό με το πετρέλαιο να είναι στα ύψη, τους δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Από σήμερα λοιπόν τα σκάφη θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας μέχρι να βρεθεί μια ουσιαστική βιώσιμη λύση, και θα προχωρήσουν και σε κλείσιμο των ιχθυοσκάλων σε όλη την επικράτεια. Και μάλιστα οι ψαράδες καλούν σε συμπόρευση όλα τα επαγγέλματα που εξαρτώνται άμεσα από την αλεία, ζητώντας παράλληλα και από τους ιχθυέμπορους και από τους ιχθυοπόλες να στηρίξουν όλο αυτό τον αγώνα. Αν σβήσει ο πρωτογενής τομέας της αλείας, θα καταρρεύσει μαζί του ολόκληρη η εφοδιαστική και εμπορική αλυσίδα. Αυτό λένε οι ψαράδες που σήμερα λοιπόν ζητούν και κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις και ζητούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα, πως επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους, αφού η πολιτεία αδυνατεί να προστατεύσει το επάγγελμά μας και το αφήνει να ρημάζει υπό το βάρος της ακρίβειας των φυσικών καταστροφών, οφείλει να δώσει μια αξιοπρεπή διέξοδο διαφυγής στους αλλοιείς που οδηγούνται στη χρεοκοπία. Επίσης λένε και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, αυτό που αναδείξαμε και εμείς εδώ από την εκπομπή χθες, ότι για αρκετές εβδομάδες όλο το καλοκαίρι στην επικαιρότητα κυριάρχησε αυτή η μαζική εισβολή των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, τρομοκράτησε τους λόμενους και βεβαίως ανάγκασε την κυβέρνηση να ανακοινώσει άρον-άρον ένα πρόγραμμα επιδότησης, το οποίο επί της ουσίας δεν λειτουργήσε ποτέ. Και χθες λοιπόν που τελείωσε η ημερομηνία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποκαλύφθηκε ότι εν τέλει δεν έγινε τίποτα. Απολύτως κανένας αλλοιέας δεν αποζημιώθηκε με 5,33 ούτε με 0,33, γενικά δεν αποζημιώθηκε κανένας. Άρα μιλάμε τώρα για ένα μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε και ήταν φούσκα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στον Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σιλιμά και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-10-80-880. Τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού με όλες τις νεότερες ειδήσεις και εξελίξεις στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και φυσικά αύριο το πρωί, γλυκιά Παρασκευούλα, θα ξυπνήσουμε μαζί για μια υπέροχη μέρα. Να έχετε μια καλή ημέρα, καλό μήνα σε όλες, καλό μήνα σε όλους. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε αυξημένη επιφυλακή αρχές στην Κρήτη που ενισχύονται από την Αθήνα καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενώ ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος αναχώρησαν από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικός εξοπλισμός. Μήνυμα του 112 στο Ηράκλειο που αρκετές περιοχές είναι χωρίς ρεύμα ενώ πνέουν άνεμοι και 10 μποφόρ. Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην διασχίζουν ρέματα χυμάρους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο, Φόδελη και Αγία Πελαγία. Βροχές αναμένονται σε Μαγνησία και Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι αποπληρώνουν τα χρέη τους 72 δόσεις καθώς και οφειλέτες με χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τα τέλη του 24. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ ενώ το επιτόκιο ανέρχεται στο 5,84%. Το επιτόκιο 5,84% για τις 120 δόσεις είναι πολύ υψηλό σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό και δεν θα διευκολύνει χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν οφειλές από την οικονομική κρίση και την περίοδο του κορονοϊού. Τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Νίκος Κουγιουμτσής. Προανήγγειλε αυξήσεις κυρίως σε ένδυση και υπόδηση λόγω του αυξημένου κόστους των μεταφορών που μετακυλείται στον καταναλωτή. Πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ σφοδρή κριτική εξαπέλυσε η αντιπολίτευση στα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της ελάφρυνσης των οικοκυριών από την ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση στα 20 λεπτά το λίτρο, η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις για παλαιές οφειλές και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Στην Αθήνα πιθανότατα στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής έντασης κατά την επίσκεψή του θα διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας ΗΠΑ ενώ θα έχει επαφές με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα συζητηθούν περιφερειακές εξελίξεις, ουκρανικό ή συνεχή συγκρούση στη Μέση Ανατολή. Διαχωρίζει τη θέση του προφυλακισμένος γιατρός από τη γυναίκα γιατρό στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη μέσω των συνηγόρων του υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή και ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο όταν κλήθηκε να προσφέρει επίγουσα ιατρική βοήθεια. Αναφέρει πως δεν επικοινώνησε με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν τον είχε εξετάσει, δεν του είχε προτείνει κάποια θεραπεία και δεν του είχε προσφέρει οποιαδήποτε ιατρική υπηρεσία. Μορφή γιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για τραγικές συνθήκες νοσηλείας και καταγγέλνουν ότι η κλινική ζητούσε υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Εν τω μεταξύ, σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής, την ώρα που 46 ασθενείς που νοσηλεύονται σε εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμη μετακινηθεί. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στη Βόρεια Ανατολική Ζιμπάμπουε. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 102-79 της Βιλερμπάν στο ΆΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στο Eurocup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 93-78 στη Θεσσαλονίκη τη Μανρέσα για την πρεμιέρα της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλό μήνα, καλό Οκτώβριο να έχουμε. Αυτές οι περίεργες είναι Οκτώβριος, λένε ο 10ος μήνας, ψέματα παντού, από ό,τι είναι, ακόμα και ο μήνας ψεύτικος είναι. Είναι παλιά, από Οκτώβριο ήταν ο 8ος μήνας, μετά τα αλλάξαμε το ημερολόγιο γιατί δεν μας φτάναν οι 10 μήνες και τους κάναμε 12. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά, εδώ είμαστε για να ξεκινήσουμε και αυτή την ημέρα, την πρώτη μέρα του 10ου μήνα. Ξεκινήσαμε με Χατζηδάκη γιατί είναι ο γενέθλιος μήνας του Μάνου Χατζηδάκη, οπότε παραδοσιακά τον Οκτώβριο τον ξεκινάμε με ένα Χατζηδάκη για να μας πάει καλά. Πλούσια ατζέντα και σήμερα, παράπονο δεν έχουμε, κυρίως λίγο με τον καιρό, ειδικά όσοι είστε στην Κρήτη, το νου σας. Έχουμε ήδη ένα 112, προειδοποιητικό 112, αλλά το έχουμε έτσι για να υπάρχει ανάμεσά μας. Να λέμε ότι εμείς σας ενημερώσαμε, δεν είναι ότι σας ενημερώσαμε. Είναι η πρόβλεψη για τον καιρό στην Κρήτη, είναι αρκετά δύσκολη, καταιγίδες, άνεμος αρκετός, ένταση πολύ στους αέριδες. Το νου σας λοιπόν, διότι τα πράγματα μοιάζουν να είναι δύσκολα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το κόκκινο συναγερμό για έντονα φαινόμενα θεολώδης άνεμους έως 9 μποφόρ και ισχυρές καταιγίδες, παραμένει σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΗ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σήμερα Πέμπτη. Προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής. Επίσης θα πνέουν τοπικά πολύ θεολώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο καιρός γενικά θα είναι αίθριος με μικρή πτώση θερμοκρασίας. Στη νοτιοανατολική υπηρετική Ελλάδα, τις Πολάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σχηματιστούν νεφώσεις που θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολική, βορειοανατολική 4 έως 5 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και τα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ. Προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά το νου σας, διότι έρχεται, το νου σας διότι έρχεται λουκουμάς, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή θέλω, α, λιχναράκι από την Κρήτη, πολύ, α, κύριος. Έφερε τη λιχναράκι από την Κρήτη γιατί σου λέει μπορεί, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει σήμερα, άσε να φάμε τώρα που υπάρχει ακόμα. Βασίλης Κρυμπάς, συγγνώμη, ήρθε με τα λιχναράκια του.
1: Ελένη, να με πεις, ακούω εγώ που λέει και ο Χατζηχρίστος.
0: Όχι, ένα όνομα, μια φίρμα, δεν την αλλάζουμε. Βασίλη μου, θα το φάμε στην υγειά σου μετά όμως.
1: Βασικά να το φάτε.
0: Θα το φάμε στην υγειά σου. Θα το φάτε εδώ να σας στυλίξουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Κρυμπά μας. Ευχαριστούμε. Βασίλης Κρυμπάς μπήκε με τα καλούδια του στο στούντιο τα πρωινά του για να μας γλυκάνει να είναι καλά. Με λίγα λόγια, για να μην σας τα πολυλογώ που λένε, ξεκινάει ένα έκτακτο φαινόμενο μέχρι και την Κυριακή, ειδικά στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά τόπους υπάρχουν κάποια περάσματα του καιρού που θα είναι περίεργα. Το νου σας. Είναι φθινόπωρο κανονικό φέτος. Δηλαδή από νωρίς κιόλας είναι φθινόπωρο. Είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι η συνέχεια του καλοκαιριού. Από εδώ και κάνα δεκαήμερο έχει ξεκινήσει, άμα το σκεφτείς, να θυμίζει φθινόπωρο και να μυρίζει φθινόπωρο και να βρέχει. Καλό είναι και αυτό, και η βροχή, τι θέλουμε τη βροχή, διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε ζητήματα με το πόσο νερό έχουμε στους ταμιευτήρες μας. Αλήθεια, αυτά τα 2 ευρώ που μπήκαν στους λογαριασμούς επιπλέον πάνε σε καλό τόπο, δηλαδή σε καλή μεριά. Τα έργα και τα σχέδια συνεχίζονται ή και αυτά θα γίνουν κάνα ταμείο που θα μείνει και θα λιμνάσει και μετά θα βρεθεί κανένας αητός να τα επενδύσει πουθενά για πάρτι του. Κατά τα λοιπά, χθες είχαμε τον Παναθηναϊκό να παίζει με την Βιλερμπάν και να κερδίζει 102-79 εύκολα πολύ το παιχνιδάκι. Έχει ξεκινήσει με το δεξί και ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα. Σήμερα έχει Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακό στις 9.30 στην Ευρωλίγκα. Πολλά παιχνίδια μαζεμένα στην αρχή της σεζόν και αυτό από μόνο του έχει μια δυσκολία. Και βέβαια Ελλάδα-Ολλανδία στις 9.45 με την Ελλάδα να ελπίζει σε μια ακόμα καλή εμφάνιση. Αυτός είναι ο στόχος, μια καλή εμφάνιση, και βλέπουμε μακάρι, γιατί όχι, να μην κάνει και την τρίτη σερή νίκη, αλλά βασικά να κάνει μια καλή εμφάνιση, να δούμε καλή μπάλα από μια ομάδα που έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις. Και στις 9.45 το άλλο παιχνίδι του ομίλου που μας αφορά πολύ, Γερμανία-Σερβία, για να δούμε αν ξεκαθαρίζει και η πορεία των πραγμάτων. Εντάξει, εισιτήριο για δείγμα, έτσι, έχει γίνει sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό η όλη ιστορία με την εθνική, ειδικά μετά από την Σερβία και ειδικά μετά από την νίκη επί της Γερμανίας. Εισιτήριο δεν βρίσκεις εύκολα. Το καλό είναι ότι τα παιδιά είναι υγιή τα περισσότερα και με καλή διάθεση για να παίξουν μπαλίτσα. Δηλαδή, όσο σου βγαίνει το παιχνίδι, έχει και καλή διάθεση. Έτσι είναι τα πράγματα και στον αθλητισμό και στη ζωή και στην πολιτική και σε όλα. Επτά και 21 θα ανατείλει ο ήλιος όλο και αργότερα, μέχρι να αλλάξει, γιατί έχουμε και την αλλαγή της ώρας εκεί γύρω στα τέλη του μήνα, τέλη του Οκτώβρη θα αλλάξει η ώρα. 7 και 9, 25 Οκτωβρίου. Α, 25 Οκτωβρίου, πάρα πολύ ωραία. Να είδες, έχω απέναντι την Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, τα ξέρει όλα, Παναγιώτης. Παναγιώτης χαλάρει τους ήχους, φροντίζει τους ήχους, φροντίζει και τα ψηλά τις πληροφορίες αυτές που περνάνε και χάνονται, εκεί περνάνε και μένουν, στέκονται. Άρα 25 Οκτωβρίου αλλάζουμε και τα ρολόγια, θα αλλάξει πάλι, θα ξημερώνει λίγο νωρίτερα, αλλά όπως και να έχει είναι δύσκολα τώρα τα πράγματα, γιατί έχει και λίγο κρύο, φυσάει κιόλας, είναι και σκοτεινά, πέφτει και βαρύ το πάπλωμα δεν είναι ακόμα, αλλά τέλος πάντων είναι βαρύ τώρα να σηκώνεσαι πρωί-πρωί με τέτοιες θερμοκρασίες από το κρεβάτι. Είπαμε 7.21 η Ανατολή, 7 και 9 η Δύση. Τι έχει επικαιρότητα? Πρώτα απ' όλα έχει επικαιρότητα αυτή την περίεργη ιστορία με την... τι ήταν τώρα, ήταν αεροπειρατεία, ήταν προσπάθεια να ρίξει το αεροπλάνο της Fly Dubai σε κατοικημένη περιοχή, να το πάει στο Ισραήλ, να κάνει αεροπειρατεία. Εν τω μεταξύ, αεροπειρατεία έχουμε να δούμε στην πραγματικότητα πάρα πολλά χρόνια, από την 11η Σεπτεμβρίου που ήταν οι τελευταίες θεωρητικά αεροπειρατείες, έτσι τόσο έντονες, τόσο μεγάλες έχουμε να δούμε. Παλιότερα ήταν πάρα πολύ συχνά, έχουν γίνει και ελληνικές ταινίες με αεροπειρατείες, πέραν ένα αεροπλάνο και ήταν εύκολο και σου λέγανε, ξέρω, πήγαινε στην Αίγυπτο, από εδώ, από εκεί, γιατί είμαστε η τάδε οργάνωση και θέλουν να στείλουμε μήνυμα για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και ήταν συχνά το φαινόμενο. Από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά έχουν αλλάξει τα πράγματα, διότι έχει αυστηροποιηθεί το σύστημα εξαιρετικά πολύ. Έχει γίνει πιο δύσκολο να περάσει αντικείμενα. Το περίεργο είναι πώς ο πιλότος αυτός πέρασε ό,τι πέρασε, τέλος πάντων, και άρχισε να τραυματίζει τον άλλον πιλότο. Ο συγκυβερνήτης, για την ακρίβεια, έκανε την όλη ιστορία. Για όσους δεν γνωρίζετε την ιστορία, ήταν 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν καταθέσει οι επιβάτες, διότι το πιλωτήριο έγινε πεδίο μάχης. Ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να μαχαιρώσει τον κυβερνήτη στο εκτελούσε την πτήση Ντουμπάι, από Ντουμπάι στο Τελαβίβ, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό τον Νετανιάχου να αποδίδει τρομοκρατικά κίνητρα στον δράστη. Έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία, με τον ύποπτο πιλότο να κρατείται και να ανακρίνεται από τις τοπικές αρχές σύμφωνα με τον Νετανιάχου. Οι Ισραηλινοί επιβάτες επαναπατρίστηκαν με ειδική πτήση, η οποία προσγειώθηκε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Ο πιλότος που δέχτηκε επίθεση είναι Ινδός, υπήκος, και ονομάζεται Σμιτ Ματσχάρ, ενώ ο δράστης της επίθεσης είναι Ομανός και σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα φέρεται να έδρασε ως μοναχικός λύκος. Είναι πάρα πολύ περίεργο όλο αυτό, διότι ήταν ένας πιλότος που δούλευε στην εταιρεία, δούλευε καιρό. Είναι πολύ περίεργο πώς έγινε, τι είχε στο μυαλό του, τι ήθελε να κάνει, αν πραγματικά είναι μοναχικός λύκος που κάτι δεν πήγε καλά και νόμιζε ότι κάπως έτσι θα απαντήσει σε κάτι, ή αν έχει στρατολογηθεί από κάποια οργάνωση. Προφανώς και έχει σημάνει συναγερμό στα αεροδρόμια και σε αεροπορικές εταιρείες όλου του κόσμου. Προφανώς και υπάρχουν και πάρα πολλές ιστορίες πίσω από την ιστορία. Πάρα πολλοί που λένε τι είναι αυτό, αν είναι αλήθεια, αν δεν είναι αλήθεια. Πάντως την λύση την έδωσε ένας επιβάτης που ήξερε, λέει, με κάποιο τρόπο από την τηλεόραση, από ταινίες κάπως, τι να κάνει, γιατί το αεροπλάνο είχε χάσει πάρα πολύ ύψος κατά τη διάρκεια του καυγά. Ήταν λίγο στη λογική του τραύμα μαλλί ανεβαίνουμε, το πως ανέβασε και πάλι το αεροπλάνο για να ανακτήσει το χαμένο ύψος. Μακάρι να ήταν μία τραγική μοναδική περίπτωση που ευτυχώς δεν είχε θύματα και να μην γίνει της μόδας όλο αυτό το πράγμα, γιατί ζήτω που καήκαμε μετά. Κατά τα λοιπά, χθες ήταν η μέρα ανακοίνωσης των μέτρων. Περιμέναμε μέτρα για τα καύσιμα και τελικά ήταν τριπλές οι ανακοινώσεις. Για τα καύσιμα που μειώνεται κατά 20 λεπτά η τιμή στην Αγγλία, για την ακρίβεια το πετρέλαιο κίνησης που είχε ήδη μία επιδότηση και μείωση από τα δηληστήρια 15 λεπτών, πλέον θα είναι 20 λεπτά. Άρα αν για παράδειγμα η μέση τιμή είναι στο 2,20, από την επόμενη προμήθεια καυσίμων στα βενζινάδικα θα πάει στο 2,15. Εάν δεν έχει αυξηθεί όμως η τιμή, που ήδη σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται νέες αυξήσεις μπροστά, γιατί προς το παρόν μπορεί να δούμε και μείωση 1-2 λεπτά μαζί με την μείωση των 5 λεπτών, μπορεί να δούμε και λίγο χαμηλότερα το πετρέλαιο κίνησης. Στην Αγγλία παραμένει τα 10 λεπτά επιδότησης στη βενζίνη, στην αμόλυβδη, όπου αυτό σημαίνει ότι δεν θα δει κανείς αλλαγή στην τιμή. Όσοι βάζουν βενζίνη, τα 9 στα 10 αυτοκίνητα δηλαδή είναι βενζινοκίνητα, δεν θα δει αλλαγή στην τιμή. 2,20 ήταν, 2,20 θα συνεχίσει να είναι, αφού ούτε μειώνεται ούτε αυξάνεται. Η πρόθεση της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι να ξεκινήσει σε 15 μέρες από σήμερα περίπου στο 1,60, δηλαδή να δοθεί μια επιδότηση περίπου 40 λεπτών, 50 λεπτών, κάπου εκεί, από τα 2 ευρώ που είναι σήμερα. Ευελπιστούν ότι σε 15 μέρες θα υπάρξει και μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, ώστε να μην χρειαστεί να δώσουν παραπάνω, ή τέλος πάντων αυτά που έχουν ήδη προϋπολογίσει να δώσουν, να ρίξουν ακόμα χαμηλότερα από το 1,60 την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Να μου πεις, λύνει το πρόβλημα, θα βάλει ο κόσμος πετρέλαιο με 1,60. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν λύνει το πρόβλημα και ο κόσμος με 1,60 δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο. Είναι η εκτίμηση των ανθρώπων της αγοράς. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε και εμείς αργότερα με έναν άνθρωπο από την αγορά, να δούμε τι γίνεται και με τις βενζίνες και με το πετρέλαιο κίνησης και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ στοιχίζει η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης. για τις 15 μέρες. Άρα άμα συνεχιστεί έτσι όπως είναι, θέλουμε άλλα 20 για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Πολύ κουβέντα ξεκίνησε και μετά από την ενημέρωση ότι ο Πρωθυπουργός έστειλε μια επιστολή στην von der Leyen, όπου ζητάει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα επιπλέον έσοδα που έχουμε στον φόρο προστέμενης αξίας από την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Γιατί είναι εξαιρετικά αυστηρά και σκληρά τα δημοσιονομικά πλαίσια από το δημοσιονομικό πλαίσιο σταθερότητας, σύμφωνο σταθερότητας, δεν μας αφήνουν να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, και εμείς έχουμε φτιάξει έναν προϋπολογισμό όπου στην πραγματικότητα έχουμε υποκτιμήσει την δυνατότητα απόδοση των εσόδων μας, με αποτέλεσμα να έχουμε υπερπλεονάσματα τα οποία δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να περιορίσουμε καμιά δαπάνη και αυτά τα χρήματα να τα ρίξουμε στην αγορά και στην Αγγλία, αλλά είναι μια συζήτηση. Τώρα, εδώ πέρα υπάρχει η πολιτική συζήτηση, γιατί η κυβέρνηση, ενώ στην πραγματικότητα η ενεργειακή κρίση κρατάει από το 21 στην Ουκρανία, με ένα πολύ μικρό, με μια πολύ μικρή διακοπή και οι τιμές αρκετά υψηλά, δεν έχει κάνει αυτή την συζήτηση ή αυτό το αίτημα από την πρώτη στιγμή ώστε να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί η κυβέρνηση αναγκάστηκε στην πραγματικότητα να κάνει στροφή 180 μοιρών, ενώ έλεγε ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε με το ΦΠΑ και τα λοιπά, ούτε να το μειώσουμε, ούτε τα αυτά, ούτε εκείνα. Τώρα ξαφνικά κάνει αυτό το αίτημα. Καλώς το κάνει, αλλά γιατί δεν το έχει κάνει εδώ και 8 μήνες που κρατάει αυτή η ιστορία με την κρίση, την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, ενώ περιμένουμε και μια ακόμα συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τώρα εδώ είναι δύο τα ζητήματα. Ένα, ότι η Ευρώπη αποφάσισε να σκληρύνει το πλαίσιο σε μια εποχή που όλοι έλεγαν ότι μάλλον μπροστά έρχεται ύφεση και δυσκολία και δεν είναι αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο το ιδανικότερο για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Το άλλο είναι ότι υπάρχει και μια κόντρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ισχυρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπει Γερμανία και Γαλλία, που δεν θέλουν να υπάρξει ελάφρυνση για δύο λόγους. Ένα είναι για να μην υπάρξει εκτοχιασμός σε διάφορες χώρες και να αναγκαστούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, και δεύτερον διότι αυτοί στην πραγματικότητα έχουν ελλείμματα. Άρα εάν υπάρξει ελάφρυνση δεν έχουν περιθώριο να κάνουν πάρα πολλές κινήσεις και θα φανεί το πρόβλημα που έχουν ακόμα μεγαλύτερο. Να μου πεις, τι μας νοιάζει εμάς? Εμείς πληρώνουμε πανάκριβα την βενζίνη. Σωστά. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το συζητήσουμε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την ελληνική προεδρία, που θα ξεκινήσει το καλοκαιράκι και θα έχει πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Δεν μείναμε όμως μόνο στα καύσιμα. Οι εκπλήξεις που μας φύλαγε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για οφειλές σε ταμεία και εφορία, όπως επίσης και το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας στη διαχείριση δανείων, των services δηλαδή, στα κόκκινα δάνεια, στα στεγαστικά. Τώρα, για τις 120 δόσεις, αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ένα θετικό μέτρο, διότι το ζητούσε η αγορά. Δεν έχει μαζί ένα κούρεμα όμως, και αυτό κάνει δύσκολη την ένταξη, διότι δεν κουρεύει τουλάχιστον τα επιπλέον χρήματα, όχι το χρέος, αλλά ό,τι έχει μπει στο κεφάλι όλο το διάστημα που δεν πλήρωνες. Και επίσης κρατάει κάποιους κόφτες. Παρ' όλα αυτά, στο σύνολό του είναι θετικό το ότι η κυβέρνηση, έστω και στο και 5 που λένε, αποφάσισε να αυξήσει τις δόσεις στις 120, κάτι που έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί οι δανειστές δεν μας αφήνουν, οι θεσμοί, όλα αυτά, δεν μπορούμε να πάμε στις 120 δόσεις. Να, που πήγαμε. Και το τρίτο μέτρο που είναι η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, για τα στεγαστικά δάνεια, δείχνει στην πραγματικότητα. Υπάρχει μια παραδοχή εδώ, πίσω από την αυστηροποίηση, ότι τόσο καιρό οι services κάνανε ό,τι ήθελαν ανεξέλεγκτα. Δηλαδή, σου λέει ότι εδώ αυστηροποιούμε το πλαίσιο για servicers που κάνουν αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης σε δανειολήπτες οι οποίοι τακτοποιούν κανονικά το δάνειό τους. σε τέτοια κατάσταση. Για τέτοιες ιστορίες μιλάμε. Και αυτά γινόντουσαν κανονικά. Και η καθυστέρηση να λάβει μέτρα η κυβέρνηση προφανώς και έχει φέρει δράματα. Έχει φέρει ανθρώπους στο χείλος της καταστροφής, της οικονομικής καταστροφής. Έχει φέρει ανθρώπους να μπλέκονται σε κυκαιώνες δικαστικούς για χρόνια ή ακόμα και ανθρώπους να χάνουν τα σπίτια τους εξαιτίας όλης αυτής της διαδικασίας. Και αυτό το θέμα θα το δούμε αναλυτικά στην συνέχεια, νωρίτερα στην Έρη Πανάγου μίλησε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Νίκος Κιουμτζής, και είπε ότι το επιτόκιο για τις 120 δόσεις το 5,84 είναι πολύ υψηλό σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό και με την αγορά. Το κακό της όλης ιστορίας είναι ότι προανήγγειλε και αυξήσεις. Αυξήσεις κυρίως σε ένδυση και υπόδηση λόγω του αυξημένου κόστους των μεταφορών που μετακυλίεται στον καταναλωτή. Στο Υπουργικό είχαμε και κίτρινες κάρτες. Κίτρινες κάρτες για όσους μπορεί να έχουν σηκώσει την μπαϊράκι ή είναι λίγο αλαζόνες. Κίτρινες κάρτες και για αυτούς που μιλούν όμως. Δηλαδή έστειλε και ένα μήνυμα ότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που κρίνει την παρουσία των υπουργών, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς στην Ντόρα Μπακογιάννη που μίλησε για καλάμια που έχουν καβαλήσει διάφοροι. Αλλά η Ντόρα Μπακογιάννη απλά άνοιξε το χορό, ακολούθησαν πάρα πολύ μετά, πολλοί βουλευτές, ακόμα και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο γιος της Ντόρας Μπακογιάννη, που ρωτήθηκε και είπε ότι ναι, υπάρχουν καλάμια. Υπάρχει, η αλήθεια είναι μια ένταση, μια μύρλα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για την συμπεριφορά κάποιων. Έχει ενδιαφέρον ότι πλέον μοιάζει η κυβέρνηση να το πηγαίνει μέρα-μέρα. Δηλαδή να βλέπει που χάνει στις δημοσκοπήσεις και να βγαίνει να κάνει μια σχετική ανακοίνωση. Αυτό με τις 120 δόσεις ήταν εξαιρετικά περίεργο. Δεν ήταν στο τραπέζι, δεν το συζητάγαμε, δεν το είχαμε σαν εικόνα όσοι ψάχνουμε τα θέματα. Μοιάζει να απαντά στο γεγονός ότι τα μέτρα από τη Θεσσαλονίκη δεν ικανοποίησαν την αγορά. Και έσπευσε να κάνει μια κίνηση ακόμα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα σε σχέση από τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο και για τους servicers, που ήταν ένα πλαίσιο που ετοιμαζόταν αλλά θα έβγαινε λίγο αργότερα, έσπευσε να κρατήσει την αγορά, γιατί και εδώ έχει τρομερό πρόβλημα προφανώς να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Όλο αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εάν αυτή η κινητικότητα στο τι κάνει η κυβέρνηση για να απαντήσει στα κενά και να μαζέψει λίγο τις απώλειες που έχει, μπορεί να αλλάξει και τον στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης σε σχέση με τις εκλογές. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει ο στρατηγικός σχεδιασμός που είναι στο τέλος τετραετίας, αλλά λέω, εάν κινούμαστε έτσι, μήπως αλλάξει κάτι για τις εκλογές. Κρατήστε το έτσι, σαν μια προσέγγιση των πραγμάτων. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Είναι έτοιμος ο Πάνος Χαλάρης να πατήσει το κουμπί και να φύγουμε σε διαφημίσεις. Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τις μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μαζί του τα τραγούδια της ημέρας. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στα τηλεφωνήματά σας, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα από τις 7 έως 9. Είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και είμαστε εδώ, κάνουμε παρέα στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το τι θα γίνει με τα δάνεια και τους servicers.

0: Συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέος κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Μεγάλη προσφορά!
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά!
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Διαβάστε στην απογευματινή, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.100.000 οφειλέτες. 20 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης. Αυστηρά μέτρα για τους σέρβισερς υπέρ δανειοληπτών. Σκηνές τρόμου στην πτήση της Fly Dubai. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Social media από 15 ετών και άνω και στην Ελλάδα με τη νέα χρονιά. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτός είναι ο μεγάλος Σταμάτης Κόκοτας. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια. Όπως είχε πει ο ίδιος, τη ζωή πρέπει να την παίρνεις όπως πάει. Σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής με μεγάλα τραγούδια όπως αυτό.

0: Μίμος Μούτσης στην μουσική και στην σύνθεση του Μίμου. Χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την 5η-1η του Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα στην Αλεξάνδρα που μας στέλνει τις ευχές της. Αντεύχομαι με υγεία και χαρά. Καλημέρα στον Ιωάννη Γιαννόπουλο, τον οδηγό του τρόλεϊ. Σήμερα είναι στη γραμμή 21 Νίκαια Ομόνοια. Καλές διαδρομές, χωρίς πολλά προβλήματα. Αν και βλέπω ότι έχει ξεκινήσει ήδη και έχει κίνηση στους δρόμους από νωρίς. Λεωφόρος Αθηνών γεμάτη, μάλλον από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια γεμάτος και φυσός. Από Λυκόβρηση μέχρι και Άνω Πατήσια, εκεί λίγο πριν την Στρατηγού Καλάρη, έχει κίνηση στην κάθοδο. Κίνηση έχει αρχίσει και μαζεύει και η Συγκρού ήδη στην άνοδο. Κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, κίνηση στην Αρδιτού. Κίνηση στην Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη, εκεί μέχρι το ψυχικό. Προφανώς η έξοδος λεωφόρου Αθηνών έχει κίνηση όπως πάντα τέτοια ώρα, όπως και η Σχιστού Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Αρχίζει και μαζεύει κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο Αναστάσης στέλνει μήνυμα: καλημέρα σας και καλό μήνα. Ελευθερία είναι η δυνατότητα να διαλέγουμε τις αλυσίδες μας. Ζαν Ζακ Ρουσό. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες μας. Μαρινέλα, μουστάκια που λέγει και ο άλλος. Από τα μέτρα που έχουν πάρα πολύ σημασία, δεν το περιμέναμε θεωρητικά να ανακοινωθεί εχθές, αλλά το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είναι η ρύθμιση για το αυστηρότερο πλαίσιο στους servicers υπέρ των δανειοληπτών. Σε μια εποχή που συζητάμε στην πραγματικότητα τι γίνεται με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που τρέχουν για τους δανειολήπτες, αν τους βοηθούν ή στην πραγματικότητα είναι ρυθμίσεις που επιταχύνουν υπέρ των servicers ή των υπολείπων, τέλος πάντων, τις διαδικασίες. Είναι αλήθεια, ο εξοδικαστικός έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το νέο αυστηρό πλαίσιο δείχνει ότι μάλλον ήταν λίγο μπάτε σκυλία λέστε πριν η κατάσταση. Όποιος ήθελε έκανε ό,τι ήθελε σε βάρος των δανειοληπτών, είτε ήταν ενήμεροι είτε δεν ήταν ενήμεροι. Γι' αυτό και ζήτησα από την πρόεδρο της Εκπιζώ, την κυρία Παναγιώτα Καλοπαθαράκου, να συζητήσουμε λίγο το περιβάλλον, λίγο το τοπίο, πώς έχει διαμορφωθεί, αλλά και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Καλημέρα κυρία Καλοπαθαράκου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, εύχομαι.
0: Καλό μήνα. Με προβλημάτισε το γεγονός ότι τα πολύ αυστηρά μέτρα που πάρθηκαν από την κυβέρνηση δείχνουν στην πραγματικότητα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά.
1: Εντάξει, το πρόβλημα το βιώνουμε καθημερινά οι ενός καταναλωτών, οι καταναλωτές θα έλεγα, και το έχουμε αποτυπώσει εδώ και 6-8 χρόνια. Όπου λειτουργούν πολύ επιθετικά οι services. Ναι. Πρέπει να πω όμως ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία καταστρατηγείται.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών που είναι υποχρεωτικό κείμενο και είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν οι services, οι τράπεζες, και το οποίο το παραβιάζουν. Υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες δεν επιβάλλονται. Άρα το όλο πλαίσιο και με κάποιες μικρές βελτιώσεις που γίνονται, που θα γίνουν άμεσα από την κυβέρνηση, παραμένει ευνοϊκό για τους services, για τις τράπεζες και όχι για τους οφειλέτες. Αυτό βλέπουμε εμείς εν τέλει.
0: Ναι.
1: Και θα εστιάσω στην κυρία Κατοικία, στην προστασία της κυρίας Κατοικία, για την οποία έγινε πολλής λόγος και εμείς έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση, καθότι το έχουμε ενδελεχώς επεξεργαστεί το πλαίσιο το καινούργιο, του οποίου η περίμετρος περιορίζεται πάρα πολύ. Και τι θέλω να πω με τούτο. Καταρχήν, για να πει κανείς την προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού που λειτουργεί από το 20, θα πρέπει να έχει και άλλα κίνητα τα οποία να ευαισθητοποιηθούν.
0: Ναι.
1: Αν έχει κανείς μόνο μία κατοικία, δεν μπορεί να πει. Οι ευάλωτοι δηλαδή δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το πλαίσιο και να διασώσουν την κατοικία τους. Μπορούν να μπουν και έχει προβλεφθεί με τον πτωχευτικό νόμο σε ένα άλλο πλαίσιο όπου θα παραχωρήσουν την κατοικία τους, θα μεταβιβάσουν την κατοικία τους σε ένα φαντ, το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα εδώ και μια εξαετία, θα αγοράσει δηλαδή το σπίτι τους.
0: Άρα στην πραγματικότητα είναι ανενεργή αυτή η πρόβλεψη, αφού δεν υπάρχει το φαντ για να πάει το σπίτι, δεν υπάρχει προστασία
1: κατοικίας. Είναι ανενεργή, όμως υπάρχει πρόβλεψη στον μηχανισμό που δεσμεύεται ο ευάλωτος με πολύ χαμηλό εισόδημα και με μια κατοικία της οποίας η αξία είναι μέχρι 120.000 κλπ. Με προϋποθέσεις, δηλαδή πολλές κρίνεται η ευαλωτότητα, δεν μπορεί να διασώσει την κατοικία του ούτε και με το σύγχρονο, με το σημερινό πλαίσιο, ούτε και με το παλαιό, με το υφιστάμενο, παρά μόνο μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό, να διαθέσει και να δεσμευτεί ότι θα διαθέσει την κατοικία του όταν συγκροτηθεί αυτός ο φορέας, και ξεκινάει μία επιδότηση από το κράτος, επιδότηση νοικίου 70 ευρώ για το ένα άτομο, και στη συνέχεια όταν συγκροτηθεί ο φορέας, μέσα σε ένα-δύο μήνες θα πρέπει να έχει μεταβιβαστεί, έχει δεσμευτεί δηλαδή να μεταβιβαστεί στον φορέα αυτό, να είναι νοικιαστή στο σπίτι του, και μετά από 12 χρόνια, όπου ο φορέας αυτός, το φαντ, θα πουλήσει το ακίνητο, μπορεί να το αγοράσει την τιμή που θα ζητήσει ο φορέας αυτός.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι η περίμετρος των οφειλετών που ευνοούνται από το νέο πλαίσιο περιορίζεται, διότι υπάρχουν πολύ πολύ αστερίσκοι.
0: Ναι.
1: Θετικό είναι ότι επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται, αυτοί οι κυρώσεις από την υφιστάμενη νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Προβλέπεται να απαντούν οι services, αλλά στο νέο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, μέχρι σήμερα δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν πρόταση η οποία να είναι πρόταση ρύθμισης, αλλά είναι υποχρεωμένοι να κάνουν μόνο στους ευάλωτους και στους επιλέξιμους, σε αυτές τις δύο κατηγορίες και στους υπόλοιπους.
0: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Μήπως κάποιος που μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την τράπεζα, περάσουν αυτοί οι τρεις μήνες που βάζει και το νέο πλαίσιο, πάρουν μια αρνητική απάντηση από την τράπεζα, μήπως απλά έχει χάσει το χρόνο. Δηλαδή, μήπως η τράπεζα κρατήσει, καθυστερήσει τρεις μήνες για να δώσει μια πρόταση, μια απάντηση που δεν είναι βιώσιμη, γιατί ποιος ορίζει αν είναι η πρόταση της τράπεζας βιώσιμη ή όχι?
1: Συνήθως δεν είναι βιώσιμες οι τράπεζες. Οι προτάσεις που κάνουν οι τράπεζες, αυτό βλέπουμε εμείς, και μάλιστα και οι ευάλωτοι που χειριζόμαστε έτσι μεγάλη γκάμα ευάλωτων.
0: Ναι.
1: Συνήθως η δόση βγαίνει περισσότερο από το εισόδημα το οποίο διαθέτει.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Δεν το ελέγχει κάποιος αυτό?
1: Όχι, όχι, δεν ελέγχεται, διότι υπάρχει αλγόριθμος και δεν συνυπολογίζεται η αξιοπρεπή διαβίωση όπως γινόταν στον νόμο Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή συνυπολογίζεται μόνο η υποπληρωμή των δανείων, η οποία έχει σχέση με την ακίνητη περιουσία. Ευστοποιείται, όπως είπαμε, η ακίνητη περιουσία, τα υπόλοιπα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι η αξία της κύριας κατοικίας, η αξία των ακινήτων, που προσδιορίζεται μονομερώς από τους services και από τις τράπεζες, και δεν έχει δικαίωμα αντιπρότασης ο καταναλωτής αυτό αναφορικά με την αξία. Ακόμα εάν δεν αποδεχτεί την πρόταση για το διάστημα αυτό που λέτε, από τη στιγμή που οριστικοποιείται η πρόταση, η αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, δεν μπορούν να προχωρήσουν ή να ξεκινήσουν διαδικασίες όπως διαταγή πληρωμής, αναγκαστικής εκτέλεσης.
0: Ναι. Εδώ μου κάνει εντύπωση σε αυτό, διότι η διατύπωση της ρύθμισης λέει ότι καθιερώνεται ένα σαφές δίχτυ προστασίας για τον πολίτη που έχει ρυθμίσει την οφειλή του και τηρεί τη συμφωνία, το οποίο θα προβλέπει ότι όσο ο οφειλέτης είναι συνεπής σε ενεργό ρύθμιση, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με καταγγελία της ρύθμισης, διαταγή πληρωμής, κατάσχεση ή συνέχιση πληστηριασμού.
1: Δηλαδή, αυτό είναι αυτονόητο.
0: Ναι, μα ρυθμίζουμε το αυτονόητο. Σημαίνει ότι κάποιοι πηγαίνανε σε ρυθμισμένους ενήμερους καταναλωτές, δανειολήπτες, και τους απειλούσαν ότι θα σου πάρω το σπίτι.
1: Ναι, έστελναν εξώδικο ή διαταγή πληρωμής. Αυτό συνέβαινε και με οφειλέτες οι οποίοι είχαν ρυθμίσει μέσω του νόμου Κατσέλη, αλλά και με διμερείς συμβάσεις, όπου είχαν πραγματοποιήσει και παρόλα αυτά μπορούσαν να στείλουν και έστελναν. Αυτό όμως είναι παραβατική συμπεριφορά και έπρεπε να τιμωρείται.
2: Προφανώς.
1: Έπρεπε να τιμωρείται. Και υπάρχει νομοθεσία ικανοποιητική γι' αυτό. Δηλαδή ρυθμίζουμε και το αυτονόητο. Διότι υπάρχει μια ασυδοσία όλα αυτά τα χρόνια, απόλυτη ασυδοσία από τους σέρβισες, οι οποίοι έχουν πάρει μπιτ παρά τις οφειλές, τα καταναλωτικά δάνεια αλλά και τα στεγαστικά και ζητούν σε πολλαπλάσιες τιμές να εισπράξουν τα χρήματα. Mm-hmm. Δηλαδή τα ποσά που ζητούν είναι υπέροχα. Είναι δύο και τρεις φορές πάνω, πολλαπλάσια πολλές φορές.
2: Ναι. Ακόμα και στη συνολική οφειλή ή στο συνολικό χρέος, οφειλή μπροστά και χρέος πίσω, υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή πλέον θα πρέπει θεωρητικά, βάζει το πλαίσιο πάλι, ένα χρόνο 45 ημερών για να πάρει μια απάντηση. Ναι. Δεν έδιναν απαντήσεις και συνεχίζουν να λένε στους δανειολήπτες ότι ναι, χρωστάς, ενώ ο δανειολήπτης λέει δεν χρωστάω ρε παιδιά, σας τα έχω δώσει τα λεφτά.
1: Ναι, δεν έδιναν και δεν δίνουν απόδειξη εξόφλησης, δεν προχωρούν σε άλλες υποσημείωσες. Δηλαδή, κοπιάζει πολύ ο φιλέτης, ναι, και εμείς ως ένας καταναλωτών που προσπιζόμαστε. Πραγματικά, δηλαδή, και ενώ έχει θεσμοθετηθεί ότι πρέπει να απαντούν, έχουν κάνει κάποιες πλατφόρμες οι οποίες υπολειτουργούν ή πολλοί καταναλωτές δεν έχουν τις δεξιότητες για να μπουν στην πλατφόρμα, αλλά και πάλι είναι υποχρεωμένοι δηλαδή να έχουν μια πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής καταθέτει το αίτημά του και του απαντούν και του στέλνουν τα στοιχεία. Ναι. Αλλά και αυτές υπολειτουργούν. Εδώ και δύο χρόνια θεσπίστηκε αυτό, υποχρέωση απάντησης. Καταλάβατε, δηλαδή υπάρχει, ναι, ένα πλαίσιο το οποίο σωστό είναι ότι αυστηροποιείται, αλλά αυστηροποιείται προς την κατεύθυνση του αυτό. Ένα πλαίσιο το οποίο σωστό είναι ότι αυστηροποιείται, αλλά

0: πρέπει να είναι τυπική, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, να λέει ότι δεν θα σου στείλω απλά ένα χαρτί που δεν έχει καμιά σημασία και εγώ θα συνεχίσω τον πληστηριασμό. Σημαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δηλαδή, κάτι δεν ελέγχεται σε αυτή την αγορά.
1: Και δεν ελέγχεται, γιατί είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος βγάζει με κάποιους παραμέτρους τη ρύθμιση της οφειλής.
0: Ναι.
1: Και επίσης, αυτό που θέλω να πω για το 15% προκαταβολή, ο αλγόριθμος που υφίστατο μέχρι σήμερα όριζε για 10% προκαταβολή.
0: Ναι.
1: Και όχι 15, θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να τεθεί προκαταβολή, διότι ένας που δεν μπορεί να πληρώσει, αν έχει 100.000, δεν θα μπορεί να πληρώσει 15.000 προκαταβολή.
0: Σωστό.
1: Στον αλγόριθμο των υφιστάμενων υπήρχε η πρόβλεψη για 10%, ναι. Και όχι 15%. Τις διμερείς βέβαια διαπραγματεύσεις ζητούσαν ό,τι ήθελαν.
0: Καλά,
1: όταν
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είχαν...
0: για εκεί μπαίνει το 15% στην πραγματικότητα, αλλά στην παρασύρει και όλους τους υπόλοιπους ήταν στο 0. Ναι, αυτό.
1: Ακριβώς κινκεύεται και εμείς καταφέρναμε σαν εκπιζό να μην πληρώνουν προκαταβολή. Τώρα όμως θα λένε και με τον νόμο είστε υποχρεωμένοι να δώσετε 15% στεγαστικά, καταναλωτικά κλπ. Γι' αυτό λέω ότι είναι με την... το όλο πλαίσιο αυτό και με τις κάποιες μικρές βελτιώσεις που πρέπει να δεχτούμε ότι θα γίνουν, παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισες και για τις τράπεζες και
0: δυστυχώς.
1: Όχι για τους οφειλέτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Καλαποθαράκου, να περιμένουμε να δούμε και τον νόμο να γραφτεί.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε αν υπάρχουν.
1: Για την εφαρμογή του.
0: Ακριβώς. Η εφαρμογή πώς θα είναι και θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Για...
0: Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα, η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για τις ρυθμίσεις που ήρθαν εχθές. Μπήκαν στη ζωή μας, απλά για να επιβεβαιώσουν ότι είναι αρρύθμιστο το πεδίο.

Ένα παράξενο ξύλινο σκαρί με καπνοδόχο ξεκίνησε από το Pittsburgh για ένα ταξίδι που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο. Το έλεγαν προφητικά New Orleans και ήταν το πρώτο ατμόπλιο που θα επιχειρούσε να κατέβει το Ohio και τον Mississippi μέχρι τη Νέα Ορλεάνη. Καπετάνιος και κατασκευαστής του ήταν ο Νίκολας Ρούσβελτ. Μαζί του ταξίδευε η σύζυγός του, η Λίντια 8 μηνών έγκυος. Ήταν το πολύ μακρινό 1811. Στις 10 του Γενάρη του 1812, σχεδόν δηλαδή μερικούς μήνες μετά, ύστερα από περισσότερο από 1800 μίλια, μπήκε στην Νέα Ορλεάνη. Είχε χρειαστεί 259 ώρες καθαρού πλού και είχε αποδείξει ότι τα ατμόπλια μπορούσαν να ταξιδεύουν στους μεγάλους ποταμούς της Αμερικανικής Ενδοχώρας. Μέσα σε λίγα χρόνια ο Μισισίπης θα γέμιζε με τροχύλα τα ατμόπλια, εμπορεύματα, ταξιδιώτες και ιστορίες και ωραίες μουσικές από τον Μισισίπη και την Λουιζιάννα με ένα Muddy Waters. Θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκατη των μισιών.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.

0: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Παραπολικό.

Αυτή είναι η ελπίδα γενέθλια σήμερα, χρόνια της πολλά, υγεία και χαρά και δημιουργικότητα, εύχομαι, όπως όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη, όποια μορφή και αν είναι αυτή. Ο αδερφός της, ο Κώστας Κάραλης, έχει γράψει το τραγούδι, η Σοφία Καντζούρη έχει γράψει τους στίχους. Διαβάζω για τα τροχαία και τις παραβάσεις που έχουν ήδη καταγραφεί σε σχέση με τα πατίνια, όπου είναι πραγματικά πολλές μέσα σε ένα 24ωρο, 9 με 10 Σεπτεμβρίου, όπως διαβάζω εδώ από τα νέα, το δημοσίευμα της Ναταλίας Διονυσιώτη. Μέσα σε ένα 24ωρο έγιναν 689 έλεγχοι σε ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, σε πατίνια δηλαδή. Καταγράφηκαν 495 παραβάσεις, 260 φορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, 175 ανασφάλιστα οχήματα, 28 μη ύπαρξη ή μη χρήση περιοριστή ταχύτητας, 16 παραβάσεις για μεταφορά υπεράριθμου επιβάτη, 13 για χρήση ανακλαστικού γυλαίκου, 2 για παράβαση υπογραφικής πινακίδας, 1 για οδήγηση απανήλικο κάτω των 17 ετών. Και εδώ είναι ένα ζήτημα, διότι νιώθω ότι στην Ελλάδα κάπως έτσι λειτουργούμε. Όταν φύγει από την επικαιρότητα το ζήτημα, χαλαρώνουμε. Στο δρόμο βλέπω πάλι πατίνια να κυκλοφορούν χωρίς κράνη, όπως να είναι, με πιτσιρίκια, αλλά και με μεγάλους που συμπεριφέρονται χειρότερα από πιτσιρίκια, όπου νομίζουν ότι το πατίνι είναι ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, και σε παιδική χαρά, και μπορείς να ανέβεις, να κατέβεις, να κάνεις χωρίς να ελέγχεις γύρω. Βασίλη Δέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 8, όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Καλώς τη!
5: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Είδω λοιπόν και ο Οκτώβρης, πρώτη του μήνα σήμερα. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό να έχετε. Και χρόνια πολλά, μη δείτε κανέναν Ανανία εκεί έξω, είναι το Αγίου Ανανία. Είναι ένα όνομα το οποίο ήθιστε να χρησιμοποιείτε και λεξιπλαστικά σε διάφορα πράγματα. Είναι προϊόν λογοπλασίας, θα μου δεις τον Ανανία και άλλα τινά. Τον Ανανία μου μέσα, τι φταίει ο καημένος ο Ανανίας? Ένας άγιος που μαρτύρησε για τον χριστιανισμό, τον έχουμε κάνει ρόμπα. Καλό δρόμο να έχετε λοιπόν, διότι έχουμε να κάνουμε διάφορα μαζί σήμερα μέχρι τις 9 παρακάτω τέρμενα. Είναι Πέμπτη, είναι ευχάριστο το γεγονός ότι είναι Πέμπτη, διότι ακολουθεί το Σαββατοκύριακο. Ο Οκτώβρης είναι συμπαθής μήνας, είναι ο πρώτος μήνας που νιώθουμε έτσι λιγάκι δροσούλα, κρυαδούλα που λένε. Έχει μία αργία, Τετάρτη την 28 Οκτωβρίου. Και γεμίζει και ο τόπος μου στα λευριά, αριστερά και δεξιά. Ωραίο το ότι να είχαμε ένα πιατάκι πρωί-πρωί, φρεσκότατη. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή που κυκλοφορεί η μου στα λευριά, θυμάμαι τη θιά μου τη Νίτσα, την έφτιαχνε πάρα πολύ ωραία. Έλεγε η μάνα μου, η Νίτσα φτιάχνει μια μου στα λευριά. Πάει και η Νίτσα, πάει και μου στα λευριά, πάει και η μάνα μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα βεβαίως πρωί-πρωί δεν είναι μου στα λευριά, είναι σε τι θα μουστώσουμε ως πόλη, ως χώρα και γενικώς να πούμε μια καλημέρα σε εσάς που είστε τώρα μέσα στο αυτοκίνητο και πάτε τα παιδιά σχολείο ή πάτε για δουλειά. Δεν θα είμαστε από τις περιοχές της χώρας που θα τις αγγίξει η κακοκαιρία. Εμείς εδώ θα πάρουμε μια μικρή μυρωδιά με συννεφιές και ίσως το βράδυ λέει για μια σταγονίτσα. Έχει κάτσει κάτω χαμηλά το θεματάκι, είναι στην Κρήτη να ξέρετε, για την οποία έχει εκδοθεί έκτακτο ανακοινωθέν και λέει ότι θα βρέχει 10 μέρες πολύ μεγάλη ποσότητα ύδατος. Και το φαινόμενο έχει κάτσει μεταξύ Κυθήρων και Κρήτης, στη Μεσόγειο εκεί στο Ιόνιο Αποκά που λένε, και θα βρέχει καμιά δεκαριά μέρες στην Κρήτη. Υπάρχει απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο για τα πλοία, έχουν αλλάξει δρομολόγια από τον Πειραιά διότι έχει δυνατό βορκιά που λένε και οι Κύπροι, και εμείς εδώ δεν έχουμε πρόβλημα από πλευράς αέρα, θα τα δούμε μετά. Έχουμε όμως ένα ταλιράκι, να ξέρετε, και εδώ, το οποίο είναι ελαφρώς παγωθέν πρωί-πρωί. Σημαίνει ότι ο βοριάς φέρνει μέσα από τα βουνά εκεί απέναντι παγωνιά και μας τη χαρίζει απλόχερα στην πόλη των Πατρών. Ευτυχώς έχουμε, λέει, αποθέματα για 100 μέρες πετρελαίου, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα και κίνδυνος στην Ελλάδα. 100 μέρες είναι... Περνάει ολόκληρος ο χειμώνας, μάλλον Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, άντε και λίγο μέχρι την πρωτοχρονιά. Μέχρι τότε θα έχουμε παραπάνω από θέματα, σου λέει. Τώρα, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μια βόλτα στις επιχειρήσεις και στα προϊόντα που κάνουν εδώ τη βόλτα τους στην εκπομπή μας και μας κάνουν παρέα, διότι πραγματικά στην Κάρνα γίνεται χαμός. Του κυμά γίνεται, για να ξέρετε, διότι ο κυμάς είναι μόλις σε μία τιμή 8,98, κάτω από 9 ευρώ, μοσχαρίσιος, λάπα, φρέσκος και λαχταριστός, και έχει γίνει χαμός και στα 6 Κάρνα. Και πανσετούλα με κόκαλο 4,5 ευρώ, 4,58, και κοτόπουλο ολόκληρο να πω 2,58, κορυφαία ποιότητα, τιμή έκπληξη, σοκ. Είναι εβδομάδα κυμάδων στην Κάρνα. Ξεκίναμε το που θα ανοίξει 9 η ώρα. Να κάνεις ωραία μακαρόνια με κυμά ή παστίτσιο ή πολλά πράγματα με κυμά. Μπορείς να κάνεις μπιφτέκια και φτεδάκια. Έλα σταμάτα πρωί-πρωί, λέει τώρα, για μας άγγιξε την όρεξη. Παιδιά, δεν φταίω εγώ, η Κάρνα. Εκεί ανοίγει η όρεξη. Οι Golden Traders είναι γνωστοί και αγαπημένοι σας, τους ξέρετε. Τους αγαπάτε.
Τους εμπιστεύεστε, νοικοκυρέοι άνθρωποι, πατρινοί που ξέρουν την αγορά του χρυσού και του ασημνιού, παίρνουν δαχτυλίδια, βραχιόλια, κοσμήματα, μπριγιάνια και διαμάντια, το διαμάντι του Νείλου ή το διαμάντι της Νείλας που έχετε πάθει, και τα πάτε εκεί και παίρνετε αυτά που θέλετε. 6944-21-2150 το τηλέφωνο, και έχουν 5 καταστήματα στην Πάτρα, ένα απ' όλα είναι Μεζόνος 100 εις των τριτών όροφων. Στο Τζίφρι θα πάμε τώρα, στην Έλληνο Στατιώτου και 5 πηγαδίων. Ωραιότατες κρεμούλες, έχουν σκάσει μύτη, ριζόγαλα, πρωί-πρωί του Χαραμάτου έρχονται αυτά από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Αρμέγανε όλη νύχτα, πρόβατα, γελάδες, χαμός. Έχουν φτιάξει κρέμες, έχουν φτιάξει απίστευτα γαλακτοκομικά, τυριά, γάλατα, γαργάλατα. Έλληνο Στατιώτου και 5 πηγαδίων ο Τζίφρης. Η υποτοπία Κάμαρη, την ομορφιά της και τη γλύκα της να έχετε. Έχω λίγο λικεράκι τριαντάφυλλο, ξαναλέω, στο ψυγείο και πίνω, δεν είναι πιαχτές. Ένα μισό σφινάκι έτσι να μοσχοβολιά, να θυμίζει τα 26 διαφορετικά λικέρ που έχει η Κάμαρη και όλα τα υπόλοιπα φοβερά και τρομερά, βραβευμένα ούζα και το Aurora Rosa, το καινούργιο απεριτίβ, Καραϊσκάκι και Πατρέως. Υποτοπία Κάμαρη της Κοϊνιάς Κούτουλα, 140 χρόνια διαδρομής. Από σήμερα ξαναμπαίνει στη ζωή μας η αντιπροσωπή αυτοκινήτων Veneris Motors. Η αγαπημένη μας. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα να αλλάξετε και εσείς αυτοκίνητο από ανθρώπους που εγγυώνται το επιλεγμένο μεταχειρισμένο υψηλών προδιαγραφών. Είναι στην Ακροτηρίου και Βενιζέλου, Veneris Νίκος και Γιάννης, η Veneris Motors, και βεβαίως απαντούν στο 2610-70-70-60. Τώρα, 8 και 14 και κάτι ψηλά του δευτερολέπτου. Καλό δρόμο σε εσάς που ξυπνάτε τώρα, μας ακούτε πρωί-πρωί, να πάρετε τα πάνω σας, να δείξετε την αρμόζουσα και δέουσα ψυχραιμία και υπομονή, διότι έρχεται Σαββατοκύριακο και θα είναι και δροσερούλι, ωραίο, ωραίο, να καθίσετε έξω βράδυ με μπουφανάκι ή με ζακετούλα. Θα μαζευτούμε σιγά σιγά μέσα, αλλά ακόμα αντέχετε λίγο έξω το βράδυ με κατηγητήσεις των μακριβάνικων. Και τέταρτο ακριβώς λέω, για πάμε μαέστρο να ξεκινήσουμε το πρώτο τραγούδι. Ρίξτε λίγο νεράκι φρέσκο, πηγαίνετε στον καθρέφτη και πείτε «Πτου σου κοπελάρα μου», αν είστε γυναίκα, και αν είστε άντρας πείτε «Πτου σου ρε μάγκα την ομορφιά μου μέσα ρε παιδάκι μου», που έλεγε και ο Χαρικλίν. Πάμε.

0: Περίεργη ιστορία αυτό το «σ' αγαπώ» και πάλι. Το «σ' αγαπώ» λοιπόν είναι μια ιδιαιτερότητα του ανθρώπου, ότι όταν την πρωτολέει στη ζωή του δεν πληρώνει τίποτα. Όταν μεγαλώνει και το λέει πιο επίσημα και πιο σοβαρά, πληρώνει το λογαριασμό. Και αργότερα, όταν μεγαλώνει αρκετά, πληρώνει για να του το πούν. Αυτή είναι η σχέση της αγάπης με το κόστος του χρήματος. Και μιας μιλάμε για χρήμα, κυρίες και κύριοι, χτες ο Μητσοτάκης στις δηλώσεις που έκανε για τα πετρέλαια, τις βενζίνες, τα καύσιμα κτλ., αμόλυσε εκείνες τις 120 δόσεις που τις ζητάνε επιχειρηματίες, κυρίως οι αγοράοι, οι έμποροι, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυξάνεται λοιπόν ο μέγιστος αριθμός δόσεων από 72 σε 120 για όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31/12/24, και αυτές που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης της 39/26. Η υφιστάμενη ρύθμιση των 72 δόσεων καλύπτει οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες μέχρι 23 και παρέμειναν μέχρι το 26. Και αυτές ακόμα 120 δόσεις, λέει ο Μητσοτάκης, αυτό που ζήταγε η αγορά και οι έμποροι και όλος ο κόσμος. Πώς σας φαίνεται, Πρόεδρε?
1: Σαν χλαμάρες. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν δίναμε 120 δόσεις, δίναμε 120 χρόνια δόσεις.
0: Μα αυτή είναι η διαφορά. Η αίτηση ένταξη στη νέα διευρυμένη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορεί να υποβληθεί μέχρι 30 Ιουνίου του 27. Μέχρι τότε μπορείτε να ρίξετε μέσα στον κάλαθο των δόσεων ό,τι σας φωτίσει ο Θεός και ό,τι έχετε μαζέψει από χρέη. Πολίτες που έχουν υπαχθεί ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους και στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Πάρτε αβέρτα. Παιδιά, ό,τι σώσουμε. Κάθε φορά που πλησιάζει η λήξη της τετραετίας και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παρατεταμένη, επίσημη, προκηρυγμένη, την ψήσαμε. Ό,τι μπορούμε το ταρπάζουμε και σώζουμε, γιατί μετά την υπόλοιπη τετραετία, μετά την απομάκρυση νεκτής κάλπης, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται ως γνωστόν στην ελληνική δημοκρατία. Λοιπόν, οφειλές προς τον ηλεκτρονικό εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης μέχρι το 24, και την εφορία βεβαίως, και βεβαιωμένες οφειλές ακόμα και στο ΚΕΑΟ του ΕΦΚΑ, ληξιπρόθεσμες. Όλα τα καλά, όλα τα καλά αγοράζω. Εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν υπαχθεί στην τμηματική καταβολή των 72, οι οποίες δίνονται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη να μεταφερθούν με ξεχωριστή αίτηση και αυτές στις 120 δόσεις. Δεν εξαιρούνται από τις 120, εξαιρούνται από τη συνολική ρύθμιση και θέλουν ειδική αίτηση. Θα σας τα πούν οι λογιστές σας. 120 δόσεις λοιπόν για όλο τον κόσμο. Πάρε, πάρε, πάρε. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής αφορούν τις συγκεκριμένες οφειλές και τις συγκεκριμένες ημερομηνίες που σας είπα. Τώρα, ποια είναι τα καλά αυτής της ιστορίας? Ότι χορηγείται στον οφειλέτη αμέσως του τσουίτ αυθορή και παραχρήμα, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Δεύτερον, αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση ή οποιαδήποτε ποινική δίωξη που προβλέπεται για το αδίκημα της μη καταβολής ληξιπρόθεσμου χρέους άνω των 100.000 ευρώ για διάστημα μεγαλύτερο 4 μηνών, ακόμα και σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης το αξιόπινο εξαλείφεται. Ωρε χάρισμα! Εδώ υπάγονται οι έμποροι και οι επιχειρηματίες και αυτοί που ήθελαν τις 120 δόσεις. Τρίτον, αναστέλλεται κάθε εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται όταν υπαχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Και τέταρτον, αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, όμως εάν ο οφειλέτης χάσει τη ρύθμιση, τότε ξαναγυρίζουν τα μέτρα Αυτό ισχύει βέβαια για πολλές περιπτώσεις ρυθμίσεων και στο παρελθόν. Πότε μπορεί να τη χάσετε τη ρύθμιση των 120 δόσεων? Εάν δεν καταβάλλετε δύο συνεχόμενες μοιαίες δόσεις. Πάει, πάπαλα, τη χάνετε. Και δεύτερον, αν δεν εξοφλείτε ή δεν τακτοποιείτε κατά νόμιμο τρόπο τις λοιπές οφειλές, δηλαδή τις τρέχουσες. Άμα βάλεις 120 δόσεις τα χρέη που είχες μέχρι 31/10/24 και αρχίσεις και δημιουργείς καινούργια και δεν τα πληρώνεις, non diriniente mia. Σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στην εφορία, με αυτό είναι το θέμα. Σου λέει, θα γίνεις συνεπής κύριε, σου χαρίζω τις 120 δόσεις, πάρτε για όλη βάγια, αλλά να μην δημιουργείς καινούργια που δεν τα πληρώνεις, διότι θα χάσεις και τη ρύθμιση. Όλα αυτά, ξαναλέω, αφορούν ρυθμίσεις χρέη μέχρι 31/12/24. Μάλιστα. Είχε και κάτι καλό η χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Έχουν αφήσει καβάντζα από ό,τι φαίνεται, γι' αυτό δεν δόκανε στη Θεσσαλονίκη περισσότερο από 1,850. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι έχουν αφήσει άλλα 2,5 δις, τα οποία θα δοθούν μέχρι τις εκλογές. Αυτό το μέτρο που ακούτε τώρα είναι αρκετά δις. Αρκετά εκατομμύρια, όχι δις, αλλά αρκετά εκατομμύρια. Και τέτοια πολλά θα σκάνε μύτη σιγά σιγά, θα ικανοποιούνται αιτήματα. Και αυτή η ωραία λέξη που λέμε, πάγια αιτήματα. Το διεκδικητικό πλαίσιο, τα πάγια αιτήματα. Στην Ελλάδα αυτά είναι. Στην καθομιλουμένη πλέον, τα έχουν μάθει μέχρι και στα χωριά. Λέει ο γέρος στη Γρία, έμορ Βασίλου, λέει, έχουμε να το κάνουμε που τότε που ήταν η πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και τι θέλει να κάνω, του λέει Βασίλου. Να, είναι αυτό που σου ζητάω, είναι πάγιο αίτημα. Α, του λέει Βασίλου, θα του βάλω σε ρύθμις. Α, μάλιστα, χαιρετίσματα. 8:25 πρώτα λεπτά, Max FM 93.4. Καλημέρα Έλληνες, δυτικοελλαδίτες, περήφανοι απόγονοι ηρώων, πολιτικών, ευεργετών, αγωνιστών, ενωρητών, επιτρόπων και λοιπόν. Καλό δρόμο να έχετε όπου και αν πάτε και εσείς που μας ακούτε μέσα στα επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία, ταξί, φορτηγά και σε όλο τον καλό τον κόσμο που δουλεύει πάνω στο τιμόνι και στους επιβάτες των οχημάτων αυτών. Λοιπόν, έχουμε ένα τραγουδάκι ακόμα να το ξυπνήσουμε το πράγμα και επιστρέφω εγώ σε 3 λεπτούλια κανονικότατα. Ή θα βάλουμε και διαφημιστικά μηνύματα. Μπράβο, όλα μαζί, πακέτο. Επιστρέφω λοιπόν σε 3,5 λεπτούλια. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
2: Αυτός που το χρειάζεται. Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέιγ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
8: Ο Γιώργος Ρόρος, πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και πρώην υποψήφιος δήμαρχος, μου έστειλε μια πολύ εύστοχη παρατήρηση. Είναι τα ψηλά γράμματα της εξαγγελίας αυτής των 120 δόσεων, η οποία λέει ότι είναι δώρον άδωρον και εξηγεί γιατί. Πρώτον, το επιτόκιο παραμένει 5,84, αρκετά ψηλό. Η ρύθμιση δεύτερον αφήνει εκτός όσους παραμένουν συνεπείς στις υφιστάμενες πάγιες ρυθμίσεις, και υπάρχει μια αδικία σε αυτό, στις 24 δόσεις εννοεί, και όσοι είναι χρεωμένοι από την 1η-1η-25 και έπειτα έχουν μόνο τις 24. Οι οφειλές πάνε στις 120 δόσεις, ναι, όπως το είπαμε, μέχρι 31 δεκάτου. Και παρατηρεί εύστοχα ο Γιώργος Ρόρος ότι αν υπήρχε κάτι που θα βόηθαγε σήμερα την αγορά, είναι μια ενιαία ρύθμιση για όλα τα χρέη και κούρεμα ή γενναία διαγραφή των προσαυξήσεων, οι οποίες πολλές φορές είναι και μεγαλύτερες από την κύρια οφειλή. Να πω κάτι πολύ απλό, έτσι είναι πράγματι, πάντοτε έχουν ψηλά γράμματα αυτές οι εξαγγελίες. Υπομονή Γιώργο μου, εκλογές έρχονται, δεν ξέρεις, μπορεί και αυτό να το δούμε κάποια στιγμή, γιατί όπως είπα και πριν, ό,τι σώσουμε παραμονές εκλογών. Και είναι σωστό αυτό, αλλά δεν ξέρω, το διεκδικεί η αγορά μικρότερο επιτόκιο, ασφαλώς μεγαλύτερη κατηγορία χρονικής ρυθμίσης και ασφαλώς κούρεμα προσαυξήσεων. Αυτό έχει ένα κόστος, φαντάζομαι θα το έχουν υπολογίσει. Υποθέτω πως αν εν πάση περιπτώσει μπει στην προεκλογική λογική, κρατηθείτε, μπορεί και να τα ακούσουμε κατά το Φλεβάρι Μάρτι. Αλλιώς χαιρετίσματα. Λοιπόν, εκεί έχουμε φτάσει. Το πρόβλημα είναι η κινούμενη άμμος της ενεργειακής κρίσης. Γι' αυτό, αν προσέξατε, είναι η πρώτη φορά που οποιαδήποτε μέτρα που αφορούν τα καύσιμα έχουν διάρκεια 15 ημερών. Διότι φιλοδοξούμε να κάνουμε τι σε 15 μέρες. Να έχει πιστεί ο Τραμπ, οι αραπάδες, το Ισραήλ, ο Βλαδίμηρος και όλοι οι συμπαραμαρτούντες εκεί στον Περσικό κόλπο να λήξουν την ιστορία αυτή, δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή παίζει από τις αγορές μία μείωση του πετρελαίου Brent, κατέβηκε από τα 100 δολάρια και γίνεται μια προσπάθεια να συγκατηθούν οι τιμές σε όλη την Ευρώπη, η οποία συμπιέζεται ενεργειακά από την Αμερική, από τη Ρωσία και από τον Περσικό κόλπο. Τι τους φταίει αυτή η έρμη και άραχνη Ευρώπη, στο μάτι τους έχει μπει. Βέβαια φταίνει και οι καημένοι κουτόφραγκοι οι εταίροι μας, οι οποίοι κακά τα ψέματα, όταν οι άλλοι έφτιαχναν το μέλλον τους, το οικονομικό, το αμυντικό ή το επιθετικό κτλ. Κτλ. Εμείς εδώ κάναμε άλλα πράγματα, να μην πω τι κάνανε στην Ευρώπη. Λοιπόν, στις 15 Οκτώβρη, την ημέρα που θα ανακοινωθεί και πώς εξασφαλίζεται η τιμή που βεβαιώνει ο Μητσοτάκης ότι θα έχει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από ένα 70-75 και πώς ελέγχεται, τότε θα ανακοινωθεί και το δεύτερο 15 ημέρο του Οκτώβρη. Άμα έχεις τέτοιους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή με απανωτές κρίσεις είναι να παρακαλάς μη σου σκάσουν αυτά όταν έχει ανοίξει η κάλπη, δηλαδή η προεκλογική εκστρατεία της κάλπης εν ολίγης. Λοιπόν, για να αλλάξουμε θέμα και να μην το βαρύνουμε πολύ με τα οικονομικά, θέλω να σας πω να προσέχετε εσείς που πάτε στις διάφορες κλινικές. Κι άλλος μου στείλε μήνυμα ο φίλος μου ο Τάσος ο γιατράς, ο πρώην πρόεδρος του Σκιανά και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. 120 δόσεις σε τίτλο μόνο, αν κάποιος 31/10/24 έχει αρρύθμιστα χρέη. Το 25 και το 26 τι γίνεται, σωστό Τάσο μου, αν τα άφησε 2 χρόνια θα τα αφήσει και 3 και 4 και 5 και θα έχει αλλάξει και εφημί και θα έχει προσθέσει στο τεράστιο ιδιωτικό χρέος όλο αυτό το οποίο χρωστούν όλοι οι εμπορικοί επιχειρηματίες, γιατί δεν γίνεται αλλιώς να επιβιώσουν. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή αυτά θα ληφθούν υπόψη. Καλημέρα και στον Τάσο τον γιατρά, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος και βαθύς γνώστης όλων αυτών των θεμάτων. Καλημέρα και σε εσάς εκεί έξω, τους επιχειρηματίες που ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν τα ψηλά γράμματα κάθε φορά που οι κυβερνήσεις αποφασίζουν να δώσουν προς τους καταναλωτές, τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες, τους εμπόρους στην αγορά μέτρα ανακούφισης, με εισαγωγικά η λέξη, και βεβαίως γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τα λέμε όλα. Ψυχραιμία και υπομονή, ας ζούμε με την ελπίδα ότι παραμονές εκλογών, ξαναλέω, εκεί καταντήσαμε ως χώρα να πάρουμε κάτι παραπάνω, και κυρίως όλοι όσοι πλήττονται από την κινούμενη οικονομία, ενεργειακή κρίση και όλα τα υποδέλυπα τα τελευταία 2-3 χρόνια με αυτούς τους πολέμους που έχουμε γύρω μας. Φανταστείτε πια ότι συνηθίσαμε να καθορίζουμε τη ζωή μας και το πορτοφόλι μας και την τσέπη μας και το παγκάρι του μαγαζιού μας και όλοι όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και σε δεύτερη μοίρα οι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί το κράτος είναι κράτος, του μπάμπι είναι το κρέας που λέμε, μη υπάρχει σφραγίδα, δεν αλλάζει τίποτα. Καταντήσαμε να λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, γιατί και όχι μόνο αυτό, να προσγειωνόμαστε και σε μια πραγματικότητα. Έρχονται όλα κοντά, πριν από λίγα χρόνια δηλαδή, αν έλεγες σε κάποιον μια πενταετία πριν ότι είναι πολύ πιθανό να συγκρουστεί η Γερμανία με τη Ρωσία, θα σου λέγανε έφυγε από εδώ ρε, τι πίνεις, λιγμένα συνωμοσιολόγοι. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι 5 έγκριτες εφημερίδες της Ευρώπης χθες γράφουν σενάρια πολέμου και σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και της Γερμανίας, και καθόμαστε και τα διαβάζουμε και τα θεωρούμε φυσιολογικά να τα διαβάζουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι επινοεί το παγκόσμιο χρήμα και τι επινοούν όσοι κατευθύνουν τις τύχες του κόσμου για να δημιουργούν το νέο κατεστημένο πολέμων που ασφαλώς πίσω τους βρίσκεται το παγκόσμιο χρήμα. Δεν χρειάζεται να γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Πολεμάκια μικρά, αριστερά και δεξιά, από εδώ και από εκεί. Και κυρίως πάντα με ένα στόχο, να πλήττεται η Ευρώπη. Τους έχει μπει στο μάτι ολνών αυτή η έρμη και άραχνη Ευρώπη. Και επειδή μιλάω για όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι από χτες η χώρα απέκτησε ένα καινούριο, μοντέρνο, σύγχρονο υπερόπλο, το οποίο εγκαθίσταται σε 15 νησιά που συνορεύουν από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο με την Τουρκία. Είναι αυτή η καινούργια πύραυλη, κινητή πύραυλη μικρού βεληνικούς 32 χιλιόμετρων, οι οποίοι είναι απίστευτα φωνικά όπλα αμερικανο-ισραηλινής κατασκευής, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν σε 15 ελληνικά νησιά από χτες. Ζούμε την περίοδο του μεγαλύτερου εξοπλισμού που έχει ζήσει η χώρα και βεβαίως της μεγαλύτερης δαπάνης που πληρώνει ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και σας βεβαιώνω, δεν περίμενα ποτέ να το πω αυτό, ότι είναι απόλυτα αναγκαίο αυτό που κάνουμε, γιατί ζούμε σε εποχές απρόβλεπτες, μακριά και αυτό από μας, όλα τα άλλα τα έχουμε ζήσει, χτυπάμε ξύλο. Και φεύγω να πάω τώρα να σας θυμίσω πως έχω αποφασίσει να σας αγοράσω καινούριο αυτοκίνητο με πραγματικά χιλιόμετρα και πλήρες ιστορικό σέρβις με έλεγχο ποιότητας και επαγγελματική εξυπηρέτηση με ασφάλεια και διαφάνεια από τον Νίκο και Γιάννη Βενέρη. Venerys Motors 2610-70-70-60 ακροτηρίου και βενιζέλου. Ξέρεις εσύ, θα πας και θα φύγεις με αυτοκίνητο. Ποντοπία Καμαρή της οικογένειας Κούτουλα, Καραϊσκάκη και Πατρέως, 140 χρόνια διαδρομής στην Πατραϊκή Ποντοπία. Θα πάρετε λικεράκι, θα με θυμηθείτε, το βάλετε στο ψυγείο παγωμένο, θα πίνετε με σφινάκι. Το λικεράκι πάει με γλυκό βύσσινο, να ξέρετε, του κοχλιερίου, του κουταλιού δηλαδή. Και όλα τα υπόλοιπα και το Aurora Rosa και τα άλλα ποτά που έχει Ποντοπία Κάμαρη, 140 χρόνια διαδρομής της οικογένειας Κούτουλα. Καραϊσκάκη και Πατρέως, όμως ο Τζίφρης είναι Έλληνα στρατιώτου και 5 πηγαδίων, εκεί ακάθεκτος με τα γαλακτοκομικά του, τα φοβερά και τρομερά από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας και με φρεσκότατα καθημερινά και σας περιμένει, σας αναμένει να γευθείτε γαλακτοπολίων αλλά παλαιά. Η Golden Traders είναι η αγορά, η ενέχειρο χρησιμοποιημάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Την ξέρετε, τους αγαπάτε, τους εμπιστεύεστε, διότι ικανοποιούν τα πρόσχερα ή τα σοβαρότερα οικονομικά σας ζητήματα. Όταν έχετε να τους πάτε αυτά που πρέπει να ακουμπήσετε ή να πουλήσετε για να πάρετε τα χρήματά σας, με ηχεμήθεια και με τιμές τράπεζας 6-9-44-21-21-50. Χαμός στην Κάρνα. Έχω εβδομάδα κοιμάδων 8 και 98. Κοιμάς λάπα μοσχάρι, φρέσκο και λαχταριστό. Ψηλά η ποιότητα, χαμηλά οι τιμές. Αυτή είναι η τιμή βόμβα της Κάρνα για αυτή την εβδομάδα. Ισχύει μέχρι και το Σάββατο. Θα χορτάσετε κοιμά. Πάρτε, γεμίστε τους καταψύκτες. Να φάει ο κόσμος κοιμά. Είναι η ανταπόδοση της Κάρνα στην αγάπη των καταναλωτών και την υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Σε μια εποχή που μας κατατρομάζουν όλοι για το κρέας, η Κάρνα ενδιαφέρεται να φάει όλος ο κόσμος φρέσκο και λακταριστό κρέας. Λοιπόν, έχουμε και άλλο τραγούδι να προσγειωθούμε στο πρωινό αυτής της 5ης 1η του Οκτώβρη και επιστρέφω εγώ.

Να αποφεύγετε όταν πηγαίνετε σαπέρα την Κορίνθου και κυρίως μετά από την οδό Ζαΐμη έως την Όρμαν, διότι για τις επόμενες 7 μέρες θα σκάπτετε για το φυσικό αέριο. Έχει γεμίσει ο τόπος τρύπες, όλη η Πάτρα έχει γίνει σαν εκείνη τη ατάκα στην ταινία, την πολύ διαφημιζόμενη, της κακομοίρας με το σύγχο πολύ. Μη σας απατά όγκος, υπολογίστε και τις τρύπες. Η Κορίνθου είναι κυρίως ο δρόμος που έχει πρόβλημα, γιατί όλα τα άλλα κουμαντάρονται, επειδή είναι σχεδόν περιμετρικός δρόμος και έξοδος της πόλης από τη Ζαΐμη έως την Όρμαν σκάβνε, που λένε και απέκει. Μέχρι 7-8 Οκτωβρίου θα ισχύσει αυτό. Γι' αυτό πάτε ευθεία ωραιότατα την Κορίνθου και λέτε μωρέ δεν έχει κίνηση, και φτάνει σε ένα σημείο κοντά στην πλατεία Πυροσβεστίου και αρχίζουν τα ωραία. Λοιπόν, να την αποφεύγετε την Κορίνθου. Χτες η Αγίου Ανδρέου δεν είχε καθόλου κίνηση το μεσημέρι, και αυτό είναι θετικό. Πάει να πει κόσμος έχει περιορίσει τις άσκοπες μετακινήσεις ελαίου, βενζίνης και καυσίμων. Και καλά κάνουμε. Θα πρέπει να μάθουμε, όχι επειδή μας το επιβάλλουν οι ενεργειακές κρίσεις, αλλά και επειδή έτσι γίνεται και επειδή αλλάζει η ροή και η κυκλοφορία στην πόλη λόγω έργων, πεζοδρομήσεων, αναπλάσεων και ανακλάσεων, δεν θα πηγαίνουμε πλέον με την κούρσα να χαζεύουμε ποιος πίνει καφέ για να διπλοπαρκάρουμε και εμείς. Τελείωσε αυτό στην Πάτρα, να ξέρετε. Ο προγραμματισμός που κάνει η εταιρεία για τα έργα του φυσικού αερίου, η εταιρεία Enaon EDA, λέει: Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από Σμύρνης μέχρι Σολομού, ακόμα μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα έχει θέμα. Σκάβεται. Η Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας έως τη Σολομού μέχρι τις 10 Οκτώβρη θα σκάβεται. Η Κορίνθου από τη Ζαΐμη έως την Όρμαν μέχρι την άλλη Πέμπτη θα σκάβεται. Από 8 Οκτώβρη, από τις 5 Οκτώβρη έως τις 17 θα σκάβεται η Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από τη Σολομού έως τη Μεζόνος. Από τις 3 Οκτωβρίου αρχίζει το σκάψιμο τέρμα Αγίου Νικολάου στην 25η Μαρτίου, αλλά θα είναι από τη Γούναρη έως την Αγίου Δημητρίου, από τη Γούναρη έως τη Βότση. Και από 8 έως 22 Οκτώβρη θα έχουμε την Κορίνθου από την Όρμαν μέχρι την Κεφαλινίας. Άρα λοιπόν στην ουσία η Κορίνθου θα έχει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου πρόβλημα στην κίνηση τις πρωινές και τις βραδινές, τις μεσημεριανές ώρες. Όταν δηλαδή θα βγαίνουν αυτοί που πάνε στα σπίτια τους, στις δουλειές τους, ή όταν κλείνει η αγορά. Κατά τόπους θα εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί, λέει η εταιρεία διαχειριστής του έργου κατασκευή φυσικού αερίου. Θα αποκτήσει και η Πάτρα φυσικό αέριο. Τι να πω, δεν θέλω να πω κάτι, δεν έχω προς Θεού με τους ανθρώπους τίποτα, ούτε καμία συγκεκριμένη επιχειρηματολογία για να το υποστηρίξω, αλλά είμαστε ικανοί στην Ελλάδα να έχουμε φυσικό αέριο? Τέλος πάντων, μακάρι. Τώρα έχουμε και άλλα θεματάκια τοπικά. Σήμερα στη Μία θα γίνει κινητοποίηση που διοργανώνει η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας. Συμμετέχει η Δημοτική Αρχή. Σώπα καημένε. Θα πάνε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας εκεί απ' έξω στη Μία η ώρα, στην πύλη, ζητώντας ενίσχυση των νοσοκομείων της πόλης με αναγκαίο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Παράλληλα επισημαίνονται προβλήματα στο Καραμανδάνιο για το ακτινολογικό τμήμα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα ΤΕΠ, τα οποία σας βεβαιώνω δέχονται πάντοτε μεγάλη πίεση, αλλά γίνονται καινούρια ΤΕΠ αχρίαστα στο Ρίο, απίστευτα σύγχρονα. Εξαιρετικό έργο αυτό που γίνεται στο Ρίο, απίστευτα σύγχρονα.

ανάγκη και τα λοιπά και η εργαλεία θέλουν προσωπικό τα νοσοκομεία και γιατρούς και ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάντα οι ανάγκες στη δημόσια υγεία υπάρχουν και καλώς επισημαίνεται αυτό. Είχαμε σοβάδες εχθές στα Ψηλαλόνια. Μόνο καιρό είχαν να πέσουν οι σοβάδες πάνω στο κεφάλι μας. Ερενστρόλε και Χαραλάμπη αυτή τη φορά. Πάλι καλά. Οι ρυθμοί με τους οποίους πέφτουν οι σοβάδες από τα παλιά και από τα συντήρητα κτίρια στην Πάτρα είναι εξόχως ανεκτοί. Κανονικά με τέτοια σαβούρα και εγκατάλειψη που υπάρχει θα έπρεπε κάθε μέρα να έχουμε και από ένα σοβά να πέφτει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχετε το νου σας. Σε λίγο καιρό, όπως περνάνε τα χρόνια και παλιώνουν τα κτίρια και δεν υπάρχουν λεφτά για συντήρηση και γεμίζει ο τόπος αυτά τα νεοκλασικά, τα διατηρητέα που κανείς δεν ξέρει τι να τα κάνει, θα περπατάμε και θα κοιτάμε πάνω, μην μας έρθει τίποτα ουρανοκατέβατο. Και το νου σας είναι περίοδος τώρα ελέγχου ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, κλινικών, ιατρίων κτλ. Κτλ. Και μου είπαν χθες ένα πάρα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Ένας είχε πρόβλημα σεξουαλικό και στήσεις κτλ. Και ήθελε να πάει σε ένα από αυτά τα σύγχρονα κέντρα τα οποία σου εγγυώνται αποτέλεσμα αμέσως. Πάει λοιπόν σε ένα από αυτά τα ιατρικά κέντρα, αυτά που ελέγχουν τώρα η Ιατρική Σύλλογη και το Υπουργείο. Μπαίνει μέσα, του λένε τι πρόβλημα έχετε κύριε. Λέει δεν αυτό, γιατί δεν αυτό. Α, εντάξει λέει ο γιατρός, ας τον δει η νοσοκόμα λίγο και έρχομαι εγώ. Αρχίζει λοιπόν που λέει τη νοσοκόμα και τον ψαχουλεύει, τα χαμνάτ που λένε και απέκ. Σιγά σιγά όμως ο τύπος βρήκε το αυτό. Του άρεσε και η νοσοκόμα, την κουτουπώνει, έγινε το κουτρούλιο γάμο. Σας παρακαλώ κύριε, του λέει μην ξανάρθε, του φεύγει. Περνάει κανένας μήνας, πάλι τα ίδια, εμφανίζεται με τα μούτρα κατεβασμένα, λέει έχω πρόβλημα, λέει γιατρέ και τα λοιπά και αυτό και δεν έχω θέμα γιατί δεν... Καλά λέει, για εξέτασέ τον, της λέει πάλι και έρχομαι και εγώ τώρα να του κάνω αυτή την πρωτοποριακή μέθοδο που έχουμε εδώ για να είναι εντάξει. Τον ψαχουλεύει πάλι νοσοκόμα, πάλι τα ίδια, πάλι κουτούπαμα της νοσοκόμας. Το έχει κάνει κάθε 2-3 φορές, όπου κάποια στιγμή επεμβαίνει ο γιατρός, του λέει κοίτα να δεις, εδώ είναι κλινική ιδιωτική που υπόσχεται θαύματα για αυτούς που δεν... Τι είναι αυτό που κάνεις εσύ κάθε φορά, του λέει γιατρέ είπαμε δεν αυτό, αλλά άμα βρίσκω... Λοιπόν, έχω ακόμα και άλλο τραγούδι που χωράει και έρχομαι σε 2-3 λεπτούλια.

0: Λοιπόν, ίδιος καιρός όπως εχθές, αρκετά συννεφάκια λέμε, σας πτώει, μπορεί να συννεφιάσει λίγο. Δεν θα έρθει σε εμάς αυτό που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Έχει κάτσει κάτω στην Κρήτη, χαμηλά και ανατολικά. Θα βρέχει από εκεί. Μπορεί στην Αθήνα, αλλά εδώ σε εμάς όχι. Θερμοκρασία 15-26. Α, συμπαθητικά. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα είναι έτσι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Χρωστάω μια απάντηση σε μια ακροάτρια, η οποία τηλεφώνησε χτες και ρώτησε και είπε για τι γίνεται για το τουρισμό, για όλους. Δεν κληρώθηκε ο ένας, δεν κληρώθηκε ο άλλος. Ποιος κληρώθηκε? Από την έρευνα που έκανα, το έκανα και εγώ και δεν εκκληρώθην προφανώς. Από την έρευνα που έκανα, σε αυτά τα προγράμματα δεν αξίζει τον κόπο να κάνει ούτε καν αίτηση κανείς, εάν δεν έχει 4-5 παιδιά, αν δεν έχει 67% αναπηρία και αν δεν έχει πολλά άλλα. Τι να. Λοιπόν, πάω να δω τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα. Ποιος με μελετάει? Δεν κάνει να φτερνιστώ στον αέρα. Λοιπόν, πάω στην Κάρνα. Ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας, το έχουμε ξαναπεί, αλλά το κάνουμε πράξη. 8,98 η κοιμάδα στην Κάρνα. Πως κοιμάς φρέσκος, λαχταριστός, μοσχαρίσιος, δεν έχεις ξανακούσει τέτοια τιμή στον κοιμά. Και όχι μόνο, και άλλες τιμές μειωμένες, και σε πανσετούλα σας έχω και σε κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, αλλά αυτό με τους κοιμάδες μην το χάσετε, διότι έχω εβδομάδα κοιμάδων στην Κάρνα. Θα γίνει χαμός μέχρι το Σάββατο. Ένα από τα έξι είναι κοντά σας. Στο 6944-2121-50 θα εμπιστευτείτε τα κοσμάτά σας, είναι οι Golden Traders. Τα χρήματα που θα πάρετε θα είναι με τρέχουσες τιμές ασημιού και χρυσού, και βεβαίως και με τιμές τράπεζας της Ελλάδος, αν έχετε τύπο τις λίρες να αλλάξετε. Εμπιστοσύνη και χεμήθεια. 5 μαγαζιά, το ένα με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Ο Τζίφρις, το αγαπημένο μας γαλακτοπολείο που μοσχοβολάει ο τόπος, αλλά παλαιά γαλακτοπολείο στην Ένωση Αζιώτου και 5 πηγαδίων, με φοβερά γαλακτοκομικά από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Υποτοπιακά μαρή της οικογένειας Κούτουλα, Καραϊσκάκη και Πατρέως. Αυτά τα 140 χρόνια διαδρομής και εμπειρίας στην ποτοπία είναι το απόσταγμα που είναι μέσα στα μπουκάλια, στα ποτά της ποτοπίας Κάμαρη. Θα το γλιτώσω το φτέρνισμα μέχρι να τελειώσω, δεν το κάνω. Έχω εκπαιδευτεί, Νίκο, μην τρομάζεις. Εσύ ας έχεις το χέρι σου εκεί έτοιμο, πας και φτέρνιστο να κοπεί ο ήχος, αλλά θα το καταφέρω, μην ανησυχείς. Έχω 30 τόσα χρόνια εκπαιδευτεί. Και γυρίζω στην Κάμερ να σας πω ότι είναι Καραϊσκάκη και Πατρέως. Όσο για τη Veneris Motors, είναι η αντιπροσωπεία Νίκος και Γιάννης Veneris, όπου η αγορά αυτοκινήτου γίνεται με ασφάλεια και διαφάνεια. Καρατσεκαρισμένα αυτοκίνητα, ψαγμένα, μεταχειρισμένα υψηλών προδιαγραφών, 2610-70-70-60, ακροτηρίου και βενιζέλου. Τώρα θα πάρεις αυτοκίνητο. Λοιπόν, θέλω να πω πολλά καλημέρας σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω. Έρχεται ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσα στα ταξί, σε όλους τους ταξιζίδες, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν στα αστικά λεωφορεία, στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων και στους επιβάτες, και επίσης και στο υπεραστικό κτέλ, στους οδηγούς και στους επιβάτες, να πω καλημέρες και πού άλλο να πω, και σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω. Έχω σήμερα στον Γλάφκο πατσά φοβερή και βραστό, χοντρό βραστό, εξαιρετικά, μην τα χάσετε, και με την παγωνίτσα που έχει βάλει είναι ότι πίσα δηλαδή και λοιπά. Σας περιμένει ο Βασίλης, η Βάσο, ο Γιαννάκης, οι κυρίες της κουζίνας εκεί, μεσημέρι και βράδυ. Και επίσης καλημέρες πολλές στο φίλο μου τον Αντώνη τον Δημακόπουλο, που έχει σήμερα τα γενεθλιά του. Δυνατός, γερός, σιδερένιος και πάντα παραγωγικός, με γλυκά από την παραγωγή στην κατανάλωση γλυκοτεχνίες. Θα σας δώσω Γιάννη Γεωργόπουλο, θα σας δώσω Αλέξανδρο Κογκόλη και μετά Δήμητρα Μπαλαφούτη. Η ώρα είναι 9 just στη μέση που λένε, τσίφ στη μέση, αλλά παλαιά. Θα σας δούμε πρώτα ο Θεός αύριο, στρομφίζει η Παρασκευή, απάνω του.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

μας αγαπάνε, μας εμπέζουν ή μας επεξεργάζονται. Ο δύσκολος χειμώνας μιας κυβέρνησης. Τα μέτρα σε δόσεις και οι κίτρινες κάρτες. 120 δόσεις, μια ρύθμιση τοκογλυφίας. Αυξάνονται με ένα από 72% για οφειλές σε ταμεία και φορεία. Μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Ενώ την ίδια ώρα το επιτόκιο είναι τοκογλυφικό. Στα στεγαστικά βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Ωστόσο η καθυστόρηση επί χρόνια έφερε δράματα. Το ανέκδοτο με τα καύσιμα. Μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αττία. Αλλά στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι μόλις 5 λεπτά. Γιατί όλα τα άλλα εξανεμίζονται. Από την Αττία προς το ρεζερβουάρ. Θρίλερ εν πτήση. 80 λεπτά τρόμου στον αέρα. Απέτρεψα νέα 11 Σεπτεμβρίου. Τα ερωτηματικά για την πτήση της Fly Dubai και ο ήρωας πιλότος που έσωσε τη ζωή 124 επιβατών. Ο συγκυβερνήτης που προσπάθησε να σκοτώσει τον κυβερνήτη. Με το θύμα σε σταθερή κατάσταση, ο επιβάτης που έστειλε το SOS και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες επιβατών. Επιστρέφοντας τα εντός των τυχών, βούλευμα φωτιά για τα Τέμπη. Εκτός νομιμότητας, οι εντολές Τριαντόπουλου, με τις παρεμβάσεις που έδωσε εντολές να γίνουν, αλλοιώθηκε ανεπανόρθωτα ο τόπος του εγκλήματος. Τι μεγαλώνουμε άραγε. Το 34% των παιδιών κάνει υπερβολική χρήση social media και χρειάζεται βοήθεια για να την περιορίσει. 3 στα 4 παιδιά δημοτικού έχουν δικό τους προφίλ. Ετησίως στην Ελλάδα μόνο 2.500 κλήσεις για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Αυτά ως απόνερα και απόϊχο σαπότικο από την εξαγγελία Μητσοτάκη ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε ανηλίκους έως 15 χρόνων. Κόκκινη προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για κακοκαιρία. Καταιγίδες, θυελώδη άνεμοι έως 9 μποφόρ. Η Κρήτη στο επίκεντρο, το μήνυμα 112 ήδη στο Ρέθυμνο. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, γλυκόπικρη γεύση από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη για ενέργεια και 120 δόσεις. Τι λένε οι οικονομολόγοι και οι εκπρόσωποι φορέων και φυσικά η πραγματική αγορά της Πάτρας. Η πίεση και η κοινωνική αντίδραση έφερε ξανά στο προσκήνιο τις 120 δόσεις. Στο μικροσκόπιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πατρών, τα οδοντιατρία για παράνομες πράξεις και παρατυπίες εκτός αντικειμένου. Έκτιζαν αυθαίρετα σχολιά χωρίς παθητική υπηρασφάλεια. Αδυναμία εκπόνησης σχεδίων πυρασφάλειας για 67 σχολικές μονάδες της Πάτρας. Γιατί το παρελθόν προσδιορίζει το παρόν και πολύ περισσότερο το μέλλον. Ξεκίνησε χθες και διακόπηκε για τις 12 Οκτωβρίου η ακροματική διαδικασία για τους 27 της Αχαϊκής Τράπεζας. 3 φορές την εβδομάδα θα συνεδριάζει το δικαστήριο. Ηλιοφάνεια με ισχυρό βορειοανατολικό άνεμο σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου για τη Δυτική Ελλάδα. Έως 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM, είναι οι 3 και 4, είναι το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σας έχω ωραίο Σαββατοκυριακό για την παλιά μου γειτονιά που 18 χρόνια ήμουν σύνοικος. Διοργάνωση μίνι φεστιβάλ φθινοπόρου στα Τσουκαλέκα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου να 7 στην πλατεία. Μπύρα κρασί δωρεάν. Μαζί η Μέρκεδεν, Φαλμπαντ, Φουλμπαντ, πλούσια δώρα για τους τυχερούς, μεγάλη λαχιοφόρος. Σας θυμίζω, είσοδος δωρεάν, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Τσουκαλέκα, στην πλατεία, στην παλιά μου γειτονιά. Στον ήχο για τις μουσικές επιλογές, ο κύριος Νίκος Τσελεπής.
στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ραδιοταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή. Με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκου Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα και αλλαγές στις συνώσεις. Είναι πρακτικά οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: Γιατί μας αγαπάνε πολύ και μας φύγουν μέχρι ασφυξίες από την πολλή αγάπη. Ή μας εμπέζουν ή απλά μας επεξεργάζονται. Αγαπημένη. Ο δύσκολος χειμώνας μιας κυβέρνησης που γίνεται και δύσκολος χειμώνας για τη Δυτική Ελλάδα. Μέτρα σε δόσεις και κίτρινες κάρτες. Οι 120 δόσεις που συνοδεύονται από μία ρύθμιση τοκογλυφίας σε ό,τι έχει να κάνει επί της ουσίας με το επιτόκιο και όχι μόνον. Πρώτη προσέγγιση αλλά αναλυτική ανάγνωση με τη βοήθεια των ειδικών. Πάμε στον οικονομολόγο τον κύριο Ξούλο, τον Θόδωρο Ξούλο. Κύριε Ξούλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν, επί της αναλύσεως, τι εισπράττουμε και τι είναι πραγματικό πέρα από το φαίνεστε και από το περιτύλιγμα.
1: Νομίζω ότι καταρχάς κάνατε την καλύτερη εισαγωγή που θα μπορούσατε να κάνετε ως προς το σχέλος της ρύθμισης. Πράγματι χθες ανακοινώθηκε ρύθμιση 120 δόσεων σε οφειλές προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Όμως αν κάτσουμε να το σχιαγραφίσουμε πιο ουσιαστικά θα δούμε ότι πρακτικά αυτό το πράγμα δεν είναι αυτό που ζητούσε η αγορά τόσο καιρό για να πάρει ανάσα, αλλά είναι μια επιμήκυση επί της ουσίας των 72 δόσεων που είχαμε και έχουμε πρακτικά μέχρι σήμερα, γιατί δεν λειτουργήσε. Και πάω στο ουσιαστικό μέρος της ρύθμισης. Τι λέει αυτό? Λέει ότι θα έχουμε 120 δόσεις, θα ενταχθούν οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/2024, έχουμε ένα επιτόκιο 5,84.
0: Με συγχωρείτε, αυτό είναι το κοκλυφία 5,84.
1: Έτσι ακριβώς είναι το επιτόκιο που δεν δίνει ανάσα στους οφειλέτες. Ταυτόχρονα δεν γίνεται λόγος για καμία μείωση προσαυξήσεων και τόκων, ενώ την ίδια στιγμή για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από το 25 και μετά ή θα ενταχθούν 24 δόσεις στην πάγια ρύθμιση ή θα πρέπει να εξοφληθούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σήμερα ένας οφειλέτης ο οποίος θέλει να επιλέξει να ενταχθεί στις 120 δόσεις, τον επόμενο μήνα καλείται να πληρώσει τη ληστρική κατά την άποψή μου δόση που θα βγει από τη ρύθμιση αυτή. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σε μία οφειλή των 15.000 ευρώ η δόση μόνο από τις 120 μετά τις προσαυξήσεις του τόκου θα κινείται περίπου στα 175 ευρώ μηνιαίως, ενώ στο τέλος της ρύθμισης θα έχει πληρώσει περίπου 5.000 ευρώ τόκο. Αλλά λέω, είναι καλύτερα να πληρώσει τα 176 ευρώ την τρέχουσα εισφορά, είτε την ατομική του είτε των υπαλλήλων του και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση.
0: Έτσι όπως μου το περιγράφεται αυτός ο άνθρωπος με μαθηματική ακρίβεια θα πεταχθεί και από τις 120 δόσεις έξω. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό που με επιτόκιο θα φτάνει 170 πλάς το μήνα, αλλά θα πρέπει να πληρώνει και τις τρέχουσες εισφορές, τις νέες.
1: Ακριβώς, ξεκίνησα με την εισαγωγή και είπα ότι δεν είναι αυτό που ζητάει η αγορά, γιατί επί της ουσίας δεν είναι μια ρύθμιση ανάσα όπως περιγράφεται, δεν ενσκύψαμε στην ουσία του προβλήματος που είναι η επανεκκίνηση της παραγωγικής διαδικασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι δημιουργούμε εισπρακτικούς μηχανισμούς και λέμε πυροτεχνηματικούς τίτλους για να μπορέσουμε να το καλύψουμε όλο αυτό. Αν θέλουμε ουσιαστικά να μιλήσουμε για 120 δόσεις και ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας, καταρχάς δεν θα πρέπει να βλέπουμε τους οφειλέτες σαν κακοστρατηγικούς κακοπληρωτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μόνο και μόνο από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή το 68,5% των οφειλετών έχει έως 15.000 ευρώ, ενώ το 85,5% είναι έως 30.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν δεν δείχνει στρατηγικό κακοπληρωτή, δείχνει κόσμο ο οποίος μετά από συνεχόμενες κρίσεις, είτε ήταν η υγειονομική κρίση.
0: Δεν μπορεί να πληρώσει αυτός ο άνθρωπος, δεν το κάνει επειδή δεν θέλει.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα θα πρέπει να του δώσουμε κίνητρα να μπορέσει να ανασυνταχθεί αυτός ο άνθρωπος και να διατηρήσει την επιχείρησή του που ήρθε στο εμπαρόδο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για συνεχόμενες αυξήσεις στα λειτουργικά έξοδα λόγω και του κόστου της ενέργειας.
0: Φυσικό δίδαγμα, δώρον άδωρον μου λέτε.
1: Λέω ότι αυτό το πράγμα δεν θα προχωρήσει και το είδαμε τους τελευταίους μήνες και με τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι ξαναγίνεται παρέμβαση, γιατί αν λειτουργούσαν οι 72 δόσεις δεν είχε καμία διάθεση.
0: Κύριε Ξουλό, βοηθήστε με λίγο. Όποιος έκανε το λάθος να ενταχθεί στη ρύθμιση των 24 δόσεων δεν μπορεί να μπει σε αυτό.
1: Μπράβο, εδώ είναι ένα μελανό σημείο που δείχνει και το τη σοβαρότητα του ζητήματος. Όποιος έχει ρυθμίσει τις οφειλές του μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου του 2026 δεν έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί σε αυτή την, ας το πούμε, πιο ευνοϊκή ρύθμιση. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στο καλοκαίρι θέλησε να τακτοποιήσει τα οικονομικά του, θέλησε να ρυθμίσει για να μπορέσει να βγάλει την λεγόμενη ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα προκειμένου να δουλέψει, σήμερα είναι, αντιμετωπίζεται με αρνητικό τρόπο, τιμωρείται και δεν μπορεί να επιλέξει ακόμα και αυτό το ευνοϊκότερο μέτρο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σε λίγο πάμε στην πραγματική αγορά, πάμε στο εμπόριο της Πάτρας για το ίδιο θέμα. Ακούσατε, επί της ουσίας είναι ληστρικών. Και είναι και λίγο επίπλαστο, για να μην πω εντελώς επίπλαστο, ότι ως ρύθμιση θα πάρουν ανάσα τόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια. Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει.

0: Ό,τι και αν λέμε κυρίες και κύριοι εμείς, αν δεν μιλήσει η πραγματική αγορά, τότε θα λάβουμε άκυρο. Ακούσαμε τον οικονομολόγο, τον κύριο Ξούλο, τι είπε, ότι αυτή η ρύθμιση στο βάθος έχει τοχογλυφικό χαρακτήρα. Ότι περισσότεροι από αυτούς που θα ενταχθούν, κάτω από την πίεση των υποχρεώσεων, θα απενταχθούν. Στερείται το δικαίωμα σε όσους έως το 26 είχαν μπει σε ρύθμιση 24 δόσεων. Αυτό το επιτόκιο των 5,84 επί της 100 είναι το κερασάκι στην τούρτα, αλλά ξαναλέω, ότι και να λέμε εμείς, η πραγματική αγορά πρέπει να μιλήσει. Και ποια είναι η πραγματική αγορά στην Πάτρα? Είναι οι άνθρωποι που μεσημέρι βράδυ κοιτάνε τι έχουν βάλει στο ταμείο. Και αν από αυτά στο τέλος του μήνα θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να πληρώσουν υποχρεώσεις. Πάμε από την εμπορική ανανέωση των επικεφαλής, την παράταξη των εμπορικών σύλλογων της Πάτρας, τον κύριο Γιάννη Ρούπα, στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ρούπα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γιώργοπουλέ, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς το εισπράτετε, ως μήνυμα αλλά και ως πραγματικό δεδομένο πλέον αυτό?
1: Κύριε Γιώργοπουλέ, αποδείχθηκε η αποτυχία των 72 δόσεων, όπως είπε και ο κύριος Ξουλός νωρίτερα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να το διορθώσει, αλλά με ημίμετρα δεν διορθώνεται τίποτα και η αγορά έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Να συμπληρώσω, επειδή με κάλυψε ο κύριος Ξουλός νωρίτερα σε αρκετά θέματα, να συμπληρώσω ότι οι λειτουργούσες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην πλειονότητά τους δεν έχουν αρρύθμιση στα χρέη. Δηλαδή, αν είχαν αρρύθμιση στα χρέη, η ΑΔΕ και το ΕΦΚΑ θα είχε προχωρήσει σε δεσμεύσεις και κατασκευές λογαριασμών. Καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο διάστημα, αν καθυστερήσεις να πληρώσεις 3-4 μήνες, κατευθείαν μπαίνουν στους επαγγελματικούς λογαριασμούς και κάνουν δεσμεύσεις. Άρα, οι υγιείς και οι λειτουργούσες επιχειρήσεις, όχι οι υγιείς, εννοώ αυτές που υπάρχουν σήμερα, δεν εννοώ ότι δεν χρωστάνε τίποτα. Όλες οι επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους κάτι οφείλουν. Για να μπορούν να λειτουργούν λοιπόν και να μην έρθουν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και δεσμεύσεις λογαριασμών, μπαίνουν και ρυθμίζουν στις 24 δόσεις. Άρα οι επιχειρήσεις που σήμερα υφίστανται και λειτουργούν κανονικά απορρίπτονται από αυτό, από αυτή τη ρύθμιση.
0: Άρα αυτοί οι άνθρωποι τιμωρούνται επί της ουσίας.
1: Τιμωρούνται. Δεύτερον, μία άλλη παράμετρο, στην οποία δεν θέσατε λίγο νωρίτερα, είναι η εξής. Αν για κάποιο λόγο, εκτός από το ληστρικό επιτόκιο των 5,84, που ουσιαστικά είναι τιμωρητικό το επιτόκιο αυτό, υπάρχει και μία άλλη παράμετρο. Αν καθυστερήσει κάποιος να πληρώσει μία δόση, γνωρίζετε ότι επιβαρύνεται με 15% επί της δόσης σαν πρόστιμο.
0: Το κογκληφία στην τοκογκληφία.
1: Δηλαδή 15% για ένα μήνα. Επί 12 μήνες ποιο είναι το επιτόκιο το συνολικό? Εάν καθυστερήσεις, δηλαδή αν πληρώνεις καθυστερημένα μία δόση κάθε μήνα στο σύνολο του έτους, που μπορεί να προκύψει αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις, πάρα πολλές δυσκολίες για τις επιχειρήσεις. Το επιτόκιο φτάνει στο 180%, κύριε Γιωργόπουλε.
0: Άρα δικαίως είπα είναι τοκογλυφία πάνω στην τοκογλυφία.
1: Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εγώ προχθές, μια και με καλέσατε σήμερα, να σας αναφέρω ότι χθες το βράδυ είχαμε και διοικητικό συμβούλιο στον Εμπορικό Σύλλογο. Δεν υπήρχε στην ημερήσια διάταξη κανένα θέμα από αυτά. Υπήρχαν άσχετα θέματα που δεν αγγίζουν τα προβλήματα των εμπόρων. Εγώ το έθεσα στο τέλος. Είπα ότι πρέπει ο Εμπορικός Σύλλογος να κινηθεί και αυτός προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να μιλήσουμε όλοι, να μπει μια κάθετη ρύθμιση 120 δόσεων για όλες τις επιχειρήσεις με τα χρέη μέχρι χτες. Δεν μπορεί να αποκλειστούν οι υγιείς επιχειρήσεις και αυτοί που δίνουμε αγώνα καθημερινά στην αγορά από μια τέτοια ρύθμιση. Δηλαδή η ρύθμιση είναι μόνο για αυτούς οι οποίοι παράτησαν κάποια χρέη. Το κράτος πιθανότατα τα έχει ουσιαστικά βάλει ένα χ, τα έχει διαγράψει ως χρέη τα οποία δεν μπορεί να εισπράξει και κάνει μια τελευταία προσπάθεια να εισπράξει παλαιά χρέη. Για τα καινούργια χρέη και για τις επιχειρήσεις που ζουν καθημερινά μέσα στην αγορά, τι έχει κάνει το κράτος? Μηδέν.
0: Κρατάω αυτό το μηδέν, γιατί μηδέν από μηδέν μηδέν, κύριε Ρούπα, θα τα λέμε, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Άνθρακες ο θησαυρός και από την πραγματική τοπική οικονομία, όπως θα ακούσατε διαστόματος του επικεφαλής παράταξης εμπορική ανανέωση στο Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας, τον κύριο Ρούπα. Σε λίγο πάμε στην Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας, εκεί όπου κυρίες και κύριοι τα γλέντια γίνονται και στην Αντία.

τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Για στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται.

0: Σας θυμίζω ότι ο τίτλος για το άνοιγμα σήμερα ήταν «Ή μας αγαπάνε πολύ και μας φύγουν μέχρι ασφυξίας και δεν το έχουν καταλάβει, ή μας δουλεύουν ή μας επεξεργάζονται». Ακούσατε πώς απομυθοποιείται η ρύθμιση των 120 δόσεων, τόσο διαστόματος του οικονομολόγου, του κ. Ξούλου, όσο και διαστόματος των ανθρώπων του πραγματικού εμπορίου της αγοράς της Πάτρας, των εμπόρων, ακούσατε τον κ. Ρούπα. Πάμε στους καταναλωτές, κυρίες και κύριοι, γιατί πέρα από τις 120 δόσεις υπάρχει και η μείωση κατά 20 λεπτά στην Αντλία. Θα ακούσετε πόσο είναι, γιατί η πραγματικότητα είναι άλλη. Επί της ουσίας, η πραγματική μείωση είναι μόλις 5 λεπτά. Ινστιτούτο Καταναλωτών Ελλάδας, καλημέρα κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Έχετε μια ανακούφιση.
1: Μια πολλωστή φορά και άλλη μια πολλωστή φορά, ο Πρωθυπουργός μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι απευθύνεται σε ανθρώπους και όχι σε ολοτοφάγους. Γιατί το να εξαγγέλεις κάποια μέτρα, ακόμα και σε 120 δόσεις, αλλά με ένα επιτόκιο 5,80% ετήσιο ή το να μην σου απαλλάσσει από τις δόσεις τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, επί της ουσίας δεν γίνεται τίποτα. Αυτό θα μου πείτε είναι θέμα εμπορικό και όχι καταναλωτικό. Είναι και θέμα καταναλωτικό, διότι όταν επιβαρύνεις την επιχείρηση, η επιχείρηση θα επιβαρύνει τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουν οι καταναλωτές, άρα με λίγα λόγια θα την πληρώσουν πάλι οι καταναλωτές από την ακρίβεια. Ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα της επιδότησης στα κάψιμα. Τι είπε 20 λεπτά και ορθώς απαντήσατε και είπατε ότι τελικά το κέρδος του καταναλωτή θα είναι μόνο 5 λεπτά. Εκεί που, έχει φτάσει εκεί που έχουν φτάσει τα κάψιμα, ασύμφορο είναι να ταξιδεύεις, ασύμφορο είναι να λειτουργείς μια επιχείρηση, ασύμφορο είναι να λειτουργείς μια βιομηχανία, βιοτεχνία, διότι κοντά στα κάψιμα ανεβαίνουν και οι τιμές στην ενέργεια, άρα πληρώνουμε ακριβότερο το ηλεκτρικό ρεύμα. Όλα αυτά δεν πείθουν την κοινωνία ότι η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε να απαλύνει τα ελληνικά νοικοκυριά από το δυσβάχτιστο βάρος των καυσίμων. Και γιατί το λέω αυτό, ένας εργαζόμενος ο οποίος θα χρειαστεί να πάρει το αυτοκίνητό του, γιατί δεν έχει μετρό η Πάτρα, δεν έχει μετρό η Αχαΐα ή δεν έχουν κάλλες μικρότερες πόλεις όπως είναι τα Γιάννα, το Αγρίνιο, θα αναγκαστεί λοιπόν να πάρει το ίδιο ταχύ. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα και πρέπει να το καταλάβουν όλοι και κυρίως η κυβέρνηση. Άρα, το να βγαίνεις και να λέει ο ένας μην είστε μίζεροι, ο άλλος απευθύνεται σε ανθρώπους κοινωνικής, όπως το είπε ο κύριος Θεοχάρης, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, οι κακομύριδες και οι νοικοκύριδες.
1: Κακομύριδες, μπράβο, νοικοκυρέοι και κακομύριδες. Ο άλλος να λέει ότι αν δεν έχεις λεφτά να πας με το μετρό, καταλαβαίνετε και εσείς ότι όλες αυτές οι απόψεις δεν απηχούν στην προσωπική αντίληψη του καθενός, αλλά είναι μια αντίληψη κυβερνητική που εκτοθενώνει την κοινωνία αλλά και την θυμώνει. Εάν θέλει η κυβέρνηση και εν όψη της χρονιάς της προεκλογικής να συνεχίσει να ακολουθεί το δρόμο της κοροϊδίας, νομίζω θα το πληρώσει πανάκριβα. Εμείς θεωρούμε και πρέπει να αλλάξουν τακτική, έχουμε ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου και ας αφήσουν τα παπαγαλάκια να λένε ότι με αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι μεγαλύτερη επιδότηση από το να μειώσει τον ειδικό φόρο. Όλα αυτά είναι παραμύθια. Γιατί? Διότι καλούνται και τα δηληστήρια να πάρουν θέση και να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων. Δεν μπορεί 107 δολάρια το βαρέλι να έχει βενζίνα 2,20 και 97 δολάρια το βαρέλι πάλι βενζίνα να έχει 2,20. Δεν γίνεται, κάτι συμβαίνει. Και με επιδότηση κρατική, αν δεν υπήρχε η επιδότηση κρατική, τι θα γινόταν, πού θα είχαν φτάσει τα καύσιμα, τα 2,5 ευρώ το λίτρο.
0: Άρα μου λέτε ότι επί της ουσίας είναι άνθρακες και αυτή τη φορά οι εξαγγελίες.
1: Δυστυχώς, ναι, γι' αυτό το είπα κύριε Γεωργόπουλο, για πολλωστή φορά η κυβέρνηση διαστόματος πρωθυπουργού να σταματήσει να νομίζει ότι απευθύνεται σε λοτοφάγους, απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες, οι οποίοι και ξέρουν και αντιλαμβάνονται και γνωρίζουν ακριβώς το τι συμβαίνει στην αγορά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Εισπράξαμε αντιδράσεις από παντού μέχρι τώρα, 9 και 30 πρώτα λεπτά. Πάμε στη μουσική ανάσα, γιατί το κοινό μυστικό έπεψε να είναι μυστικό, αποτελεί κάτι κοινό ως τόπο αναφοράς, δεδομένου ότι μετά τις αποκαλύψεις για τα παράνομα ιατρία, τους ποδολόγους, τους γιατρούς κβαντικής ιατρικής, πάμε σε λίγο και στα οδοντιατρία της Αχαΐας.

0: Το κοινό μυστικό έπαψε να είναι μυστικό. Έγινε κοινός τόπος. Χρειάστηκε κυρίες και κύριοι ο θάνατος ενός στάρ για να αντιληφθεί η ελληνική κοινωνία το τι συντελείται σε δίθεν ιατρία και όχι μόνο. Αν θα ρείτε ότι η Πάτρα, η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα αποτελούν γαλατικό χωριό, αυτό έχει καταρριφθεί εδώ και καιρό. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε αναδείξει μέσω και του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών θέματα που αφορούν στο πώς λειτουργούν στην Πάτρα οι ιατρία και τι πράξεις ιατρικές κάνουν πέραν αυτού για το οποίο έχουν αδειοδοτηθεί. Μην ξεχνάτε ότι έχει αναδειχθεί εδώ και καιρό το πώς ακόμα και νυχάδικα Ινστιτούτα Αισθητικής κάνουν πράξεις που πρέπει να κάνουν μόνο πλαστικοί. Μην ξεχνάτε ότι έχει αναδειχθεί, κυρίες και κύριοι, εδώ και αρκετό καιρό ότι έχουμε φρούτα που εμφανίζονται ως ιατροί ποδολόγοι στην Πάτρα ή ιατροί κβαντικής ιατρικής. Δεν είναι κερασάκι στην τούρτα, γιατί αποτελούσε κοινή ομολογία της οδοντιατρία της Πάτρας ενδέχεται να γίνονται πράξεις πέραν όσων ορίζει η επιστήμη της οδοντιατρικής. Στο μικροσκόπιο αυτά τα οδοντιατρία με βούληση και στόχευση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας. Να καλημερίσω τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου στην Αχαΐα, τον κύριο Παπαναγιώτου. Κύριο Παπαναγιώτου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλό μήνα να έχετε.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, στο μικροσκόπιο και τα μέλη του Συλλόγου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, αναγκαστικά προχωράμε σε κάποιους προληπτικούς ελέγχους. Στόχος είναι να καθησυχαστεί το κοινό. Οι άνθρωποι οι οποίοι παρανομούν ή ξεφεύγουν, να το πω έτσι απλά, δεν είναι πάρα πολλοί. Παρ' όλα αυτά εμείς θα ελέγξουμε τα ιατρία δειγματοληπτικά και προληπτικά αυτή την περίοδο και θα σας ανακοινώσουμε και τα αποτελέσματα ουσιαστικά. Βεβαίως να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο για τους ιατρικούς, οδοντιατρικούς, γενικά για τους επιστημονικούς συλλόγους, θα έλεγα κατανομούς, δεν είναι ακόμα πλήρες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε διοκτικές αρμοδιότητες σαν επιστημονικός σύλλογος, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη διασταύρωση όλων των στοιχείων για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε παρανομίες οι οποίες διατηρούνται εν κρυπτό, να το πω έτσι. Γιατί μην νομίζετε ότι βγαίνει κανείς στους συναδέλφους του για να πει ότι ξέρεις τι κάνω και μπότοξ.
0: Για πείτε το πάλι αυτό το τελευταίο, κάνω και...
1: Κάνω και μπότοξ.
0: Νομιμοποιούνται τα οδοντιατρία να κάνουν μπότοξ?
1: Θα σας απαντήσω. Ναι, με βάση το νόμο του 2024 τα οδοντιατρία επιτρέπεται να κάνουν μπότοξ μόνο για θεραπευτικούς λόγους. Τι σημαίνει αυτό? Εάν θέλουμε να κάνουμε αισθητικά καλύτερη μια προσθετική μέσα στο στόμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υαλουρονικό ή μπότοξ σε ανάλογες περιπτώσεις. Δηλαδή κάποιες περιπτώσεις δυστονίας, ας πούμε, αφορούν το μπότοξ ή της λειτουργίας κάποιων μειών της περιστοματικής περιοχής. Ενώ το υαλουρονικό χρησιμοποιείται σαν γέμισμα, να το πω έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις που θέλουμε να στηρίξουμε κάποιες προσθετικές εργασίες. Προσέξτε και να ακούσει και το κοινό. Όχι για αισθητικούς λόγους. Τα μπότοξ της καλαισθησίας, να το πω έτσι, τα κάνουν μόνο οι δερματολόγοι και οι πλαστικοί.
0: Να σας πάω σε ένα άλλο πεδίο.
1: Είναι σαφές αυτό, φαντάζομαι.
0: Είναι σαφές, θα το ξεκάθαρα και μπράβο που το ορίζετε.
1: Ναι.
0: Να σας πάω σε ένα άλλο πεδίο. Γνωρίζει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος κατά πόσο λειτουργούν στην Πάτρα παράνομα εντός εισαγωγικών οδοντιατρία? Τι θέλω να πω? Οδοντοτεχνίτες αναλαμβάνουν είτε να κάνουν γέφυρες χωρίς να έχει γίνει εξέταση από γιατρό και να έχει δοθεί η παραγγελία, να το πω έτσι, σε αυτούς, και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συνοδεύει την οδοντιατρική πράξη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, επίσημες καταγγελίες συνήθως δεν έχουμε για το κομμάτι αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος προφανώς είναι, κοιτάξτε να δείτε, το κοινό το οποίο απευθύνεται εκεί είναι ένα ιδιαίτερο κοινό, το οποίο μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιον οδοντοτεχνίτη, ο οποίος μετά φυσικά και δεν θα θέλει να το καταγγείλει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή γίνεται μια συμφωνία εκεί, ξέρει ότι πληρώνει πάρα πολύ φθηνά και πιθανόν κάποιοι να το κάνουν. Πάλι επαναλαμβάνω, επίσημες καταγγελίες δεν έχουμε. Είμαστε μια μικρή πόλη και το πρόβλημα της καταγγελίας είναι λιγάκι δύσκολο, ξέρετε.
0: Είναι μια ιδιότυπη ομερτά, μου λέτε.
1: Είναι μια ιδιότυπη, δυστυχώς είναι μια ιδιότυπη ομερτά. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε επικοινωνία και με τον πρόεδρο των οδοντοτεχνητών, ώστε να μπορέσουμε ουσιαστικά και αυτό το φαινόμενο να το εξαλείψουμε. Τώρα θα μου πείτε, είναι δυνατόν να εξαλειφθεί? Είναι δυνατόν να περιοριστεί, γιατί κάποιος συνάδελφος, ο οποίος, ξέρετε, δεν έχουμε όλοι το ίδιο, τις ίδιες ηθικές αναστολές. Οπότε κάποιοι είναι πιθανό να ξεφεύγουν ή και δεν έχουμε τις ίδιες ανάγκες, ας πούμε. Δηλαδή κάποιος μπορεί να βρεθεί σε ανάγκη και να αναγκαστεί να το κάνει αυτό. Καλό θα είναι να ζητήσει την βοήθεια του οικείου συλλόγου. Οι σύλλογοι έχουμε ένα πολύ δύσκολο έργο. Είμαστε και αρρωγοί των συναδέλφων, αλλά και ταυτόχρονα ελεγκτές. Οπότε όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο, να το πω έτσι πάλι, πρέπει με κάποιο τρόπο να διασαφηνιστεί καλύτερα, ώστε να εξασφαλιστεί, πώς να το πω, η άψογη λειτουργία της δημόσιας υγείας.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα να έχετε. Λοιπόν, ακούσατε από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών τι μπαίνει στο μικροσκόπιο, τι επιτρέπεται να κάνουν τα οδοντιατρία και τι ισχύει και μέχρι ποιου βαθμού μπότοξ. Όχι γενικά μπότοξ, το ακούσατε, το όρισε τι είναι. Ακούσατε επίσης τι ισχύει και με τα εντός και εκτός εισαγωγικών παράνομα οδοντιατρία, που οδοντοτεχνίτες αναλαμβάνουν να κάνουν απευθείας εργασίες χωρίς την παρέμβαση οδοντιάτρου. Όλα αυτά στο τραπέζι, 9 και 38 πρώτα λεπτά. Σας θυμίζω ότι κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το λέει ταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με ταξί από την επιβίβαση στην αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18200. Τώρα και στο 2610-205-205. Σας θυμίζω Σάββατο 3 Οκτώβρη στην πλατεία στα Τσοκαλέικα. Μίνι φεστιβάλ, είσοδος ο δεύτερη, μπύρα κρασί δωρεάν. Συμμετέχουν οι Μέρκεδεν, πλούσια δώρα, λαχιοφόρος και ουχή μόνον.

0: XFM 93.4.
1: Ωχ, τσάχτηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρωμανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρας και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: έκλεισαν σχολεία σε μια νύχτα χωρίς άδεια. Δεν ήταν και υποχρεωμένοι άλλωστε. Και για αυτά που είχαν, έκαναν προστίκες στη συνέχεια, τα οποία τα μετέτρεψαν σε μερικώς αυθαίρετα. Σε αλλοτινές εποχές ευδοκίμησης πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, αυτό είναι ειρωνία, στην Πάτρα είχαμε και σχολεία χωρίς ίχνος παθητικής πυρασφάλειας. Αλλά είναι γνωστό, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός, ότι όποιο σου ρίσει στη θάλασσα, το βρίσκει στο τραπέζι του, στο πιάτο του. Τι θέλω να πω, ότι τώρα έγινε η ώρα να εξασφαλίσουμε έγγραφα πιστοποίησης πυρασφάλειας για τα σχολικά συγκροτήματα της πόλης μας. Έλα μου όμως, πού? Για να πάμε στον καθήλυνα αρμόδιο αντιδήμαρχο ή εκ των καθήλυνα αρμόδιων που έχει και το αντικείμενο της πυρασφάλειας, τον κύριο Αποστόλη Αγγελή. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αγγελή, καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα. Να σας διορθώσω πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, ότι τα σχολεία έχουν πυρασφάλεια.
0: Δεν είπα ότι δεν έχουμε, είπα ότι...
1: Απλά για να μην δημιουργηθεί
0: Βεβαίως. Για πείτε μου όμως, με τι είμαστε αντιμέτωποι τώρα?
1: Δεν έχουν μελέτες πυρασφάλειας και δεν μπορούν να έχουν μελέτες πυρασφάλειας γιατί περισσότερα σχολεία είτε όταν χτίστηκαν δεν χρειαζόταν άδεια δόμησης, είτε έχουν συμπληρωματικά κτίρια τα οποία δεν έχουν νομιμοποιηθεί. Οπότε αυτή τη στιγμή τρέχουμε εδώ και πολλά χρόνια τη διαδικασία της νομιμοποίησης των κτηρίων. Οπότε εφόσον ένα κτίριο δεν είναι νομιμοποιημένο, δεν μπορεί να βγάλει και μελέτη πυρασφάλειας. Εμείς οπότε λοιπόν γι' αυτό και το θέμα ξανανακοινήθηκε, να το πω έτσι, με μια παράταση που δίνουμε ώστε να ολοκληρωθούν κάποια σχολεία. Δεν θα ολοκληρωθούν όλα γιατί δεν έχουν νομιμοποιηθεί όλα τα σχολεία. Τα σχολεία μας έχουν και πυρανιχνεύσεις και πυρασφάλειες και μέτρα πυρασφάλειας, τα οποία όμως δεν είναι μέσα στη λογική μιας μελέτης έτσι όπως ακριβώς θα έπρεπε να είναι, χωρίς προφανώς να μπορούν να έχουν να πάρουν πιστοποίηση ή να έχουν να υπόκειται σε συγκεκριμένες μελέτες πώς να δεν είναι νομιμοποιημένα.
0: Δηλαδή έχουμε μεν, δεν πιστοποιούνται δε.
1: Δεν γίνεται να πιστοποιούνται. Εφόσον δεν είναι νομιμοποιημένα τα κτίρια. Εμείς αυτή τη στιγμή τρέχουμε και θα βγει σε έναν διαγωνισμό μια μεγάλη εργολαβία για την πιστοποίηση των κτιρίων, για την πιστοποίηση, λέει, για την νομιμοποίηση των κτιρίων, που πιστεύουμε ότι θα λύσει και το μεγαλύτερο ζήτημα, το μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματος. Και αυτή τη στιγμή τρέχουμε για αυτή τη μελέτη πυρασφάλειας, όπου περίπου 36 σχολεία θα ολοκληρωθούν άμεσα γιατί έχουν νομιμοποιηθεί. Και κάνουμε και τις μελέτες όπου υπογράφει και υπάρχει μια άλλη διαδικασία που λέγεται αρχαιοθέτηση, όπου ένας μηχανικός μπορεί να υπογράψει μια μελέτη πυρασφάλειας πώς θα έπρεπε να είναι, να έχουμε τα μέσα στο σχολείο, να αρχαιοθετηθεί και όταν νομιμοποιηθεί και το κτίριο να μπορέσει να εγκριθεί η μελέτη της πυρασφάλειας και να πάρει και την πιστοποίηση. Ουσιαστικά λοιπόν, για να πούμε τι συμβαίνει αυτό ακριβώς, έχουμε τα μέσα πυρασφάλειας στα σχολεία μας, συντηρούνται, ταυτόχρονα τρέχουμε και εργολαβίες συντήρησης αυτών των μέσων, όμως λόγω της μη νομιμοποίησης πολεοδομικά των κτηρίων, για τους λόγους που σας ανέφερα πριν, είτε γιατί έρχονται...
0: Δεν μπορούν να πάρουν πιστοποίηση.
1: Δεν μπορούν να πάρουν πιστοποίηση και δεν μπορεί να γίνει εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας. Σε όσα κτίρια νομιμοποιούνται και τακτοποιούνται προχωράμε αυτή τη στιγμή στη μελέτη πυρασφάλειας, γι' αυτό δώσαμε και αυτή την παράταση την τελευταία σε αυτή την εργολαβία και από εκεί και πέρα συντηρούμε τα μέσα και προχωράμε και με τη λύση της αρχαιοθέτησης. Οι υπηρεσίες μας δηλαδή με υπογραφή που παίρνει και την ευθύνη συγκεκριμένων μηχανικών που φέρνουν την ευθύνη για τη μελέτη και η πυρασφάλεια του συμπάθηνα αρχαιοθετείται και όταν νομιμοποιηθεί το κτίριο θα πιστοποιηθεί και η μελέτη πυρασφάλειας.
0: Πάντως, κύριε Αντιδήμαρχε, με ξεπερνάει ότι δεν χτίζαμε σχολεία, ότι χτίζαμε σχολεία χωρίς άδεια.
1: Δεν απαιτείτο τότε, κύριε.
0: Ναι, όχι, δεν απαιτείτο, ήταν η αυθαιρεσία ενός κράτους.
1: Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, κύριε Γερόπουλο, που τα έχει αντιμετωπίσει ο Δήμος μας και με επιτυχία το τελευταίο διάστημα. Όταν το 2018 παραλάβαμε το θαλάσσιο μέτωπο, όσο η Μαρίνα ήταν στον Όλφα, δεν απαιτεί το άδεια. Με το που το παραλάβαμε εμείς την επόμενη μέρα έπρεπε να βγάλουμε άδεια τουριστικού λιμένα. Όπου καταφέραμε μετά από διαδικασίες και με προφανώς γιατί δεν θέλανε να τη βγάλουμε, το 2025 τον Οκτώβριο να πάρουμε νομιμοποίηση της υφτάμενης κατάστασης, όχι άδεια τουριστικού λιμένα. Τη μία μέρα λοιπόν δεν απαιτείται στον Όλπα, την άλλη μέρα που ήταν στο Δήμο Πατρίδα να απαιτείται. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή.
0: Προς γνώση και για δουλειά στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Χτίζανε σχολεία χωρίς οικοδομική άδεια. Φτιάχνανε σχολεία και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, προσθέτανε μετά από λίγο καιρό άλλα κτίρια δίπλα, τα οποία ήταν αυθαίρετα, μετατρέποντας το μισό κτίριο σε αυθαίρετο. Αλλά δεν ήταν απαιτούμενη άδεια. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία.

0: ξεκίνησε για να διακοπεί. Ο λόγος για τη δίκη των 27 της Αχαϊκής Τράπεζας σε δεύτερο βαθμό στο Εθόλιο, για να δούμε ποιες είναι οι πρώτες προσλαμβάνουσες για το πώς θα πάει αυτή η δίκη, αν θα είναι δίκη που θα σέρνεται ή αν θα είναι δίκη για την οποία θα έχουμε απόφαση δικαστηρίου σε σχετικά ή απόλυτα σύντομο διάστημα. Πάμε στον κύριο Μπέλα από τους Μεριδιούχους. Κύριε Μπέλα, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και σε εσάς και στους ακροατές σας ό,τι καλύτερο.
0: Για πείτε μου, ξεκίνησε με, διακόπηκε για τις 12 Οκτώβρη, δε.
1: Ναι, ακριβώς. Έχουμε όμως ευχάριστα νέα, θα μπορούσαμε να πούμε. Η έδρα ενημέρωσε και τους συνηγόρους και όλους τους εμπλεκόμενους στη δίκη ότι θα ακολουθηθεί ένας ρυθμός έτσι γρήγορος. Έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρακτικά και διοικητικά και από κάθε άποψη οργανωτικά στο δικαστήριο της Πάτρας, στο εφετείο, να γίνεται μετά τις 12 Οκτωβρίου, να μπει σε ένα ρυθμό η εκδίκαση και να γίνεται κάθε 2-3 φορές τη βδομάδα ανάλογα με την διαθεσιμότητα των αιθουσών και τα καθήκοντα, ίσως κάποια παράλληλα καθήκοντα σε άλλες δικαστικές, καθήκοντα, ίσως κάποια παράλληλα καθήκοντα

0: πρώτο βαθμό δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα στα 3 χρόνια, δηλαδή να κρατήσει μία δίκη 3 χρόνια για να βγει αποτέλεσμα. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα.
1: Θετική εξέλιξη πάντως, ότι τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα συνεδριάζει.
0: Ναι. Αυτό θα οδηγήσει, δεδομένου ότι είναι και πολύ μικρότερος ο αριθμός των κατηγορουμένων και των εμπλεκομένων, των συνηγόρων, όλη η υπόθεση είναι μικρότερη, είναι κατά τα 2/3 πιο περιορισμένη, θα λέγαμε, σε σχέση με τον πρώτο βαθμό. Άρα με αυτό το ρυθμό θα έχουμε γρήγορα αποτέλεσμα, ίσως και μέχρι το τέλος του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου.
1: Μακάρι να το δούμε. Γιατί έχει υπονέσει το αυτί μας και το μάτι μας και η σκέψη μας περιμένοντας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Πολύ το ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. 9:52 πρώτα λεπτά. Αυτά και από το μέτωπο της Αχαϊκής. Πάμε στη μουσική ανάσα πριν ο Δημήτρης Μπόκαρης μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από τα φοροτεχνικά.

0: ταιριάζει ερημινιά.
1: Για να δούμε τι έχει να μας δώσει από το οικονομικό ρεπορτάζ. Πέραν των 120 δόσεων που δεν είναι και τόσο καλές, το κογλυφικό ως ρύθμιση. Να σας πω ότι χθες τέλειωνε η προθεσμία για αλλαγές στο ε1 για την επιδότηση ενοικίου. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλή σήμερα.
1: Λοιπόν, τι έχουμε?
2: Έχουμε τη νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση της αποπληρωμής των χρεών, όπου από 72 πάμε στις 120 δόσεις. Βέβαια, ουσιαστικά έχει τους ίδιους κόφτες που είχαν και οι 72 δόσεις. Με κάποιες πολύ μικρές διαφορές. Να πούμε ποιες είναι οι διαφορές αυτές, ότι αυξάνονται από 120 από 72 που ισχύει ως σήμερα οι δόσεις αποπληρωμής των παλιών οφειλών, και στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Τις 120 δόσεις εντάσεις των φυλών που έχουν καταστήριξη υπόθεσης έως και 31-12 του 24, ενώ η ρύθμιση των 72 δόσεων ήταν μέχρι 31-12 του 23. Και ό,τι χρεγινήσκαν από 1-1 του 25 και μετά θα πρέπει να ρυθμιστούν σε 24-48 δόσεις. Μέσα στις 120 δόσεις εντάσσονται οι οφειλές οι οποίες δεν είχαν την οποιαδήποτε, δεν βρισκόντουσαν σε κανένα καθεστώς ρύθμισης μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου του 26. Ημέρα ανακοίνωσης της ρύθμισης. Έναντι 24 του 26 που ίσχυε για τις 72.
1: Αληθεύει ότι όποιος είναι στις 24 δόσεις δεν μπορεί να ενταχθεί στις 100.
2: Στις 24 δόσεις όποιος είναι σε ρύθμιση που αφορούν χρέη από το 24 και πίσω. Δεν μπορεί να μπει στις 100.
1: Μάλιστα.
2: Το ελάχιστο ποσό καταβόλησης είναι τα 30 ευρώ. Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση, ενώ για τις 72 ήταν μέχρι 31-12, θα εξακολουθήσει να είναι το 31-12 και για τις 100.

0: 120. Το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων παραμένει στα ίδια επίπεδα με εκείνο της παγίας των 24, δηλαδή στο 5,84%. Οι οφείλες που έχουν βεβαιωθεί πρώτη 25 και μετά θα πρέπει υποχρεωτικά να ενταχθούν σε πάγια ρύθμιση 24-48. Οι τρέχουσες οφείλες προκύπτων θα πρέπει να τακτοποιούνται ή να ρυθμίζονται. Εκείνοι που έχασαν παλιά ρύθμιση και έκαναν νέα ρύθμιση μετά την 30 Σεπτεμβρίου, μετά την 30 Απριλίου του 26, δεν μπορούν να πενταχθούν από αυτή και να μεταπηδήσουν σε 120 δόσεις. Για να γίνει δεκτή έτσι σε 120 δόσεις των παλαιών χρεών, θα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν μέσω της πάγιας ρύθμισης τυχόν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από την 1η-1η-25 και μετά. Εκτός της ρύθμισης των 120 δόσεων, μένουν οι οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες εισπράττονται εφ' άπαξ.
1: Δεν είναι και το καλύτερο πάντως, έτσι.
0: Όχι. Δεν είναι και το καλύτερο. Αλλά όσοι ενταχθούν θα πρέπει να την τηρήσουν με θρησκευτική ευλάβεια.
1: Αλλιώς ή έχουν τοχογλυφικά πρόστιμα, έτσι.
0: Δεν πάμε σε κατασχέσεις, σε πληστηριασμούς και πολλά άλλα πράγματα.
1: Για δώσ' μου τις προθεσμίες για την επιδότηση του ενοικίου, τι ισχύει.
0: Όσοι κάνανε την οποιαδήποτε τροποποίηση στις φορολογικές τους δηλώσεις στο θέμα των ενοικίων, μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα πάρουν την επιδότηση του 1/12 του ενοικίου που έχουν πληρώσει. Και λέω του 1/12, γιατί κάποιος μπορεί να ενοίκιασε για 8 μήνες ένα διαμέρισμα και να πληρώσει 100 ευρώ το μήνα, λέω ένα τυχαίο ποσό, 800 ευρώ δηλαδή για τους 8 μήνες, θα πάρει το 1/12 των 800 ευρώ. Δηλαδή θα πάρει 66 ευρώ. Επιδότηση και όχι 100 ευρώ.
1: Εάν κάποιος επί ένα χρόνο έχει μίσθωμα 100 ευρώ, επειδή η δήλωση γίνεται τώρα, τι θα δηλώσει, 1200 για 12 μήνες ή το ποσό το οποίο ανταποκρίνεται μέχρι τον Οκτώβριο?
0: Αυτό αφορά τις δηλώσεις του 25 και όχι του 26. Αυτή τη στιγμή, τον Νοέμβριο του 26, θα πληρωθούν τα ενοίκια που έχουν πληρωθεί στο 25.
1: Μάλιστα. Οπότε θα είναι καλυμμένος.
0: Οπότε θα είναι καλυμμένος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή σήμερα. Καλή δύναμη. Με τούτα και μετά, αλλά τέλος και για σήμερα. 9 και 58 πρώτα λεπτά. Ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Το πρώτο για τον Οκτώβρη φτάνει στο τέλος του.
2: Εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.
1: Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Τσελεπής. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος.
2: Μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα...
1: Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 10 ακριβώς στη Δήμητρα Μπαλαφούτη.
2: Και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα.
1: Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα εκτός Πατρών, το λεωδέξι Πάτρας 18200 Δυνητή Λύση. Με το νέο υπερσύγχρονο ενιαθέσιο βαν μεταφέρει εσάς την παρέα και τις αποσκευές σας με ασφάλεια, στήλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις καλέστε τώρα στο 2610-205-205. Ραδιοταξί Πάτρας 18200. Πάμε παντού μαζί. Κυρίες και κύριοι, ανανοούμε το ραντεβού μαζί σας για το πρωινό της Παρασκευής, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να έχετε μια πανέμορφη Πέμπτη.

0: ξυρισμένο φουλιάζει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα, στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Είναι 5η, 1η Οκτωβρίου. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως στις 11, καταγράφοντας την σημαντικότερη ειδησιογραφία. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Τσελεπής. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. MaxFM 93.4 η διεύθυνση. Δίνω και τους δύο τρόπους, διότι όταν τηλεφωνείτε σας ακούμε και όταν μας στέλνετε μήνυμα σας διαβάζουμε. Όπως άλλωστε μας ακούτε και εσείς καθημερινά και μας διαβάζετε καθημερινά στο dt.gr αλλά και στο νεολόγο των πατρών της Παρασκευές. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Γιορτάζει ο Ρωμανός, η Ρωμανή, ο Ανανίας, ο Θηρέσιος και η Θηρεσία. Σήμερα συζητάμε στον απόϊχο των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση για τα καύσιμα αλλά και για τις οφειλές στις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Όμηρο Τσάπαλο, διότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του κόμματος Ελληνική Λύση, Κυριάκο Βελόπουλο, αλλά και με τον ανεξάρτητο βουλευτή Αχαΐας, τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος προσφάτως σε συγκέντρωση με φίλους του είπε ότι θα παραιτηθεί άμεσα από την έδρα του στην Βουλή για να ακολουθήσει πιστά το εγχείρημα του Αλέξη

Τι ανακοινώθηκε χθες συνοπτικά? Αυξάνεται στα 20 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και παραμένει το δεκάλεπτο στη βενζίνη. Γιατί για το πρώτο δεκαπενθήμερο? Διότι ζούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο. Οι πόλεμοι συνεχίζονται, οι αυξήσεις στα καύσιμα συνεχίζονται. Υπάρχει πιθανότητα να τελειώσει ο πόλεμος? Μπορεί. Μπορεί να σταματήσει η κερδοσκοπία? Μπορεί. Υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθούμε με την Ευρώπη ώστε να μειώσουμε έστω και για λίγο τον φόρο κατανάλωσης ή τον ΦΠΑ στα καύσιμα? Αν μας αποσυνδέσει τα μέτρα αυτά από τα πάγια έξοδά μας, μπορεί. Υπάρχει πιθανότητα η κυβέρνηση τα χρήματα που μαζεύει από τους φόρους να τους δώσει, να τα δώσει κατευθείαν στα καύσιμα και να μην αναπληρώνει το χρέος τόσο γρήγορα? Μπορεί. Άρα όλα αυτά συντείνουν στο ότι κάθε δεκαπενθήμερο θα εξετάζονται τα μέτρα που θα λαμβάνονται. Ή αυτά θα μειωθούν, ή αυτά θα αυξηθούν, ή αυτά θα μείνουν όπως είναι. Η αύξηση στην επιδότηση σε συνεργασία με το πεντάλεπτο των διελιστηρίων είναι περίπου στα 5 λεπτά. Διότι στο ντίζελ κίνησης ήταν στα 10, μαζί με τα διελιστήρια την έκπτωση πήγαινε στα 15, μόνο 5 λεπτά τα διελιστήρια. Άρα τώρα στα 20 έχουμε ένα πεντάλεπτο αύξησης. Λένε πολλοί, μα πετρέλαιο χρησιμοποιεί ένα 10% των ιδιωτών καθημερινά για να πάει στη δουλειά του. Το 90% περίπου βενζίνη έχει στα αυτοκίνητα. Και η βενζίνη είναι εκτός από τη νέα επιδότηση. Γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση? Και η απάντηση προφανώς είναι η εξής: ότι εδώ οι μεταφορές, εκεί όπου δηλαδή έχει αυξηθεί το κόστος και στα προϊόντα της καθημερινότητας, διότι αυτοί μεταφέρουν τα προϊόντα και μας τα βάζουν στο ράφι, άρα αφού έχουμε αυξήσει τα καύσιμα, αυξάνεται το μεταφορικό κόστος, άρα οι τιμές των καυσίμων, χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Τώρα, ανακοινώθηκε και κάτι άλλο χθες. Ανακοινώθηκε ότι θα μάθουμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του. Την έναρξη της διάθεσης. Στόχος είναι να ξεκινήσει κάτω από το 1,75, όπου έκλεισε πέρσι. Αλλά να σας πω κάτι. Πέρσι ξεκίνησε στο 1,15. Ναι, θα ξεκινούσε στα 2 ευρώ σήμερα και παραπάνω. Γι' αυτό θα υπάρξει αυτή η επιδότηση. Αλλά και το 1,75 πολύ μου φαίνεται. Υπάρχει και μια άλλη σκέψη να είναι μεγαλύτερη επιδότηση και να πάει στο 1,60. Δεν μπορούμε να είμαστε μάντης, ούτε να παίζουμε στο χρηματιστήριο, ούτε στο καζίνο τη ρουλέτα για το που θα κάτσει η μπίλια. Λέμε ότι δεν θα είναι πάνω από 1,75, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αυτό τι σημαίνει? Μπορεί να είναι 1,74, μπορεί να είναι 1,70, μπορεί να είναι και 1,60. Στόχος πάντως του κυβερνητικού επιτελείου να είναι στο 1,60. Από εκεί και πέρα, εντάσσονται στις 120 δόσεις όσοι χρωστούν στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. 120 δόσεις. Για χρέη όμως έως το τέλος του 24. Αρκεί από το 25 και μετά να είναι ρυθμισμένα. Να μην χρωστούν. Και λένε πολλοί, είναι ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί κι άλλο και να μπουν σε 120 δόσεις όλοι και για τα χρέη του 25. Ναι, μεν βοηθάει την αγορά, όχι όσο θα έπρεπε. Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Ενώ έχουμε και μέτρα ώστε οι διαχειριστές των δανείων, των κόκκινων δανείων, να μην μας ξεζουμίζουν. Υπάρχουν 8 παρεμβάσεις για τους οφειλέτες και 8 παρεμβάσεις εις βάρος των servicers, όπως λέει η κυβέρνηση. Και μάλιστα θα πληρώνουν και πρόστιμα από 50.000 έως 500.000 ευρώ αν παρεκκλίνουν από αυτά. Θα σας τα πω στη συνέχεια.

0: Δηλαδή, τέλος της διαπραγματεύσης χωρίς προθεσμίες. Θα έχει τη δυνατότητα ο δανειολήπτης να απαντά σε 3 μήνες και η ολοκλήρωση της διαδικασίας να γίνεται σε 6 μήνες. Επίσης, 3 μήνες πριν από τον πληστηριασμό είναι υποχρεωτική η νέα πραγματική πρόταση ρύθμισης. Είναι απαραίτητες οι τεκμηριωμένες προτάσεις, οι εναλλακτικές λύσεις και η αιτιολογία από τους servicers όταν η απάντηση είναι αρνητική. Μπαίνει πλαφόν 15% στην προκαταβολή. Τέλος της απαιτήσεις για 30-40% ή ακόμη και 50%. Ισχυρή προστασία του συνεπούς οφειλέται, λέει η κυβέρνηση. Βαριές συνέπειες για όποιον παραβιάζει τη ρύθμιση. Είναι αυτό που σας είπα το 500. Ο οφειλέτης θα ξέρει ακριβώς τι χρωστά, διαφορετικά παγώνουν οι τόκοι. Φρένο στη χωρίς όριο διόγκωση χρεών. Διευρύνεται η προστασία για οικογένειες παιδιών με αναπηρία. Καλημερίζω για ένα πρώτο σχόλιο, γιατί θα ακολουθήσει εκτενέστερη πολιτική συζήτηση, τον πρόεδρο του κόμματος Ελληνική Λύση, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλή σας ημέρα από την Πάτρα, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Ελήφθησαν μέτρα, δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι. Κάποιοι μπορεί να είναι. Άλλοι λένε, δείτε τι γίνεται στη Γερμανία, δείτε τι γίνεται στη Γαλλία.
1: Ανοίξτε λίγο τις γραμμές σας, να μιλήσει ο κόσμος.
0: 3 ευρώ βενζίνη. Τι λέτε εσείς?
1: Σας λέω, ανοίξτε τις γραμμές να μιλήσει ο κόσμος, αν τα μέτρα μπορούν να ικανοποιήσουν τον κόσμο. Ακούστε λίγο, για να μιλάμε λίγο σοβαρά. Μέτρα. Πρώτο και βασικό, για κάποιον που ξέρει. Όταν μιλάμε για servicers, οι servicers δεν έχουν στην κατοχή τους δάνεια. Είναι οι τηλεφωνήτριες και οι τηλεφωνητές. Αντί να λύσει το πρόβλημα με τα fans που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων, μιλάει για τους servicers, τους μπροστινούς, ο πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε αυτό? Οι services δεν είναι αυτοί που έχουν στην ιδιοκτησία τους τα fans, παιδιά. Να ξέρουμε και τι λέμε τώρα. Ο πρωθυπουργός παριστάνει τον μετεωρολόγο και λέει, ας το πω ευθέως, μπούρδες. Διότι όταν παίρνεις μέτρα για τους services και όχι για τα fans, τότε κοροϊδεύεις τον κόσμο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρετε ότι δεν εφαρμόζουν ακόμα και την απόφαση του Αρείου Πάγου οι services και τα fans? Δεν εφαρμόζουν. Σιγά τα αυγά. Αυτά είναι τα μέτρα που πήρε ο πρωθυπουργός. Δεύτερον και σημαντικότερο, πάμε στο πετρέλαιο. Τις 120 δόσεις. Δεν θα πω στις λεπτομέρειες, θα πω όμως το αυτονόητο. Τον Ιούνιο που έφεραν τις 72 δόσεις, τους είπα στη Βουλή ότι αυτό δεν θα πετύχει. Γιατί δεν θα πετύχει? Τους λέω, γιατί είναι 72 οι δόσεις. Κάντε σε 120. Μας λέγανε ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Τώρα πώς το κάνουν μετά από 3 μήνες? Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο, δεν μπορεί να πληρώσει ο Έλληνας, παιδιά. Όταν το κράτος είναι άδικο και τοκοκλειφικό, με 5,8 επιτόκιο όταν χρωστάω στο κράτος και το κράτος όταν χρωστάει στον πολίτη να μην πληρώνει τίποτα.
0: Και μάλιστα αν δεν μπει στη ρύθμιση αυξάνεται στο 15% το επιτόκιο.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε. Ακούστε με λίγο. Θα δώσω νούμερα. Το 52 δις χρωστάμε στον ΕΦΚΑ οι Έλληνες. 52 δις. Τα 20 και πλέον δις είναι τοκοχρεωλήσια. Κούρευσε τα τοκοχρεωλήσια, αδερφέ μου. Κόψε τα όλα τα τοκοχρεωλήσια. Για να πάρεις το κεφάλι τουλάχιστον.
0: Άρα εσείς τι λέτε, 120 δόσεις για όλους,
1: κούρεμα
0: κάθετα,
1: όλων,
0: οριζόντια?
1: Κούρεμα όλων των χρεών.
0: Κούρεμα.
1: Δεν γίνεται. Διότι είναι τοκογλυφικό το κράτος, είναι τοκογλύφος το κράτος. Καονικός τοκογλύφος. Αλλιώς δεν θα επανεκκινηθεί η οικονομία. Οι μικρομεσαίοι δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Θα κλείσουν πολύ. Το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί είμαι επιχειρηματίας. Ξέρουν, να σου πω διαφορετικά. Ένας μεγάλος επιχειρηματίας είναι υπερδανισμένος. Έχει πάρει δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Ο μικρομεσαίος, αν χρωστάει 5-10 χιλιάρικα, δεν παίρνει ούτε 5 χιλιάρικα δάνεια. Πόσο δίκιο είναι αυτό?
0: Πάμε στα καύσιμα. Διότι βλέπουμε άλλες χώρες του εξωτερικού, της Ευρώπης, όπως τη Γερμανία, να έχει φτάσει 3 ευρώ η βενζίνη. Και λέμε, πάλι καλά που δεν έχει φτάσει 3%. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να είναι κολυμβήθρα του Σιλοάμ, διότι το πετρέλαιο και η βενζίνη έχουν φτάσει στα 2,20 και τα έχουν ξεπεράσει προφανώς.
1: Δεν κατάλαβα, μισό λεπτό. Πόσο είναι στη Γερμανία?
0: Σύμφωνα με ρεπορτάζ, είχε φτάσει κοντά στα 3 ευρώ. Και στη Γαλλία είναι ψηλά.
1: Είχε φτάσει. Τι μισθό παίρνει ο Γερμανός?
0: Καλά, εντάξει, προφανώς. Ναι.
1: Όχι, ακούστε λίγο. Δεν μπορεί να συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Δεν συγκρίνεις αεροπλάνο με αυτοκίνητο. Κινητήρα έχουν και τα δυο. Αν το αεροπλάνο πετάει, το αυτοκίνητο δεν μπορεί να πετάξει. Ακούστε λίγο. Ο Γερμανός αμείβεται με 2,5 χιλιάρικα και πάλι και πάνω. Και ο Έλληνας αμείβεται με 900 χιλιάδες ευρώ. Το ίδιο είναι. Να σου το πω διαφορετικά. Ας δώσω τον Έλληνα 3 χιλιάρικα μισθό και ας είναι η βενζίνη 2,5 ευρώ. Σας πειράζει εσάς?
0: Εσείς τι άλλο θα κάνατε? Θα μειώνατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
1: Μου θυμίζει κάποιον που είναι σε ένα καράβι που βουλιάζει και λέει σώστε με τώρα, σώστε με, πρέπει να με σώσει κάποιος. Το καράβι στα ενεργειακά βουλιάζει, παιδιά, και στην οικονομία. Παρά τα ψέματα που λέει η κυβέρνηση.
0: Ποια είναι η απάντηση?
1: Βουλιάζουμε.
0: Ποια είναι
1: η απάντηση? Είναι εξής. Ποιος έκλεισε τους λιγνίτες στη Μεγαλόπουλη, αγαπητέ μου φίλε? Mm-hmm. Ποιος έκλεισε τους λιγνίτες στην Νίκη Μακεδονία? Γιατί τους κλείσαν τους λιγνίτες? Έστω και μια χώρα που έχει την Τουρκία απέναντί της, έπρεπε να είναι backup ενεργειακά οι λιγνίτες. Αν δούλευαν τώρα οι λιγνίτες, τώρα θα έπεφτε χαμηλότερα. Δεύτερο, γεμίσαν οι ανεμογεννήτριες όλη την Πάτρα πάνω τα βουνά με ανεμογεννήτριες. Κερδίζει ο Έλληνας κάτι, έχει χαμηλό νερό, ρεύμα? Όχι. Γιατί δεν βάλαν μπαταρίες. Και δεν βάλαν μπαταρίες για να κερδίζουν οι πάροχοι και από την Ελλάδα, λόγω επιδότησης, αλλά και από την Βουλγαρία, η οποία Βουλγαρία έβαλε μπαταρίες. Δίνουμε δωρεάν το ρεύμα εκεί και το αγοράζουμε από τη Βουλγαρία το δικό μας ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες, γιατί δεν μπορούμε να το καλύψουμε, με λεφτά, 300% επάνω. Mm-hmm. Τρίτον, ποιος κάνει πόλεμο με την Ρωσία? Η Ρωσία μας έδινε φυσικό αέριο 400 με 500% πιο φτηνά από το παίρνουμε τώρα. Ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο? Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης. Αυτοί οι τρεις είναι. Και είστε τρεις επιλογές. Είναι και οι τρεις μες στο κόλπο. Γιατί είναι κόλπο η ιστορία. Κερδίζουν έτσι δισεκατομμύρια οι ολιγάρχες, οι πάροχοι ενέργειας. Για ποιο λόγο να κάνω εγώ πόλεμο με τη Ρωσία? Για πείτε μου ένα λόγο. Κερδίζω κάτι ως χώρα? Κερδίζω οπλικά συστήματα π.χ. δωρεάν? Όχι. Κερδίζω ρεύμα δωρεάν? Όχι. Κερδίζω φυσικό αέριο δωρεάν? Όχι. Τι κερδίζω? Ας μου πούν τι κερδίζουν με τον πόλεμο εναντίον του Πούτιν. Ο πολίτης μπορεί να κερδίσει όμως αν είναι 400% πιο κάτω το φυσικό αέριο. Ποιος κονομάει λοιπόν το μονοπόλιο του φυσικού αερίου που έρχεται από την Τουρκία, παρακαλώ? Ο Έλληνας δεν ξέρει ότι το φυσικό αέριο που χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα είναι ρωσικής προελεύσεως, αλλά το παίρνουμε από την Τουρκία ως τουρκικό. Γιατί το εμπορεύεται η Τουρκία. Επληρώνουμε τον εχθρό μας. Αυτές είναι οι επιτυχίες του Μητσοτάκη.
0: Βλέπω ένα πάγιο αίτημα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου
1: στα... Ακούστε λίγο.
0: Στα καύσιμα. Συμφωνείτε
1: αύριο
0: με αυτό?
1: Αύριο το πρωί μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πρέπει να το μειώσουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Τα μειώνουμε όλα. Θα πέσει, νομίζετε, τιμή? Αν πάει στα 150-180 δολάρια το βαρελί. Όχι, αγαπητέ μου φίλε. Ναι. Όχι. Δεν επιλύσει το πρόβλημα με ασπιρίνες. Οι άνθρωποι στη γάγκρινα να δίνουν ασπιρίνη. Γιατί δεν κάνουν εξορίξεις μέχρι σήμερα? Γιατί δεν μιλούν για τον πλούτο που έχει η Ελλάδα? Και ο πατραϊκός κόλπος είχε πετρέλαια που μπορούσε να ταΐσει όλη την Ελλάδα για 20 χρόνια. Για 20 χρόνια. Και να παίρνει πάντα τα λεφτά. Θα παίρνει ένα 20-30% από τις εξορίξεις. Για πείτε μου, ανταποδυτικά έτσι. Mm-hmm. Αυτό λέω. Κάθε περιοχή που δίνει κάτι στην πατρίδα πρέπει ανταποδυτικά να παίρνει πίσω, να επιστρέφεται.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτά που σας λέω, τα εγκλήματα που κάνανε. Κάνανε εγκλήματα. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
0: Βλέπω ότι βάζετε στο κάδρο και τους τρεις. Γιατί είναι η ίδια πολιτική? Ο κ. Ανδρουλάκης λέει: θέλω να είμαι πρώτος για να αλλάξω κατεύθυνση. Ο κ. Τσίπρας το ίδιο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι πρώτος με διαφορά ο Μητσοτάκης. Όμως παρά τα όσα λέμε και την ακρίβεια, είναι πρώτος με διαφορά.
1: Δεν σχολιάζω τις δημοσκοπήσεις, αγαπητέ μου φίλε. Δεν τις σχολιάζω ποτέ.
0: Γιατί βλέπετε άλλο κλίμα στην κοινωνία από τις δημοσκοπήσεις?
1: Εσείς δεν βλέπετε? Γιατί εγώ βλέπω.
0: Εσείς είστε περισσότερο στην πλατεία κοινωνία.
1: Να βρίζει όλη η σύσσωμα το Μητσοτάκη. Πριν το βολεμένο. Ακούστε λίγο. Ενεργειακά, σε τι διαφέρει η πολιτική του Ανδρουλάκη με το Μητσοτάκη? Σε τίποτα. Ανεμογεννήτριες, να είσαι πια πάτη δηλαδή, σας λέω, όχι εξορίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τρίτον και σημαντικότερο για μένα, πόλεμο με τη Ρωσία. Το Πασόκ ψηφίζει στο Ευρωκοινοβούλιο τα πάντα εναντίον της Ρωσίας. Ποια είναι η διαφορά του Τσίπρα από τους άλλους δύο? Καμία. Ποιος έκανε τους ηλεκτρικούς πληστηριασμούς? Φανς, ο Τσίπρας. Ποιος έδωσε άδειες για ανεμογεννήτριες? Ο Τσίπρας. Ποιος έφερε τους Αζόφ εδώ μέσα, τους εχθρούς του Πούτιν? Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα. Η ίδια πολιτική είναι, παιδιά. Απλά δεν το καταλάβουν οι οπαδοί, οι χούλιγκαν των κομμάτων, των τριών αυτών κομμάτων, που είναι βολεμένοι περισσότεροι. Εγώ το καταλαβαίνω. Βολεύτηκαν οι άνθρωποι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα πώς θα βολεύσουμε την Ελλάδα και θα ξεβολεύσουμε τους εχθρούς μας. Γι' αυτό και η ελληνική λύση είναι το διαφορετικό κόμμα, το κόμμα της λύσης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι θα κάνουμε τώρα? Σας είπα, και στα funds μαζί είναι, και στην ενέργεια μαζί είναι, και στα οικονομικά μέτρα μαζί είναι, γιατί όλοι ξέρετε τι λένε. Να μειώσουμε το ειδικό φόρο κατάσκευση. Το λέω και εγώ αυτό. Το θέμα είναι πώς μπορεί να γίνει να αναστραφεί η κατάσταση και να μειωθεί η τιμή.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Επειδή όσο πάμε προς τις εκλογές, υπάρχουν σενάρια. Λένε κάποιοι ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας. Άλλοι μιλούν για κυβέρνηση τιμένων. Άλλοι λένε ότι ο κύριος Βελόπουλος έχει συμφωνήσει από τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει. Λέγεται στο παρασκήνιο. Άλλοι λένε.
1: Ακούστε, κύριε, όταν μιλάτε με τον κύριο Βελόπουλο.
0: Θα σας πω, μου το έχουν πει ακόμη και πολιτικοί αρχηγοί εδώ.
1: Ποιος?
0: Από τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Το έχει πει η κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα.
1: Σωστήκατε τώρα, μιλήσουμε σοβαρά. Θέλετε να κάνουμε πλάκα?
0: Εντάξει, λέω. Γράφεται στα ρεπορτάζ.
1: Όταν μιλάτε για πολιτικούς αρχηγούς, ναι. Μιλάτε για πολιτικούς αρχηγούς.
0: Γράφεται στα πολιτικά ρεπορτάζ. Γι' αυτό το λέω. Φαντάζομαι ότι το έχετε δει και εσείς.
1: Δεν γράφεται τίποτα. Αυτό μπορεί να φημολογείται από κάποιους οι οποίοι δημιουργούν την αίσθηση ότι μέσα στον κόσμο που ζουν οι ίδιοι, στον ονειρικό και στον πραγματικό και την πεντέστηση, μπορεί να τη θέλουν. Δεν πρόκειται και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάποιον που δεν εμπιστεύουμε.
0: Με κανένα από τους τρεις.
1: Ποιον, παιδιά? Μα σας είπα, η πολιτική μας είναι τελείως διαφορετική. Πώς θα συμφωνήσω εγώ μαζί?
0: Αλλά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχει ένα εθνικό συμφέρον και το εθνικό συμφέρον να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση. Και αυτή η σταθερή κυβέρνηση.
1: Συμφωνούν οι τρεις, σας λέω.
0: Ναι.
1: Η πολιτική είναι γενιαία.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορεί να τα βρουν οι τρεις μεταξύ τους?
1: Μετά να χωριέστε, μετά τις εκλογές θα δείτε όλα. Θα μπορεί να δείτε και κυβέρνηση Πασόκ, Τσίπρας, δηλαδή Ανδρουλάκης και ένας άλλος αρχηγός στην Νέα Δημοκρατία. Μαζί και το σοβαρά. Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης.
0: Τι μου είπατε, δηλαδή Νέα Δημοκρατία με άλλον αρχηγό, Σαμαρά και Πασόκ και Τσίπρα,
1: ναι,
0: όλοι μαζί.
1: Έχουν και ένα Μητσοτάκη αρχηγό, δεν κατάλαβα, έχουν πρόβλημα νομίζετε εσείς? Δεν συγκυβέρνησε ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά, που βριζότανε. Κλέφτη έλεγε στον ένα στον άλλον. Νομίζετε ότι υπάρχει πολιτική τσίπα στη χώρα? Αν υπήρχε πολιτική τσίπα, αγαπητέ μου φίλε, δεν θα υπήρχαν αυτοί οι πολιτικοί στην Ελλάδα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: 134 πολιτικοί του Ελληνικού Κοινοβουλίου σήμερα από τους 300, ξέρετε τι είναι? Για του κομματικού σωλήνα. Δεν δουλέψαν ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
0: Θέλω δύο απαντήσεις.
1: Ακούσε το νούμερο λίγο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή είναι η πληροφόρηση που θα δώσουμε στον κόσμο. 134 από τους 300 είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Περίπου 220 βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, συγγενείς πρώην υπουργών ή παιδιά ή ανήψια ή παιδιά του κομματικού σωλήνα. Σε δημοκρατία.
0: Εσείς τι κλίμα συναντάτε?
1: Πού είναι ο μικρομεσαίος?
0: Στις περιοδίες σας, τι κλίμα συναντάτε για την ελληνική λύση?
1: Κάθε εβδομάδα πάω στις λαϊκές. Θες ήμουν στη λαϊκή στη Νέα Σμύρνη, αγαπητέ μου φίλε. Εγώ πήγα στις λαϊκές. Ας τολμήσει να πάει κάποιος στις λαϊκές χωρίς ΜΑΤ, χωρίς κλούβες και χωρίς κλακαδόρους. Εγώ μπαίνω με στη λαϊκή και μιλάω με τον κόσμο.
0: Να σας ρωτήσω, επειδή πρέπει να βγουν και οι υποψήφοι κάποια στιγμή να τρέξουν για το κάθε κόμμα, λέω. Προφανώς το ίδιο πρέπει να γίνει και σε εσάς. Είστε έτοιμοι να ανακοινώσετε ένα μέρος τουλάχιστον του ψηφοδελτίου τώρα ή θα γίνει πιο μετά αυτό?
1: Συγγνώμη, οι ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων δεν είναι φάρμακο να το παίρνει με δόσεις. Ανακοινώσεις τα ψηφοδελτία σου. Και αυτό είναι δουλειά του οργανωτικού, της αντιπρόεδρου του κόμματος, της κυβερνητικού και όχι δική μου.
0: Θα γίνει τώρα ή θα γίνει πιο μετά?
1: Κατά το καταστατικό υπεύθυνο για τους υποψηφίους είναι η τριμελής επιτροπή μαζί με την αντιπρόεδρο του κόμματος. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με τους υποψηφίους. Ασχολούμαι μόνο με το κυβερνητικό μου έργο. Τίποτα άλλο.
0: Υπάρχει περίπτωση να μας κάνουν do it or αν δεν έχουμε σταθερή κυβέρνηση?
1: Αγαπητέ μου φίλε.
0: Το είπε ο υπουργός της κυβέρνησης, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Ποιος το είπε?
0: Ο κ. Φλωρίδης.
1: Τώρα μιλάμε για σοβαρούς πολιτικούς, έτσι.
0: Εντάξει, είναι υπουργός της κυβέρνησης, δεν ξέρω τι άποψη έχετε.
1: Έπρεπε να μην ήταν ήδη υπουργός της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλούσε για τα μπάζα, ότι είμαι για τα μπάζα εγώ, γιατί αυτό μας σταματήσει το Πασόκ. Το Πασόκ, θα το πω ευθέως, και δεν με ενδιαφέρει αν κάποιοι σας ακούν και είναι Πασόκ και κάτι άλλο, κλέβει συνεχώς τον αγώνα της ελληνικής λύσης. Πείτε μου, όταν εγώ μίλησα για μπάζωμα και ξεμπάζωμα και για και την έκρηξη, κανένα τα κόμματα μιλούσε? Όχι. Εγώ την τρίτη μέρα μίλησα. Μετά τα Τέμπη. Πώς λοιπόν, όταν εμένα έλεγε ο Φλωρίδης ότι είσαι για τα μπάζα, επειδή μου είσαι για ξεμπάζωμα και μπάζωμα, σήμερα μου βγαίνει το Πασόκ με θράσος και κάνει δηλώσεις ο Τσίπρας.
0: Ο Φλωρίδης Νέα Δημοκρατία είναι, παρεπτόντως.
1: Ναι, αλλά ο Ανδρουλάκης λέει σήμερα ότι δικαιωθήκαμε γιατί κάναμε προανακριτική.
0: Ναι, λέει δικαιώθηκε γιατί πρότεινε προανακριτική για πλημέλημα του κύριου Τριαντόπουλου.
1: Όταν το προτείναμε εμείς, γιατί το ψήφισε ο Ανδρουλάκης τον πρώτο μήνα?
0: Το είχατε προτείνει κι εσείς?
1: Βεβαιότατε, και εξεταστική προανακριτική.
0: Για πλημέλημα ή κακούργημα?
1: Για κακούργημα ήταν η δική μας πρόταση. Μα δεν είναι πλημέλημα, είναι κακούργημα. Μισό λεπτό, παιδιά. Να το δούμε τελείως. 57 νεκρούς είχαμε. Τι πλημέλημα? Επειδή πάνε να σκαπουλάρει με πλημέλημα ο τύπος.
0: Πάει να τη σκαπουλάρει με τη βούλα της δικαιοσύνης. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Πάει να τη σκαπουλάρει με τη βούλα της δικαιοσύνης.
1: Με πλημέλημα. Σοβαρά.
0: Η δικαιοσύνη αποφασίζει και το ειδικό δικαστήριο θα κρίνει. Άρα να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο ειδικό δικαστήριο.
1: Σε σημαίνει πλημέλημα. Δεν μπαίνει μέσα, κυρία μου.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να είναι μέσα όλοι τους. Όχι ο Τριαντόπουλος και ο Πρωθυπουργός, γιατί οι εντολές από εκεί δόθηκαν.
0: Πάντως σύμφωνα με το βούλευμα, λέει, το βούλευμα λέει, για να το πω απλά να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι, ότι υπήρχε, ναι, ότι το ξέρω προφανώς, ότι υπήρχε στόχος, δηλαδή να μπαζωθεί ο χώρος ώστε κάποια στοιχεία δυστυχώς να μην φανούν για την υπόθεση.
1: Ο λάθος που κάνετε όλοι σας που διαβάζετε το βούλευμα, όλοι σας, και το λέω έτσι με, με συμπάθεια.
0: Οι δημοσιογράφοι εννοείται.
1: Εσ πολιτικούς το λέω αυτό, ναι. Διαβάζουμε μονομερός. Το πρόβλημα δεν είναι το μπάζωμα, είναι το ξεμπάζωμα.
0: Δηλαδή?
1: Διότι ξεμπάζωσαν δύο μέτρα βάθος, ναι. Πήραν ό,τι υλικό υπήρχε, το πέταξαν στα σκουπίδια στο κουλούρι, ναι. Μαζί με διαμελισμένα πτώματα, και έβαλαν μπάζα από πάνω.
0: Ναι.
1: Για να καλύψουν το έγκλημα, σας λέω.
0: Άρα η δικαιοσύνη δεν κάνει καλά τη δουλειά της.
1: Το ξεμπάζωμα είναι το πρόβλημα.
0: Άρα το δικαστικό συμβούλιο δεν κάνει σωστά τη δουλειά του.
1: Δεν είπα αυτό. Σας λέω ότι το αδίκημα για το οποίο φέρεται ότι κατηγορείται ο κ. Τριαντόπουλος είναι πλημέλημα. Δεν είναι κακούργημα. Για μένα είναι κακούργημα. Δεν καταλαβαίνω.
0: Αλλά το αδίκημα η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά το αδίκημα η δικαιοσύνη το στοιχειοθετεί.
1: Μα έγινε από πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ μου.
0: Ναι, λέτε από τη Βουλή. Εντάξει, ναι.
1: Από τη Βουλή έγινε. Το πλημέλημα το έκανε η Δημοκρατία. Η πλειοψηφία αποφασίζει. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Να σου πω, επειδή μιλάνε πολύ για αλλίωση του τόπου του εγκλήματος.
0: Ναι.
1: Την επόμενη μέρα του δυστυχήματος δεν πήγε και ο Ανδρουλάκης μαζί με τον Τσίπρα και κάνανε δηλώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Μαζί με την κουστοδία τους. Δεν αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος οι ίδιοι.
0: Ναι, αλλά σας κατηγορούν, συγγνώμη τώρα, για να τα λέμε όλα, ότι λέγατε περί θεωριών ξυλολίων κτλ.
1: Εγώ τις έλεγα. Ο Εδασάμ της είπε, ο κρατικός Εδασάμ, αγαπητέ μου φίλε, να διαβάζουμε και λίγο παραπάνω. Δεν κάνω
0: λάθος. Της είπε και ο Εδασάμ, ναι, της είπε και ένα στέλεχος του Πασόκ.
1: Ακούστε λίγο.
0: Ναι.
1: Ο Εδασάμ,
0: επειδή κατηγορείται το Πασόκ.
1: Ο κρατικός, ναι. Ο Εδασάμ, θα μου επιτρέψετε.
0: Ναι.
1: Το χημείο του κράτους το είπε. Δεν
0: ναι.
1: Τα λέω εγώ. Υπάρχουν εκθέσεις τους.
0: Δεν είπα ότι δεν τα είπε. Είπα ότι τα είπατε κι εσείς όμως. Αυτό λέω.
1: Όχι, εγώ το είπα πρώτος. Εγώ δεν τα φέρω. Αλλά με επιβεβαίωσε ο Εδασάμ, ο κρατικός, ναι. Ο Εδασάμ και το χημείο του κράτους.
0: Ναι.
1: Εγώ το είπα την τρίτη μέρα μας στη Βουλή να μου πούν από τι πρόκειται η έκρηξη.
0: Ναι.
1: Όταν μου πείτε από τι πρόκειται η έκρηξη, θα συζητήσουμε. Να σου πω εγώ. Έλα χιλικόνι, δεν λένε. Η έκρηξη, λέει η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι. Λέω ότι έγινε από τα Έλληνες Σιλικόνης.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν κάνουν αγωγή στη Siemens. Τα Έλληνες Σιλικόνης ανήκουν στη Siemens, αγαπητέ. Αφού,
0: ναι.
1: Τα Έλληνες Σιλικόνης είναι υπέτεια για 57 νεκρούς που κάηκαν,
0: ναι.
1: Πρέπει να κάνει αγωγή το ελληνικό κράτος στη Siemens. Τολμά να το κάνουν και αυτό.
0: Ναι.
1: Αφού λένε ότι αυτό δεν φταίει το ξυλόλιο ή ότι μετέφερε το τρένο. Ωραία, τι ήταν, τα Έλληνες Σιλικόνης. Εγώ δεν έχω, ναι. Τη δική τους πρόταση. Κάντε τώρα αγωγή στη Siemens, γιατί δεν κάνουν.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω καμία κοινωνική ομάδα. Εδώ έχουμε αρκετούς καταβλισμούς. Ένας εξ αυτών είναι πολύ γνωστός σε όλη τη χώρα, είναι ο Ριγανόκαμπος. Προφανώς ξέρετε, έχετε ενημερωθεί τι γίνεται εκεί. Είχαμε το περιστατικό προσφάτως με την υπηαγωγό, όπου χτυπήθηκε πάλι ο άνθρωπος αυτός, προέρχεται από συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Θεωρείτε ότι πρέπει να εστιάσουμε εκεί ή είναι γενικότερα κοινωνικό το πρόβλημα?
1: Ακούστε λίγο. Επειδή εγώ δεν προέρχομαι από μια περιοχή μεγαλοαστών,
0: ναι.
1: Όπως κάποιοι λαλούν στα TikTok ή στα YouTuber ή πιάνουν και κάνουν τις δηλώσεις τους,
0: ναι.
1: Εγώ πήγα σχολείο στο Δωροπόταμο.
0: Ναι.
1: 6 χρόνια γυμνάσιο και λύκειο. Ο Δωροπόταμος στην Θεσσαλονίκη, μια περιοχή όπως αυτή που λέτε εσείς, όπως τα Λιώσια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πήγαινα και σχολείο. Μια χαρά ήταν οι άνθρωποι. Από τότε που ήρθαν οι Αλβανορωμά, οι Βουλγαρορωμά, οι Ρουμανορωμά, που γέμισε η Ελλάδα με αυτούς, έχει αλλάξει πλέον η εγκληματικότητα και έχει πάει σε άλλο level. Πρέπει όμως να πούμε το εξής. Υπάρχουν μέτρα που μπορεί να σταματήσει αυτή η ιστορία. Υποχρεωτική εκπαίδευση. Υποχρεωτική. Αλλιώς δεν παίρνεις επίδομα. Όλοι θα πηγαίνουν σχολείο. Αλλιώς δεν παίρνεις επίδομα. Τελείωσε η ιστορία. Κομμένα τα επιδόματα. Υπάρχουν λύσεις.
0: Για τους καταβλισμούς, ποια είναι η λύση?
1: Για τους καταβλισμούς, καταρχάς δεν πρέπει να υπάρχουν καταβλισμοί. Ακούστε, είναι ένας φαύλος κύκλος. 5 δισεκατομμύρια ευρώ πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χάθηκαν για να δώσουμε σε προγράμματα Ρωμά στέγασης. Τα λεφτά αυτά χάθηκαν, ξέρετε, στη διαδρομή. Κανείς δεν ξέρει πού είναι. Στη Βουλή πήρα πάτη από τον Υπουργό. Σας λέω λοιπόν ότι έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή, αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για το πρόβλημα των Ρωμά στη χώρα μας,
0: ναι.
1: Πρέπει να μιλήσουμε για το πρόβλημα σοβαρά όμως. Όχι βρίζοντας τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τότε με το σκεπτικό να βρίζω και όλους τους Αλβανούς, να βρίζω και όλους τους Γεωργιανούς, να βρίζω και όλους τους Πόντιους και όλους τους Αρκατσάνους, ναι. Και όλο τον κόσμο όλο. Δεν πάει έτσι. Για να πάρω 5 ψηφουλάκια.
0: Δύο γρήγορα ερωτήματα, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος.
1: Μια ώρα θα μιλήσω στη Βουλή.
0: Ναι, λοιπόν. Μάλλον, ποιος είναι ο εκλογικός στόχος ελληνικής λύσης και στη μεγάλη εικόνα πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα που λέτε, στη μεγάλη εικόνα δηλαδή, με νίκη της ελληνικής λύσης, ποιος είναι ο στόχος, τι πρέπει να αλλάξει, τι
1: εάν
0: πρέπει να γίνει?
1: Κάποια στιγμή ο Έλληνας, ναι. Αγαπητέ μου φίλε,
0: ναι.
1: Καθίσει και διαβάσει τα προγράμματα των κομμάτων,
0: ναι.
1: Πρόγραμμα έτσι, τι,
0: ναι.
1: Λένε,
0: ναι.
1: Και δει πραγματικά ότι υπάρχουν προγράμματα,
0: ναι.
1: Να ψηφίσει με βάση τα προγράμματα. Έτσι θα επιληθεί το πρόβλημα της χώρας. Όχι με βάση ταπεινά ένστικτα, λες και είμαστε όρξ ή κομματικά όρξ. Όχι. Με βάση τα προγράμματα, τι λέει ο καθένας. Και επίσης, Ο άνθρωπος που δουλεύει, ο αγρότης, ο τρόπος, αλλιάς, μελισσοκόμος, μικρομεσαίος, δυτικός υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, που εργάζεται, ρε παιδί μου, για να βγάλει ένα μισθό, πρέπει να ξέρει ένα πράγμα. Όταν ψηφίσει έναν να το σώσει, πρέπει να έχει σωθεί ο ίδιος του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν εγώ δεν δουλεύω στη ζωή, είμαστε εμπελχανάς άεργος, όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι άεργοι. Εμπέληδες, άεργοι. Το λέω τσωμά. Κοινικά. Δεν μπορεί εμένα να με σώσει ο άεργος. Κατ' επιλογή είναι άεργος. Όχι άνεργος.
0: Ναι.
1: Ο άνεργος είναι άλλο πράγμα. Ναι. Ο άεργος που επέλεξε να κάνει το επάγγελμα του πολιτικού δεν μπορεί να σέσει κανέναν Έλληνα εργαζόμενο.
0: Κρατώ ότι δεν μπαίνετε σε συγκυβέρνηση, κρατώ
1: δεν
0: το Πασόκ.
1: Δεν υπάρχει ποτέ αυτό, το έχω πει φορές,
0: έχει κλείσει.
1: Έχω κουραστεί.
0: Το Πασόκ έχει κλέψει την ελληνική λύση, κλέβει συνεχώς μάλλον την ελληνική λύση, το πρόγραμμα της εννοώ.
1: Η 120 δόση δική μας υπόταση ήταν, δική μας υπόταση, την πήραν αυτή μετά από καιρό. Ειδικά για τα Τέμπη, τον αγώνα που κάναμε τον εκμεταλλεύονται και τον ξαναλένε. Λοιπόν, ας αφήσει το Πασόκ, αυτό που λέω πολλές φορές, το να κλέβει ιδέες άλλων και ας κάτσει να κάνει ένα πρόγραμμα σοβαρό το ίδιο.
0: Και τη συγκυβέρνηση των άλλων. Και δεν ξέρω αν ο κ. Σαμαράς μπορεί να αλλάξει κάτι στο πολιτικό πεδίο.
1: Ο κ. Σαμαράς αυτό που θα αλλάξει είναι, αν ήθελε να απαλλαγεί ο Μητσοτάκης, τον Σαμαρά ήταν εύκολο. Τον έκανε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τώρα τον έβαλε στα πόδια του και βγάλε άκρη εσύ.
0: Άρα είναι δικό του θέμα, λέτε.
1: Μα είναι εδώ οικογενειακό, είναι εδώ ομιλικό. Είτε ψηφίσει Σαμαρά είτε Μητσοτάκη, από κάτω γράφει Νέα Δημοκρατία, ρε παιδιά. Με άλλη έκφανση όμως.
0: Λοιπόν.
1: Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς δεν το κάνει για να σώσει την πατρίδα.
0: Θα έρθετε στην Πάτρα σύντομα.
1: Ναι, ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συμφωνούμε σε κάποια, δεν ξέρω. Διαφωνούμε σε πάρα πολλά. Εμείς φιλοξενούμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Max FM 93.4.
3: Ωχ, τσάχτηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Κοιμανίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ηχό. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση. Αποτρέψαμε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου, λέει το Ισραήλ, μετά το θρίλερ με την πτήση της Fly Dubai και τον ήρωα πιλότο που έσωσε τη ζωή 174 ανθρώπων. Τι έκανε ο δεύτερος πιλότος, μαγείρευσε τον πρώτο για να το σκοτώσει και να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου. Έτσι λέγεται μέχρι στιγμής και σύμφωνα με αυτό τις μάρτυρες. Δύο άλλοι πιλότοι που ήταν με πολιτικά και καθόταν στις πίσω σειρές επενέβησαν και απέτρεψαν την καταστροφή. Ξέρετε, επειδή πλησιάζει και η μέρα της μαύρης επετείου με την διαμάχη με τον πόλεμο με τους Παλαιστίνιους, πολλά μπορεί να λέγονται, να ακούγονται, να γράφονται. Προφανώς δεν αναιρώ τα όσα λέγονται. Προφανώς δεν αναιρώ ότι ήταν μια ενδυνάμει τρομοκρατική επίθεση. Αλλά επειδή όταν υπάρχει ένας πόλεμος με ή χωρίς αγωγικά σε εξέλιξη, η προπαγάνδα είναι έντονη, εγώ λέω να κρατάμε μικρό καλάθι πάντοτε και να αξιολογούμε όλες τις πληροφορίες. Η Fly Dubai πήγαινε προς το Tel Aviv και ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η επέμβαση των επιβατών αλλά και των άλλων δύο πιλότων απέτρεψαν την τρομοκρατική ενέργεια. Ο κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία, όπου σταμάτησε και το αεροσκάφος. Αυτά, διότι είναι ένα θέμα, σας το είπα εντάχει, το οποίο βρίσκεται ψηλά στην διεθνή ειδησιογραφία. Για τον ήρωα πιλότο, για τους επιβάτες και για την τρομοκρατική επίθεση που απετράπει με την Fly Dubai να αναστέλει τις πρίσεις τις πτήσεις της προς και από το Ισραήλ. Τώρα υπάρχουν και ερωτήματα. Πώς βρέθηκε εκεί με μαχαίρι ο άλλος ή με κάποιο αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι? Κοιτάξτε, επειδή το έψαξα καλά και άκουσα και πολλά ρεπορτάζ, σε κάποιους επιτρέπεται να έχουν πάνω τους μαχαίρι από το πιλωτήριο για ευνόητους λόγους. Και το Ισραήλ είναι ένας τόπος που φυλάστε πάρα πολύ καλά. Και ειδικά οι αεροπορικές πτήσεις. Όπως αυτή που πήγαινε από Ισραήλ Ντουμπάι. Εντάξει. Αλλά υπάρχουν ερωτήματα. Λοιπόν, συνεχίζω με πολιτική επικαιρότητα. Καλημερίζω τον ανεξάρτητο βουλευτή Αχαΐα. Σας είχα πει ότι θα συνομιλήσουμε τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε βουλευτά. Τι κάνετε? Καλημέρα.
5: Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους.
0: Πήρε μέτρα η κυβέρνηση, πώς τα βλέπετε?
5: Η κυβέρνηση δυστυχώς παίρνει μέτρα όταν πιέζεται δημοσκοπικά. Και δεν έχει καταλάβει από την αρχή της διακυβέρνησής της ότι η κρίση, η παρατεταμένη κρίση, είναι εις βάρος του ελληνικού λαού, της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ο οποίος δυνοπαθεί σήμερα, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι μια κρίση η οποία βαθαίνει και όλα τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι σήμερα ήσαν ανεπαρκή. Δεν κατάφερε με κανένα μέτρο που πήρε να αντιμετωπίσει την κρίση, ιδιαίτερως την ενεργειακή, η οποία είναι ο καταλύτης και ο πολλαπλασιαστής όλης της κοινωνικής κρίσης την οποία ζούμε, και έρχεται σήμερα εκεί που μέχρι χτες ό,τι της προτείναμε μας έλεγε ότι είναι ανέφικτο ή δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, σιγά σιγά έρχεται να υποχωρεί και υπό τη δημοσκοπική πίεση να παίρνει μέτρα που μέχρι χτες θα θεωρούσα διανόητα ή μας κατηγορούσε κιόλας. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι τόσο καθυστερημένα πλέον όλα αυτά τα οποία κάνει που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, διότι η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα και από ό,τι φαίνεται θα χειροτερεύει ακόμα περισσότερο, διότι βλέπετε οι πόλεμοι γύρω που έχουν ξεσπάσει πώς εξελίσσονται και πώς ουσιαστικά όλη η Ευρώπη αλλά και εμείς και η δικιά μας η κυβέρνηση πώς μετέχουμε σε όλο αυτό το παιχνίδι και σε όλη αυτή τη στήριξη, που νομίζω ότι είναι ένας φαύλος κύκλος και δεν θα έχουμε και καλό αποτέλεσμα δυστυχώς. Και τα βλέπετε, είπατε και εσείς νωρίτερα, θα έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες, θα έχουμε ενέργειες των άκρων, οι οποίες, τις οποίες μάλλον θα πληρώνουν άμαχοι, θα πληρώνουν οι λαοί, θα πληρώνουν οι άνθρωποι.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, προσφάτως σε μια συνέντευξη με φίλους που κάνατε και στελέχη της αριστεράς και του αριστεράς στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, είπατε ότι θα παραδώσετε και την έδρα σας και θα συμπορευτείτε με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα κάνατε έναν απολογισμό του κοινοβουλευτικού σας έργου, το οποίο αναμφίβολα είναι πλουσιότατο, το βλέπω και εγώ από τα σχετικά δελτία τύπου που στέλνετε από το γραφείο σας. Πότε θα γίνει αυτό, μπορούμε να το ορίσουμε χρονικά?
5: Μέσα στον επόμενο μήνα. Μέχρι κοντεύει ο καιρός πάντως, δεν είναι μακριά, είναι να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες και λεπτομέρειες που έχουμε με τα γραφεία, με το κόσμο μας, ναι, και με το κοινοβουλευτικό έργο. Είναι πάνω τέσσερις ερωτήσεις προβλημάτων που πρέπει να κατατεθούν. Ήδη χτες κατέθεσα ερώτηση για το 2%. Εξαιρέθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας και ρημάν του ασπυρόπτυκτη δήμη από το 2%.
0: Ναι, για τα παιδιά, για την εισαγωγή.
5: Βέβαια, αυτό είναι τραγικό. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να νομοθετεί κατά το δοκούν ή αν κάποιος δήμαρχος κάνει αίτηση ή δεν κάνει. Νομίζω ότι αυτά είναι παιδαριώδη. γιατί το Υπουργείο ξέρει πολύ καλά ποιοι είναι οι πυρόπληκτοι δήμοι, τους παίρνει από το Υπουργείο Εσωτερικών και νομοθετεί για όλους το ίδιο. Τώρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι τερτύπτυται οι υπεκφυγές που δεν συνάδουν. Και είναι η ώρα και η ευκαιρία, γι' αυτό έκανα και την ερώτηση, είναι και έκκληση θα έλεγα προς την Υπουργό Παιδείας να διορθώσει την αδικία αυτή και να αποκατασταθεί η τάξη και η ισότητα θα έλεγα για τους δήμους, τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αγαλίας και του Ερημάντου να ενταχθούν και αυτοί στο μέτρο και τα παιδιά να απολαύσουν όσο γίνεται περισσότερο αυτών των παροχών, αν και έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα θα είδατε ότι 400 παιδιά στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν προσήλθαν καν να εγγραφούν. Φανταστείτε λοιπόν σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, πού είναι η παιδεία σήμερα, πού είναι τα πανεπιστήμια, πώς είναι η ζωή, πώς οι οικογένειες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και αποτρέπουν τα παιδιά να πάνε στο πανεπιστήμιο. Είναι ίσως ό,τι πιο τραγικό μπορεί να ζει η σημερινή κοινωνία, η σύγχρονη κοινωνία, γιατί μην ξεχνάμε εμείς που είμαστε παιδιά αγροτικών οικογενειών, σπουδάσαμε όχι με ζόρι, με πιο πολύ άνεση θα έλεγα και με όθηση των οικογενειών και των γονέων να σπουδάσουμε, να μπούμε στο πανεπιστήμιο. Οπότε νομίζω ότι είναι μια μεγάλη έτσι, οπισθοχώρηση της κοινωνίας σήμερα αυτή, ο γονιός να λέει στο παιδί δεν χρειάζεται να πάει να σπουδάσει.
0: Τώρα, με τον Αλέξη Τσίπρα τα έχετε συμφωνήσει προφανώς. Θα είστε υποψήφιος με τον Ελλάς. Με την Ελλάς μάλλον.
5: Ναι, πάει μόνο το πράγμα. Ναι. Θεωρώ και το έχω πει και σε εσάς πριν ένα χρόνο ότι είναι μονόδρομος πλέον η συμπόρευση και η συστράτευση όλων με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για να αλλάξει αυτή η πολιτική, για να είναι μια πολιτική προς όφελος του λαού και της πλειοψηφίας.
0: Για να το κάνω λίγο πιο πεζό όμως, θα χάσετε και κάποια βουλευτικά προνόμια μέχρι να είστε ξανά υποψήφιος βουλευτής και να εκλεγείτε αν εκλεγείτε.
5: Να σας απαντήσω αυτό, δεδομένου ότι εγώ το ξέρεις καλά, δεν εξαρτώμαι από εκεί ούτε για να ζήσω, ούτε έχω πάει να πιάσω δουλειά.
0: Αλλά δεν είπα για τα λεφτά.
5: Ναι,
0: για τα ρουσφέτια είπα. Με την καλή έννοια το λέω, γιατί ο βουλευτής προφανώς είναι εδώ για να λύνει προβλήματα. Αυτή η λύση των προβλημάτων φέρνει και ψήφους. Να μην γελιόμαστε τώρα, προφανώς, γιατί όποιος κάνει σωστά τη δουλειά του στην περιφέρεια, δεν το λέω ρουσφετολογικά, το λέω ως προς τη λύση των προβλημάτων. Έχει και περισσότερες ψήφους.
5: Εγώ τα προβλήματα της Αχαΐας όπως τα βλέπεις καθημερινά από τα αδερφεία τα 37 χρόνια τα έχω μεταφέρει όλα στην Βρυξή είτε με ερωτήσεις είτε με επίκαιρες ερωτήσεις.
0: Καλά δεν σταματά ποτέ η δουλειά όμως.
5: Τροπολογίες που έχω καταθέσει και γενικότερα δεν είμαι μόνο παρόν στην Βουλή γιατί ήμουν εισηγητής σε 20 νομοσχέδια. Για να είσαι εισηγητής σε 20 νομοσχέδια σημαίνει ότι πρέπει να μιλήσεις σε 4 επιτροπές.
0: Τα παιδιά στο γραφείο λυπάμαι. Τα παιδιά στο γραφείο λυπάμαι.
5: Και είναι 20 λεπτά αυτά. Φαντάζεσαι λοιπόν τι προετοιμασία θέλει, τι δουλειά έχουμε κάνει, αλλά και κάθε ερώτηση πρέπει να είναι περιστατωμένη, πρέπει να έχει.
0: Αυτό όμως δεν σταματά ποτέ. Αυτό δεν σταματά ποτέ. Δηλαδή οι ανάγκες θα υπάρχουν και τώρα που θα είστε εκτός Βουλής.
5: Συμφωνώ. Αλλά θα σας απαντήσω αυτό. Να πούμε ότι έχουμε βουλευτές όμως οι οποίοι δεν έχουν έρθει ποτέ στη Βουλή. Δεν τους γνωρίζει κανένας. Έχουμε βουλευτές που δεν έχουν μιλήσει ποτέ στη Βουλή. Έχουμε βουλευτές που εμφανίζονται μόνο σε καμιά εκκλησία για να φωτογραφηθούν μπροστά στο εικόνισμα. Έχουμε όλα τα παραδείγματα βουλευτών και έτσι καλείται και ο λαός να αποφασίσει ποιον θέλει, πώς τον θέλει τον βουλευτή. Τώρα. Τι με ρώτησες όμως είπαμε.
0: Λέω ότι όταν απέχει κάποιος από τα βουλευτικά καθήκοντα και τα ρουσφέτια σε εισαγωγικά ίσως χάνει μέρος της δυναμικής των ψήφων του.
5: Όχι δεν το χάνουμε διότι εγώ δεν ήμουν παρόν μόνο στη Βουλή, ήμουν και στην κοινωνία. Σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας, της αχαϊκής θα έλεγα γενικότερα ήμουν παρόν και το είδατε αυτό. Όπου χτυπάει η καρδιά του κόσμου εγώ ήμουν εκεί, χτυπάει και η δικιά μου. Είτε είναι στη λαϊκή, είτε είναι στο γήπεδο, είτε είναι στην εκκλησία, είτε είναι στο δρόμο στη διαδήλωση. Δεν έλειψα από πουθενά, όπως καλά το γνωρίζετε.
0: Δεν σας φοβίζει τώρα. Εντάξει, το κατάλαβα αυτό, είμαι καλυμμένος. Δεν σας φοβίζει ότι ο Τσίπρας δεν ανεβαίνει πλέον δημοσκοπικά.
5: Όχι, δεν με φοβίζει αυτό, δεδομένου ότι ο Τσίπρας ακόμα δεν έχει. Τώρα φτιάχνει κόμμα, τώρα συγκροτούνται τα όργανα, τώρα θα αρχίσει η εξόρμηση να βγούμε προς την κοινωνία. Να βγει ένα πρόγραμμα προς τα έξω, Μέχρι τώρα μόνο ένα όνομα παίζει του Τσίπρα και αυτό είναι που κυκλοφορούμε. Αυτό έχει την πρώτη και μεγάλη δυναμική. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι της στράτευσης και της οργάνωσης.
0: Βγάλατε κι άλλους κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν τα κάνανε και πολύ καλά τα πράγματα.
5: Καλά πάντα, είναι στο πρόγραμμα. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Θα υπάρχουν και αστοχίες, θα υπάρχουν και ιδιαίτερες απόψεις, τι να κάνουμε.
0: Θα υπάρχει και προπαγάνδα από την άλλη μεριά που θα φτιάχνει τα πράγματα, όπως το καταλαβαίνω αυτό.
5: Ναι, εδώ οι άλλοι πάνε ειδικό δικαστήριο, εδώ οι άλλοι πάνε... έχουν παραιτηθεί τουλάχιστον 20 άτομα κυβερνητικά στελέχη με τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό?
0: Σας ευχαριστώ. Άρα περιμένουμε να σας δούμε στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο της Ελλάς. Εγώ το είχα γράψει προσφάτως στον νεολόγο των πατρών.
5: Ότι... ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά από εκεί και πέρα εγώ θα επιστρέψω τη δουλειά μου, διότι είμαι μάθημος γιατρός, όπως ξέρεις, και δεν έχουμε ανάγκη επαγγελματική άλλη, και αγαπάμε και τον κόσμο.
0: Πού θα πάτε τώρα, πού στο ΙΚΑ Γεωλεξίου, πού είστε τώρα?
5: Ναι, στη θέση μου, δεδομένου ότι αυτό ήταν και η επιλογή της ζωής μου. Δεν γεννήθηκα για να γίνω βουλευτής. Γεννήθηκε ένα γιατρός και το πέτυχα. Αυτό έγινε.
0: Ναι.
5: Φέτος γίνω 40 χρόνια στην ιατρική και συνεχίζουμε ακόμα.
0: Γιατί από τα 10 μπήκατε, από τα 10 μπήκατε.
5: Όχι, το 86 τελείωσα.
0: Νόμιζα ότι είστε 50, γι' αυτό εντάξει. Λοιπόν, να κλείσουμε με χιούμορ. καλημέρα κύριε Παγιατόπουλο, ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Αγαίας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Είπε, παραιτείται τον επόμενο μήνα. Οπότε στη θέση του, όπως προκύπτει και καταλαβαίνετε, μπαίνει ο κύριος Κυριακόπουλος, ήταν ο πρώτος επιλαχών και θα είναι υποψήφιος με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Φαντάζομαι αυτό έχει συμφωνηθεί, όπως καλά καταλάβατε. Γυρνάει στη δουλειά του μέχρι να μην μπορεί για έναν μήνα την προεκλογική εκστατεία και ίσως μετά, εάν εκλεγεί βουλευτής, να μην μπορεί ξανά. Πάμε στον κύριο Τσάπαλο σιγά σιγά, κύριε Τσελεπή. Ωραία. Ο κύριος Τσάπαλος ποιος είναι? Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Θέλω να μας λύσει κάποιες απορίες επί συγκεκριμένων ερωτημάτων που τίθενται.

0: Καλημέρα κύριε Τσάπαλα, σας έχω προλογίσει. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλους.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ακούω έντονη κριτική από την αντιπολίτευση. Καλά, αυτό δεν μπορεί να το αποφύγετε, ειδικά τώρα που πάμε και σε εκλογές. Λένε ότι αργήσατε να ανακοινώσετε τα μέτρα αυτά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα λογικό είναι η αντιπολίτευση όταν κάτι γίνεται καλό για τον κόσμο από την κυβέρνηση να βγαίνει και να κατηγορεί. Το θέμα είναι ότι εμείς ανταποκριθήκαμε σε ένα αίτημα των φορέων, των πολιτών, του κόσμου συνολικά που ήθελε να ρυθμίσει, στο να μπορέσει να το κάνει σε 120 δόσεις. Δεν είναι ότι είχαμε κόλληση εργήσει τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε εμφανίσει και άλλα εργαλεία ρύθμισης, όπως είναι βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός ή 72 δόσεις που ψηφίστηκαν πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Οι ανάγκες όμως που προκύπτουν και λόγω της κρίσης στην ενέργεια και του πληθωρισμού μας έδωσαν ένα επιπλέον έναυσμα, ούτως ώστε να αυξήσουμε

0: δίζελ και να στηρίξουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης και θα έχουν σοβαρότατο θέμα.
1: Οι άνθρωποι που κινούνται πάντως για να πάνε στις δουλειές τους είναι βενζίνιος επιτοπλίστων περίπου 85-90%. Οι μεταφορές είναι πετρέλαιο. Εκεί που αυξάνεται δηλαδή το κόστος στο ράφι, έτσι.
0: Έχετε δίκιο, αλλά χρειάζεται και μια προτεραιοποίηση. Όταν εγώ, σαν κράτος, έχω συγκεκριμένα χρήματα να δώσω και έχω τρεις ανάγκες. Να στηρίξω τον άνθρωπο που κινείται με βενζίνη, η μία. Να στηρίξω τον άνθρωπο που κινείται με δίζελ, αλλά και την εφοδιαστική αλυσίδα, δύο. Και να στηρίξω και τον άνθρωπο που θέλει να θερμάνει την οικογένειά του τον χειμώνα. Εμείς συνειδητά επιλέξαμε να στηρίξουμε την οικογένεια να θερμανθεί τον χειμώνα και το δίζελ, γιατί αφορά και αυτούς που οδηγούν με δίζελ, αλλά και την εφοδιαστική αλυσίδα. Η δε βενζίνη στηρίζεται μέσω των δηληστηρίων. Γιατί υπάρχει επιδότηση, συνέχισε τις επιδότησεις 10 λεπτών, από τα δηληστήρια όμως, όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ήταν το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε να κάνουμε με τα χρήματα που έχουμε σπάσει.
1: Γι' αυτό το 15ήμερο. Το επόμενο 15ήμερο, υπάρχει περίπτωση, αν έχουμε νέα από την Ευρώπη, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ?
0: Εάν έχουμε νέα από την Ευρώπη θετικά στο αίτημα της Ελλάδος, τότε θα μας δοθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για να κάνουμε περισσότερα μέτρα στήριξης. Ένα από αυτά που εξετάζονται είναι και η μείωση, η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όμως πρώτα πρέπει να πάρουμε την έγκριση όσον αφορά το χώρο.
1: Έγκριση σε τι, γιατί ακριβώς, αυτό χώρο. Θέλω να μας εξηγήσετε δηλαδή.
0: Κοιτάξτε να δείτε, και εδώ υπάρχει σπέκουλα δυστυχώς από την αντιπολίτευση. Μας κατηγορεί αντιπολίτευση ότι δεν χρειάζεται την έγκριση της Ευρώπης η Ελλάδα για να μειώσει φόρους. Προφανέστατα δεν χρειάζεται την έγκριση της Ελλάδας να μειώσει φόρους. Αλλά χρειάζεται κάτι άλλο. Χρειάζεται έγκριση ούτως ώστε τον όποιον φόρο εγώ μειώσω, εν προκειμένου τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μην χρειαστεί την απώλεια εισόδων που θα έχω από αυτή τη μείωση, να την φορολογήσω ή να την βρω από άλλες πηγές ή να κόψω από άλλες δαπάνες του κράτους, π.χ. συντάξεις, μισθούς, κυπρόνια και το καθεξής.
1: Άρα, συγγνώμη, ακόμη ένα ερώτημα. Γιατί τα έσοδα από τους φόρους πηγαίνουν, λέει, οι αντιπολίτευση κατευθείαν στο χρέος και δεν πηγαίνουν εκεί, για παράδειγμα, στα καύσιμα?
0: Γιατί αυτό προτάσει και προβλέπει οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρώπης. Τι σου λέει η Ευρώπη? Αυτό το οποίο το έχουμε υπογράψει και εμείς και όλες οι χώρες, και 27 χώρες Ευρώπης. Σου λέει, αν έχεις υπερπλεώνασμα, αν έχεις υπεραπόδοση π.χ. του ΦΠΑ στα καύσιμα ή στα τρόφιμα, τότε ένα μέρος από αυτό το υπερπλεώνασμα μπορείς να επιστρέψεις πίσω στον κόσμο. Όπως το κάναμε το 2025 με το υπερπλεώνασμα που ήταν 2,8 δις. Αλλά δεν μπορέσαμε να τα δώσουμε και τα 2,8 πίσω στον κόσμο. Δώσαμε 1 δισεκατομμύριο, γιατί τόσο μας επέτρεψε η Ευρώπη. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Μόνο που εμείς κάνουμε ένα αίτημα και ζητάμε, δώστε μας παραπάνω από αυτό το υπερπλεώνασμα που έχει προκύψει από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ, για παράδειγμα, στα καύσιμα, λόγω των αυξημένων τιμών. Αν το πάρουμε αυτό το OK, τότε θα μπορούμε σε λίγους μήνες, σε λίγο διάστημα, όχι μήνες, σε λίγες εβδομάδες ή και 1,5 μήνα, να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και επιπλέον μέτρα από αυτά που έχουμε ήδη ανακοινώσει.
1: Ρεύμα θα είναι εντός επιδοτήσεων ή όχι τελικά?
0: Κοιτάξτε, το ρεύμα είναι ένα κομμάτι, δεν αφορά τόσο το Υπουργείο Οικονομικών, έχει να κάνει με το Υπουργείο Ενέργειας, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω όσον αφορά το ρεύμα ως τρόπο θέρμανσης είναι ότι θα επιδοτηθεί μέσω του επιδόματος θέρμανσης που θα αρχίσει η διαδικασία.
1: Θα επιδοτηθεί και το ρεύμα.
0: Θα επιδοτηθεί το ρεύμα, όπως θα επιδοτηθεί και το φυσικό αέριο, θα επιδοτηθεί και το ξύλο, το πέλετ και κάθε μορφή θέρμανσης των νοικοκυριών.
1: Μόνο στον τρόπο θέρμανσης.
0: Μόνο στον τρόπο θέρμανσης εγώ μπορώ να σας πω ότι θα υπάρξει παρέμβαση. Τώρα στο υπόλοιπο κομμάτι του ρεύματος είναι ένα ζήτημα που αφορά το Υπουργείο Ενέργειας και εγώ δεν μπορώ να επεκταθώ.
1: Πού θα κάτσει η μίλια για το πετρέλαιο θέρμανσης?
0: Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι να είναι σίγουρα κάτω από 1,75.
1: Ναι, ακούει και για 1,60, γι' αυτό το λέω.
0: Και πιέζουμε και προσπαθούμε να βρούμε και επιπλέον χρήματα και ελπίζω να μας βοηθήσουν λίγο και οι διεθνείς τιμές, ούτως ώστε να είναι και κάτω από 1,70 και γιατί όχι και παρακάτω. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ξέρουμε τώρα. Θα το ξέρουμε λίγες μέρες πριν την 15η Οκτωβρίου, όπου θα ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις, κύριε Τσάπαλε. Καλημέρα. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σας τα λέω εντάχει. Μας εξήγησε γιατί δεν γίνεται να μπουν σε 120 δόσεις τα χρέη μετά το 25. Δεύτερον, εξετάζεται, εάν ανάψει το πράσινο φως από την Ευρώπη, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αλλά και η επιδότηση στη βενζίνη. Μετά το 15ήμερο. Επίσης μας είπε ότι θα επιδοτηθεί και το ρεύμα στον τρόπο θέρμανσης.

Τώρα θα είναι κάτω από 1,75. Πιέζουν να είναι κάτω από 1,70. Όλα αυτά που σας λέω, έχετε τη δυνατότητα, ολόκληρη την εκπομπή, αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων, να τα ακούτε στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Βεβαίως μετά εμείς θα γράψουμε δύο λόγια και στο TT και θα ανεβάσουμε και το ηχητικό απόσπασμα. Οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να το ξανακούσετε και από εκεί και να τα δείτε και γραπτός. Να τα διαβάσετε. Κυρίες και κύριοι, σήμερα συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του κόμματος Ελληνική Λύση, Κυριάκο Βελόπουλο. Με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Όμηρο Τσάπαλο. Και με τον ανεξάρτητο βουλευτή Αχαΐας που θα παραιτηθεί μες τον επόμενο μήνα, Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Συνομιλήσαμε, ακούσαμε τις απόψεις τους και ευρύτερα για την πολιτική συνθήκη, αλλά και τις απόψεις τους στον απόϊχο των μέτρων που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Νομίζω ότι ήταν μια εκπομπή από την οποία κάπως, έστω και λίγο, βάλαμε ένα λιτράκι για να γίνουμε λίγο πιο γνώστες της κατάστασης αυτή τη στιγμή στην οικονομία και στην πολιτική. Σήμερα ανοίξαμε αυτή τη βεντάλια, προφανώς άπτεται και της τοπικής ειδησιογραφίας, αν είναι δυνάτον. Αυτά παίζουν ως πρώτο θέμα και στον τοπικό τύπο, στον ηλεκτρονικό και στα ραδιόφωνα. Όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά και σε όλη τη χώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Εδώ, στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, στον Max FM. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσελεπή που ήταν στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στη μέρα σας, την εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Πρωτού κλείσουμε να πω, όπως γράφει και το tt.gr, ότι είχαμε τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας και εκκοινώθηκε το κτίριο. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ με νεολόγο. Και όπως ακούτε και στα σχετικά σποτάκια, σε όλα τα ραδιόφωνα, κυκλοφορεί δυναμικός με πολλά και αποκλειστικά ρεπορτάζ από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα. Και με έναν πλούσιο αθλητικό τομέα. 15 σελίδες αθλητικά, παρακαλώ. Αύριο λοιπόν από νωρίς το πρωί θα βρίσκεται στα περίπτερα και σε επιλεγμένα καταστήματα της Πάτρας και της Αχαΐας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας, 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
7: Again!

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε κοντά μας ζωντανά στο Max FM στους 93,4. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νικόλας Τσελεπής στον ήχο, μαζί σας κοντά σας 11 και 4 δείχνει το ρολόι αυτή την ώρα, 1η Οκτωβρίου. Καλό μας μήνα κυρίες και κύριοι. Δήμητρα Μπαλαφούτη ξαναλέω στο μικρόφωνο μαζί σας αυτήν την 5η μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Έχουμε ήδη πεσμένες θερμοκρασίες εδώ στην Πάτρα από τις πρώτες πρωινές ώρες. Έτσι μπήκε ο Οκτώβρης. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα έχουμε ηλιοφάνεια. Το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 23, άντε 24 βαθμούς Κελσίου. Ειδικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες το θερμόμετρο θα δείξει πάνω από 16 βαθμούς. Στο έλεος της κακοκαιρίας και σήμερα η Κρήτη με βροχές, με καταιγίδες χτυπούν σφοδρά το νησί, βλέποντας έτσι και τις φωτογραφίες αλλά και τα βίντεο που μας έρχονται, δρόμοι που έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα που έχουν καλυφθεί στα λασπόνερα. Υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Λίγο πριν τις 7 η ώρα σήμερα το πρωί ήχησε και το 112 στο Ρέθυμνο. Η πολιτική προστασία ζητά περιορισμό των μετακινήσεων. Εκεί εντοπίζονται λοιπόν τα μεγαλύτερα προβλήματα, σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Πάω σε μία είδηση, κυρίες και κύριοι, της τελευταίας στιγμής, το τελευταίο μισάωρο, για να είμαι έτσι πιο ακριβής. Έχουν προχωρήσει σε εκένωση του δικαστικού μεγάρου της Πάτρας από τις 10:25 περίπου αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Ξέρω κύριε Αποστόλου ότι βρίσκεστε στις επάλξεις, λίγο από το χρόνο σας να μας δώσετε έτσι τι ακριβώς συμβαίνει, μερικές πληροφορίες. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ποια είναι η εικόνα λοιπόν? Αρχικά υπήρξε κάποιο τηλεφώνημα?
1: Υπήρξε ένα τηλεφώνημα για απειλή. Έχουν μεταβεί στο σημείο που κλείστηκε αμέσως το αστυνομικό μέγαρο και εκενώθηκε από αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας. Αυτή τη στιγμή στο χώρο επιχειρούν οι πυροτεχνουργοί της υπηρεσίας για να ελέγξουν αν είναι πραγματική η απειλή ή είναι φάρσα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές οι συνήθως απειλές αυτές να είναι φάρσες. Όμως, μέχρι να διαπιστωθεί αν πράγματι ή όχι έχει τοποθετηθεί η βόμβα, δεν μπορούμε να πούμε. Να είμαστε σίγουροι τι, αν είναι αληθινό ή ψεύτικο.
0: Mm-hmm. Το τηλεφώνημα πότε χτύπησε περίπου, κύριε Αποστόλου?
1: Χρονικά τώρα δεν το έχω ακριβή. Πριν ξεκινήσει η εκένωση. Γιατί όταν χτυπάει ένα τέτοιο τηλεφώνημα, κατευθείαν ξεκινάει η εκένωση.
0: Γύρω στις 10 και 4 από ό,τι πληροφορούμε, χτύπησε το τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα είχε εκενωθεί το κτίριο. Υπήρχε κόσμος αρκετός μέσα?
1: Πάντα. Σήμερα τα δικαστήρια είναι μέρα που είναι εργάσιμη. Ήταν γεμάτο δικαστικό μέγαρο τόσο από υπαλλήλους όσο και από κόσμο που έχει μεταβεί στα δικαστήρια για να διευθυνθεί τις υποθέσεις του. Και άμεσα οι αστυνομικοί μετέφεραν στο σημείο, απέκτησαν το χώρο και διακέρδισαν το κτίριο.
0: Αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένο σχεδόν όλο το τετράγωνο, έτσι, για να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει. Έχετε κλείσει και το δρόμο?
1: Ναι, είναι κλειστό το τετράγωνο. Μέχρι να διαπιστωθεί αν πράγματι είναι η απειλή πραγματική ψεύτικη, η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να πάρει όλα τα μέτρα έτσι ώστε να αποφύγει οποιαδήποτε αρνητική έκφαση.
0: Οπότε, βεβαίως, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να συμβεί αν όντως υπάρχει μια βόμβα η οποία θα εκραγεί ή κάποιος άλλος εκρηκτικός μηχανισμός. Άρα ούτε ο κόσμος μπορεί να περάσει από εκεί πεζός, φαντάζομαι, ούτε με αυτοκίνητα.
1: Έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία περιμετρικά του κτηρίου για να προφυλαχθεί και ο κόσμος και να προφυλαχθεί και να διαπιστωθεί να κάνουν και οι αστυνομικές αρχές τη δουλειά τους όπως πρέπει να την κάνουν.
0: Άρα αυτή την ώρα βρίσκονται μέσα στο κτίριο ειδικοί πυροτεχνουργοί σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος μηχανισμός να τον βρουν?
1: Εννοείται να τον βρουν, είναι αυτή η δουλειά τους, είναι να ψάχνουν το κτίριο, όλο το κτίριο. Έχουν και την εμπειρία και τα μέσα και το υπάρχει σκύλος που πραγματοποιεί που συντράμε στις έρευνες για να μπορέσουν να εντοπίσουν αν υπάρχει πράγματι εκρηκτικός μηχανισμός.
0: Πάντως μακάρι να είναι φάρσα αυτό και να μην υπάρχει κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός.
1: Μακάρι να είναι, όπως το είπατε, να είναι φάρσα, να μην είναι κάτι πραγματικό. Γιατί αν είναι και κάτι πραγματικό θα πρέπει να μας προβληματίσει πολύ περισσότερο μετά και πώς μπήκε αυτό και πώς και για ποιο λόγο έγινε.
0: Προφανώς και υπάρχουν και άλλα ερωτηματικά. Να κάνω μία ερώτηση, κύριε Αποστόλου, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για κάποιο τέτοιο τηλεφώνημα ή που εκενώνεται το δικαστικό μέγαρο και εδώ στην Πάτρα. Έχει συμβεί και άλλες φορές. Σε τέτοιες περιπτώσεις μετά, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Δηλαδή, θέλω να πω, έχετε φτάσει ποτέ στα ίχνη αυτού που μπορεί να έχει πάρει τηλέφωνο?
1: γίνεται διερεύνηση. Συνήθως τα τηλεφωνήματα αυτά γίνονται από τηλέφωνα τα οποία δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν, να ταυτοποιηθούν ναι. χρήστης. Είναι τηλέφωνα τα οποία μπορεί να είναι κάποιο τηλέφωνο, μπορεί να είναι ένα τηλέφωνο ενός ακερανθρώπου ή οτιδήποτε άλλο ναι. και δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ο χρήστης.
0: Μάλιστα, κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Βεβαίως και στο dt.gr η ενημέρωσή σας είναι άμεση. Βεβαίως θα το πω και εγώ αν είναι μέχρι και την ώρα που τελειώνουμε την εκπομπή, αν υπάρχει κάποια νεότερη έκβαση, αν βρεθεί κάποιος μηχανισμός, αν δεν βρεθεί, αν ελεγχθεί το εκτίριο και είναι όλα καλά και ανοίξει ξανά ο δρόμος. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμή σας λέω ότι έχει αποκλειστεί το τετράγωνο όλο. Δεν μπορείτε να περάσετε ούτε με αυτοκίνητο, ούτε πεζή. Καλό θα είναι να μην περάσετε, καλό θα είναι καν να μην πλησιάσετε την περιοχή. Δεν κινδυνολογούμε σε καμία περίπτωση, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ένα τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Βεβαίως να σας πω ότι έχουμε και πάρα πολλές απάτες, οι οποίες συνεχίζονται σε καθημερινή βάση. Δύο γυναίκες αυτή τη φορά στην Πάτρα έπεσαν στην παγίδα των Αετονίχηδων. Στην πρώτη περίπτωση, ο άγνωστος άνδρας εμφανίστηκε ως λογιστής, στη δεύτερη ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Κατά γνωστές μεθόδους, που νομίζω δεν υπάρχει πλέον λόγος να τις αναφέρω κι εγώ ποιες μεθόδους χρησιμοποιούν, εξαπάτησαν αυτές τις δύο ανυποψίαστες γυναίκες τα θύματά τους και η συνολική αξία των χρημάτων και των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν υπολογίζεται περίπου στις 11.000 ευρώ. Ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Ένας άνδρας παρόλα αυτά, ο οποίος προσπάθησε και εκείνος να πάρει χρήματα μέσω απάτης, κατηγορείται πλέον για απόπειρα απάτης, γιατί συνελήφθη μια απάτη που είχε στήσει σε βάρος ηλικιωμένου με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος και επικείμενου κινδύνου πυρκαγιάς. Ακούστε τώρα τι σκαρφίζονται. Ένα περιστατικό το οποίο συνέβη εχθές το μεσημέρι την Τετάρτη. Ένας άνδρας λοιπόν τηλεφώνησε σε έναν ηλικιωμένο, προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ, παρακαλώ, ισχυρίστηκε ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στο σπίτι του, προσπάθησε να τον πείσει ότι υπήρχε κίνδυνος να εκδηλωθεί πυρκαγιά, άρα έπρεπε να συγκεντρώσει σε μία σακούλα όλα τα χρήματα που είχε στο σπίτι και όλα τα κοσμήματα. Ο ηλικιωμένος παρόλα αυτά δεν πίστηκε, το κατάλαβε και μπράβο του, γιατί φάνηκε ότι ήταν ενημερωμένος. Κατάλαβε ότι προσπαθεί κάποιος να τον εξαπατήσει. Ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές με ψυχραιμία, παρακαλώ. Και βεβαίως βρέθηκαν στο σημείο οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων πύργου και η ομάδα Δίας. Βεβαίως αμέσως βρέθηκαν εκεί στο σημείο και ο κατηγορούμενος πιάστηκε με την τσάντα με τα χρήματα και τα κοσμήματα στα χέρια. Αυτό που είχε ζητήσει λοιπόν να τοποθετήσει στην αυλή ο ηλικιωμένος. Σε βάρος του βεβαίως σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και τώρα μένει, κυρίες και κύριοι, να δούμε εάν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ήταν συνεργοί του. Σε ποινικές διώξεις τώρα κατά παντός υπευθύνου θα προχωρήσει η εισαγγελία Πατρών για το σκάνδαλο αυτό το οποίο είχε ξεσπάσει από το 2024, κυρίες και κύριοι, τα Χριστούγεννα. Ένα μεγάλο σκάνδαλο το οποίο είχε να κάνει με υπεξαίρεση ενός πολύ μεγάλου ποσού από τον λογαριασμό αλληλοβοήθειας του Ταμείου των Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου. Ένα σκάνδαλο το οποίο είχε αποκαλυφθεί τότε δύο μέρες μετά τα Χριστούγεννα, ξαναλέω το 2024, με πρωταγωνίστρια όπως φέρεται, έτσι, μία υπάλληλο του Ταμείου. Η διοίκηση λοιπόν, όπως είναι γνωστό, κατέθεσε μήνυση, υποστήριξε ότι είχε υπεξαιρεθεί το ποσό το οποίο ξεπερνά και τις 500.000 ευρώ και μάλιστα από τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης είναι σίγουρο, κυρίες και κύριοι, ότι θα ασκηθεί και ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου. Έτσι έχουν ενημερωθεί οι εισαγγελικές αρχές της Πάτρας και ο πρόεδρος βεβαίως του δικηγορικού συλλόγου και από εκεί και πέρα αναμένονται οι εξελίξεις. Πάντως θα έχουμε ξαναλέω ποινικές διώξεις κατά παντός υπευθύνου και για αυτή την υπόθεση. Σήμερα, να πω και αυτό και θα περάσουμε στους καλεσμένους μας σιγά σιγά, ξεκίνησε και η λειτουργία του νέου σταθμού του ΚΤΕΛ Αχαΐα στο Ρείο. Δημιούργησε ένα επιπλέον ακόμα λοιπόν σημείο εξυπηρέτησης στο ΚΤΕΛ Αχαΐας για όλους τους επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν προς περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Ένα σταθμός ο οποίος βρίσκεται στην Ανατολική Προβλήτα του Ρείου, εκεί στον χώρο του παλαιού κάμπινγκ. Υπάρχει και ένα μεγάλο πανό που λέει ΚΤΕΛ Αχαΐας, οπότε εάν περάσετε σίγουρα θα το δείτε. Είναι στο δεξί σας χέρι. Κατά την πρώτη φάση θα εξυπηρετεί δύο γραμμές, Ρίο Άρτα Ρίο και Ρίο Λευκάδα Ρίο, και μάλιστα σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΚΤΕΛ, το δίκτυο του νέου σταθμού θα διευρυνθεί σταδιακά με την προσθήκη και άλλων προορισμών. Μπράβο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, ένα βήμα το οποίο θα διευκολύνει πάρα πολύ σημαντικά και κατοίκους και ταξιδιώτες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι δεν θα χρειάζονται να μετακινούνται στο κέντρο της Πάτρας για τα συγκεκριμένα δρομολόγια.

0: αλλάζει τώρα, κυρίες και κύριοι, για το 2027 ο χάρτης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πατρέων, καθώς από τη νέα λίστα απουσιάζουν η Ροδινή και ο Ψαθόπυργος, δύο ακτές, δύο παραλίες, όπου πραγματικά κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό λωμένων και πατρινών και από τις γύρω περιοχές, αλλά και επισκεπτών από όλη την Ελλάδα και τουριστών βεβαίως. Μία απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία μετά τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, διατυπώνεται η άποψη ότι οι παραλίες αυτές οι δύο πληρούν το βασικό κριτήριο των 300 λουωμένων ημερησίως και ως εκ τούτου, κυρίες και κύριοι, θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις πολυσύχναστες ακτές και να έχουν βεβαίως και ναυαγοσωστική κάλυψη. Έχει κατατεθεί ένσταση και προς τον κεντρικό λιμενάρχη της Πάτρας, με αίτημα βεβαίως την επανεξέταση της συγκεκριμένης απόφασης και στη συνέχεια και ένταξη της Ροδινής αλλά και του Ψαθοπύργου στη λίστα για το 2027. Είναι μαζί μας ο κύριος Φίλιππος Οικονόμου, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πατρέων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Να δούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση. Σίγουρα υπάρχουν ερωτήματα γύρω από τη διαδικασία και βεβαίως το πιο βασικό είναι εάν το 2027, που μπορεί να μας φαντάζει μακριά, αλλά δεν είναι καθόλου, κυρίες και κύριοι, και οι αποφάσεις παίρνονται τώρα, εάν τίθεται ζήτημα ασφάλειας για τους λωμένους. Κύριε Οικονόμου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από την ουσία. Δύο πολυσύχναστες παραλίες, Ροδινή και Ψαθόπυργος. Βλέπουμε ότι δεν περιλαμβάνονται στις πολυσύχναστες παραλίες για το 27. Εσείς αρχικά, ένα πρώτο σχόλιο που ξέρω ότι έχετε κάνει βέβαια και την ένσταση, έτσι. Πώς σχολιάζετε αυτή την απόφαση?
1: Θεωρώ την απόφαση απαράδεκτη. Με απλά λόγια, και αυτό το λέω γιατί, όπως θα ξέρετε, υπήρχε και ένας διαγωνισμός με την ναυαγοσωστική κάλυψη από το Δήμο Πατρέων για τρία οικονομικά αίτια, 25, 26, 27. Και μάλιστα σε αυτή την μέσα απόφαση μνημονεύεται και μια απόφαση του Λιμεναρχείου της Πάτρας, της αρμόδιας μάλλον επιτροπής, που υπεύθυνο είναι το Λιμεναρχείο, η αριθμός 2131-17 κάθετος 186 του 2025, που αναφέρει ότι αυτές οι παραλίες είναι πολυσύχναστες.
0: Ναι.
1: Και με αυτό όλο το δεδομένο, ο Δήμος προχώρησε σε μια διαδικασία ενός εκατομμυρίου ευρώ για να βάλει ναυαγοσώστες στις παραλίες, σε όλες τις παραλίες του Δήμου Πατρέων, οι οποίες είναι πολυσύχναστες.
0: Mm-hmm.
1: Απορώ πώς μέσα σε μία περίοδο αυτές οι παραλίες δεν θα έχουν κόσμο το 27. Δηλαδή πήγανε φέτος πραγματικά και είδαν ότι στη Ροδινή και στα Ψαθόπυργο, που πάνε πάρα πολλοί κόσμος, έχω ιδία ανάποψη γιατί έχω πάει,
0: mm-hmm,
1: ειδικά στη Ροδινή, ξεπερνά τα 1000 άτομα. Για να καταλάβετε.
0: Σε ημερήσια βάση, λέτε.
1: Ημερήσια άτομα, τα οποία θα έπρεπε να είναι δύο ναυαγοσώστες στη Ροδινή, η άποψή μου.
0: Ναι.
1: Με τον τόσο πολύ κόσμο που υπάρχει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχω ο ίδιος επισκεφτεί τις παραλίες.
0: Όλοι μας έχουμε πάει, κύριε Οικονόμου. Ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολλά μαγαζιά, πάρα πολλούς λουόμενους που προτιμούν εκεί και Ροδινή και Ψαθόπυργο.
1: Και μετά από συζητήσεις με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές, το συμπέρασμα είναι ότι ο μέσος όρος είναι ξεπερνά κατά πολύ τους 300.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως σας είπα.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ όμως επίσης στην παραλία Ψαθόπυργος, λόγω των πολλών καταστημάτων εστίασης που υπάρχουν στην περιοχή, αλλά και λόγω των πολλών καταλυμάτων του χωριού, εδώ περνάνε και τα 500 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Και γύρω στα 1000 ημερησίως περνάνε στη Ροδινή. Βέβαια είναι γνωστό ότι και οι τοπικές συνθήκες στις παραλίες αυτές είναι αρκετά επικίνδυνες. Ξέρετε, καθώς και στην παραλία του Ψαθοπύργου υπάρχουν ισχυρά ρεύματα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ενώ η παραλία της Ροδινής, ναι, είναι γνωστό ότι βαθαίνει απότομα, έτσι το ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Και σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή.
0: Θέλετε να πείτε ότι σίγουρα χρειαζόταν, ναι, κάποιος ναυαγοσώστης, έτσι και με τον κόσμο, αλλά και με την επικινδυνότητα των δύο συγκεκριμένων σημείων, και λόγω ανέμων, αλλά και λόγω βάθους.
1: Βάθους, ναι, ανέμων, ρεύματα, ναι, κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι μικρά παιδιά στην περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι οικογένειες, ο κόσμος. Είναι πολύ εκεί. Απορώ πώς η Επιτροπή, η οποία, να ξέρετε, απαρτίζεται από ένα μέλος της Δημοτικής Αρχής, ένα μέλος της Περιφέρειας, της Υγειονομικής Περιφέρειας και ένα μέλος από το Κεντρικό Λιμεναρχείο, πήρανε ομόφωνα αυτή την απόφαση.
0: Mm-hmm.
1: Εάν συμβεί κάτι στην περιοχή, ποιος θα έχει την ευθύνη, κυρία Μπαλαφούτη?
0: Ναι. Είναι σημαντικό και το ερώτημα πώς και πότε πραγματοποιήθηκαν αυτές οι αυτοψίες, έτσι. Δηλαδή έγιναν σε ώρες αιχμής που υπάρχει αντιπροσωπευτική εικόνα της επισκεψιμότητας. Τι ώρες έγινε, δηλαδή ποιος έβγαλε το συμπέρασμα ότι εκεί δεν υπάρχει κόσμος?
1: Αυτό θα μας το πει η Επιτροπή, ναι. Γιατί το Προεδρικό Διάταγμα το 71 κάθετος του 2020 αναφέρει ρητά ότι πρέπει ο έλεγχος να γίνει από την Επιτροπή την ώρα που είναι η αιχμή στις παραλίες αυτές.
0: Ναι.
1: Έγινε. Δεν το ξέρει κανένας. Αλλά εγώ σας λέω κάτι. Κάθε χρόνο υπάρχει κόσμος. Δηλαδή πώς αποφασίστηκε το του χρόνου δεν θα υπάρχει κόσμος σε αυτές τις παραλίες.
0: Αυτό είναι απορίας άξιο, γιατί η Ροδινή και ο Ψαθόπυργος είχαν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες και για το 2026 και για το 2025, για να πάω και λίγο πιο πίσω. Πώς ξέρουν τώρα, ας πούμε, ότι το 2027 δεν θα έχει κόσμο σε αυτές τις δύο παραλίες? Αν παραμείνει η επισκεψιμότητα όσο έχει, έτσι.
1: Εύλογο το ερώτημα. Ναι. Πώς αποφασίστηκε αυτό από την Επιτροπή? Mm-hmm. Είναι πολύ άδικο και για τις περιοχές, αλλά είναι και πολύ επικίνδυνο για την ασφάλεια των λουωμένων. Το λέω ξεκάθαρα. Βλέπουμε πραγματικά πολλά περιστατικά.
0: Mm-hmm. Μα αυτό είναι το πιο βασικό, κύριε Οικονόμου. Όλη η συζήτηση, φαντάζομαι, γίνεται για την ασφάλεια των ανθρώπων που θα βρίσκονται εκεί στην περιοχή, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί κάθε χρόνο. Δηλαδή, νομίζω δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς αυτό. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν και στη Ροδινή και στον Ψαθόπυργο. Πόσο ασφαλής είναι να μην υπάρχει κανένας ναυαγός σε αυτές τις δύο πολυσύχναστες παραλίες?
1: Αντί να βάλουμε έναν

0: αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να μείνει ακάλυφτη η περιοχή από αναπαγωσώστες στους καλοκαιρινούς μήνες, ούτε Ψαθόπυργο ούτε Ρόδι.
1: Mm-hmm. Εσείς ζητάτε από τον κεντρικό λιμενάρχη να επανεξετάζει τη συγκεκριμένη απόφαση. Θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο να γίνει αλλαγή?
0: Βέβαια, άμα επανεξεταστεί, βεβαίως. Ένσταση επί της απόφασης καταθέτω. Να κοιτάξουν ξανά η Επιτροπή την απόφαση και να πάρει σωστά και να συμπεριλάβει μέσα και τον Ψαθόπυργο και τη Ροδινή στην απόφαση.
1: Σκοπεύετε να ζητήσετε και σε επίπεδο Δήμου να εξεταστεί εκ νέου το θέμα αυτό, το ζήτημα?
0: Βεβαίως. Βεβαίως θα το κοιτάξω και εκ μέσου Δήμου. Βέβαια η Επιτροπή είναι τριμελής και ανήκει στο Λιμεναρχείο.
1: Σίγουρα, ναι, αλλά κάποιες αποφάσεις, ναι.
0: Θα πρέπει όμως και ο Δήμος να το κοιτάξει με το μέλος το οποίο έχει στην Επιτροπή και νομίζω εκείνο ο κύριος Ασπράγκαθος, αν δεν κάνω λάθος, να επανεξετάσει το θέμα άμεσα.
1: Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα προς τους κατοίκους. Δεν θα πω για τους αρμόδιους φορείς, θα πω για τους ανθρώπους που πάνε κάθε χρόνο και παραθερίζουν εκεί Ροδινή και Ψαθόπυργο. Γιατί ξαναλέω, μπορεί να μας φαίνεται μακριά το καλοκαίρι, αλλά δεν είναι καθόλου μακριά.
0: Είναι πάρα πολύ κοντά. Και θα πω ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή, γιατί σας είπα, είναι και οι καταστάσεις τέτοιες, όπως και οι παραλίες και τα ρεύματα και το βάθος, όλο αυτό πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Και δεν νομίζω ότι, μάλλον θεωρώ ότι η Επιτροπή θα το κοιτάξει πολύ θετικά το ζήτημα.
1: Και περιμένουμε και εμείς τα νεότερα και τις εξελίξεις. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Βεβαίως και το καλοκαίρι του 27, τώρα μπορούμε να μπαίνουμε στο χειμώνα, αλλά θα περάσει ο καιρός, κυρίες και κύριοι, και θα έρθει η ώρα που θα θέλουμε να πάμε Ροδινή και Ψαθόπυργο και δεν θα υπάρχει ναυαγοσώστης. Και όπως είπε και ο κύριος Οικονόμου, που καλά έκανε και το ανέδειξε το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό, ποιος ξέρει τότε, ξέρουμε όλοι βασικά, τι καιρό, όταν φυσάει, ας πούμε, εκεί στην περιοχή, πόσο επικίνδυνο είναι το σημείο, ότι υπάρχουν πολύ ισχυρά ρεύματα, ότι η θάλασσα είναι αρκετά βαθιά στη Ροδινή, οπότε σίγουρα χρειάζεται κάποιος ναυαγοσώστης, ίσως και κάποιος παραπάνω, σίγουρα όχι λιγότεροι.

0: Η πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, κυρίες και κύριοι, βεβαίως γνωστή ως πλατεία Όλγας, μπαίνει στην τελική ευθεία. Το συζητάμε βέβαια καιρό. Το ζήτημα έχει γίνει και ένα μικρό σύριαλ για το πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα, πότε θα παραδοθεί στους πατρινούς. Γίνονται εργασίες ανάπλασης. Φαίνεται ότι τα βασικά στοιχεία του έργου έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Όχι φαίνεται, έχουν όντως ολοκληρωθεί. Τώρα το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο πότε θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το πράσινο στην πλατεία Όλγας, για να μπορέσει να ανοίξει ξανά πλήρως για το κοινό. Είναι μαζί μας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Τάκης Πετρόπουλος, αντιδήμαρχος αθλητισμού, περιβάλλοντος, ενέργειας και πρασίνου. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε.
1: Καλημέρα κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι μένει λοιπόν για την πλατεία Όλγας?
1: Επειδή παραδοσιακά ξεκινάω με μια ατάκα όταν μιλάω.
0: Ναι, για να δω τη σημερινή.
1: Θα πω το εξής. Και είναι αυτό ένα μήνυμα προς την αντιπολίτευση. Εκτός από τον έρωτα, το βήχα και το χρήμα, δεν κρύβονται και τα έργα. Τα έργα φαίνονται, επειδή κάνατε σχόλιο ότι φαίνεται ότι γίνονται έργα.
0: Ναι, γίνονται τα έργα βεβαίως. Κάποια καθυστερούν βέβαια, έτσι, καθυστερούν λίγο κάποια.
1: Εννοώ, καταλάβετε, εννοώ.
0: Βεβαίως και καταλάβω.
1: Τα έργα, δηλαδή ότι και να λέει τώρα η αντιπολίτευση, ο κόσμος περνάει από εκεί και βλέπει έργα.
0: Ναι.
1: Περνάει στα προσφυγικά, βλέπει έργο.

0: Περνάει στο κέντρο της πόλης, βλέπει έργα. Περνάει, πάει στην πλατεία προσφυγικών, βλέπει έργο. Στην πλατεία Ελευθερίας. Πάει στο, πάνω στην πλατεία Ανδρούτσου, βλέπει έργο. Πάει στο, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης πρώην Όλγας, βλέπει έργο.
1: Συγγνώμη τώρα, επειδή με προκαλείτε, λίγο με τσιγκλάτε, ξέρετε τι θέλω να πω. Είδα και τα έργα που γίνονται για το φυσικό αέριο στην Κανάρη, όπου η Δημοτική Αρχή είχε κάνει έργο και είχε φτιάξει και τον ποδηλατόδρομο Εργολάβος, όπου το κομμάτι εκεί πάει ο ποδηλατόδρομος. Δεν προλάβαμε να πούμε, νάτος ο ποδηλατόδρομος καινούριος, πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας. Ξυλώθηκε.
0: Δεν είναι δικό μας έργο αυτό. Αυτό, κυρία Μπαλαφούτη, έχετε δίκιο και ο κόσμος έχει δίκιο να διαμαρτύρεται.
1: Βέβαια.
0: Αλλά είναι ένα γενικότερο πρόβλημα έλλειψης διαλειτουργικότητας του κράτους.
1: Ναι, αλλά το κράτος με κάποιον πρέπει να συνεννοηθεί. Είναι ο Δήμος, είναι οι υπόλοιποι φορείς, δηλαδή δεν είναι μόνο το κράτος, είναι και οι υπόλοιποι που πρέπει να συνεννοηθούν.
0: Θα έπρεπε, θα σας πω. Θα έπρεπε η ιταλική εταιρεία, η οποία κάνει το έργο αυτό, και να πούμε για να τα μαθαίνει και ο κόσμος, έχει χρηματοδοτηθεί με 20 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα.
1: Για το φυσικό αέριο λέμε τώρα.
0: Βεβαίως. Το ελληνικό κράτος, με απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, χρηματοδότησε μια ξένη εταιρεία, να πω ήταν ελληνική, να πω εντάξει. Πάει στο καλό, είναι ελληνική. Με 20 εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα του ελληνικού λαού, μέσω του αναπτυξιακού νόμου, αυτού του εκτρώματος που λέγεται αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος τι κάνει ο αναπτυξιακός νόμος, κλέβει τα χρήματα, τα δικά μου και τα δικά σας, που είμαστε υπάλληλοι, μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πληρώνουμε την εφορία, και τα δίνει στους έχοντες και κατέχοντες.
1: Ναι.
0: 20 εκατομμύρια στο φυσικό αέριο, 20 εκατομμύρια για το εμπορικό κέντρο της κυρίας Βάτ.
1: Βέβαια αυτό τώρα με την ασυνεννοησία και τη μη συνεργασία, εντάξει το καταλαβαίνω και μπορεί να συμφωνούν και πολύ με αυτά που λέτε κύριε Πετρόπουλε, αλλά αυτό τώρα που κολλάει στο ότι πήγανε, φτιάξατε εσείς τον ποδηλατόδρομο, μετά τον ξανασκάψανε. Και δεν είναι μόνο ποδηλατόδρομος, είναι πολλά σημεία.
0: Αφού δεν έχουν ειδοποιήσει, ακούστε κυρία Μπαλαφούτη.
1: Ναι.
0: Τι θα έπρεπε να έχει όφιλε να κάνει αυτή η εταιρεία και δεν το κάνει, γιατί μας γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της, η κάθε εταιρεία. Έπρεπε να έχει στείλει ένα ωραίο χαρτάκι, εγγραφάκι στο Δήμο και να λέει ότι κύριοι, εγώ τότε θα ξεκινήσω τα έργα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν εμείς, εάν είχαμε πάρει αυτό το χαρτάκι, θα λέγαμε ότι δεν κάνουμε τον ποδηλατόδρομο τώρα, θα το κάνουμε τότε.
1: Δεν γνωρίζατε ότι θα γίνουν εκεί έργα, όχι.
0: Όχι, δεν γνωρίζαμε το χρόνο. Ναι.
1: Δεν ξέρατε το χρόνο, αλλά ξέρατε ότι θα γίνουν εκεί έργα.
0: Ούτε το σχέδιο πιστεύω γνωρίζαμε. Δεν είναι δικό μου αντικείμενο.
1: Σίγουρα. Απλά επειδή το ξεκινήσαμε έτσι τώρα, ρώτησα και εγώ γιατί έχετε γνώση σε όλα τα θέματα.
0: Ωραία. Όμως τα έργα που παίρνουμε εμείς και γίνονται με χρηματοδότηση ευρωπαϊκή ή εθνικού πόρου έχουν και λήξη. Ημερομηνία, προθεσμία. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι αυτό και δεν έχει ευθύνη ο Δήμος, αλλά το κράτος, το οποίο λέει εκεί ο πρωθυπουργός μας ότι είναι επιτελικό, αλλά κάθε άρρο παρά επιτελικό είναι. Όμως να πάμε στο πράσινο, γιατί έχουμε να πούμε.
1: Να πάμε στο πράσινο. Πείτε μου για την πλατεία Όλγας, που υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον εκεί. Πότε θα τη ζήσουμε, να τη δούμε από κοντά.
0: Δώσαμε ημερομηνία.
1: Ναι.
0: Θα παραδοθεί άμεσα. Τώρα πέντε μέρες πριν, πέντε μέρες μετά, δεν νομίζω ότι αυτό είναι.
1: Ποια είναι η ημερομηνία η καινούρια?
0: Εντός του Οκτωβρίου.
1: Μέσα στον Οκτώβρη.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: είναι μόνο το πράσινο που απομένει εκεί.
0: Ορίστε.
1: Είναι μόνο το πράσινο που απομένει.
0: Είναι και ο αστικός εξοπλισμός.
1: Ναι.
0: Κάτι είναι. Mm-hmm. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι. Όσον αφορά το πράσινο εκεί, τι θα κάνετε?
0: Όσον αφορά το πράσινο, ξεκινάμε. Πρώτον, εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά αυτόματο δίκτυο άρδευσης.
1: Ναι.
0: Το οποίο σημαίνει ότι όλα τα σημεία που θα έχουν δέντρα, θάμνους και γενικά φυτική ύλη θα ποτίζονται αυτόματα.
1: Ναι.
0: Ένα. Πάρα πολύ σημαντικό και εξυγχρονιστικό.
1: Ναι.
0: Δύο. Ο χλωοτάπητας που μπήκε με ευθύνη του αναδόχου σάπισε και θα αντικατασταθεί. Θα τον αντικαταστήσει ο ανάδοχος.
1: Ναι. Ο χλωοτάπητας αυτός που είχε τοποθετηθεί, κύριε Πετρόπουλε, σε διάφορα έτσι κομμάτια περιμετρικά.
0: Σε διάφορα κομμάτια και σάπισε.
1: Σάπισε.
0: Δεν ξεράθηκε, σάπισε.
1: Mm-hmm. Για το γρασίδι μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Για το, ναι.
1: Για το γρασίδι. Ναι. Γιατί είναι ξερό εκεί. Ό,τι είδαμε κάτι φωτογραφίες είναι ξερό, αλλού έχει.
0: Ωραία, πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε παρακάτω. περιμετρικά της πλατείας στα, στα πεζοδρόμια θα καλυφθούν και οι 40 δενδροδόχοι που έχουν κόψει διάφοροι αγαπητοί συμπολίτες μας τα δέντρα.
1: Ναι, θα μπουν νέα δεντράκια εκεί γύρω γύρω από την πλατεία.
0: Βεβαίως, και θα πούμε και το μέγεθος.
1: Για 40, πείτε μας, ναι.
0: 40 δέντρα περιμετρικά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό θα το κάνει το πράσινο, δεν είναι εργολαβία.
1: Ναι.
0: Επίσης, θα μπουν 100 δέντρα εντός της πλατείας.
1: Επιπλέον από αυτά που υπάρχουν ήδη, έτσι, μας λέτε τώρα.
0: Επιπλέον από αυτά που υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Κάποια είναι ένα-δύο τα οποία θα κουμπούν γιατί έχουν ξεραθεί.
1: Mm-hmm.
0: Εν πάση περιπτώσει, θα μπουν συνολικά 100 δέντρα, θα πούμε και το μέγεθός τους.
1: Ναι.
0: Να το πούμε τώρα το μέγεθος,
1: ναι.
0: Θα είναι περίμετρος 12-16 εκατοστά και ύψος 2,5 μέτρα περίπου.
1: Τι δέντρα θα βάλετε γύρω γύρω περιμετρικά της πλατείας?
0: Τα δέντρα που υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Το ύψος είναι 2,5 μέτρα στα 2,5 μέτρα, 2,20 θα ξεκινάει η διακλάδωση, έτσι ώστε
1: ωραία.
0: Να παρεμποδίζεται η μετακίνηση των πολιτών εντός της πλατείας.
1: Mm-hmm. Και άλλα 100 δέντρα πάνω στην πλατεία.
0: Άρα σύνολο γύρω στα 140-150.
1: Mm. Αυτά θα τα κάνετε εσείς, είναι δικά σας, του Δήμου.
0: Τα 100 είναι, προβλέπονται από,
1: από την εργολαβία, τα 40 είναι του Δήμου, ναι.
0: Ναι. Επειδή τον κόσμο δεν ενδιαφέρει αν θα τα βάλει.
1: Βέβαια.
0: Λέμε 150 δέντρα συνολικά, 140-150.
1: Αυτά πότε θα ξεκινήσουν να μπαίνουν, γιατί εγώ ακούω μεγάλο αριθμό και λέω προλαβαίνουμε μέσα στον Οκτώβριο να μπουν.
0: Δεν είναι τίποτα το να βάλουμε 100 δέντρα.
1: Δεν είναι, αλλά υπάρχει καθυστέρηση μέχρι στιγμής.
0: Θα ξεκινήσουν.
1: Ναι.
0: Είναι τα πάντα έτοιμα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τα δέντρα, υπάρχουν και τα λοιπά. Τώρα, διατηρούνται όλα τα υφιστάμενα παρτέρια και συμπληρώνονται με θάμνους όπου έχουν αυτοί καταστραφεί. Με τους θάμνους τους ίδιους που είχαν.
1: Ναι.
0: Επίσης, θα μπουν επιπλέον 100 θάμνοι, κρατήστε το νούμερο, στις δύο παιδικές χαρές.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί μπήκε, δεν θα έχει χαλίκι όπως είχε πριν. Υπάρχει δάπεδο, ελαστικομερές, αυτά που είναι
1: αυτά που έχει στο στάδιο, στα τερέν,
0: τις παιδικές χαρές. Και ο σκοπός θα είναι να γίνει εδαφοκάλυψη, γιατί σε ορισμένα σημεία έχουμε αφήσει κενά για να μπουν θάμνοι.
1: Ωραία.
0: Τώρα,
1: αυτά πότε θα ξεκινήσουν, πότε θα τα ξεκινήσετε να τα βάζετε?
0: Τώρα άμεσα.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν θα καθυστερήσουμε σε αυτό.
1: Άρα δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα στην εργολαβία.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Ούτε στην εργολαβία, ούτε στην υπηρεσία του Πρασίου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει συντονισμός και τα λοιπά.
1: Και βεβαίως μετά την παράδοση, την ευθύνη θα την έχετε εσείς, έτσι, για τη συντήρηση. Γιατί ακούω για πολλά δέντρα, πολύ πράσινο, πολλούς θάμνους. Η αρμόδια αντιδημαρχία θα έχει την επίβλεψη.
0: Φυσικά. Και αυτό που έχει στρατηγική σημασία είναι το αυτόματο δίκτυο άρδευσης.
1: Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Το δίκτυο άρδευσης, ξέρετε ότι κατά κάποιο τρόπο απαιτεί πολύ λιγότερα εργατικά χέρια από ό,τι όταν δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Διότι ένας άνθρωπος θα πηγαίνει, μάλλον θα υπάρχει ρύθμιση, γιατί αυτό θα είναι μελογισμικό.
1: Και θα γίνεται αυτόματο το πότισμα.
0: Βέβαια, οπότε... Τώρα να πάμε, έχετε να ρωτήσετε κάτι?
1: Όχι, θέλω να ρωτήσω τώρα για την πλατεία Γεωργίου, για τα παρτέρια. Κάτω εκεί στην Γεροκοστοπούλου, το έχουμε πει πολλές φορές το θέμα. Μου είχατε πει θα μπουν λουλούδια, θα μπουν δέντρα, δεν έχει μπει ακόμα τίποτα.
0: Πού στην Γεροκοστοπούλου?
1: Στο κάτω μέρος, ναι, της πλατείας Γεωργίου, εκεί έχουν φυτευτεί.
0: Συγγνώμη, καταρχάς μιλάμε για δύο διαφορετικά έργα. Το κάτω μέρος της πλατείας, το κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, εκεί που τα τέσσερα παρτέρια που γίνανε τώρα, δεν είναι έργο της πλατείας Γεωργίου, είναι της Μεζόνος.
1: Σίγουρα, αλλά τον κόσμο τον νοιάζει πότε θα μπουν τα δέντρα εκεί, πότε θα πρασινίσει.
0: Το περιποιηθήκαμε και τώρα που αρχίζει η φυτευτική περίοδος, σαφώς θα μπουν δέντρα. Δεν φυτεύουμε όποτε γουστάρουμε εμείς.
1: Ναι, σίγουρα, απλά επειδή το είχαμε ξανασυζητήσει και γι' αυτό και σας ρωτάω.
0: Ναι, τώρα ξεκίνησαν οι βροχές.
1: Άρα και εκεί θα γίνει άμεσα η δενδροφύτευση.
0: Κυρία Μπαλαπούτη, ο κόσμος να μην ανησυχεί, εκεί πέρα θα γίνει πανέμορφο. Ανταποκριθήκαμε 100% στα αιτήματα των καταστηματαρχών και των
1: των κατοίκων της πόλης, βεβαίως. Ναι.
0: Να ανοίξει το ένα παρτέρι το μεγάλο, να γίνουν δύο και να υπάρχει διάδρομος για να μην κάνουν ολόκληρο κύκλο κτλ. και εκεί θα δείτε εντός των ημερών, όταν θα ξεκινήσει το έργο, ότι θα μεταφερθούν τα καταστήματα που έχουν παραβιάσει το χώρο που έχουν νοικιάσει και έχουν βάλει και τραπέζια πάνω σε δενδροδόχους που είναι κομμένα τα δέντρα, θα μετακινηθούν έτσι ώστε να μπουν και εκεί δέντρα. Εκεί λοιπόν, στην πλατεία Γεωργίου, το πιο σημαντικό από όλα κατά τη γνώμη μου είναι ότι θα εγκατασταθεί για πρώτη φορά, δεν υπήρχε, αυτόματο σύστημα άρδευσης, όπως και στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης.
1: Αυτό λύνει τα χέρια των εργαζομένων σε μεγάλο βαθμό, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ναι, που δάγει αυτόματο πότισμα. Να κάνω άλλη μια ερώτηση για την πλατεία Γεωργίου, γιατί μου στέλνουν μηνύματα με τα δέντρα τα μεγάλα εκεί, τις τεράστιες μανόλιες.
0: Θα σας πω, ναι. Να ολοκληρώσω λίγο για το αρδευτικό σύστημα, το οποίο θεωρώ στρατηγικής σημασίας.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα δεν υπήρχε στο αρχικό, στην αρχική μελέτη και το προσθέσαμε. Αυτό λοιπόν, το αυτόματο σύστημα άρδευσης θα εξυπηρετεί όλα τα δέντρα και τα παρτέρια. Τα παρτέρια είναι αυτά που είναι γύρω-γύρω από τα συντριβάνια.
1: Ναι.
0: Είναι δύο σε ένα συντριβάνι, δύο σε άλλο, τέσσερα παρτέρια. Τώρα πέστε μου την ερώτηση.
1: Θέλω άλλη μία τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε. Επειδή φαντάζομαι θα γίνουν έτσι και έργα στην ανάπλαση για την πλατεία Γεωργίου, αυτά θα τα πούμε σε άλλη φάση. Αλλά θέλω να μου πείτε ένα βασικό που με ρωτάει ο κόσμος. Με τα μεγάλα τα δέντρα στην πλατεία Γεωργίου, τις τεράστιες τις μανόλιες που μπαίνουν σε καταστήματα, μπαίνουν σε κτίρια, εκεί πώς θα κινηθείτε?
0: Τα υφιστάμενα δέντρα, ωραία, πολύ ωραία ερώτηση και θα έλεγα γι' αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι περιμετρικά της πλατείας οι καλοί μας φίλοι, συμπολίτες, έχουν κόψει 60 δέντρα. Αυτά τα 60 δέντρα θα μπουν από το πράσινο, το τμήμα πρασίνου, όχι από το έργο, την εργολαβία. Και επίσης μέσα στην πλατεία υπάρχουν συνολικά 80 δενδροδόχοι, οι οποίοι θα παραμείνουν, και 10 με 15 περίπου δέντρα πρέπει να βγουν γιατί είναι ξερά και τα λοιπά και είναι και άρρωστα, και θα συμπληρωθούν. Συνεπώς θα φυτευτούν 65 με 70 νέα δέντρα.
1: Και θα περιποιηθείτε και αυτά που δημιουργούν το πρόβλημα, αυτό καταλαβαίνω.
0: Το πρόβλημα, τι πρόβλημα δηλαδή?
1: Που ανεβαίνουν πάνω στα σπίτια, έχουν κάνει πολλές φορές παράπονα οι κάτοικοι.
0: Αυτό, κυρία Μπαλαφούτη, κοιτάξτε να δείτε. Θα πρέπει να μην χάνουμε τη μεγάλη εικόνα.
1: Ναι, συμφωνώ. Αλλά ακούμε και τη γνώμη των κατοίκων, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
0: Βεβαίως, η γνώμη των κατοίκων, αλλά και οι κάτοικοι και οι πολίτες, και το κάνουν αυτό. Η πλειοψηφία του πατραϊκού λαού γι' αυτό μας ψηφίζει, γιατί τα ξέρει αυτά και ασχολείται. Η μεγάλη εικόνα είναι η εξής, κυρία Μπαλαφούτη. Την οποία δεν πρέπει να...
1: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, ναι, πείτε.
0: Ναι. Αυτό να ολοκληρώσουμε. Αφού πούμε ότι στα παρτέρια θα συμπληρωθούν με θάμνους, οι οποίοι θα έχουν χρώμα και άλλα φυτά. Ακούστε λοιπόν ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα, που δεν τη λέμε εμείς οι κομμουνιστές, τη λέει η ΚΕΔΕ, είναι η εξής. Ότι και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες, για να μην αδικούμε τούτη εδώ, τη Νέα Δημοκρατία, έχουν περικόψει με τους μνημονιακούς νόμους, τους εφαρμοστικούς νόμους των μνημονίων, γιατί υποτίθεται καταργήθηκαν τα μνημόνια, αλλά οι εφαρμοστικοί νόμοι ισχύουν.
1: Ναι.
0: Έχουν περικόψει κατά 70% τη χρηματοδότηση, και θα πω τη σημασία έχει αυτό και θα κλείσουμε, των Δήμων. Αυτό δεν το λέει ο Πελετίδης ή ο Πετρόπουλος που είναι κομμουνιστές.
1: Το ξέρουμε ότι όντως έχουν κοπεί τα χρήματα. Ναι.
0: Μα το λέει και...
1: Ναι.
0: Ότι φέρετε μας λεφτά. Υπάρχει ο νόμος Καλλικράτης που λέει, με βάση αυτό τον νόμο και έναν αλγόριθμο που υπάρχει, ότι η Πάτρα πρέπει να παίρνει 91 εκατομμύρια.
1: Που δεν τα παίρνουμε σε καμία περίπτωση.
0: Από το 2012 παίρνουμε 25.
1: Ωραία. Πού θέλετε να καταλήξετε, ναι.
0: Αυτό θα δείτε που θα καταλήξει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, που επίσης το λέει και δε, και διαμαρτύρεται στην κυβέρνηση, ο κάθε δήμαρχος βέβαια με τον τρόπο του. Εμείς πιο δυναμικά, οι νεοδημοκράτες πιο ήπια κτλ. Υπάρχει υποστελέχωση πάλι από τους μνημονιακούς νόμους, υποστελέχωση των Δήμων. Να κρατήσουν λοιπόν οι αγαπητοί μας συμπολίτες, ακροατές, εάν τους ενδιαφέρει η αλήθεια, η πραγματικότητα, μέσα στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να κινηθούμε. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς αυτό. Όποιος και να ήταν δήμαρχος. Ας κρατήσουν λοιπόν τα νούμερα. Από το οργανόγραμμα του Δήμου Πατρέων του 2010, που δεν έχει επικαιροποιηθεί, λείπουν 880 μόνιμοι εργαζόμενοι.
1: Εντάξει, τα γνωρίζουμε αυτά, κύριε Πετρόπουλο, εννοείται.
0: Ναι, γνωρίζετε, αλλά όμως να τα παίρνουμε και υπόψη μας.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, και θα σας πω και ένα νέο νούμερο που υπάρχει.
1: Ναι, και να κλείσουμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
0: Από 2019 μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, συνταξιοδοτήθηκαν, γιατί είναι και γερασμένο το προσωπικό εκτός όλων των
1: λαών. Ναι, το έχουμε αναδείξει το θέμα.
0: 347 εργαζόμενοι. Και ζητήσαμε από την η κυβέρνηση, έλεγε ότι ένας συνταξιοδοτείται, έναν θα παίρνουμε.
1: Να.
0: Ξέρετε πώς έχει στείλει η κυβέρνηση?
1: 37. 37.
0: 347. Άρα λοιπόν,
1: ναι.
0: Και να το συνδέσω με αυτό που λέω, όταν δεν υπάρχει προσωπικό, μειώνεται δραστικά η επιχειρησιακή δυναμική της υπηρεσίας. Δεν μπορεί δηλαδή να τα κάνουμε όλα.
1: Σίγουρα.
0: Λέμε ότι τα κάνουμε.
1: Αλλά να υπάρχει έτσι μια προτεραιότητα. Βέβαια και πάντα υπάρχουν παράπονα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Βεβαίως υπάρχουν.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Καταρχάς η προτεραιότητα, η πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια της πόλης. Για παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Πετρόπουλε, πρέπει να κλείσουμε. Ναι, θέλω να ολοκληρώσετε.
0: Λέγοντας και το εξής. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει προσωπικό, αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε εργολάβους.
1: Ναι.
0: Και όταν δεν υπάρχει χρήμα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε εργολάβους.
1: Μάλιστα.
0: Θα πω και ένα νούμερο τελευταίο και κλείνουμε και ευχαριστώ για την παρέμβαση που δώσατε την ευκαιρία να κάνω. Όταν ανέλαβα εγώ το 2024, την 1η Γενάρη, το συνολικό ποσό, ο προϋπολογισμός για την ανάθεση σε εργολάβους ήταν γύρω στο 1.200.000.
1: Ναι.
0: Έχει πάει 2,5 εκατομμύρια.
1: Κατανοητό.
0: Άρα εμείς το αυξήσαμε.
1: Το κρατάμε. Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Πάντα εγώ, αυτό που θέλετε να πείτε, εσείς θα το πείτε. Δεν πάω να ρωτάω εγώ τι θέλω. Εσείς αυτό που θέλετε να πείτε,
0: καλά,
1: θα το πείτε.
0: Λίγο το έχω αυτό το κακό, αλλά είναι και καλό, ξέρετε.
1: Να είστε καλά, έχουν ενδιαφέρον όσα λέτε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν με το πράσινο, κυρίες και κύριοι. Πάω σε διαφημίσεις γρήγορα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με την κυρία Γεροπαναγιώτη, γιατί σήμερα είναι 1η Οκτωβρίου και είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων.
2: Max FM 93.4.
3: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: κομμάτια σκίζουν. Όμως μια στιγμή.
1: Με αφορμή, κυρίες και κύριοι, την 1η Οκτωβρίου, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ανοίγει για μία ακόμη χρονιά η συζήτηση για τη θέση αυτών των ανθρώπων, για τη θέση των συνταξιούχων στην ελληνική κοινωνία, τις ανάγκες αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Βεβαίως, το επίκεντρο είναι και το ύψος των συντάξεων και η ακρίβεια και η πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια φυσικά, αλλά και η ανάγκη για αξιοπρεπή διαβίωση μετά από έναν ολόκληρο εργασιακό βίο αυτών των ανθρώπων. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για όλα αυτά και για τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων μαζί με την κυρία Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, την πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοσίου Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κυρία Γεροπαναγιώτη.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε.
1: Χαίρομαι και εγώ πολύ που σας ακούμε μετά από αρκετό καιρό μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια μέρα αφιερωμένη στους ηλικιωμένους η σημερινή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι έτσι που τα λέτε και ακόμα χειρότερα. Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι το να μεγαλώνει κανείς είναι μια φυσιολογική εξέλιξη. Επίσης να πούμε και το πασιφανές, ότι για να φτάσεις σε μια ορισμένη ηλικία και να έχεις και σύνταξη, θα πούμε μετά τι γίνεται με τη σύνταξη και το ύψος τους, εννοείται ότι έχεις δουλέψει.
1: Ναι.
2: Εννοείται ότι όσο ήσουν εργαζόμενος, ας περιοριστούμε στους εργαζόμενους στο δημόσιο, που με το καλημέρα και με την πρώτη πρόσληψή τους, τι έκαναν, έδιναν, είχαν κρατήσεις για τα ταμεία τους, είχαν κρατήσεις για να έχουν τη 13η και 14η σύνταξη. Και σήμερα λοιπόν τι βιώνουν οι συνταξιούχοι? Βιώνουν διαχρονικά από όλους τους κυβερνώντες, δεν ξέρω ποιος είναι ο όρος που θα το χαρακτηρίζει καλή, μια απαξίωση. Αντιμετωπίζονται σαν βαρύδι, σαν κόστος, όταν έχουν κατακλέψει όλοι οι κυβερνώντες τα εισοδήματα των συνταξιούχων. Δηλαδή, κοιτάξτε κυρία Μπαλακούτη, λέμε τώρα θέλουμε 13η, 14η σύνταξη και ίσως κάποιος που δεν γνωρίζει θα πει, ρε παιδιά, μπάστα τώρα, ας πούμε, από πού να βγουν. Απατάμε λοιπόν, θέλουμε πίσω τα κλεμμένα, κύριοι. Θέλουμε πίσω αυτά που μας κλέψατε, αυτά που μας παρακρατήσατε και δεν μας δώσατε ποτέ.
1: Που τα έχετε δουλέψει έτσι, τα έχετε δουλέψει.
2: Ακριβώς, ναι. Αυτά που τζογάρατε στο χρηματιστήριο, τα αποθεματικά των ταμείων μας και δεν μας τα αποδώσατε, είναι δικά μας λεφτά, είναι δικό μας σκόπος και ναι, πρέπει να επιστραφούν. Τι θα πει δεν βαστάει η οικονομία? Είναι μια ένα ωραίο αφήγημα που λέει και η κυβέρνηση σημερινή, αλλά και όλοι όσοι φιλοδοξούν να πάρουν τη θέση του χαλίφη στην κυβέρνηση, ότι πρέπει να κοστολογούνται, λέει, οι παροχές. Αλήθεια κοστολογούν αυτά που δίνουν τα δις στις τράπεζες? Κοστολογούν τα δις που δίνουν για την πολεμική βιομηχανία? Κοστολογούν αυτά που δίνουν στο επιχειρήν κλπ? Γι' αυτά δεν υπάρχει κόστος. Αυτά είναι ένα το κρατούμενο και φυσιολογικό. Κόστος είναι ο εργαζόμενος, κόστος είναι τα παιδιά μας που έχουν μισθούς πείνας. Κόστος είναι οι συνταξιούχοι που πρέπει, ας πούμε, όταν φτάσουν σε μια ηλικία να μην μπορούν να επιβιώσουν. Άρα λοιπόν σήμερα 1η Οκτώβρη που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εδώ και πάρα πολλά χρόνια είπε ότι είναι η παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, γυρνάμε λίγο πίσω, βλέπουμε τη διακήρυξη και λέμε ότι είναι έπαια πτερόντα και έχουμε δρόμο να διανύσουμε και θα τον διανύσουμε και θα το παλέψουμε για να πάρουμε όλα αυτά τα οποία μας έχουν κλέψει. Μας έχουν κλέψει, το
1: είναι παραγκονισμένος ο κλάδος των συνταξιούχων, κυρία Γεροπαναγιώτη? Αισθάνεστε ότι από μία ηλικία και μετά τους κλωτσάμε, τους βάζουμε στην άκρη αυτούς τους ανθρώπους?
2: Κοιτάξτε, νομίζω το ακριβές θα ήταν να πούμε το εξής, ότι η πορεία των συνταξιούχων ακολουθεί και την πορεία των εν ενεργεία εργαζομένων, γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή να πεις ότι δεν υπάρχουν συντάξεις που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Δεν υπάρχουν ούτε μισθοί που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών μας. Δεν υπάρχουν ούτε και οι υποδομές οι οποίες να ανταποκρίνονται σήμερα στις ανάγκες που έχει ένα νέο ζευγάρι. Για θετικό σταθμό, για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για πρωτοβάθμια περίσκεψη κλπ. Δηλαδή είναι συνολικά,
1: ναι.
2: Όλοι μας βράζουμε, ναι. Επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, στο ίδιο καζάνι,
1: ναι.
2: Και πρέπει όλοι μας σαν μια γροθιά, αυτό που

0: Δηλαδή γέμισε η Θεσσαλονίκη από τα θέλω μας, γέμισε η Θεσσαλονίκη από τα συνθήματά μας και εννοείται, εδράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός συνολικότερος για συνέχιση αυτών των κινητοποιήσεων. Εμείς ήδη προγραμματίζουμε οι συνταξιούχοι, δηλαδή, γιατί χτες είχαμε και διοίκηση της Ομοσπονδίας και τα αποφασίσαμε αυτά. Πάμε και σε παραστάσεις διαμαρτυρίας και σε συγκεντρώσεις σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, και επειδή έχουμε και φρέσκα κουλούρια τα οποία μας εξοργίζουν ακόμα περισσότερο, δηλαδή
1: τι αναφέρεστε, ναι.
0: Αναφέρουμε στις συντάξεις χειρίας. Είναι απαράδεκτο να χωρίζονται οι συνταξιούχοι με βάση το πότε έχασαν τον άνθρωπό τους. Αν τον έχασαν το 2016 επί νόμου Κατρούγκαλου ή πριν, ξέρετε κυρία Μπαλαφούτη πόσο παίρνει μία ή ένας συνταξιούχος από χειρία πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Ποιο είναι το πόσο?
0: 80, ναι. Και τον 80 ευρώ.
1: Ναι.
0: Όταν ο άνθρωπός του είχε δώσει όλες τις εισφορές.
1: Ναι. Και ποιος μπορεί να ζήσει με τέτοια ποσά, ποσά, όσο να παίρνει και ο ίδιος.
0: Εδώ,
1: ναι.
0: Εδώ ο Κόφτης τι λέει στις συντάξεις χειρίας, λέει λοιπόν ότι από το 2016 και μετά από τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά έρονται πραγματικά ένας άδικος, άθλιος νόμος, αλλά πριν το 2016 είναι όλα καλώς καμωμένα. Μάλλον περιμένουν να το βιώσουν αυτοί οι άνθρωποι για να ξεμπερδεύουν, διότι είναι πάνω από 100.000. Η συντάξη χειρίας, και αυτό που εξάγγειλε η κυβέρνηση αφορά μόνο 8.000.
1: Ναι. Κυρία Γεροπαναγιώτη,
0: είναι και τα 400 ευρώ. Εδώ υπάρχει κόφτης. Δηλαδή, αν κάποιος βγει στη σύνταξη στα 62, που έχει όλο το δικαίωμα με 40 χρόνια υπηρεσίας να βγει, ή αν είναι στα βαρία και ανθυγιεινά και βγει στα 60, στα 62, δεν θα πάρει ούτε αυτό το 400.
1: Ναι. Είναι απίστευτα και οι αριθμοί και όλα αυτά που μας λέτε, που τα γνωρίζουμε. Βεβαίως, θέλω έτσι πριν κλείσουμε να μου πείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ένας συνταξιούχος στην καθημερινότητά του. Θέλω να πω, η σύνταξη αυτή είναι...
0: Είναι η επιβίωση, κυρία Μπαλαφούτη, ότι αυτό συνεπάγεται. Γιατί είναι η ακρίβεια. Όλοι οι συνταξιούχοι, όποιον και να ρωτήσετε, θα σας πει ότι στο πρώτο δεκαήμερο, άντε 15ήμερο, έχει εξαντληθεί η σύνταξή μου.
1: Να. Τι θα θέλατε να αλλάξει άμεσα, να κλείσουμε με αυτό στην καθημερινότητα των ηλικιωμένων, ούτως ώστε η τρίτη ηλικία να πραγματικά να ζει με αξιοπρέπεια και όχι να βρίσκεται σε ένα διαρκή αγώνα για επιβίωση.
0: Επειδή οι αλλαγές είναι συνάρτηση του κινήματος.
1: Ναι.
0: Οι αλλαγές θετικές εννοώ, γιατί εμείς έχουμε και μία πείρα πλέον, σπέσαν τα μαλλιά μας.
1: Και στις αρνητικές αλλαγές.
0: Ξέρουμε ότι ό,τι κατακτήσαμε, κατακτήσαμε τους αγώνες. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερες μέρες χωρίς να έχουμε το μάτι μας στραμμένο σε κανέναν από αυτούς που μας κυβέρνησαν και μας κυβερνούν, αλλά έχοντας στραμμένο το μάτι στις δικές μας ανάγκες, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να απαιτήσουμε αυξήσεις και να επανέλθει η 13η και 14η σύνταξη. Να σας πω κάτι, μόνο και μόνο ότι τη συζητάμε και είναι στην επικαιρότητα, είναι κατάκτηση του ίδιου του κινήματος. Θα είχε ξεχαστεί αν δεν είμαστε εδώ και αν δεν υπήρχε το κίνημα να την έχει ψηλά στην ατζέντα. Με τέτοιους όρους, με όρους κινήματος, είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και μπορούμε πραγματικά να έχουμε την ζωή που μας αξίζει, σε εμάς και στα παιδιά μας.
1: Χάρη στους συνεχείς αγώνες, κυρία Γεροπαναγιώτη, σας ευχαριστώ.
0: Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Έτσι είναι. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, όταν ακούμε για κάτι συντάξεις τώρα, που οι άνθρωποι αυτοί τα έχουν δουλέψει αυτά τα λεφτά, έχουν κάνει έτσι ολόκληρο εργασιακό βίο με δυσκολίες, κάποιοι βαρέα και ανθυγιεινά, άλλοι έχουν χάσει τους σύζυγους, τις σύζυγους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τον κύκλο όσον αφορά το κομμάτι της εργασίας, τους οποίους, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά κενά και πάρα πολλά προβλήματα. Φαίνεται να είναι παραγωνισμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Φαίνεται να μπαίνουν στο περιθώριο. Φαίνεται να τους δίνεις μία, να τους πετάς, να το πω έτσι, μία σύνταξη και να τους λες ζήσε και όπου φτάσεις. Και ακούσα την κυρία Γεροπαναγιώτη ότι οι συντάξεις, που το ξέρουμε βεβαίως, αλλά συμφωνώ με όσα μας είπε και όσα στοιχεία μας έδωσε, οι συντάξεις αρκούν για το πρώτο δεκαήμερο. Μετά έχει να ρωτηθεί κανείς, αυτοί οι άνθρωποι πώς τη βγάζουν, που πολλές φορές βοηθούν ακόμη και τα παιδιά αλλά και τα εγγόνια τους.

Μία μοναδική δράση έρχεται στο εμπορικό πάρκο Το Πάρκ της Πάτρας. Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου, το εμπορικό πάρκο Το Πάρκ της Πάτρας φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό

παιδότοπο με θέμα Playmobil Asterix. Καθημερινά οι μικροί μας φίλοι έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν μοναδικό κόσμο, τον κόσμο του Asterix. Να φωτογραφηθούν, να παίξουν με πολλά παιχνίδια Playmobil και να μπουν στη μεγάλη κλήρωση, γιατί στο τέλος της ενέργειας 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μοναδικό δώρο Playmobil. Ο παιδότοπος Playmobil θα λειτουργεί καθημερινά 5 με 9 και τα Σάββατα 11 με 7 και δωρεάν είσοδο. Και όσο τα παιδιά διασκεδάζουν, οι γονείς μπορείτε να κάνετε τις πιο top αγορές σε σούπερ τιμές και σε αγαπημένα brands. IKEA, Κοτσόβολος, Adidas, Μουστάκα, Sensei, Pepco και Kiabi. Βεβαίως και απολαυστικό φαγητό ή καφέ στο εστιατόριο της IKEA, στο KFC αλλά και στο Μικέλ. Εμπορικό πάρκο, το Parks της Πάτρας, στο νέο λιμάνι και με δωρεάν πάρκινγκ. Σας χαιρετάμε κυρίες και κύριοι, έχει πάει σχεδόν 12 η ώρα, αύριο θα είμαστε εδώ μαζί σας, κοντά σας. Πώς πέρασε και αυτή η εβδομάδα, ούτε που το καταλάβαμε. Λήξη συναγερμού και στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, δεν βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός, κανονικά η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν, Παρασκευή, μαζί με τον νέο λόγο μας βεβαίως. Μέχρι τότε ενημερωθείτε και μέσα από τον dt.gr. Νικόλας Τσελεπής στον ήχο, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Hello.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Στο έλεος της κακοκαιρίας, η Κρήτη με έντονες βροχές και καταιγίδες, δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν στο Μυλοπόταμο. Γέφυρες καταστράφηκαν, αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, ενώ υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Ένα μέτρο το νερό στα Ζωνιανά, ανέφερε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου στα παραπολιτικά 90,1. Αυτοκίνητο έκανε βουτιά σε δρόμο που άνοιξε στα δύο. Μεγάλες καταστροφές και στη Σιτία. Νέα 112 στο Λασίθι και στο Ηράκλειο. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθινο και στο Δήμο Μήνωα Παιδιάδας. Ενισχύσεις έφτασαν τα ξημερώματα από την Αττική. Μέχρι την Κυριακή στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα βρέξει όσο βρέχει στην Αττική όλο το χρόνο, λένε οι μετεωρολόγοι, σε επιφυλακή, αρχές και στην Εύβοια. Ό,τι χρειαστεί το ορκαλοχώρι θα είμαστε δίπλα τους, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ξεκαθάρισε ωστόσο ότι το κτηριακό πρόβλημα αφορά πρωτίστως τη Δημοτική Αρχή. Τι αλλάζει στις ρυθμίσεις τραπεζών και σέρβισερς και ποιοι κερδίζουν με τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις. Μέσα στον Οκτώβριο επιδιώκει η κυβέρνηση να ψηφιστεί ο νόμος σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιαρακάκη. Κοντά στα 2,16 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 2,20 ευρώ για την αμόλυβδη βενζίνη θα διαμορφώνονται οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Χωρίς ενδιαφέρον παραμένει η αγορά πετρελαίου θέρμανση σύμφωνα με τον Γιώργο Ασμάτογλου, καθώς όπως εξηγεί στα παραπολιτικά, οι καταναλωτές αναμένουν να διαμορφωθεί η τελική τιμή του. Επιφυλάξεις από την αγορά και την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή των μέτρων. Δώρο άδωρο λένε οι έμποροι, καθώς όπως επισημαίνουν, το επιτόκιο 5,84% για τις 120 δόσεις είναι πολύ ψηλό. Υπέρ των εταιριών διαχείρισης και των τραπεζών και λιγότερο υπέρ των οφειλετών τα μέτρα για τους δανειολήπτες λένε στα παραπολιτικά καταναλωτικές οργανώσεις. Αυξημένα κατά 20% τα τιμολόγια ρεύματος που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι τις επόμενες ημέρες, εκτίμησε ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης μιλώντας στα παραπολιτικά. Έσβησαν τις μηχανές οι αλλοίοι της χώρας και προσανατολίζονται σε κινητοποίησεις επαόριστον. Με αιχμή το ενεργειακό κόστος, απόβαση έκαναν νωρίτερα οι ψαράδες στο Θερμαϊκό. Πήρε ομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Για μέτρα άμετρα που διακατέχονται από φορολαγνία έκανε λόγο ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης από το ΠΑΣΟΚ μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Στην Κύπρο ο Δένδιας για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ νέα ναύτεξα από την Τουρκία. Στην Ανατολική Μεσόγειο το Ουρούτς Ρέις για αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα. Τι αλλάζει για τους κάτω των 15 στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2027, πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας και ποιος θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κανόνων. Η κινηματογραφική διάσωση στο πιλωτήριο Fly Dubai και τα 90 δευτερόλεπτα τρόμου που έζησαν οι επιβάτες. Τι εξετάζουν οι αρχές για την πτήση θρίλερ. Με το απόλυτο των 6 βαθμών και το ιστορικό ρεκόρ νίκων στο Nations League, η εθνική μας υποδέχεται τους Οράνι του Τσάβη στην καυτή έδρα της Τούμπας. Σέντρα για το Ελλάδα-Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη από το πρωί με έντονες βροχές και έντονες καταιγίδες. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, σπίτια έχουν γίνει ποτάμια. Με ο Δημήτρης Κουλούδης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης είναι δίπλα μας, κοντά μας και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Ναι, καταρχάς η περιοχή η οποία έχει πληγεί περισσότερο είναι ο Μυλοπόταμος, σωστά.
2: Ναι. Αν έχουν την ευκαιρία όσοι μπορούν και δούνε την εικόνα του αυτοκινήτου που ανοίγει ο δρόμος και καταπίνει ένα αγροτικό, δηλαδή δεν το έχετε ξαναδεί. Δηλαδή είναι από αυτά που βλέπουμε από όλο τον υπόλοιπο κόσμο και λες ότι δεν γίνεται. Είναι ακριβώς αυτό. Η εικόνα είναι απίστευτη. Ευτυχώς απεκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, έχουν πάει στο νοσοκομείο. Είναι σε διάφορες περιοχές η κακοκαιρία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είπαμε ότι βρίσκεται στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα Μυλοπόταμο και Ανόγια. Έχει χύσει 4 φορές το 112 και τώρα η κακοκαιρία πηγαίνει προς τα ανατολικά, δηλαδή Ηράκλειο και Λασίθι. Να τα πούμε επιγραμματικά ένα-ένα τι έχουμε.
1: Ναι, βεβαίως. Καταρχάς έχουμε γέφυρες οι οποίες καταστράφηκαν.
2: Γέφυρα πάλι στο Μυλοπόταμο, ναι. Όντως υποχώρησε γέφυρα. Έχουμε εκεί πέρα το αγροτικό που το κατάπιε η γη.
1: Ναι.
2: Έχουμε
1: αυτοκίνητα τα οποία έχουν καλυφθεί από λασπόνερα.
2: Ναι, αυτοκίνητα που παρασέρνονται. Έχουμε εικόνες οι οποίες μας μεταφέρουν με κλειστούς δρόμους, τους οποίους έχουν πάει και προσπαθούν να τους ανοίξουν, πλημμυρισμένοι παντού, και προχωράμε πιο ανατολικά, όπου και εκεί πέρα μεγάλο πρόβλημα, γιατί στο Ηράκλειο έχουν μπει μέσα σε καταστήματα.
1: Δημήτρη, θα χρειαστεί να σε διακόψω, να βάλεις μια ανατελεία, διότι είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσαπάκο. Ποια είναι η εικόνα? Ποια είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή?
3: Ο Δήμος Μητροποτάμου έχει πληγεί ιδιαίτερα, ο οποίος θα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουμε ζημιά σε υποδομές δημοτικές, δημόσιες και ιδιωτικές. Έχουμε ζημιά στα οδική οδοπία, στην δημοτική οδοπία. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις στην περιοχή για να συνδράμουν όσο είναι δυνατόν στην αποκατάσταση. Είχαμε διακοπή της ηλεκτροδότησης, η οποία θα αποκατασταθεί τις επόμενες ώρες. Η Καβουγερία λοιπόν βασικά έκανε τη ζημιά εκεί και κινήθηκε αναπτυκτικότερα, δημιουργώντας προβλήματα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, σε διάφορα σημεία, τόσο στο δικό δίκτυο,
1: ναι,
3: που έχουμε μηχανήματα τόσο δικά μας όσο και των Δήμων, αλλά και στο...
1: Κύριε Τσαπάκο, τα σπίτια, έχουμε καταστροφές σε σπίτια, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι. Τι γίνεται εκεί στα Ζωνιάνα, για δώστε μας έτσι μια εικόνα.
3: Δεν έχουμε ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι.
1: Ναι.
3: Ζητήθηκε η συνδρομή για να απεγκλωβιστούν από οχήματα. Αυτό έγινε άμεσα από την πυροσβεστική. Είχαμε τον τραυματισμό ενός ζευγαριού, οι οποίοι επιχείρησαν να περάσουν μια γέφυρα και δυστυχώς η γέφυρα κατέρευσε. Οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρθηκαν στο Παγνί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, όμως πληροφορήθηκαν πριν από λίγο ξανά.
1: Ναι. Αυτή την ώρα βρέχει ασταμάτητα ή έχει σταματήσει?
3: Βρέχει κατά τόπους, έχουμε ραγδαιότητα ανατολικά.
1: Έντονη.
3: Δηλαδή στα σημεία αυτά να έχουμε ραγδαιότητα κατά τόπους.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Τσαπάκο. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έλα, Δημήτρη μου.
2: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπε και ο αντιπρόεδρος. Να προσθέσω μονάχα,
1: ναι,
2: ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή που λέγεται Γούβες στο Ηράκλειο,
1: ναι,
2: καθώς με αυτά πολλά νερά και που ακόμα βρέχει εκεί πέρα παρασύρονται οχήματα, οπότε καλό θα ήταν όσοι ακούνε γενικότερα στην περιοχή του Ηρακλείου να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Δεν ελέγχονται τα αυτοκίνητα. Βλέπουμε έχουν παρασυρθεί από τους χυμάρους. Οπότε ας προσέχουν οι ακροατές για τις επόμενες ώρες τουλάχιστον.
1: Άρα λοιπόν παραμένει πολύ μεγάλη ένταση τώρα εκεί,
2: ναι, των, ναι,
1: φαινομένων.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα με ενημερώνει εδώ η Κατερίνα Πλατή από η αρχισυντάκτριά μου, ναι, ότι αγνοείται ένας κτηνοτρόφος.
2: Ένας κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Γίνονται έρευνες από την αστυνομία και την πυροσβεστική και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστώ.
2: Μην ξεχνάμε ότι στις, ναι, ορεινές περιοχές αυτές, για να καταλάβει και ο κόσμος έρημο, δηλαδή στο Ρέθυμνο και στα χωριά του Ηρακλείου, σε τέτοιες κακοκαιρίες οι κτηνοτρόφοι είναι αναγκασμένοι να πάνε να μαζέψουν τα ζωντανά τους. Όπρι και σημαίνει ότι δεν θα είναι και το πρώτο περιστατικό αυτό που ακούμε, που να αγνοούνται οι κτηνοτρόφοι, γιατί πρέπει να προστατεύσουν τα ζώα και όπως καταλαβαίνεις οι περιοχές εκεί είναι δυσβατές,
1: ναι,
2: δεν υπάρχουν υποδομές και θα έχουμε συνεχώς τέτοια.
1: Άρα λοιπόν, σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Δημήτρη, για ό,τι νεότερο φυσικά κατά τη διάρκεια του δελτίου. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σου. Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο εκεί από την περιοχή που έχει υποστεί καταστροφές.
4: Τρομερά πράγματα. Πρώτο είχαμε διακοπή. Δεύτερο, πρώτο την πλημμύρα τα νερά μπαίνανε στα σπίτια μας και στα μαγαζά. Δεν είχαμε πώς να δούμε πού πάμε. Τι να δούμε, πού πούν τα νερά ή πού είμαστε εμείς. Δεν είχαμε ρεύμα. Σκούπες, τα βγάζαμε τα νερά από τα σπίτια.
5: Τα φρεάτια πού είναι?
4: Τα φρεάτια είναι στον ουρανό. Δεν έχουμε εδώ φρεάτια. Κανείς δεν ήρθε να κάνει ένα πράγμα. Δεν μπορούσαν να περάσουν τα μάξα, ούτε μηχανές, ούτε ανθρώποι.
6: Γκάμερ την ηθομηνία.
7: Τι μοίρα. Καρά πολλά, δεν σταμάτησε να βρει καθόλου λάσπες. Πλημμυρίσαμε, το νερό έφταξε μισό μέτρο. Μισό μέτρο το νερό.
5: Και πλημμυρίσανε τα υπόγεια?
7: Όλα, υπόγεια, σπίτια, μαγαζιά, όλα. Το νερό έφτασε μέχρι το κοντεντήτα δίπλα από τον κάτω. Μισό μέτρο το νερό.
1: Πάμε να συνδεθούμε με την κυρία Χριστίνα Ρίγου, τη μετεωρολόγο του ΜΕΓΑ, να μας δώσει μια εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες ώρες και στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Ρίγου.
8: Καλησπέρα και από μένα. Δυστυχώς η κατάσταση στην Κρήτη θα είναι δύσκολη, διότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Είμαστε ακόμα στην αρχή και ο όγκος νερού που έχει πέσει είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Οι βροχοπτώσεις είναι ραγδαίες. Έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίος ουσιαστικά ενεργοποιείται από το θυελλώδες βορειοανατολικό ρεύμα που πνέει στο Αιγαίο, που φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ, το οποίο κουβαλάει και μεγάλα ποσά υγρασίας, ναι, αυτή η ψυχρή αέρια μάζα, και φτάνοντας στην Κρήτη που η θάλασσα είναι ήδη θερμή, δημιουργεί έντονα μεγάλα καταιγιδοφόρα νέφη, με αποτέλεσμα οι βροχές και οι καταιγίδες να είναι όχι μόνο ραγδαίες, αλλά και να έχουν και μεγάλη διάρκεια. Δυστυχώς η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί, είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Μέχρι και την Κυριακή φαίνεται ότι αυτός ο μηχανισμός θα είναι ενεργός, μέχρι και το Σάββατο το βράδυ, ουσιαστικά από την Κυριακή θα αρχίσει να εξασθενεί λίγο στα 7 μποφόρ, αλλά και η Κυριακή θα είναι μια μέρα όπου θα σημειώνονται αρκετές βροχές στην Κρήτη. Και θέλω λίγο προσοχή, γιατί για παράδειγμα μέχρι την ώρα που μιλάμε τώρα στα Ανόγια έχουν πέσει γύρω στα 230 τόνοι νερού αναστρέμα.
1: Όσο μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένοι, θεωρείτε ότι τις επόμενες ώρες το φαινόμενο θα επικεντρωθεί και πάλι ακριβώς εκεί στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μηλοποτάμου, ή ενδεχομένως να δούμε και άλλα τέτοια έντονα φαινόμενα και σε άλλους νομούς της Κρήτης?
8: Καταρχάς, έντονα φαινόμενα περιμένουμε σε όλη την Κρήτη, αλλά στο επίκεντρο αυτού του μηχανισμού είναι ο νομός Χανίων και ο νομός Ρεθύμνο, κυρίως οι περιοχές γύρω από τους ορεινούς όγκους των νομών και στο βόρειο κομμάτι του νομού. Θέλει προσοχή, γιατί ο όγκος νερού που περιμένουμε, εύχομαι πραγματικά να μην επαληθευτούν τα προγνωστικά μοντέλα, δίνουν γύρω στα 400 χιλιοστά βροχής μέχρι την Κυριακή αθρηστική βροχόπτωση, που είναι πραγματικά πολύ μεγάλος όγκος νερού, γιατί θα είναι και ραγδαία. Όπως σημειώθηκαν από χθες το βράδυ έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες είναι χωρίς σταματημό στο νησί.
1: Μάλιστα.
8: Φαίνεται ότι μέχρι και την Κυριακή θα είναι αυτή η κατάσταση.
1: Ευχαριστώ. Πάντως,
8: σποραδικές καταιγίδες θα έχουμε και στα Δωδεκάνησα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι τόσο έντονες όσο στην Κρήτη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Ρίγου. Πάμε τώρα στον κύριο Μανώλη Καρυδιανάκη, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μηλοποτάμου. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρυδιανάκη. Ποια είναι η εικόνα από την περιοχή σας που έχει πληγεί από ό,τι γνωρίζουμε?
9: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα από βραδινές ώρες χθες και σήμερα τα ξημερώματα εντοπιστήκαν τα πρώτα προβλήματα. Έχει εξαφανιστεί τελείως το αγροτικό δίκτυο. Δεν μπορεί να πάνε αγρότες και κτηνοτρόφοι στα ποιμιοστάσια Άντωνε. Έχει κλείσει το επαρχιακό δίκτυο, το κεντρικό δίκτυο στα χωριά από Γαράζο προς Βενία, Ξώαν, προς Ανόγια, Ζωνιανά, Λιβάδια, Κάλυβο.
1: Τα σπίτια των κατοίκων σε τι κατάσταση είναι? Οι δρόμοι μας είπατε είναι κατεστραμμένοι, έχουν καταστραφεί και γέφυρες.
9: Έχουν πλημμυρίσει πολλά υπόγεια.
1: Ναι.
9: Έχουν κατέβει τώρα από τον Ψιλορίτη με το πολύ νερό που έπεσε μπάζα και πέτρες. Έχουν μπει στα υπόγεια μέσα, έχουν μπει στους δρόμους. Η καταστροφή είναι τεράστια. Έχει εξαφανιστεί ο βιολογικός. Τα δίχτυα του βιολογικού, δίχτυα ίδρευσης και άδρευσης, αποχέτευσης.
1: Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή.
9: Μεγάλη καταστροφή. Έχουν πέσει τρεις γέφυρες. Σε μια από αυτές ήταν και ένα ζευγάρι από τα Λιβάδια, εκεί στο Δισκούρι,
1: ναι,
9: στο μοναστήρι από κάτω. Μόλις περνούσαν έπεσε η γέφυρα και πέσαν οι ανθρώποι μέσα στο ποταμό. Ευτυχώς ανασυρθήκαν με τραύματα στα πλευρά και στο πρόσωπο.
1: Κύριε Καρυδιανάκη, αυτή την ώρα που μιλάμε βρέχει ακόμα έτσι ασταμάτητα?
9: Στον ορεινό κομμάτι, το ορεινό όγκο βρέχει, ναι.
1: Μάλιστα.
9: Στα χωριά πάνω βρέχει και το κακό είναι ότι θα συνεχιστεί η κακοκαιρία από ό,τι μας λένε και μέχρι τη Δευτέρα το πρωί.
1: Η πυροσβεστική είναι εκεί κοντά σας?
9: Είναι και η πυροσβεστική, είναι και η περιφέρεια Κρήτης δίπλα μας.
1: Ναι.
9: Αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά, οι ζημιές είναι τεράστιες.
1: Μάλιστα.
9: Ήδη έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες να κηρύξουμε το Δήμο σε εκτάκτη ανάγκη. Γιατί δεν μπορεί, ήδη έχει πέσει και ένα σπίτι εδώ κάτω στα Περινά, στο Κινηγιανά, εκεί πέρα στη Μαργαρίτες, στην κοινότητα Μαργαριτών.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Είναι δύσκολα τα πράγματα, θα το παρακολουθούμε.
9: Πολύ δύσκολα, γιατί εάν συνεχιστεί συνεχιστούν τα φαινόμενα όπως ήταν χθες, τα προβλήματα θα είναι ακόμη πιο σοβαρά και στο κάτω μέρος του Δήμου, στα παιδινά του Δήμου, που δεν έχουν πληγή όσο έχουν πληγή τα ορεινά,
1: ναι.
9: Αλλά είναι και αυτά πολλά χωριά και στον κάτω Δήμο έχουν σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Όχι όπως πάνω, αλλά τα προβλήματα είναι τεράστια.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρυγιαννάκη. Καλή
9: καλά,
1: δύναμη σας εύχομαι. Καλή δύναμη.
9: Καλά.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ό,τι χρειαστεί το Αλκαλοχώρι, θα είμαστε δίπλα τους, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, στο Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα. Είπε βέβαια ότι το κτηριακό θέμα εκεί στο χωριό αφορά πρωτίστως τη Δημοτική Αρχή. Η Στέλλα Γκαντώνα είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Στέλλα μου.
10: Καλό μεσημέρι, Ερίστα, σαν και στους ακροατές των παραπολιτικών. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την Υπουργό, η οποία της εξ αρχής ξεκαθάρισε ότι το κομμάτι των υποδομών άπτεται επί της ουσίας ευθυνών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, και μια εμπλοκή όμως του Υπουργείου Παιδείας, υπό την έννοια ότι για να τρέξουν αυτά τα χρονοδιαγράμματα, υπάρχει εμπλοκή και του Υπουργείου Παιδείας. Το λέω αυτό γιατί χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει στην παρούσα φάση. Ναι, μεν την πρώτη και την κύρια ευθύνη για το κτίριο την έχει τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα που δεν είναι νεότερο,
1: ναι,
10: σε αυτό το κομμάτι. Το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες βλέπουμε πολιτικούς να πηγαίνουν να εγκαινιάζουν, όπως και πάντα, έτσι, σχολικά κτίρια.
1: Ναι.
10: Και εύλογα ρωτήσαμε ότι εφόσον αυτά είναι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε για ποιο λόγο παρήθανται εκεί οι πολιτικοί. Θέλω να πω ότι πρέπει λίγο το θέμα να δούμε σφαιρικά. Ναι, μεν την ευθύνη μπορεί να την έχει για τα κτίρια η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η κυβέρνηση μπορεί να είναι παρατηρητής και θεατής όταν 5 χρόνια παιδιά, εκατοντάδες παιδιά, 700 παιδιά στεγάζονται σε κοντέινερ, εκτός αν θεωρήσουμε ότι είναι φυσιολογικό ένα σχολείο να εγκαινιάζεται μετά από 25 χρόνια όπως ο μας πρόπριγο.
1: Ακριβώς.
10: Άλλη τάξεως συζήτηση, ναι, τώρα αυτή. Είπαμε και άλλα θέματα με την κυρία Ζαχαράκη.
1: Αναφερθήκατε και στο θέμα των πανεπιστημίων, των επιτυχώντων που δεν μπορούν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
10: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι, όπως μας είπε και ο Υπουργός, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα όλες οι εγγραφές, γιατί περιμένουν και κάποια άλλα τμήματα. Σήμερα ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής για μετεγγραφές, τις δυνατότητες να πάρει ένας φοιτητής μετεγγραφή. Είπε όμως ότι έχουμε μια απώλεια 5% στον αριθμό αυτών που είναι εισακταίοι από αυτούς που τελικά εγγράφονται, ως γενικότερο πλαίσιο το έθεσε η Υπουργός, και το αποσυνέδεσε,
1: ναι,
10: από το θέμα το στεγαστικό και από το θέμα του κόστους εξ ολοκλήρου. Δηλαδή, από αυτά που μας είπε, η ίδια θεωρεί ότι δεν είναι αυτό. Ή μόνο αυτό. Γιατί πολύ απλά έκανε εκτενή αναφορά μετά στα επιδόματα που δίνονται και για το σενάριο, ναι, του να συγκατοικούν δύο παιδιά που τα γνωρίζουμε, είναι γνωστά.
1: Ναι, απλά μας κάνει εντύπωση πώς γίνεται ένας φοιτητής που έχει
10: να
1: πετύχει
10: ακριβώς, και να πηγαίνει να γραφτεί.
1: Και να μην πηγαίνει να γραφτεί και δεν είναι το οικονομικό. Τι ακριβώς άλλο μπορεί να είναι, ας πούμε, για, ναι, μια τέτοια κορυφαία σχολή, για το Πολυτεχνείο.
10: Εκτός αν τρώει τα μάτια του, ας πούμε, όλα τα χρόνια της ζωής του για να μπει στην ιατρική και μετά αποφασίζει ξαφνικά να γίνει χορευτής, ας πούμε.
1: Ακριβώς. ακριβώς.
10: Λοιπόν,
1: ακριβώς,
10: κάνουμε και λίγο χιούμορ. Ναι. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι για το πολλαπλό σχολικό βιβλίο που θυμάστε πριν από ένα μήνα περίπου είχε γίνει θέμα εκείνες τις μέρες που είχαμε και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Σωστά.
10: Παρέπεμψε εκ νέου στις επιτροπές η κυρία Ζαχαράκη. Επειδή όμως εκείνο το χρονοδιάστημα είχε δημιουργηθεί και πολιτικό ζήτημα από δικούς της συναδέλφους που την κριτήκαραν, ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητείται η παραδοσιακή οικογένεια μέσω του βιβλίου και ότι δεν μπορεί και εκείνη να αποκλείσει κανένα παιδί. Ξέρουμε ότι τα παιδιά δεν μεγαλώνουν στις ίδιες οικογένειες.
1: Σωστά.
10: Οπότε περιμένουμε.
1: Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά. Στέλλα Γκαντώνα.
10: Καλή συνέχεια.
1: Και βεβαίως πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η Υπουργός πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, για το θέμα του Αρκαλοχωρίου.
11: Επειδή ξεκίνησε από μια κουβέντα που κάνετε και εδώ πέρα με τον υφυπουργό μου, τον κύριο Παϊώνα, ότι ο κύριος Παϊώνα δεν έχει καμία ευθύνη ούτε αρμοδιότητα για το ζήτημα.
12: Πράγματι, χρόνια,
11: οι σχολικές υποδομές επίσης δεν ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει να μεταθέτω αλλού την ευθύνη. Με ενδιαφέρει να βρίσκεται λύση. Είμαστε πάντα σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος Κεγκέρογλου, ξέρετε, επειδή προέρχεται από τα σπλάχνα τόσο όλους της κοινωνίας, το ζήτημα το έχει από πάρα πολύ κοντά. Έχουμε αγορά οικοπαίδου, οπότε αυτό θα τρέξει αμέσως μετά μελέτη. Άρα θέλει χρόνο. Είναι πάντα με προτεραιότητα.
13: Με ένα θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι, το νέο κτίριο το οποίο θα φτιαχτεί.
11: Ναι, βέβαια, είναι θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης.
12: Ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο μπορείτε να δώσετε στους ανθρώπους εκεί πέρα κάτω που περιμένουν?
11: Εμείς από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, ό,τι χρειαστεί το Αρκαλοχώρι, πράγματι μπορεί να το έχει. Τώρα ως προς τους χρόνους και ως προς την εξέβρεση της χρηματοδότησης, να είναι απόλυτα σίγουροι ότι και για την επίσπευση της εξέβρεσης αυτής να διευκολύνουμε. Μάλιστα. Λέμε ότι έχει αγοραστεί το οικόπεδο, έχουν ξεμπλέξει και ζητήματα που υπήρχε, ξεκινάει η μελέτη και ανοίγει ο δρόμος.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη για τους φοιτητές, τους επιτυχώντες που δεν πήγαν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
11: Είναι πολύ πολύ σχηδές το ζήτημα. Δηλαδή κάποιος απλά να το αποδώσει στο στεγαστικό, το οποίο είναι ένα υπαρκτό θέμα σε όλη την Ελλάδα. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να αντιμετωπίζεται περισσότερο με τις αιστείες και σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ένταση ζήτησης να είναι ζητούμενο το να αυξήσουμε τις αιστείες. Έχεις έναν αριθμό παιδιών που ίσως να έχουν δυσκολία και εκεί έχω να πω, μην το παρατήσεις, έχεις το φοιτικό επίδομα στέγασης. Τι άλλο, η σύντηση. Να ξέρουν ότι τα παιδιά μπορούν να φάνε στην αιστεία. Και μάλιστα τώρα, με τη μεγάλη πρωτοβουλία που πήρε ο Πρωθυπουργός, οφείλω να το πω ότι θα δίνουμε τη χρονιά σχεδόν 40 εκατομμύρια παραπάνω για την αύξηση του στηρεσίου για να τρώνε και καλύτερα τα παιδιά. Είμαστε δίπλα στο Πανεπιστήμιο.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου, θα δούμε τώρα τι αλλάζει στις ρυθμίσεις τραπεζών και στους σέρβισερς και ποιοι κερδίζουν με τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σημαντικές αλλαγές στο τοπίο του ιδιωτικού χρέους φέρνει το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη λειτουργία των σέρβισερς με 16 συνολικά παρεμβάσεις. Οι 8 αφορούν άμεσα τις οφειλέτες και ενισχύουν την προστασία τους, ενώ άλλες 8 αυστηροποιούν τις κανόνες διαφάνειας, εφοπλίας και λογοδοσίας των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Η βασική αλλαγή, Έρη, είναι ότι μπαίνουν για πρώτη φορά σε μια σειρά οι διαδικασίες για σαφείς προθεσμίες και συγκεκριμένα όρια, ενώ προβλέπονται και κυρώσεις όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των οφειλετών. Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, προανήγγειλε ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τους σέρβισες θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά την ψήφισή του. Στόχος είναι να μπει μεγαλύτερη τάξη στη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών και κυρίως να περιοριστούν πρακτικές που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από δανειολήπτες. Ναι. Μία από τις βασικές αλλαγές, Έρη, αφορά την προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ένας σέρβισερς από τον οφειλέτη. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούνταν από πολύ ψηλές προκαταβολές, ακόμη και το 50% της συνολικής οφειλής. Με το νέο πλαίσιο μπαίνει πλαφόν 15% στην προκαταβολή. Παράλληλα, καθορίζεται αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των ετοιμάτων. Η διαδικασία θα πρέπει να συμπληρώνεται μέσα σε 6 μήνες με τον οφειλέτη να γνωρίζει αν το αίτημά του γίνεται δεκτό ή απορρίπτεται και στην περίπτωση της απόρριψης να υπάρχει συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη αιτιολογία. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για όσους στηρούν κανονικά τη ρύθμισή τους. Ο Υπουργός χαρακτήρισε απαράδεκτο να πληρώνει κάποιος κανονικά τις δόσεις του και ταυτόχρονα κινείται σε βάρος του διαδικασία κατάσχεσης ή πληστηριασμού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα προστατεύει το φιλέτες και θα επιβάλλονται κυρώσεις. Ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις τώρα? Στον οφειλέτη θα πιστεύει το ποσό ίσο με 5 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση θα παρατείνεται κατά 5 μήνες χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, ενώ προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα από 50 έως 500.000 ευρώ για τον πιστωτή. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο στάδιο πριν από τον πληστηριασμό. Τουλάχιστον 3 μήνες από τη διαδικασία, ο πιστωτής θα πρέπει να υποβάλει στον οφειλέτη συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης. Δεν θα αρκεί πλέον μια τυπική ή γενικόλογη πρόταση, θα πρέπει να είναι κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη με βάση τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Ταυτόχρονα ενισχύθηκε και το δικαίωμα του οφειλέτη να γνωρίζει ακριβώς τι χρωστά την τράπεζα. Τράπεζες και σέρβισερς θα πρέπει να παρέχουν δωρεάν και αναλυτική ενημέρωση για τις συμβάσεις, τις καταβολές, τα επιτόκια, το κεφάλαιο, τους στόκους, τις προμήθειες και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η προθεσμία είναι 45 μέρες και αν έρθει τα στοιχεία δεν δοθούν εγκαίρως, προβλέπεται μια ιδιαίτερη σημαντική συνέπεια. Αναστέλλεται η τοκοφορία της οφειλής μέχρι να χορηγηθούν πλήρως τα απαιτούμενα στοιχεία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε νωρίτερα στην δημόσια τηλεόραση ο Κυριάκος Πιαρακάκης.
15: Για τις 120 δόσεις αυτό πότε θα
16: ψηφιστεί? Επίσης θα ψηφιστεί άμεσα και θα ισχύσει μέχρι τα μέσα του 27, να μπορεί ο κόσμος να μπει.
15: Αλλά θα ξεκινήσει, μπορεί να ξεκινήσει και μέσα στον Οκτώβριο, ας πούμε.
16: Ο στόχος μας είναι, δεν θα σας πω συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσα στον Οκτώβριο θέλω να έχει ψηφιστεί. Θα θέλαμε να έχει ψηφιστεί.
15: Και ωραία. Μια ακόμη πορεία που έχω γι' αυτό, πήγατε πριν στις 72 δόσεις και λέτε όποιος έχει χρέη μέχρι το 23. Τώρα λέτε μέχρι το 24. Γιατί δεν μπαίνει και το 25 μέσα, δηλαδή γιατί αφήνετε βαριά απ' έξω?
16: Γιατί ταυτοχρόνως έχουμε και τις δόσεις της εφορίας, έχουμε την 24, τη λεγόμενη, τις 24 δόσεις της εφορίας, οι οποίες έχουν το ίδιο επιτόκιο με αυτό το οποίο θα έχουν οι 120 δόσεις, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι πληρωμές στη χώρα μας και εκτελείται ο προϋπολογισμός. Το καλύτερο το οποίο μπορούσε να γίνει με δεδομένη την εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν να πάμε τα παλαιότερα χρέη και, όπως είδατε, επεκτείναμε κατά ένα χρόνο αυτή τη διαδικασία.
1: Τώρα θα πάμε λίγο μέχρι την Βουλή, αλλά γιατί έχουμε μια εξέλιξη σχετικά με την ιστορία του, με την υπόθεση του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου. Μέσα στον Οκτώβριο θα είναι η κλήρωση για το ειδικό δικαστήριο. Πριν πάμε όμως στη Βουλή, διότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και εκεί, θα πάμε στον Βαγγέλη Μανδραβέλη για να δούμε πώς αντιδρά η αγορά. Πώς αντιδρά η αγορά στις 120 δόσεις, ποια είναι η αντίδραση, οι πρώτες αντιδράσεις σε σχέση με τα μέτρα που προηγήθηκαν χθες. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
17: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Κοίταξε, τα μέτρα πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν δύο αξιώματα. Τα μέτρα ποτέ δεν φτάνουν και η λίστα των μέτρων είναι ανεξάντλητη. Η κυβέρνηση ικανοποιεί κάποια μέτρα, είναι τα λιγότερα από όσα ζητάει η αγορά, άρα επομένως αυτοί που γκρινιάζουν είναι περισσότεροι. Κάποιοι όμως είναι ικανοποιημένοι. Ειδικά το μέτρο των 120 δόσεων ΕΡΙ ικανοποίησε αρκετό κόσμο. Βέβαια κάποιοι βάζουν κάποιους αστερίσκους με την έννοια ότι ξέρεις ότι κάποια πλήρωτα χρέη άφησαν, δημιούργησαν προς αυξήσεις, πρόστιμα κλπ. Ναι. Αυτά τι θα γίνει και τέτοιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για να γίνει και κούραμα όλων αυτών των προσαυξήσεων και των προστήμων. Αλλά οι 120 δόσεις ήταν ένα αίτημα όλης της αγοράς, το οποίο ικανοποιήθηκε και μάλιστα όπως έγραψε και το Big Mouth σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν διάχυτη ικανοποίηση σε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, που αυτό το μέτρο τέλος πάντων ανακοινώθηκε διαστόματος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Ναι. Τώρα για τα άλλα, για καύσιμα και για τέτοια.
1: Ναι. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο κ. Νίκος Κιουγκομτζής, αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, για το θέμα αυτό.
18: Είναι δωρό,

0: απορρέουν και από την εποχή της κρίσης, αλλά και από την εποχή του COVID. Άρα θα έχουμε...
1: Η ώρα είναι 12.30.
2: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
7: Όπου λειτουργούν πολύ επιθετικά οι σέρβιστες.
8: Ναι.
7: Πρέπει να πω όμως ότι υπάρχει νομοθεσία, η οποία καταστρατηγείται.
8: Ναι.
7: Υπάρχει ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών, που είναι υποχρεωτικό κείμενο και είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν οι σέρβιστες, οι τράπεζες, και το οποίο το παραβιάζουν. Υπάρχουν κυρώσεις, οι οποίες δεν επιβάλλονται. Άρα το όλο πλαίσιο και με κάποιες μικρές βελτιώσεις που γίνονται, που θα γίνουν άμεσα από την κυβέρνηση, παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισες, για τις τράπεζες και όχι για τους οφειλέτες. Αυτό βλέπουμε εμείς εν τέλει.
9: Τώρα, Βαγγέλη, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τα καύσιμα. Σε τι τιμή θα δούμε να διαμορφώνεται στην Αντλία?
10: Κοίταξε, τα 20 λεπτά είναι ασπιρίνη στο... το πόνο στον καρκίνο. Δηλαδή, τα 20 λεπτά, δηλαδή αυτή τη στιγμή, δηλαδή, δίνουμε τα 15 λεπτά, θα γίνουν 20 λεπτά,
9: ναι.
10: Και μιλάμε ότι η τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα μια τιμή η οποία έχει ξεκινήσει τον Μάρτιο για το πετρέλαιο κίνηση στα 1,6 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε, ήδη πληρώνουμε αυτή τη στιγμή περίπου 25% πάνω το πετρέλαιο κίνηση. Μαζί με την επιδότηση, συμπεριλαμβανομένου της επιδότησης, αν αφαιρεθεί και η επιδότηση, φτάνουμε στο 50%. Είναι τιμές οι οποίες είναι απογορευτικές, δηλαδή, για την αγορά, και γι' αυτό οι περισσότεροι είπαν ότι ήταν πάρα πολύ λίγο. Βέβαια,
9: ναι.
10: Μια κυβέρνηση έχει τους δικούς της περιορισμούς. Έχει σύμφωνα σταθερότητας, έχει έναν προϋπολογισμό, έχει ένα περιθώριο για να κάνει τέτοιου είδους δαπάνες.
9: Ναι. Κάπως έτσι γίνεται. Κάπως, λοιπόν, αλλά και ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
10: Έχει στείλει επιστολή ο Πρωθυπουργός να υπάρχει μια ρήτρα διαβηγής για την αντιμετώπιση, έστω και της έκτακτη περίπτωση, την ενεργειακή κρίση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ναι. Αργεί να κινηθεί το μαγαζί που λέγεται Βρυξέλλες. Πάρα πολύ.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου μίλησε εδώ το πρωί στο Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον μέχρι στιγμής για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κανένας, παρότι έχουμε μπει σιγά-σιγά στο φθινόπωρο και οδεύουμε προς το χειμώνα, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Για να τον ακούσουμε.
11: 14 του μηνός θα εξαγγείλει η κυβέρνηση τα επιδόματα αυτά, όποια και αν είναι, όπως δοθούν, δεν ξέρουμε πώς θα δοθούν. Εμείς λέμε να δοθούν οριζόντια στην Αντλία για όλο τον κόσμο, που το έχει όλοι, το έχουν ανάγκη. Αλλά ο κόσμος και οι καταναλωτές μένουν εν αναμονή για να δουν πού θα κάτσει η πύλια. Δηλαδή, τι θα πρέπει να πληρώσουν, τι έχουν στη τσέπη τους για να πληρώσουν. Και έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ενδιαφέρον, ούτε παραγγελία, παρά το γεγονός ότι ο καιρός έχει χαλάσει. Παρά τα αυτά, κανείς δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή, δεν ξέρει πόσο θα του κοστίσει. Σε κάθε περίπτωση, εδώ που έχουμε φτάσει και στο υψηλό της τιμής που βρίσκεται σήμερα, θα πρέπει να είναι οριζόντια στην Αντλία για να είναι άμεσα, μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί αυτή η επιδότηση.
9: Ο κύριος Μεγάλης Χριστοδουλίδης, που μίλησε στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, είπε ότι τα τιμολόγια του ερχόμενου μήνα στο ρεύμα θα είναι αυξημένα έως και 20%.
12: Μεγάλη εικόνα είναι ότι έκλεισε ο Σεπτέμβριος με μια αύξηση στην χώρα.

0: χονδρική αγορά του Revance γύρω στο 20% από τα 133 ευρώ περίπου στα 160. Ναι. Αυτό όπως καταλαβαίνετε σήμερα, αύριο που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι τα τιμολόγια του ρεύματος, θα υπάρχει από έως 20% κάποια αύξηση, την οποία μένει να δούμε ποια είναι και η εμπορική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι πάροχοι. Σίγουρα δεν θα υπάρχει αποκλιμάκωση, θα έχουμε ή τα ίδια επίπεδα τιμών με το Σεπτέμβριο ή μεγαλύτερες τιμές. Δεν υπάρχει περίπτωση στους επόμενους μήνες να δούμε αποκλιμάκωση στις τιμές του ρεύματος. Αντίθετα, θα δούμε αυξήσεις.
1: Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να συναντήσουμε τον Σπύρο Σερμπέτη, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς ζητά ο Τραμπ. Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία πριν από λίγες ημέρες απελευθέρωσε 40 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, έτσι, από τα στρατηγικά αποθέματα, και τότε είχε ζητήσει να κάνει το ίδιο και η Ευρώπη. Και φαίνεται ότι τώρα επιμένει σε αυτό.
2: Ακριβώς, έχουμε εξέλιξη, Έρη, σε σχέση με αυτό. Όπως ανέφερε προλίγου το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ ουσιαστικά έστειλε τελεσίγραφο στη Γερμανία και στη Γαλλία να μειώσουν τα αποθέματα ντίζελ έκτακτης ανάγκης που διατηρούν, προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση των παγκόσμιων τιμών των καυσίμων. Αλλιώς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, θα αντιμετωπίσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγής δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πρακτορείο υπάρχουν οι αντιδράσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι εκφράζουν την απογοήτευσή τους αναφορικά με το ότι τα ευρωπαϊκά κράτη και ιδίως η Γαλλία και η Γερμανία, και γιατί εστιάζουμε σε αυτές τις δύο, γιατί διατηρούν το 35% των στρατηγικών αποθεμάτων της ΕΕ, δεν ουσιαστικά συντονίστηκαν. Δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις οι οποίες έπρεπε να τηρηθούν στο πλαίσιο συντονισμένης έκτακτης αποδέσμευσης αποθεμάτων πετρελαίου από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Την ίδια ώρα, Έρη, έχουμε βέβαια και την άνοδο στην τιμή του Brent, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη νευρικότητα και ανησυχία στις αγορές σε σχέση με το τι επικρατεί, με την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζου, αλλά όχι μόνο, ευρύτερα στην Μέση Ανατολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερβέτη. Τώρα οι ψαράδες όλης της χώρας έσβησαν τις μηχανές, προσανατολίζονται σε κινητοποίησεις επαόριστον μάλιστα, με αιχμή το ενεργειακό κόστος. Έκαναν απόβαση νωρίτερα στον θερμαϊκό. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr θα μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε πανελλαδική απεργία επαόριστον προχωρούν από σήμερα οι επαγγελματίες αλής της χώρας, δένοντας τα σκάφη τους και ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξη για τον κλάδο. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν παράκτη αλής, μηχανότρατες και αγριγοί από ολόκληρη τη χώρα, με βασικότερο αίτημα τη μείωση του κόστους των καυσίμων, το οποίο όπως υποστηρίζουν έχει καταστήσει σε πολλές περιπτώσεις οικονομικά σύμφορη, ακόμα και την έξοδο του σκαφού στη θάλασσα. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη, στον Θερμαϊκό, έχουν ήδη δέσει τα σκάφη τους αλής από τη Νέα Μηχανιώνα, τη Νέα Κρίνη, την Καλαμαριά, τα Κίμινα και άλλες περιοχές. Ναι. Κινητοποίησεις έχουμε και στα Χανιά, καθώς και στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου. Οι αλής προειδοποιούν μάλιστα ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά του, θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ακόμη και με αποκλεισμούς λιμανιών και ηχθειοσκαλών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Τώρα, σφοδρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Ο Μάνος Ανθουλάκης, αρχισυντάκτης του παραπολιτικά.gr, έχει συγκεντρώσει όλες αυτές τις αντιδράσεις. Σπύρο Μαδών, Μάνο, σωστά.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας αρχικά. Σπύρο Μαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με αφορμή τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, τις 120 δόσεις και το νέο πλαίσιο για τους σέρβισερς. Από το ΠΑΣΟΚ, νωρίτερα μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά 90,1, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης υποστήριξε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση χαρακτηρίζονται από φορολαγνία, ναι, εκφράζοντας την άποψη βέβαια ότι δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα, και παράλληλα αναφέροντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταθέσει τροπολογία για τη θεσμοθέτηση μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Λίγο
1: σήμερα θα γίνει αυτό.
4: Ναι, ακριβώς. Στις 2, που είναι η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Λίγο νωρίτερα βέβαια ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό επίσης ότι εξήλωσε το pullover του success story της οικονομικής πολιτικής του. Από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη χαρακτηρίστηκαν ανεπαρκείς οι παρεμβάσεις, όπου και σημείωσαν στην ανακοίνωσή τους ότι η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, ζητώντας τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, πλαφών στα περιθώρια κέρδους και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς ανέφερε ότι κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης περί περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου, με την Κομουδούρου να ζητά μείωση του ειδικού φόρου στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια και πλαφών στο περιθώριο κέρδους της διείλυσης, ενώ είχαμε σκληρή κριτική και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που χαρακτήρισε θράσος και πρόκληση την εμφάνιση του Πρωθυπουργού ως εγγυητή της σταθερότητας. Και τέλος, η Νέα Αριστερά χαρακτήρισε τα μέτρα ως τσιρότο απέναντι στην ακρίβεια, επικρίνοντας την απουσία παρέμβασης στην αμόλυβδη βενζίνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξανάκη.
5: Άμετρα. Ναι. Όχι αμέτρητα, δεν είναι. Είναι εξόχως μετρημένα,
6: ναι,
5: και με φορολαγνία από πίσω. Είναι πολύ απλό. Είδατε πουθενά εσείς να μειώνετε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Εμείς προτείναμε ένα ειδικό μηχανισμό με αυτόματη επιστροφή του φόρου που εισπράτεται επιπλέον του δημοσιονομικού ορίου που έχει τεθεί στον προϋπολογισμό για την τιμή των καυσίμων. Λοιπόν, είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί χρόνια σε άλλη χώρα. Εμείς αυτό το προτείνουμε διάταξη για να κάνουμε δίκαιη δουλειά. Γιατί εδώ και έχουμε αργήσει και, όπως είπα, είναι άμετρα. Δηλαδή, τι θα δώσει εδώ. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό τον αυτόματο μηχανισμό που τον έχει η Ιταλία, νομίζω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα μπορούσε να τον έχουμε χρησιμοποιήσει και στο ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ, και ό,τι επιπλέον εισπράτεται να επιστρέφει πίσω στους καταναλωτές.
1: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, διότι έχουμε εξέλιξη στο θέμα του Χρήστου Τριαντόπουλου. Μέσα στον Οκτώβριο θα γίνει η κλήρωση για το ειδικό δικαστήριο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Μέσα στον Οκτώβριο θα υπάρχει εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση του πρώην υπουργού, παρά τον πρωθυπουργό, Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς η Ολομέλεια θα κληθεί να ψηφίσει τα μέλη του που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο για τον πρώην υπουργό. Όπως έκανε γνωστό ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, έχει στείλει σχετική επιστολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αναμένουμε εξελίξεις επ' αυτού.
1: Ναι. Τώρα έχουμε και μία δήλωση, μία τοποθέτηση του κυρίου Βελόπουλου πριν από λίγο στη Βουλή, σωστά?
7: Πολύ σωστά, με αναφορά στην Κύπρο ξεκίνησε την ομιλία του Επιδημοσκευή του Υπουργείου Ανάπτυξης ο επικεφαλής ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συγκεκριμένα ο κύριος Βελόπουλος αναφέρθηκε στη σημερινή 26η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζήτησε να ανακηρυχθεί ΑΟΣ Ελλάδας Κύπρου, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα ότι η κυβέρνηση άφησε τρύπα, όπως είπε, ώστε να μπορεί να την εκμεταλλευτεί η Τουρκία και ο Ερντογάν. Δεν ξέρω αν το θυμήθηκε κανείς, αλλά σήμερα γιορτάζει η Κύπρος την απελευθέρωσή της. Το θυμήθηκε κανείς? Δεν το βλέπω. Χρόνια πολλά καλή ελευθερία στην Κύπρο με ΑΟΣ τώρα, με την Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Βελόπουλος, προσθέτοντας πως λέω τώρα ΑΟΣ με την Ελλάδα, διότι η Τουρκία έβγαλε τώρα που μιλάμε Ναύτεξ,
1: ναι,
7: γιατί θέλει να κάνει έρευνες μεταξύ κατεχομένων και Τουρκίας, γιατί θέλει να συνδεθεί ένας αγωγός, όπως είπε ο κ. Βελόπουλος.
1: Και βεβαίως το μεσημέρι περιμένετε εκεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, διότι θα κατατεθούν μάλιστα και θα γίνει η ομιλία του, αλλά θα κατατεθούν και δύο τροπολογίες.
7: Θα κατατεθούν δύο τροπολογίες. Η πρώτη αφορά τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και η δεύτερη έχει σχέση με το στεγαστικό και συγκεκριμένα την κατάργηση της Golden Visa μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί εκτενώς στις δύο τροπολογίες, ενώ θα εξαπολύσει και τα πειρά του στην κυβέρνηση με αφορμή τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι θα αναφερθεί και στην υπόθεση παραπομπής του πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβη χάρη στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δίσταση προανακριτικής επιτροπής.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ τις συμπεριφορές των βουλευτών και των υπουργών, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα πολλοί συνδέουν αυτή την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις πρόσφατες δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη και του Δημήτρη Κερίδη περί αλαζονίας υπουργών. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι και στους κρατές. Στάβατε λοιπόν χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κλείσει με τον δικό του τρόπο μια ζήτηση την οποία άνοιξε η Ντόρα Μπακογιάννη την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η ζήτηση την οποία άνοιξε η κ. Μπακογιάννη. Ενδιαμέσως είχαν υπάρξει και τοποθετήσεις βουλευτών και τηλεφώνημα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, τα οποία είχαν ενοχλήσει τον κόσμο και είχαν προκαλέσει ζητήσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αναφερόμαστε στις τοποθετήσεις, στις δημόσιες του κ. Κουλκουτίνα, του κ. Τσιάδα και του κ. Θεοχάρη, τις οποίες άλλες τους πήραν πίσω, για άλλες ζήτησαν συγγνώμη, πάντως σε κάθε περίπτωση δημιούργησαν ένα σχετικό ντόρο στην δημόσια σφαίρα. Ενώ χτες, λίγη ώρα πριν την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέλος της τάξης 24, ο Μπακογιάννης είπε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, το ότι υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση. Μέσα σε αυτό λοιπόν το κλίμα, ο Πρωθυπουργός είπε τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα προς τους υπουργούς. Το ένα είναι ότι πρέπει να είναι ενήμεροι για τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή να έχουν καλή αντίληψη και γνώση των πραγμάτων για να μπορούν και αυτό να το μεταφέρουν προς τα έξω, να προβάλλουν συνολικά το κυβερνητικό έργο, το ορατό όπως λέει ο Πρωθυπουργός, κυβερνητικό έργο, γιατί σε αυτό κατευθύνεται όπως τόνισε η προσπάθεια του λαού μας μέσα ενότητα. Και τρίτον, και πάνω σε αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε, στην δημόσια αντιπαράθεση, την οποία μπαίνουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στο όπου μιλάει τόσο πάνω ο καθένας, το ύφος παράγει εντυπώσεις. Ο λόγος μας, είπε, δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος ενίας ακριβής. Είπε ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Ήταν ένα πολύ σαφές μήνυμα μετά από όλα αυτά λοιπόν που είχαν γίνει και τα οποία μόλις περιγράψαμε, ναι, ότι ο ίδιος αξιολογεί, κρίνει και ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες συνέπειες με μετακινήσεις, αναβαθμίσεις ή υποβαθμίσεις, είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό το επόμενο διάστημα, γιατί ξέρω ότι οι εκλογές απέχουν, είναι κοντά, αλλά παράλληλα είναι και μακριά, δηλαδή απέχουν τουλάχιστον 6 με 7 μήνες από σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ είχαμε νέα ναύτεξα από την Τουρκία. Θα μας τα εξηγήσει όλα τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Ερή, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Μα η αλήθεια είναι ότι η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, βγάζοντας το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race. Θα το θυμάστε όλοι από εκείνο το ταραχώδες περιοδικό.
1: Το καλοκαίρι.
6: 20, ναι. Για έρευνες μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Και μάλιστα αποφάσισε να βγάλει αυτήν την ναύτεξα, την οποία αναφέρθηκε και εσύ νωρίτερα σήμερα, που η Κύπρος γιορτάζει με λαμπρότητα την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της. Και μάλιστα παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Να σου πω ότι πρώτα απ' όλα το πρωί έγινε παρέλαση στην Κύπρο, έτσι, με ελληνικά F-16 Viper να πετούν περήφανα πάνω από την Λευκοσία, με ελληνικά άρματα να δίνουν χειρό παρόν για πρώτη φορά στην Κύπρο. Η Μεγαλόνησος γιόρτασε λοιπόν την επέτειο της ανεξαρτησίας της. Εκεί ήταν και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος δήλωσε ότι εμείς με τις νέες δυνατότητες που δημιουργούμε για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα είμαστε πάντα δίπλα σας ως αδελφοί και στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Ο κύριος Χριστοδουλίδης τον ευχαρίστησε για τα ελληνικά F-16 που συμμετέχουν στην παρέλαση και για το ότι είναι η πρώτη φορά που θα παρελάσουν ελληνικά μηχανοκίνητα μέσα. Οι Τούρκοι όμως, όπως σου είπα και στην αρχή της σύνδεσής μας, προκαλούν και προκαλούν επί τούτου σήμερα. Στέλνουν το ερευνητικό σκάφος Roots Race ανοιχτά της κατεχόμενης Κύπρου για να κάνει εργασίες μέχρι τις 26 Οκτωβρίου σύμφωνα με την Ναύτεξ. Τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να φτιάξουν έναν υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Παράλληλα, η Τουρκία απειλεί ξανά τη χώρα μας και μέσω ανακοίνωσης του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας να μην προχωρήσει στο υποθαλάσσιο καλώδιο που θα συνδέει την Κρήτη με την Κύπρο χωρίς την άδειά της. Λένε συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή τους ότι η χώρα μας δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας με βάση τα δικαιώματα που διαμορφώθηκαν από τις συμφωνίες θαλάσσιας οριοθέτησης της τουρκικής δημοκρατίας με τη Λιβύη στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό, ενώ η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για να προχωρήσει τις έρευνες που θα συνεχιστούν των επόμενων εβδομάδων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Από την 1η του Γενάρη, από την 1η Γενάρη του 27, αλλάζουν όλα για τα social για τους κάτω των 15. Εμείς αυτό το γνωρίζουμε. Το θέμα είναι να το καταλάβουν και τα παιδιά για το πώς θα γίνεται η επαλήθευση, ποιος θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κανονισμών. Όλα αυτά θα μας τα πει τώρα η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να βάλει κόφτη στη χρήση των social media από 1η-1η του 27, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η έκθεση των ανηλίκων στους κινδύνους του διαδικτύου. Και να πούμε πως η ελληνική πρωτοβουλία δεν έρχεται σε μια τυχαία χρονική στιγμή. Φτάσετε σε ένα γενικότερο κλίμα αυστηροποίησης που βλέπουμε αυτή την περίοδο στην Ευρώπη για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, μιλώντας για την κατάσταση της Ένωσης, παρουσίασε το λεγόμενο EU Kids Act. Και η κατεύθυνση ουσιαστικά που περιγράφεται είναι αρκετά αυστηρή. Για παιδιά κάτω των 13 ετών, καθολική απαγόρευση πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών, πρόσβαση μόνο με έλεγχο και έγκριση από τους γονείς. Να πούμε ότι για τη χώρα μας κεντρικό ρόλο στο GoFTI που θα μπει ουσιαστικά στα social media αναμένεται να έχει το Kids Wallet, το ψηφιακό εργαλείο γονικού ελέγχου που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία στη χώρα μας. Μέσω αυτού δηλαδή οι γονείς μπορούν να δηλώνουν στις συσκευές που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους την ηλικία τους και να ενεργοποιούν και τους περιορισμούς. Έτσι δηλαδή θα επιβεβαιώνεται η ηλικία των παιδιών, μπορεί να επιβεβαιώνεται με καλύτερο τρόπο. Βέβαια σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν και οι πάροχοι και να πούμε ότι σε κάποιες χώρες που έχει ήδη εφαρμοστεί τα αποτελέσματα είναι
1: αυτά.
3: Δεν πήγε πολύ καλά. Πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη.
1: Εμείς εδώ οι Έλληνες μπορούμε να το έχουμε καλύτερα. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Εχθές είχαμε μια κινηματογραφική διάσωση εκεί στο πιλωτήριο του Fly Dubai. 90 δευτερόλεπτα απόλυτου τρόμου. Αυτό έζησαν οι επιβάτες. Κανείς νομίζω δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση τους. Θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Και πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια της Ελισάβετης Σταμαπούλου τι εξετάζουν οι αρχές για αυτή την πτήση θρίλερ. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μιλάμε για ένα θρίλερ στον αέρα. Fly Dubai, λοιπόν. Και η υπόθεση θα λέγαμε ότι έχει ζουμί. Τις πρώτες ώρες διαβάσαμε, μάθαμε για το θέμα. Αρχικώς όλα παρέπεμπαν σε αεροπειρατεία. Στην συνέχεια σε μια ακραία σύγκρουση, σε έναν ακραίο καυγά. Και τώρα μαθαίνουμε ότι υπήρχε οσμή τρομοκρατίας. Μάλιστα, οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έχουν εμπλακεί στις έρευνες και όλα αυτά σε μια χρονική στιγμή που έχει την δική της σημειολογία. Και ειδικότερα λίγο πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, ο Μπέναμιν Νετανιάχου συνέδεσε απευθείας το ζήτημα με ένα ιδιότυπο σαμποτάζ. Ποια είναι όμως τα νεότερα στοιχεία?
1: Ο οποίος στο μεταξύ τους υποδέχθηκε τους επιβάτες ως ήρωες.
9: Ως ήρωες, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους, ο οποίος και φέρεται να μαχαίρωσε τον Ινδό πιλότο προκειμένου να πάρει τον έλεγχο και ενδεχομένως να το ρίξει. Ο φερόμενος ως δράστης στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ πιστεύεται ότι είναι υπήκος του Ομάν και σύμφωνα με μαρτυρία συναδέλφου του παρουσίαζε πολύ παράξενη συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε τις θρησκευτικές πρακτικές. Το Ισραήλ ερευνά πόσο συγκεκριμένος άντρας είχε εγκριθεί για να πετάξει σε δρομολόγιο προς το Ισραήλ, δεδομένου ότι το Ομάν δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Το περιστατικό, να πούμε ότι σημειώθηκε την ώρα που το Boeing 737 MAX 8 πετούσε σε μεγάλο ύψος. Ο πιλότος Σμιτ Ματσχάρ δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη του, ο οποίος προσπάθησε στη συνέχεια να αποκτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφου. Το αεροσκάφος φέρεται να έχασε περίπου 14.000 πόδια μέσα σε μόλις 29 δευτερόλεπτα. Ο τραυματισμένος κυβερνήτης βρέθηκε δε στο πάτωμα του πιλωτηρίου καλυμμένος με αίματα, ενώ επιβάτες και μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τον δράστη. Και βέβαια γίνεται αναφορά σε έναν ήρωα πιλότο που έχει επενεθεί για την προσπάθειά του να εμποδίσει τον συγκυβερνήτη.
1: Καταρχάς ήταν τρομερό το γεγονός ότι υπήρχε μέσα στο αεροσκάφος, υπήρχαν δύο πιλότοι οι οποίοι ήταν εκτός υπηρεσίας, πήγαν να φτάσουν εκεί στον προορισμό για να παραλάβουν τα δικά τους αεροσκάφη και ήταν τυχεροί όλοι αυτοί οι επιβάτες.
9: Τυχεροί, όπως λες, έγινε ειδική αναφορά σε αυτό.
1: Ναι, να έχεις πιλότο, έτσι, σε εφεδρικό πιλότο σε μια τέτοια κατάσταση.

0: συνέλευση τύπου, αναφέρθηκε στην κλινική αυτή και είπε ότι νοσηλεύει 300, περίπου 300 ασθενείς. Ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών, οι οποίοι, όπως είπε ο Υπουργός, θα πρέπει να δούμε πώς θα διοχετευτούν σε άλλες δομές νοσηλευτικές. Άρα πώς θα διαχειριστούμε αυτό το δεδομένο. Άρα θα υπάρξει κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο θα λειτουργεί η κλινική.
1: Και πώς θα λειτουργεί, χωρίς εποπτεία? Δηλαδή έχουμε τώρα μια κλινική η οποία δεν έχει άδεια λειτουργίας.
0: Όχι, γίνονταν... το ογκολογικό δεν λειτουργεί.
1: Ναι, το ογκολογικό. Το υπόλοιπο κομμάτι...
0: Η παθολογική, ναι, μόνο ως νοσηλείες, δεν παίρνει νέα περιστατικά.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια κλινική όπου βρήθηκε καταγγελιών.
0: Μόνο εξιτήρια, ναι, για ένα διάστημα το οποίο θα είναι μέχρι ότου οι αρχές μπορέσουν να διοχετεύσουν τους 300 νοσηλευόμενους ασθενείς σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες.
1: Δεν μπορούν να διοχετευτούν δηλαδή στα νοσοκομεία της περιοχής.
0: Είναι μεγάλος αριθμός.
1: Ναι.
0: Μπορούν να
1: και πότε αλλά... θα γίνει αυτό, δηλαδή.
0: Α, δεν, και... μας... δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Δεν είναι σαφές, πάντως δεν θα κάνει. Υπάρχει και μια άλλη λύση.
1: Ναι.
0: Να δίνει εξιτήρια και μόλις τελειώσει, αδειάσει, να κλείσει. Η κλινική δεν θα κάνει εισαγωγές άλλες.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι μια κλινική για την οποία υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, ακόμη και για κακομεταχείριση ασθενών.
0: Είναι όλες οι αρχές επάνω και κάνουν έλεγχο.
1: Και θα πρέπει να μπει λουκέτο άμεσα. Όχι να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να μπει λουκέτο άμεσα σε κάτι που λειτουργούσε. Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μέρημνα. Αλλά πώς γίνεται να λειτουργεί μια κλινική χωρίς άδεια και να έχουν γίνει καταγγελίες και εμείς να έχουμε κόσμο εκεί που να νοσηλεύεται? Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από την αντιπροσωπεία του Ιράν να εγκαταλείψει το αμερικανικό έδαφος. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Αυτό, Έρη, είναι το δημοσίευμα του Άξιος και αφορά κίνηση που, όπως αναφέρεται, έγινε τη Δευτέρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ζήτησε από την Ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να εγκαταλείψει αμέσως τη Νέα Υόρκη. Βέβαια, οι Ιρανοί πιθανότατα θα αναχωρούσαν ούτως ή άλλως σύντομα, αλλά αυτή η κίνηση, βέβαια, όπως αναφέρει το μέσο, είναι μια εξαιρετικά ασυνήθιστη διπλωματική επίπληξη. Ο Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται ο ιστότοπος, ανέφερε ότι ο Υπουργός Ρούμπιο έδιωξε την Ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία είχε παραμείνει περισσότερο από όσο ήταν ευπρόσδεκτη. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε ολοκληρωθεί, οπότε ήταν ώρα να φύγουν. Βέβαια, να πούμε από την πλευρά, να πούμε και την αντίδραση Τεχεράνη, Σέρι, ότι η αναχώρηση είχε ήδη προγραμματιστεί εκ των προτέρων, είχε γνωστοποιηθεί στο State Department, οπότε αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι όλα αυτά είναι αβάσιμες και άχρηστες ειδήσεις.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις με τη βοήθεια της Σοφίας Καρακασίδη. Σήμερα η εθνική μας αντιμετωπίζει σε μια πολύ καυτή έδρα στην Τούμπα τους Ολλανδούς. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
3: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα,
1: Έλληνα. Καλό μήνα.
3: Ημέρα εθνικής, στις 10 παρατέταρτο η Γαλανόλευκη υποδέχεται την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Λίγκα ή του Nations League. Πρώτος και κύριος στόχος με την ψυχολογία να βρίσκεται στα ύψη είναι να έρθει μία ακόμη νίκη. Η εθνική μας έχει κάνει ήδη το 2-2 με μεγάλα διπλά τόσο στο Βελιγράδι όσο και στο Augsburg και θα επιχειρήσει να κάνει το ίδιο μπροστά στο κοινό της. Φυσικά η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική, θα είναι κατάμεστη απόψε η Τούμπα. Να πούμε ότι οι θύρες του γηπέδου.
1: Υπάρχει εισιτήριο ελεύθερο? Υπάρχει εισιτήριο.
3: Και τέταρτο, δεν νομίζω.
1: Έγινε ο πραγματικός χαμός.
3: Πραγματικά. Να πούμε ότι οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 7 και 4 και φυσικά πάντα σε αυτά παίζει ρόλο και η έγκαιρη προσέλευση προκειμένου να μην έτσι προκληθεί συνωστισμό.
1: Σωστά.
3: Εννοείται.
1: Επίσης, χθες είχαμε τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν.
3: Ναι, το 2-2, νίκη 102-79, εύκολη. Θα λέγαμε επικράτηση για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που είχε σε πολύ καλή μέρα Ματζούκα και Φρανσίσκο. Σήμερα συνεχίζει ο Ολυμπιακός στη EuroLeague για την τρίτη αγωνιστική με ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι, το τρίτο στη σειρά. Φιλοξενείται από την Virtus Bologna.
1: Και θέλω να μας πεις τώρα τι έγινε. Mm-hmm. Τι έγινε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και έφυγε από την Εθνική Πορτογαλία. Τι ακριβώς συνέβη?
3: Θα λέγαμε ότι έχει πολύ δράμα.
1: Ναι.
3: Έτσι. το συγκεκριμένο serial όπως χαρακτηρίζεται, καθώς ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας.

0: είπε ότι εν καιρό θα πει την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή του από την αποστολή. Να πούμε ότι εγκατέλειψε την προετοιμασία, έφυγε από την προπόνηση και μάλιστα...
1: Και έφυγε με το ιδιωτικό το αεροσκάφο.
0: Ναι, υπήρχαν και έτσι κάποιες
1: πληροφορίες. Δεν έφυγε απλά δηλαδή. Δεν έφυγε απλά, έφυγε με το ιδιωτικό του τζετ.
0: Πολύ σωστά και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο προπονητής, ο Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο και ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, λέγεται ότι έφτασαν μέχρι και το αεροδρόμιο της Κοπεχάγης προκειμένου να τον μεταπίσουν, κάτι το οποίο δεν κατάφεραν. Και να πούμε ότι ολοένα και περισσότερο έτσι βγαίνουν δημοσιεύματα που εστιάζουν στους λόγους για τους οποίους ο Ρονάλντο αποφάσισε να αποχωρήσει, και αυτό έχει να κάνει με την διαχείρισή του και με πράγματα τα οποία είχαν συμφωνηθεί και δεν έγιναν, γιατί ο ίδιος ούτως ή άλλως είχε πει ότι θα αποχωρήσει μετά τον Μουντιάλ. Και να πούμε ότι έπαιξε ρόλο και το ότι δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου ο προπονητής του στο παιχνίδι με την Νορβηγία, παρόλο που έκανε ζέσταμα 30 λεπτά, και τον έβγαλε στη σέντρα και ο ίδιος ο προπονητής, ο οποίος μάλιστα είπε ότι εγώ αποφασίζω, μάλιστα, θα μπορούσε να είναι ακόμη και στην εξέδρα. Σίγουρα θα απασχολήσει και θα έχουμε διαρκώς ρεπορτάζ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη.
2: Η ώρα είναι μία. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Α, το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
2: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως. Θα σας απαντήσω αμέσως.
6: Μπάζωμα υπήρξε.
1: Μισό.
6: Αυτό είναι το ερώτημα εδώ.
1: Μισό.
6: Και οι συγγενείς αυτών αναρωτιούνται μήπως χάθηκαν όντως κρίσιμα στοιχεία από αυτό που λένε μπάζωμα, δηλαδή την αλλαγή, την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας.
1: Ναι.
6: Δεν δηλαδή λειτουργήσε το πρωτόκολλο.
1: Κύριε Γονό, δείτε τώρα. Το μπάζωμα.
6: Ναι.
1: Πώς ήρθε. Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο.
6: Ναι.
1: Λοιπόν, ότι το μπάζωμα έγινε με... Προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, ο οποίος και τα λοιπά, και πω καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Καλύψτε το χώρο. Το μπάζωμα,
6: ναι,
1: δεν ήταν μία επέμβαση στο χώρο η οποία κατακρίνονταν.
6: Όχι,
1: επειδή...
6: είχε αυτή την έννοια, συγκάλυψη.
1: Μπράβο. Τώρα ήρθατε στην κρισιμότερη λέξη. Η έκτη.
7: Ναι, αλλά η παραπομπή γίνεται για αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Λοιπόν, ναι. Εγώ θα σας πω ακριβώς.
6: Ο
7: Εσείς πιστεύετε ότι δεν χάθηκε κανένα στοιχείο?
1: Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως.
5: Είναι πολύ ωραίο που δημοσιογράφοι επιτέλους ρωτάνε τα αυτονόητα. Εδώ και ο Πιταράς και ο Οικονόμου είχαν το Φλωρίδη και δεν αρκέστηκαν στις ανοησίες που λέει συνήθως ο Φλωρίδης και το ρώτησαν με αυτό που έγινε εκεί. Αλλοιώθηκαν στοιχεία. Χαθήκανε στοιχεία. Και ψέλιζε ο άλλος, δεν ήξερε.
8: Καλά, απαντήσει δεν είναι.
5: Έδωσε απάντηση στην πορεία. Έδωσε φοβερή απάντηση στην πορεία, θα την ακούσουμε. Αλλά το βλέπεις πώς ψελίζει και δεν ξέρει τι να πει και τι. Γιατί...
8: Στοιχειώδη αυτοπροστασία δεν έχει ο Φλωρίδης. Βγαίνει, εκτίθεται. Και καλά κάνει. Ευτυχώς για μας. Ευτυχώς για μας. Εκτός το ότι θα έπρεπε να τον έχει παρετήσει, να τον έχει διώξει με τις κλωτσιές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι υποψήφιος πλέον στις, στη Θεσσαλονίκη επίσης με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι πιο Νέα Δημοκρατία, έπρεπε πάντα να είναι. Πώς βρέθηκε κατά λάθος αλλού, όχι ότι έχει πολλές διαφορές, όπου βγήκε καρέκλα. Σωστό.
5: Αυτή η πολιτική είναι αυτό. Ήταν το Πασόκ στα πάνω, το πηγαίναμε στο Πασόκ. Ναι. Μετά ήταν η Νέα Δημοκρατία, πηγαίναμε στη Νέα Δημοκρατία. Και κάνουμε και αλλαγές όπως βλέπεις.
8: Αύριο μπορεί να είναι Λατινοπούλου.
5: Ό,τι έρθει πρώτο.
8: Αυτό, κύριε. Ναι.
5: Δεν λέει και στα σέρβις τόσα χρόνια ή ότι έρθει πρώτο.
8: Ναι, σωστό.
5: Ναι, αυτό
8: είναι. Τα χιλιόμετρα ή τα χρόνια.
5: Ναι, οπότε αυτό. Ναι, αυτό ήρθε πρώτο. Αυτό.
8: Σωστό.
5: Και γι' αυτό πήγε.
8: Οι ιδέες ήρθαν πίσω, τι να κάνουμε τώρα.
5: Επειδή λοιπόν έχει έρθει τώρα και πάει στο ειδικό δικαστήριο όλη αυτή η ιστορία για το μπάζωμα, που είναι σκληρή λέξη. Όταν το κάνανε, τι ήταν ελαφριά λέξη.
8: Σκληρή λέξη είναι το πλημέλημα.
5: Ναι.
8: Για το οποίο πάνε
5: επίσης, αλλά τουλάχιστον θα γίνει ένα δικαστήριο εκεί και θα.
8: Ότι θα αφαιρεθεί ο Τριαντόπουλος, αυτό θα γίνει.
5: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
8: Ξέρουμε.
5: Όχι, δεν
8: όταν βλέπεις πάει για πλημέλημα.
5: Κάτσε να το δούμε. Θα το δούμε.
8: Αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη να κάνουμε. Sorry.
5: Ένα θέμα είναι η απόφαση του όποιου δικαστηρίου, ένα άλλο θέμα είναι η διαδικασία της δίκης και τι στοιχεία θα βγουν εκεί.
8: Ναι.
5: Γιατί εκεί δεν θα πιάνουν τώρα αυτά ότι παίρνει ο φυσικός αγωγός φυσικού αερίου από κάπου.
8: Και έβγαλε το μηχαλίκι για να πατήσει.
5: Αυτές οι συναρτησίες και χιδαιότητες που λέει. Λοιπόν,
8: και ο Άδωνης νομίζω τα έχει πει αυτά.
5: Όλοι, ναι, αυτοί οι δύο τα
8: έχουν πει. Θα κοβόταν η Ελλάδα στην
5: Ελλάδα. Ναι. Η Λάρισα, δεν θα είχαμε Λάρισα τώρα, δεν θα είχαμε Κάμπο. Θα είχαμε μισή χώρα.
8: Σε λίγο θα μας πεις δεν θα είχαμε και Βόλο, να τα πάψουμε μαύρα.
5: Αν περνάει από εκεί ο αγωγός, τι να κάνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ, όλοι ξέρουμε, δεν χρειάζεται να είσαι ειδήμων, ούτε δικαστής, ούτε πολιτικός, ούτε δημοσιογράφος, ότι όταν σε έναν τόπο εγκλήματος τέτοιου τύπου συγκρούνται δύο τρένα και γεμίζει περιοχή. Στοιχεία.
8: Δυο ταινίες στο Netflix να έχεις, δεν ξέρεις τι γίνεται.
5: 22.
8: Δεν χρειάζεται να το έχουμε πει.
5: Δηλαδή οι ερωτήσεις που γίνονται στον Υπουργό γίνονται για να δούμε πώς θα απαντήσει. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν αγγίζει στο χώρο εκεί. Μάλιστα το πόρισμα του Οδωσάμ είπε ότι είναι ιερός χώρος.
8: Πολλό δε μάλλον να σηκώσεις και να μεταφέρεις υλικά μπάζα που λένε και να τα πας σε άλλο χωράφι.
5: Πολλό δε μάλλον που έχασαν τη ζωή τους μέσα, εκεί, 57
8: με
5: ανθρώπους.
8: Κόκαλα.
5: Ναι.
8: Μετέφεραν, δεν μετέφεραν.
5: Προφανώς.
8: Τα υλικά και πήγαν τα βαγόνια μόνο. Τα βαγόνια είναι τα μόνα.
5: Και χωρίς νεκρούς δεν τα μεταφέρεις. Γιατί πρέπει να πάνε οι ειδικοί να δούνε αυτοί με τα άσπρα που μπαίνουν πάντα στο.
8: Με όποιους τρόπους.
5: Αυτοί μπαίνουν για να μην πέσει ούτε DNA δικό τους. Να μην πέσει η δική τους τρίχα και επηρεαστεί. Και εκεί πήγε η μπουλντόζα. Που θα έπρεπε να μπει αυτοί που ντύνονται μετά. Τους έχουμε δει όλοι, ε.
8: Κοίτα,
5: που παίρνουν τσιμπιδάκι, παίρνουν με τσιμπιδάκι, παίρνουν τα. Και εκεί πάτησε την άλλη μέρα η πρόεδρος της Δημοκρατίας Ακελαροπούλου.
8: Η μπουλντόζα τρίχες δεν έχει όμως, να το πούμε αυτό.
5: Η μπουλντόζα δεν έχει τρίχες, ναι, σωστό. Εντάξει.
8: Η πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει.
5: Έχει.
8: Τα λούδια που πέταξε μέσα αλλοιώνουν το DNA.
5: Ό,τι να είναι, ναι. Ό,τι να είναι.
8: Τι να πρωτοθυμηθείς.
5: Πραγματικά.
8: Τι να πρωτοθυμηθείς.
5: Από αυτό το έγκλημα πάνω στο έγκλημα.
8: Ναι.
5: Γιατί δείχνει ακριβώς την αντίληψη της εξουσίας και αν μιλάμε για λαζονία, από τότε ξεκίνησε και πριν, αλλά από τότε έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε μάγκες και θα βγάλουμε τρελούς όλους τους άλλους.
8: Ούτε καν υπολογίζει. Ο ανώτερος θεσμός της χώρας πέταξε τα λουλούδια στην τρύπα μέσα. Τι συζητάμε.
5: Ο οποίος ανώτερος θεσμός της χώρας, παρένθεση, κυρία Σακελαροπούλου, είναι πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών. Δηλαδή είσαι πρόεδρος της χώρας.
8: Ναι.
5: Τελειώνεις, είσαι στο ύψιστο αξίωμα.
8: Ναι.
5: Δεν λέω εγώ αν ήταν καλή και εκεί που ήταν ένα τίποτα, δεν σηματοδότησε απολύτως τίποτα. Τα αφήνουμε αυτά, ήταν εκεί για 4-5 χρόνια. Και γίνεσαι μετά σε έναν υποδέστερο θεσμό πρόεδρος.
8: Πρόεδρος
5: τι κατάντια είναι
8: αυτή. Πρόεδρο τι λένε.
5: Ναι, τι κατάντια είναι αυτή. Τι ανάγκη είναι αυτή για καρέκλα.
8: Sorry κιόλας, έχουμε πλέον με τα νίκια μας.
5: Τι νίκια, μα παίρνει σύνταξη και ως δικαστή, δεν ξέρω αν προβλέπεται και ως πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει είχε καλούς μισθούς, καλές συντάξεις. Τι μανία είναι αυτή για να γατζωθούν από καρέκλες.
8: Αν έχεις να προσφέρεις στον τόπο, δεν τελειώνει αυτό.
5: Τι να προσφέρεις.
8: Την προσφορά, την βάλεις στην τσέπη της. Ναι. Αφού έχει προσφορά. Έχει να τη δώσει.
5: Κλείνει η παρένθεση. Πάμε στο Φλωρίδη, γιατί πρέπει να μας απαντήσει στην κομβική ερώτηση, αν ποια είναι η γνώμη του. Γιατί όλοι έχουμε γνώμη. Αν αλλοιώθηκαν στοιχεία με όλα αυτά που γίνανε εκεί.
7: Αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Εσείς λέτε ότι δεν αλλοιώθηκε ούτε ο χώρος ούτε χάθηκε κάποιο στοιχείο.
6: Είναι αποστήρωση του χώρου.
7: Αυτό είναι αντιφατικό όμως.
1: Κύριε Πιταρά, δείτε λίγο. Σε αυτό που διαβάζετε υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν. Στο τι.
6: Στοιχεία συγκεκριμένα.
5: Να το πρώτο επιχείρημα, λέει το βούλευμα μέσα ή το κείμενο των δικαστών. Τι έλειπε, ακού σκεπτικό. Από εκεί έχουν αφαιρεθεί στοιχεία με την μπουλντόζα.
8: Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν ξέρουμε πια. Σίγουρα έχουν αφαιρεθεί, δεν γίνεται.
8: Κάποια
5: βρήκανε
8: στοιχεία.
5: Κόκαλα οι γονείς.
8: Αλλού.
5: Ψάχναν κόκαλα.
8: Αλλού.
5: Αν κάποιος έψαχνε κάτι άλλο, μπορεί να βρει και κάτι άλλο. Δεν έψαξε κανείς. Ωστά ψάχνανε, τα βρήκανε. Και λέει εδώ ο Φλωρίδης, αναφέρει μέσα το σχετικό κείμενο τι λείπει. Όχι, γιατί λείπει. Πώς να το αναφέρει, τι σκεπτικό είναι αυτό.
8: Φλωρίδιο.
5: Ναι, μα τι είναι, βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει αυτό, ότι δεν λέει τι λείπει, μα επειδή λείπει. Πού είναι, λένε, να εικάσει. Όχι, δικαστής ανακριτής.
8: Όχι,
5: ότι...
8: τι έχουμε, ας πούμε, τι υπηρεσίες έχουμε.
5: Θα μπορούσε να πει, λείπει αυτό.
8: Μου λείπει η αγκαλιά σου όταν ξημερώνει.
5: Ας το βάζει.
8: Ας έβαζε αυτό.
5: Ας το βάζει αυτό και συνεχίζει ο Φλωρίδης.
1: Κύριε Πιταρά, δείτε λίγο. Σε αυτό που διαβάζετε υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν. Στο τι.
6: Στοιχεία συγκεκριμένα.
1: Ναι, βέβαια.
7: Αποδεικτικά στοιχεία.
6: Θα φανεί αυτό.
1: Με συγχωρείτε.
6: Θα φανεί αυτό.
7: Εννοείται τι να ερμηνεύσουμε και
1: εγώ μπορώ να υποθέσω
7: στοιχείο.
1: Ότι θα πέσει ναι. ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Το σοβούλευμα μέσα.
7: Εσείς το αμφισβητείτε αυτό το βούλευμα.
1: Δεν αμφισβητώ. Όχι, όχι. Εγώ προσέξτε. Η εμπιστοσύνη η δική μου στη δικαιοσύνη δεν είναι à la carte. Είναι διαρκής. Άρα το κρίσιμο σημείο τώρα εδώ, ναι. το βούλευμα.
7: Το σκεπτικό.
1: Ναι, ναι, το βούλευμα στο οποίο αναφέρονται όλοι δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν.
6: Ναι.
1: Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν.
6: Mm.
1: Δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν.
6: Ναι.
1: Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν.
8: Mm. Δηλαδή το έχεις στο μυαλό του πώς, ότι είναι ένα πρωτόκολλο στοιχείων και πατάμε τικ, τι λείπει, τι δεν λείπει.
5: Από σύγκρουση τρένων.
8: Από σύγκρουση. Τι γίνεται σε περίπτωση που συγκρουστούν δύο τρένα στα Τέμπη.
5: Ναι.
8: Συγκεκριμένα με 57
5: νεκρούς.
8: Ναι. Τι γίνεται, υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο και τι λείπει, τι δεν λείπει.
5: Ακούς,
8: τι είναι λίστα σούπερ μάρκετ, τι πήραμε, τι δεν πήραμε.
5: Πραγματικά.
8: Και αυτός έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αναρωτιέται αν υπάρχει.
5: Δεν τον νοιάζει.
8: Α.
5: Την έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και του φτάνει.
8: Τελείωσε.
5: Άμα σε αγαπάει ένας, δεν θες να σε αγαπάει.
8: Ναι, ποιος αγαπάει, σημασία και ποιος αγαπάει.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει τον καλύτερο, κάνει τη βρωμοδουλειά εδώ ο Φλωρίδης και τον αφήνει εκεί τόσο καιρό και να λέει ασυναρτησίες. Και όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειδαιότερος. Και τα ακούμε όλα αυτά. Και λέει τώρα εδώ ότι δεν υπάρχει καταγραφή στοιχείων που λείπουνε. Λείπουνε. Είναι απλό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Από την πλαγιά που έμεινε, όπως πέσαν τα τρένα, ήταν κάτω το πεδίο σαν βαθούλωμα, το θυμόμαστε, και είχε και μια πλαγιά από πάνω.
8: Ναι.
5: Από την πλαγιά δεν είχαν κάνει ξεμπάζωμα. Από εκεί πήραν στοιχεία και εντοπίστηκαν ίχνη βενζολίου και όλα τα υπόλοιπα. Τα λένε είναι καταγεγραμμένα. Από την κάτω πλευρά δεν έχει εντοπιστεί τίποτα από αυτά. Πώς γίνεται όταν συγκρούνται δύο τρένα, στη μία πλευρά να είναι, γιατί στην άλλη σε βάθος ενός μέτρου το πήραν όλο. Το πήγανε παραπέρα, το διέλυσαν. Και πώς εικάζει και αποφασίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης αν έχουν χαθεί ή όχι στοιχεία από όλο αυτό που έγινε εκεί.
8: Αφού δεν το λέει.
5: Δηλαδή νιώθει άνετα ο Υπουργός που βλέπει την επόμενη μέρα να πηγαίνουν μπουλντόζερ, μπαίνουν εκεί και να παίρνουν το χώμα και να φεύγουν. Με τα φορτηγά.
8: Ναι, είναι υπουργός του Μητσοτάκη. Νιώθει πολύ άνετα.
5: Νιώθει οι βουλευτές.
8: Πολύ άνετα γιατί σου λέει ουφ, γλιτώσαμε θα βγει τετραετία.
5: Σαν άνθρωποι. Όχι σαν πολιτικοί.
8: Δεν είναι άνθρωποι.
5: Νιώθουν ωραία με αυτό που έγινε. Δηλαδή λειτουργήσε. Ήρθε ο Άριος Πάγος και λέει ειδικό δικαστήριο μέσα όλοι.
8: Ναι.
5: Γι' αυτό το λόγο που λέμε εμείς εδώ τώρα. Τα λογικά λέμε εμείς, δεν λέμε κάτι. Και ο υπουργός και η κυβέρνηση, όλοι αυτά τα στελέχη λένε ότι δεν τρέχει τίποτα. Είναι ωραία, δηλαδή του πάει. Δεν βρίσκουν κάτι άλλο να πούνε.
8: Ναι, αθώος εκόβω. Πολύ, μπράβο.
5: Όχι.
8: Ωραία να ρωτιέσαι.
5: Και ένα τρίτο. Αγνώς,
8: πολύ, μ' αρέσει.
5: Ναι, ναι, ναι.
8: Ότι ας πούμε αυτοί που εμπλέκονται σε όλα αυτά είναι άνθρωποι. Δεν κοιτάνε πώς θα σώσουν το ζωμάρι τους, τις καριέρες τους, τα πλάκα τους και τα συμφέροντα.
5: Μα ζηλεύονται με αυτά που λένε, γιατί λένε ασυναρτησίες.
8: Δεν μπήκανε για να μην ζηλευτούν.
5: Okay,
8: ενώ είναι μέρος στο job description. Αυτό. Θα γίνεις λίγο ρόμπα για να καλύψεις τις πατάτες.
5: Η αυτοπροστασία νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο στους ανθρώπους.
8: Βλέπεις τώρα αυτός ο άνθρωπος θα δεχόταν σήμερα να βγει στα κανάλια και σήμερα έχοντας αυτοπροστασία. Όχι, δεν θα βγεις. Θα λέει εντάξει. Έχω ξεφτυλιστεί παρκώς.
5: Δεν ξέρουμε αν χάθηκαν στοιχεία, αλλά δεν έχει εντοπίσει κάποιος ότι χάθηκαν στοιχεία. Αυτό λέει.
8: Ναι.
5: Λείπουν τα στοιχεία, αλλά δεν μην είπε κάποιος ότι λείπουνε. Έγινε η ανάκριση.
8: Εντάξει, αν τον εμπιστεύει το Κυριάκος, όμως εμένα μου φτάνει.
5: Και εμένα. Και εμένα δεν θες κάτι άλλο. Και σαν αν εμπιστευόταν ο Κυριάκος, δεν θα σου φτάνε.
8: Ποιος Κυριάκος.
5: Ένας είναι ο Κυριάκος, τα λέμε Κυριάκος. Βάλε και το τρίτο ηχητικό του Φλωρίδη.
1: Κύριε Πεταρά, εάν εσείς, ο κύριος Οικονόμου, εγώ, ήμασταν κατηγορούμενοι γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Το πρώτο που θα λέγαμε, εμείς ως κατηγορούμενοι, τι είναι, ποια στοιχεία χάθηκαν. Αντίθετα, στη δικογραφία υπάρχει το σύνολο των στοιχείων που μπορούσε να βρει μια έρευνα.
6: Άρα δεν χάθηκαν στοιχεία, υποστηρίζετε εσείς.
1: Με βάση την ανάκριση που έχει διενεργηθεί και τα στοιχεία της δικογραφίας.
6: Εδώ οι γονείς λένε ότι βρήκαν στα μπάζα που είχαν μεταφερθεί σε άλλο χώρο, στο κουλούρι και αλλού, βρήκαν και ποστά αυτά των παιδιών τους. Βρήκαν άλλα στοιχεία κτλ.
1: Αυτά δεν είναι πολύτιμα. Κύριε Οικονόμου, όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος, με βάση το ανακριτικό υλικό, όλα έχουν εξεταστεί.
5: Όλα έχουν εξεταστεί τα στοιχεία. Αυτά που λείπουν δεν έχουν εξεταστεί.
8: Αφού λείπουν.
5: Αλλά εμείς μιλάμε για αυτά που έχουν εξεταστεί.
8: Αυτοί που λείπουν φύγανε.
5: Δηλαδή εμείς τώρα είμαστε εδώ, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται στη Νέα Ζηλανδία. Δεν θα συζητήσουμε τι καιρό έχει στη Νέα Ζηλανδία. Είμαστε εκεί.
8: Είναι δουλειά μας.
5: Όχι, δουλειά μας είναι. Αλλά είμαστε εκεί.
8: Ξέρουμε τι γίνεται.
5: Και λέει εδώ ο Φλωρίδης, ωραία λογική. Ό,τι στοιχείο υπήρχε έχει εξεταστεί. Τέλεια. Ναι, του λένε λείπουν στοιχεία. Όχι, εμείς λέμε για αυτά που ήταν.
8: Ναι.
5: Το σωστό είναι για αυτά που ήταν.
8: Αν γυρίσουν αυτά που λείπουν, θα τα εξετάσουμε και αυτά.
5: Πώς το λέει ο ποιητής, να είσαι εδώ για όλα αυτά που πρέπει να είσαι εδώ, αλλιώς θα λείπεις. Κάπως έτσι το λέει ο ποιητής. Οπότε κάπως έτσι ακούσαμε και το Φλωρίδη. Ωραία λογική.
8: Αυτός κοιμάται το βράδυ ήσυχα.
5: Καλέ, ναι.
8: Κοιμάται. Και... αυτό εγώ καταλαβαίνω τα ηχητικά που βάζουμε.
5: Μια χαρά και μπράβο.
8: Δεν έχει θέμα, είναι κομπλέ.
5: Θεσσαλονίκη που θα ψηφίσουν Φλωρίδη.
8: Θα ψηφίσουν Φλωρίδη, λες.
5: Φαντάζομαι.
8: Καλά, έχουν βγάλει άλλους κι άλλους.
5: Από τους πρώτους.
8: Έχουν βγάλει και τον Τσοχατζόπουλο. Βενιζέλο, Ψωμιάδη, Παναγιωτόπουλο.
5: Νεοδημοκράτες που θα ψηφίσουν έναν Πασόκο.
8: Μπράβο.
5: Είναι όλα αυτά πάρα πολύ καλά.
8: Και το Λοβέρδο στην Αθήνα. Μην ξεχάσετε.
5: Και ο Λοβέρδο, είχαμε και χθε στην Λίπολη μια εκδήλωση που μιλούσε ο Ανδρέας Λοβέρδο μεταξύ άλλων.
8: Με τι μπογιέ τιμωρεί, δεν όπω. Έτσι ήταν τη φωτογραφία στο γραφείο του.
5: Όχι, δεν.
8: Α,
5: ποια μπογιά, δεν έχω.
8: Δεν του πετάξαν κάτι μπογιέ στη μόλι στο γραφείο εκεί που έχει κάτι πρόσφατα.
5: Όχι, δεν
8: έχει ένα πολιτικό γραφείο.
5: Α, το αυτό είναι στο γραφείο. Νομίζω γραφείο έπιπλο.
8: Όχι.
5: Οπότε, ναι, αυτά τα ωραία από τον
8: Λοβέρδο. Ο Χρυσογονή κατεβαίνει.
5: Ναι, στην Δυτική.
8: Ή θα είναι τίποτα. Α, θα κατέβει.
5: Ναι, έχει βγει.
8: Έχετε επιλογές δηλαδή.
5: Όχι,
8: οι Νεοδημοκράτες.
5: Ναι,
8: να ψηφίσετε Πασόκου.
5: Που ευρίζαν το. Όλοι αυτοί μεγάλωσαν επειδή το Πασόκ είναι κάτι κακό και το βρίζαν.
8: Ναι.
5: Και ψηφίζουν τους υπουργούς.
8: Και αυτοί βρίζαν τη Δημοκρατία.
5: Ναι,
8: υπουργοί.
5: Όλοι αυτοί. Και ο Λοβέρδος θα χειρότερο για το Μητσοτάκι ειδικά. Καλά, εδώ ψηφίζουν Άδωνη που είχε περάσει 15 γενναίες. 14, ποια είναι η φράση. 14 γενναίες τον Μητσοτάκι. Τον έλεγε γόνο.
8: Ο γόνος. Μετακλεμμένα στη Δημοκρατία. Και ψηφίστε κλέφτες.
5: Ναι, κλέφτες και ψεύτες.
8: Και ο Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι κλέφτες. Και το είναι στο ίδιο κόμμα και δύο.
5: Ναι. Πού το παράξενο. Καλά τα λένε αυτοί γιατί πληρώνονται. Οι άλλοι που ψηφίζουν τσάμπα.
8: Δεν πληρώνονται.
5: Ναι, το ξέρω.
8: Δεν πληρώνεται αυτό.
5: Αυτό είναι το θέμα. Θα πάμε και Φλωρίδη ακόμα γιατί το ρώτησαν το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky και για τη φράση την περίφημη που είχε πει ότι η πολιτική είναι για τα μπάζα.
6: Για εκείνη την περίφημη φράση περί μπαζώματος. Ναι. Το ότι όποιοι λένε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα ίδια κτλ. Το έχετε σκεφτεί, σκεφτήκατε όντως να παραιτηθείτε κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, δείτε τώρα, εδώ πάμε σε μια αντιστροφή της πραγματικότητας, γιατί αυτό θέλουν όσοι το ζητάνε αυτό. Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, το κάνουν συστηματικά, γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς. Όσοι από τους πολιτικούς. Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζα.
5: Όντως, ο Φλωρίδης, εμείς εδώ παίζαμε όλη τη φράση, είχε πει όσοι από τους πολιτικούς αναφέρονται στο μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Επειδή όμως όλοι αυτοί οι πολιτικοί συνέχισαν το λόγο των γονέων που λέγανε συνεχώς για τα μπάζα, θέλω να μας πει αν οι πολιτικοί που λένε για τα μπάζα είναι για τα μπάζα, οι γονείς που λένε για τα μπάζα τι είναι.
8: Αφού λένε το ίδιο.
5: Αφού λένε ακριβώς το ίδιο και από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί το πήραμε όλοι. Δεν θα είχε μάθει κανείς τίποτα, κανένας πολιτικός, γιατί δεν το ψάξε. Αν δεν ψάχναν οι ίδιοι γονείς με διάφορους εφάνταστους τρόπους να βρούνε ίχνη από τα παιδιά τους.
8: Ναι. Ο άλλος κοίταγε, δεν θυμάσαι από το δορυφόρο.
5: Ο Βλάχος, ο Βάιος Βλάχος. Ο αδερφός. Το παίξαμε χτες που έψαχναν από το δορυφόρο και έστειλαν τους γονείς και βρήκανε.
8: Και βρήκανε.
5: Βρήκανε ωστά του παιδιού τους. Οι γονείς που τα λέγανε αυτά, τι είναι για τον Φλωρίδη. Επίσης μια ερώτηση που δεν του έχει γίνει.
8: Και ούτε θα του γίνει.
5: Όχι, όχι, θα γίνονται. Σιγά, να σου πω, έχουν απασφαλίσει και οι δημοσιογράφοι γιατί βλέπουν την κατρακύλα.
8: Για να έχουν απασφαλίσει και... αυτοί οι δημοσιογράφοι.
5: Και σου λέει.
8: Συγκεκριμένοι, που είναι πιο Φλωρίδης από το Φλωρίδη.
5: Ναι, και σου λέει να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μας παίρνει κατ' όλους.
8: Ναι.
5: Δηλαδή έχει αρχίσει μια κάτω βόλτα με γεωμετρική πρόοδο προς τα κάτω. Οπότε να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Δεν υπάρχει κάτι καλό. Όποιος ακουμπάει σε αυτή την κυβέρνηση βυθίζεται.
8: Και αν έρθουν οι σχεδόν με το τραγούδι που λέει να σώσει οτιδήποτε, να σώζεται.
5: Ναι, δεν σώζεται.
8: Ναι, δεν σώζεται.
5: Και το δεύτερο ηχητικό σχετικό με τη φράση την περίφημη για τα μπάζα.
9: Λοιπόν, όσοι από τους πολιτικούς τώρα τι κάνανε, αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, βίντεο υπάρχουν, δηλαδή εκεί όλα καταγράφονται πρακτικά. Ήρθανε και μου λέει, α, επιτίθεση στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Ή κανένας άνθρωπος απ' έξω είναι πολιτικός ή κανένας δημοσιογράφος. Μιλώ για τους πολιτικούς και όσους από τους πολιτικούς. Όχι όλους. Λοιπόν, εμπάσχετος.
7: Καλά, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι συγγενείς, μπορεί αυτό που είπατε εσείς, που το προσδιορίζετε για τους πολιτικούς, να το εξέλαβαν και ως απαξίωση το δικό τους ερωτημάτο.
9: Όχι, να σας πω. Τώρα,
7: το θέμα είναι αν σήμερα μιλάμε έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα επελέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση.
9: Ναι,
7: πείτε κάτι άλλο.
9: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
10: Μπράβο!
9: Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
5: Επιτέλους, πολύ καλά τα λέει ο κύριος Φλωρίδης. Ναι. Αν υπάρχει μια δικαιωμένη φράση...
8: Είναι αυτή.
5: Αυτό. Από όλη αυτή την ιστορία με τα Τέμπη, τη σύγκρουση, το έγκλημα, τη συγκάλυψη που ακολούθησε μετά, είναι η φράση αυτή.
8: Πού ζει.
5: Να πάει και στη Θεσσαλονίκη να τα πει αυτά.
8: Να τα πει. Σε
5: ψηφοφόρους.
8: Θα πάει το μαρούλι σύννεφο.
5: Ότι ήμουν ο άνθρωπος που είπε
8: την πιο δικαιωμένη φράση. Εγώ να το βάλει και στην αφίσα του.
5: Ναι, για τα μπάζα.
8: Για τα μπάζα.
5: Είστε όλοι για τα μπάζα. Ενώ εγώ δεν είμαι για τα μπάζα. Ήταν πολύ σωστό αυτό που έγινε και στο κάτω-κάτω δεν έλειψε κάτι γιατί ήταν στα μπάζα.
8: Νέα μπαζοκρατία. Κάτι.
5: Αυτό είναι η τίτλη τη επόμενη παράσταση δική σου.
8: Μπα, όχι, αλλιώς θα την πω.
5: Α, δεν θα την πεις μπαζοκρατία.
8: Λες.
5: Δεν ξέρω.
8: Όχι.
5: Έχεις να μας πεις ένα teaser, κάτι.
8: Όχι, ξεκινάμε 11 Νοέμβρη στο Σταυρό του Νότου, κεντρική σκηνή.
5: Άντε πάλι ζαλάδα. Κάθε τι μέρα θα
8: είναι. Τετάρτες.
5: Άντε πάλι ξανά τα
8: ίδια. Δεν είναι ζαλάδα από τώρα με ρώτησες. Με προκάλεσες.
5: Ναι.
8: Όταν παίξεις το τρέιλερ θα πεις ζαλάδα.
5: Κάτσε, έχουμε έκτακτη είδηση. Θα πάμε στο.
8: Δημήτρη Σκουλούδη, στην Κρήτη.
5: Στην Κρήτη, γιατί λόγω κακοκαιρίας αγνοείται ένας κτηνοτρόφος. Έχουμε νεότερα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι καλές οι ειδήσεις που φέρνουμε. Γιατί στην περιοχή του Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος κτηνοτρόφος που τον έψαχναν οι αρχές, τον έψαχνε η αστυνομία, τον έψαχνε η πυροσβεστική. Δυστυχώς, μας ενημέρωσε και ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης, ο άτυχος που είχε πάει στο πυμνιοστάσιο του για τα... και τα ζωντανά για τα ζώα του, ήταν νεκρός σκεπασμένος από φερτά υλικά τα οποία είχαν σερθεί και τον είχαν σκεπάσει.
5: Mm-hmm.
11: Αυτή είναι η τελευταία είδηση που έχουμε. Προς το παρόν το θετικό είναι ότι δεν έχουμε κάποιον άλλον να αγνοείται.
5: Ήταν δυνατή η βροχή, έτσι, η καταιγίδα εκεί, ήταν πολύ δυνατή.
11: Και δυστυχώς από ό,τι λένε ότι θα είναι μέχρι και το Σάββατο έτσι γενικά τα πράγματα.
5: Mm-hmm.
11: Απλά είναι τα πράγματα δύσκολα διότι μιλάμε για περιοχές κυρίως στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο στην ενδοχώρα οι οποίες δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές και σκεφτείτε τώρα κάποιους χωματόδρομους στα χωριά εκεί πέρα ότι εξαφανίζονται, έτσι.
5: Ναι.
11: Είναι πολύ δύσκολο αυτό το να το κάνετε σαν εικόνα.
5: Καλά, περίπου έτσι είναι και σε όλη την Ελλάδα, μην νομίζεις. Δηλαδή είπες τη λέξη, τη μαγική λέξη υποδομές γιατί όλη άλλη χώρα είναι στις υποδομές. Καλύτερα. Άρα, απλά εκεί έχετε και κυβερνητικούς βουλευτές και υπουργούς και πρωθυπουργούς και φανταστήκαμε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πάλι πριν λίγα χρόνια ένα γεφύρι είχε φύγει στα Χανιά, δεν είχε φύγει ένα γεφύρι. Ένα κομβικό γεφύρι, θυμάμαι.
11: Ο Κερίτης.
5: Μπράβο,
11: ο
5: ναι.
11: Γνωστός, ναι.
5: Που έχει ασχοληθεί επισταμένος και ο ίδιος ο πρωθυπουργός με αυτό και τώρα Μπακογιάννη.
8: Που ξέρει και κάθε πόσο μπετό χρειάζεται κάθε γεφύρι, μας έλεγε τώρα.
5: Οπότε ήταν γερά του, τι να πούμε, να συνέλθετε κάτω και ευχαριστούμε για την είδηση που μας έδωσες, δεν ήταν θετική, αλλά...
11: Συγγνώμη παιδιά, μακάρι να μην ξαναβγώ, θα το προσπαθήσω.
5: Για τέτοια όντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Δημήτρη Σκουλούδη, κάτω από την Κρήτη, συνάδελφος, από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στα Χανιά είναι κάτω.
8: Ελληνοφρένη της Πέμπτης ακούνε,
5: τα έκτακτα πάντα υπάρχουν,
8: τα
5: παραπολιτικά εδώ επαγρυπνούνε. Και όταν γίνει κάτι, αμέσως υπάρχει και ένα δίκτυο δημοσιογράφων, σταθμών. Όταν γίνει κάτι, βγαίνουν αμέσως να δώσουν την είδηση, η οποία δεν γνωρίζει ούτε εκπομπές, ούτε διαθέσεις, ούτε τίποτα. Όταν είναι να χτυπήσει είδηση, χτυπάει με τον δικό της τρόπο και αλλάζει το mood και την ατμόσφαιρα όπως πρέπει να γίνεται. Να κλείσουμε με τα.
8: Έχουμε και άλλο Φλωρίδη.
5: Όχι, έχουμε την Ιωάννα Μάνδρου, η οποία μιλάει και περιγράφει τι ακριβώς θα γίνει με το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλου και όλα τα υπόλοιπα παιδιά.
10: Το σκεπτικό του ανανότατων δικαστών Δώρα είναι πολύ σοβαρό και από πολιτικής και από δικαστικής πλευράς. Διότι η ανώτατη δικαστική λειτουργία που παρέπεμψαν τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Κώσταρο Αγοραστό και τους υπόλοιπους στο ειδικό δικαστήριο δεν μένουν μόνο στο γεγονός ότι ήταν παράνομη η αλλίωση του δυστυχήματος, του χώρου του δυστυχήματος, πάνε ένα βήμα παραπέρα. Τι συνέπεια είχε αυτό. Και εκεί λένε ότι είχε ως συνέπεια να δυσχερανθούν οι δικαστικές έρευνες, να κινδυνεύσουν αποδεικτικά στοιχεία, να μην προχωρήσει η ανακριτική διαδικασία όπως έπρεπε από την αρχή και μάλιστα αναφέρουν ότι η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος έγινε σε χρόνο που ακόμα και οι σωροί των θυμάτων δεν είχαν συλλεγεί, με αποτέλεσμα μία σωρός, αναφέρεται το θύμα, να μην ανεβρεθεί ποτέ. Αποδίδουν σκοπό στον κύριο Τριαντόπουλο και στον κύριο Αγοραστό και μάλιστα κάνουν ένα βήμα ακόμα παρακάτω λέγοντας ότι όλες αυτές οι παράνομες διαδικασίες υπέκρυπταν κατά βάθος τον προσπορισμό ηθικού ωφέλους σε εκείνους που ήταν υπαίτιοι για το δυστύχημα. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το σκεπτικό αυτού του δικαστικού συμβουλίου είναι, όπως είπα, πολύ σοβαρό και από δικαστικής και από πολιτικής πλευράς. Ενώ κλείνοντας θα σου πω ότι η ανώτατη δικαστική λειτουργία δίνουν απάντηση, θετική απάντηση, και αν δεν δέχονται τους ισχυρισμούς του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν αρμοδιότητα. Ο μεν πρώτος να συντονίζει τις διαδικασίες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, ο δε δεύτερος, περιφερειάρχης της Θεσσαλίας τότε, να κινητοποιήσει τις τεχνικές υπηρεσίες για να ομαλοποιήσουν, όπως αναφέρεται, το έδαφος, όχι όμως για να παρέμβουν και να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε. Το βούλευμα έχει πάρα πολλές και αξιόλογες επισημάνσεις για την ευθύνη όλων των προσώπων και κυρίως του κυρίου Τριαντόπουλου.
5: Αν είναι δυνατόν, τώρα το βούλευμα θα μας αλλάξει το αφήγημα που έχουμε ακούσει από τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Γιώργο Φλωρίδη.
8: Τι τα θέλει με τα βουλεύματα, ρε παιδί μου.
5: Εσύ τι, ποιους, τους δικαστές, τους ανώτατους που γράφουν εκεί ότι αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος, άρα που ζουν μέσα όλοι, ή τον Άδωνη Γεωργιάδη.
8: Τον Άδωνη.
5: Όχι, θέλει να ανατιναχτεί η χώρα.
8: Που έχουν και την πλειοψηφία.
5: Ναι, μπράβο.
8: Άρα αυτοί ξέρουν περισσότεροι. Αυτούς ψηφίσαμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Τι τα θέλει με τα βουλεύματα. Να μας μπερδέψουν τώρα πριν τις εκλογές. Έλα τώρα.
5: Όχι, αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές. Θα αρχίσει το ειδικό δικαστήριο.
8: Βγαίνουν ενώ αυτά τώρα.
5: Ναι, και θολώνουν την εικόνα της καθαρής κυβέρνησης.
8: Και ήμασταν όλοι σίγουροι και αποφασισμένοι. Και έρχεται τώρα ξαφνικά να μου βάζει, να μου σπέρνει τις αμφιβολίες. Γιατί.
5: Κλονίζομαι.
8: Κλονίζομαι κι εγώ.
5: Και εσύ.
8: Κλονισμένοι φεύγουμε.
5: Ενώ ήμασταν τόσο σίγουροι.
8: Ωραία, βλέπει Μητσοτάκης. Τώρα αναγκαστικά Τσίπρα. Μονόδρομος.
5: Ως πιο καθαρό,
8: τι.
5: Ωραία. Πριν πάμε στο Τσίπρα όμως, που όντως είναι η λύση, δεν το συμφαίνεται.
8: Τι είναι. Η λύση, τι είναι, η βύση.
5: Όχι. Για να γυρίσουμε και στα άλλα. Θα πάμε τώρα στα ιατρία του Κολονακίου, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά τα θέματα.
8: Ναι.
5: Το παίξαμε και χθες στο ηχητικό και είπα ότι αυτό πρέπει να παιχτεί και αύριο, σήμερα δηλαδή.
8: Τι με τα τσούνια αυτά που βγάζει αυτός από το βαλτσάκι.
5: Έχει γίνει και τέτοιο.
8: Δεν το παίξαμε. Που άνοιξε ένα δερμάτινο τέτοιο και μέσα τα τσουτσούνια τα.
5: Όχι, όχι, αυτά είναι παλιά. Την προηγούμενη είναι η επικαιρότητα. Τρέχει όπως το.
8: Α, δεν έχει
5: καινούργια. Πάμε στα καινούργια.
12: Πρέπει για λόγους σεξουαλικούς και θα ακούσετε ποιους λόγους του λέει το αδιανόητο να σου κάνω πλασμαφαίρεση. Γιατί θέλει να του κάνει πλασμαφαίρεση. Δείτε το βίντεο και δεν θα το πιστεύετε. Τα λέει ο ίδιος ο άνθρωπος.
13: Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πόσο έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό.
8: Ορίστε. Βλέπω, πας λίγο όρτσα. Τι θα σε κάνουμε, να σου ρουφήξουμε να σου βάλουμε αντρικό αίμα μέσα, ενός πολύ άντρα, να γίνει σωστό. Καταπολέμηση τη ομοφιλοφιλία, μπαμ μπαμ.
5: Καθαρίζει το δικό σου αίμα, δεν σου βάζει άλλο. Η πλασματοφέρεση είναι το μηχάνημα. Ναι, το δικό σου μου.
8: Αν σου ξαναβάζει το δικό σου. Ναι. Ωραία, το δικό σου, το κάνουμε αντρικό. Αντρικά γονίδια μέσα, από χείρο, από κάτι, δεν ξέρω τι.
5: Το είπε αυτό
8: από
5: προφανώς.
8: Χρυσαυγίτη, που είναι πολλοί άντρες.
5: Πολύ. Αυτός ο γιατρός εκεί το είπε και προφανώς δεν το έχει πει πρώτη φορά σε αυτό που ακούσαμε εδώ. Το λέει συνέχεια. Δηλαδή πουλούσαν και τέτοια.
8: Ο ίδιος γιατρός αυτός ο κατηγορούμενος.
5: Ναι, ο γνωστός του Κολονακίου. Και πουλούσαν γιατριά από τον γκαιλίκι, ας το πούμε έτσι. Και του έλεγε θα κάνουμε πλασματοφόρηση.
8: Την αρρώστια του γκαιλικίου.
5: Το κακό
8: γκαιλίκι.
5: Και λέει, σε βλέπω λέει, λίγο θηλυκό. Και του λέει, με εικόνες από πίσω όλα αυτά, τίμιος άνθρωπος, γιατί δεν του έλεγε ψέματα τώρα εκείνη την ώρα, δεν προσπαθούσε να του πάρει τα 6 χιλιάρικα.
8: Αν είναι δυνατόν.
5: Και του λέει ο άλλος, όχι, μου αρέσουν οι γυναίκες. Ναι, αλλά αν μεγαλώσεις. Επί ο επόμενος στάδιο.
8: Μετά τα 40 έχουμε ακούσει τι γίνεται.
5: Πολύ γνωστό. Και το κάναν αυτοί αυτό και αν για κάτι χαίρομαι είναι ότι σε αυτά τα ιατρία εκεί πήγαινε όλη η αστική τάξη της χώρας.
8: Μπράβο λοιπόν. Η αστική τάξη έχει ακούσει χάψει. Αυτά. Έχει φάει τα σιδερένια, τα τσουτσούνια, τα λουνού. Όλοι που ήταν πολύ άντρας αυτός, αλλά είχε στο σιρτάρι του και 5 σιδερένια τέτοια. Δεν ξέρω τι κάνει μόνη της με στο σαλόνι της. Τα έλεγε αυτά, τα έχει καταγγείλει η Δέσμη Βάνδη.
5: Ναι.
8: Πώς. Σε τραγούδι.
5: Ποιο τραγούδι.
8: Τι κάνω μόνη με στο σαλόνι.
5: Α, δεν είναι αυτό τραγούδι.
8: Ναι. Ναι. Αυτό. Τι θα ήταν, δεν σου κάνει αυτό για ποιήση.
5: Ό,τι έχουμε ζήσει είναι λόγω Βανδύ.
8: Όχι, Βύση.
5: Μα δεν κολλάει το Βύση εδώ.
8: Δεν κολλάει, αλλά η Βανδύ είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μην μπλέκουμε τώρα τις τραγουδίστες, δεν ξέρω. Ότι όντως έχει πάει η αστική τάξη εκεί. Υποψιάζομαι και διάφοροι από την πολιτική σκηνή.
5: Πολύ. Και δημοσιογραφικό
8: στερέωμα. Και δημοσιογραφικό στερέωμα. Και ακούμε και διάφορα. Ναι, είναι ένα από τα ωραία του.
5: Αυτό είναι
8: από τα
5: τέσσερα
8: τα ωραία.
5: Γιατί πήγαιναν και του λέγανε σερβίραν τέτοιες παπάντζες. Τέτοιου τύπου. Δηλαδή θα σε γιατρέψω από το.
8: Την ομοφιλοφιλία
5: να σου κάνω πλασμαφαίρεση. 6 χιλιάρικα.
8: Και... τελικά ήταν αρρώστια, έτσι. Να, τώρα αποδεικνύεται ότι η ομοφιλοφιλία είναι αρρώστια. Αυτό καταλαβαίνουμε.
5: Ξέρει ο γιατρός του Κολονάκη.
8: Ποιος, εγώ και εσύ ξέρουμε.
5: Υπήρχε
8: το σπουδάσιο άνθρωπος.
5: Και αν δεν πήγαινε εκεί, ήταν ο υπνοθεραπευτής.
8: Στο απέναντι γιατρείο, αλλά
5: όχι εκεί. Ήταν μαζί συνεργασία.
14: Τι σας συνέβη όταν κάνατε υπνοθεραπεία?
2: Η ώρα είναι 1:30. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
15: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος. Μόνο 4,32 και τένα και λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Μπράβο. Με τα κανάλια κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω ποιος την κάνει. Πάντως βλέπω ότι γίνεται και στην πολιτική σκηνή.
5: Ναι. Και ένα δεύτερο του υπνοτιστή, του υπνοθεραπευτή που...
8: Με ρολόι της κοιμίζει, τι έκανε, κλακ κλακ, παρακολούθα του δείκτες. Κοιμήσου και τώρα κοιμάσαι.
5: Προβατάκια αναμετράς,
8: δεν ξέρω. Ναι, μπορεί.
5: Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω, κάποιος που θα έχει πάει.
8: Δεν μπορεί κάποιος να μας κάνει μια προσομοίωση. Τον άλλον που ξορκίζει ξέρουμε πλήρως.
5: Ευαγγελάτη.
8: Έξω το κακό. Ο Ιησούς Χριστός νικά. Αυτό το έχουμε δει.
5: Ο Ευαγγελάτης δεν μπορεί να κάνει τον υπνοθεραπευτή. Χθες που είχε μπει ο Ευαγγελάτης.
8: Χθες στο αεροπλάνο δεν μπορούσε. Είχε πάει στην τρομοκρατική ενέργεια.
5: Ήταν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου. Ήταν φοβερό.
8: Πώς δεν έφερε καμιά μαχαιριά τώρα να μην έχουμε Ευαγγελάτη. Ευτυχώς φοράει αυτά τα γυλαίκα από μέσα. Δεν ξέρω τι είναι, νανογυλαίκα είναι, κάτι άλλο. Και τον σώσανε.
5: Ήταν πολύ αστείο αυτό χθες με τον Ευαγγελάτη.
8: Δεν ήταν τόσο. Θα σου πω τώρα γιατί. Γιατί μπήκε στο πιλωτήριο, αλλά μπήκε μαζί με τους άλλους δύο πιλότους. Καθάρισε τη μία θέση να μπει ο άνθρωπος να κάτσει. Πού θα κάτσει? Εμείς όταν τα κάναμε αυτά, πρωτοπόροι αν θυμάσαι, στον Α και μετά. Εμείς τα κάναμε, αλλά κάναμε σατυρική εκπομπή. Δεν πιστεύουμε ότι κάποιος θα τα πάρει το δελτίο ειδήσεων και η
5: προχωράει.
8: Εμείς λοιπόν όταν τα κάνουμε αυτά, όταν θέλαμε να μπει ο Τσολιάς κάπου, στο Μαξίμου κάπου, καθαρίζαμε τη θέση με ειδικά εφέ, να είναι καθαρή, να μπορώ να κάτσω εγώ, να είναι ρεαλιστικό. Βγάλει τον πιλότο να κάτσω ο Βαγγελάτος.
5: Δεν βλέπεις
8: και στέκεται ο άνθρωπος όρθιος, θα έχει κανένα κενό αέρος να πέσει.
5: Υπνοθεραπευτής μέρος δεύτερον.
18: Ένα άλλο θέμα όπου συνέβη ήταν ότι στη δεύτερη συνεδρία ένιωσα να του δώσω παραπάνω χρήματα Και ενώ ήταν 100 ευρώ νομίζω η συνεδρία, έβγαλα άλλο ένα κατοστάρικο και του το έδωσα και του είπα αξίζεται παραπάνω.
19: Μυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε αλλά βλέπουμε.
18: Τα ένιωθα μέσα μου περίεργα, δεν μπορώ να σας τα εκφράσω κανονικά. Και το πήρε φυσικά το δεύτερο κατοστάρικο.
19: Μυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο.
18: Αυτό ένας επαγγελματίας δεν το κάνει, φυσικά.
19: Το στάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πως το κοιμηθώ, λοιπόν.
18: Μου έκανε εντύπωση αυτό μετά. Τότε δεν καταλάβαινα, τώρα τα σκέφτομαι αυτά. Μετά από αυτό έφυγα και πήγα σε μια εκκλησιά που είναι κοντά, όπου είναι ο προστάτης Άγιος μας, και προσευχήθηκα να με σώσει, γιατί μέσα μου ήξερα ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν το είχα και στο συνειδητό. Δηλαδή εγώ νόμιζα ότι ήμουν καλά, αλλά έλεγα να με σώσει, να με βοηθήσει και να με σώσει.
5: Ο προστάτης Άγιος. Φεύγεις από το, φεύγεις από το υπνοθεραπευτή που σου έχει κατεβάσει το φερμουάρ και σου ζητάει εκατοστάρικα και λες κάτι δεν πάει καλά εδώ.
8: Ναι, πάμε στον
5: αλλά
8: Άγιο,
5: όμως μπορεί και να είναι. Και πάω στον Άγιο να βρω τη λύση εκεί και την απάντηση.
8: Που είναι πιο ασφαλές και πιο οικονομικό.
5: Ναι, σίγουρα. Δεν ζητάει εκατοστάρικα.
8: Με 20 λεπτά παίρνει κεράκι.
5: Ναι, πραγματικά.
8: Δεν είναι και τόσο τρομερό σιγά.
5: Μπορεί να ρίξει κουμπί, δεν σε κοιτάει κανείς.
8: Μπορεί και κουμπί και τέλος πάντων να κάνει τάμα είναι προαιρετικό.
5: Ναι, εντάξει.
8: Ή αν βάλει λεφτά παραπάνω δεν είναι.
5: Όλα εξηγούνται.
8: Μήπως ήταν και αυτό ο υπνοθεραπευτής υπνοτίστηκε με αυτά και με αυτά και δεν καταλάβαινε ότι παίρνει 100 στάρικα.
5: Ναι, σαν την Βλαχοπούλ. Βλαχοπούλ βέβαια το ξέρε, το βλέπε. Βάλει κι άλλο, βάλει κι άλλο.
8: Αυτά βλέπει ο Άδωνης, ο αντιευκρινίστος και λέει μετά ότι αφού αγοράζεται, άρα υπάρχουν λεφτά.
5: Αυτά βλέπει.
8: Είχε να δώσει και δεύτερο 100 στάρικο, άρα η κυρία. Έτσι.
5: Εννοείται. Και πόσα ακόμα να δώσε. Αυτά βλέπει ο Άδωνης και λένε αυτά που λένε και κυβερνάνε όπως κυβερνάνε.
8: Ναι.
5: Αυτό είναι το θέμα και λένε ότι οι παπάντες τους έρθει.
8: Με κατ' ευρώ υπνοτίζονται. Εμείς δεν θα βγούμε κυβέρνηση που λέμε και πέντε καλά. Αυτός ο στόχος για τον υπνοτισμό ποιος είναι όμως? Όταν πάει κάποιος εκεί θέλω να υπνοτιστώ γιατί? Θεραπεύει κάτι αυτός, τι έκανε, δεν κατάλαβα, σε πάει σε άλλη ζωή?
5: Δεν ξέρω.
8: Ήταν πρόφαση για να σου κατεβάσει το φερμουάρ?
5: Από ταινίες
8: τι είναι
5: που
8: αυτό, γιατί
5: δει.
8: Αυτός κατεβάζει φερμουάρ και ψαχουλεύει από ό,τι κατάλαβα, δεν υπνοτίζει.
5: Πολύ έγκυρος από ταινίες που έχουμε δει.
8: Α, ναι, ναι.
5: Ναι, δεν έχω δει καμία άλλη επαφή με αυτά. Κοιμάσαι και κάτι ψηλαφείς από την προηγούμενη, μάλλον από την ζωή σου σε άλλη φάση. Α. Δεν το έχω καταλάβει.
8: Μήπως τύσουν σε άλλη ζωή, μήπως φέρεις κανένα πνεύμα. Μου κάνουν ποτηράκι, είναι σατανιστές. Τι είναι αυτά όλα, δεν ξέρω. Ο Κατσούλας όταν τα έκανε, το βάλε φυλακή.
5: Είναι τρόπος για να πάρει 6 χιλιάρικα κάποιος.
8: Αυτός παίρνει 6 χιλιάρικα, αυτός με το κοντεστάκι.
5: Οι πλασμαφέρες είναι 6 χιλιάρικα.
8: Πώς φτάσανε στην πλασμαφαίρεση?
5: Παρόμοια είναι όλα αυτά.
8: Τους υπνώτιζε και τους λέει πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση και μετά έμπαινε στο υποσυνείδητο.
5: Δεν ξέρω.
8: Και αυτό
5: είναι, είναι πολύ ωραίες απορίες.
8: Κάποιος να μας πει, να μας ενημερώσει όμως. Τα λέμε στον αέρα.
5: Έναν υπνοθεραπευτή.
8: Και στο κάτω-κάτω, με αυτά και με αυτά, δημιουργείται εντύπωση ότι είναι σκιτζίδες. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι επιστήμονες.
5: Σίγουρα.
8: Να βγει κάποιος υπεύθυνο να μας πει.
5: Ναι. Οκ. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
23: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σέβομαι τον κόσμο σου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Mm-hmm. Καλό μήνα, γιατί μπήκε και Οκτώβριος.
4: Καλό μήνα.
3: Και το φθινόπωρο μπαίνει στο δεύτερο του μήνα. Κανονικό φθινόπωρο.
4: Εντάξει, ναι.
3: Με βροχούλες, ψυχρούλα.
4: Straight, όχι τίποτα αυτά τα.
3: Έχει κάνει πλασμαφαίρεση.
4: Έχει κάνει, ναι.
3: Γι' αυτό το πήγανε και αυτό εκεί.
4: Ναι, και άλλαξε.
3: Οτιδήποτε. Αυτή θα κάνει και θαύματα εκεί μέσα.
4: Γιατί να μην κάνουν θαύματα, γιατί είναι. Χωρίς ειδικότητα ή μία, από ό,τι καταλάβαμε.
3: Χωρίς ειδικότητα, έχεις πάει Πανεπιστήμιο Χαβάης και τα ξέρεις αυτά.
4: Όχι.
3: Πήρα από εκεί ειδικότητα.
4: Ναι, ναι, εδώ τα λένε τα τραγούδια. Στη Χονόλουλου, στη Χονόλουλου.
3: Ναι, και έχει δει και Χαβάη 5-0.
4: Μπράβο. Το βάζε μπαίνοντας στο σανσέρ, αυτό ακούγονταν όπως ανέβαινες.
3: Ποιος λέει να
4: έχω
3: γιατρός.
4: Όταν ακούς το 5-0.
3: Όχι.
4: Όχι.
3: Τότε ψηλιαζόντουσαν όταν τους κάνανε άλλα κι άλλα. Και πήγαινε μετά στην εκκλησία να ρωτήσει τον Άγιο αν όλα αυτά που γίνανε πριν ήταν σωστά. Τι ψάχνουμε τότε, από πού να το πιάσεις και πού δηλαδή είναι οι γιατροί που είναι, αλλά βρίσκαν και τον κόσμο τον κατάλληλο. Και τι ψηφίζει αυτή η κυρία.
4: Τι λέγανε, Άγιε.
3: Τι ψηφίζει αυτή η κυρία.
4: Ξέρουμε τι ψηφίζει.
3: Φαντάζομαι και
4: εγώ. Άγιε μου, τάδε, τι έλεγε. Ήταν αμαρτία το καουτσουκένιο αυτό που μετάισε. Ή δεν ήταν.
3: Δεν ξέρω τι μπορούσε να λέει, αλλά όλο αυτό είναι.
4: Αυτό το μαγικό βαλτσάκι του Sport Billy. Να το χρησιμοποιήσω την άλλη φορά.
3: Λοιπόν.
4: Να πάρω δάνειο. Έχει πλασμαφερό δάνειο. Βγάλανε.
3: Δεν μπορεί να βγάζανε.
4: Γιατί βγάζανε κάποια περίοδο για όλα, είδεξη.
3: Μπορεί και τράπεζες εννοείται. Να πληρώσει για την πλασμαφαίρεση, ξέρω εγώ. Έγινε και το φεστιβάλ προχθές. Πώς πήγες, δεν μας είπες.
4: Ποιο φεστιβάλ?
3: Τη ΚΝΕ.
4: Α, νόμιζα τη Σακελαροπούλου, το άλλο.
3: Όχι, το άλλο.
4: Γιατί να μην γίνει πρόεδρος του φεστιβάλ τη ΚΝΕ ή Σακελαροπούλου?
3: Δεν έχει πρόεδρο, γι' αυτό.
4: Αυτό. Γενικό γραμματέα φεστιβάλ, κάτι. Πολύ καλά πήγε το φεστιβάλ.
3: Δεν είναι νέα, γι' αυτό.
4: Πολύ καλά πήγε. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραίος κόσμος, ζεστός όπως πάντα. Και πολλοί σε. Εντάξει, αναβήσει δεν ήμασταν, αλλά τέλος πάντων.
3: Ευτυχώς.
4: σε πλήθος εννοώ. Που συνολικά ήμασταν, αλλά τέλος πάντων. Γλιτώσαμε τη βροχή. Αυτό ήταν το βασικό. Αυτό ήταν ο στόχος.
3: Είχε πολύ κόσμο.
4: Είχε πάρα πολύ στόχο. Πάρα πολύ κόσμο και στόχο μεγάλο. άρχισε να βρέχει μόλις τέλειωσε η υποφύλιο.
3: Εντάξει.
4: Εγώ την γλίτωσα όλη τη βροχή. Ξεκίνησε μια ψυχάλα πριν από μένα, όσο μιλάει ο Κουτσούμπας.
3: Ναι. Αλλά ήταν λίγο.
4: Αλλά ήταν τίποτα ότι για ομπρέλα δεν ήταν. Μετά την υποφύλιο άρχισε να ρίχνει καλά.
3: Η υποφύλιο τέλειωσε μία ώρα, μία μισή ώρα τέλειωσε.
4: Μία ώρα, ναι, και άρχισε να βρέχει.
3: Είχε ψηλώνει καρδιά, έφτασε πάνω να κατέβει.
4: Ψηλώσει η καρδιά, σκούριξε τα σύννεφα. Ρόφα τώρα.
3: Πραγματικά τώρα.
4: Τρέχαμε όλοι. Ναι.
3: Οπότε την επόμενη μέρα πεντακάθαρο το πάρκο. Ενώ έβλεπα φωτογραφίες από το Ολυμπιακό Στάδιο.
4: Και ήταν τα διάβροχα.
3: Ρημαδιό.
4: Το ένα πάνω στα κερδίχη κάτι διάβροχα.
3: Και εκεί είναι ιδιωτική εταιρεία, θα τα καθαρίσουν. Εδώ δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Το πάρκο κάθε χρόνο καθαρίζεται.
4: Το πάρκο
3: καθαρίζεται, καθαρίζεται.
4: Οι φωτογραφίες του καθαρού πάρκου ήταν πριν το μεσημέρι τραβηγμένες.
3: Δεν ξέρεις τι σημαίνει ξεστήσιμο φεστιβάλ.
4: Το ξέρω.
3: Δεν έχεις πάει ποτέ.
4: Την ώρα που άρχισε.
3: Δεν έχεις πάει ποτέ.
4: Όχι, δεν έχω πάει ξεστήσιμο. Την ώρα που άρχισε όμως η βροχή.
3: Ξεστήσιμο το πρώτο ένα μήνα πριν.
4: Ενώ βρεχόμασταν όλοι, κοιτάγαμε να φύγουμε, οι διοργανωτές άρχισαν να ξεστήνουν οθόνες. Γιατί θα βρεχόντουσαν προφανώς. Και από ό,τι ξέρω, πολύ ένα μέρος ξεστήνεται το ίδιο βράδυ.
3: Τα περισσότερα.
4: Δηλαδή, άντε να μην καμιά σκαλωσιά για το πρωί, αλλά τα περισσότερα ξεστήνονται το ίδιο βράδυ.
3: Τα περισσότερα ξεστήνονται από το βράδυ. Δεν. Μα κάθε βράδυ, όταν τέλειωνε το φεστιβάλ, βλέπεις κόσμο εκεί στο διοικητήριο που είναι η περιφρούρηση, που θα φυλάξουν όλο το χώρο, όλο το βράδυ. Καθαριότητες, σακούλες, παιδιά, κνήτες, κνήτησες. Κανονικά δεν γίνεται αλλιώς.
4: Εθελοντικά. Είναι τα.
3: Άλλος κόσμος. Ένας
4: άλλος κόσμος. Ναι, λίγα χιλιόμετρα παραπέρα. Νομίζω ότι τις πιο λαμπρές μέρες του το συγκεκριμένο πάρκο τις βλέπει μόλις τελειώνει το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
3: Τις πιο καθαρές.
4: Τις πιο καθαρές, ναι.
3: Ναι. Και τις λαμπρές του μέρες.
4: Και λαμπρές όταν ανεβαίνει το φεστιβάλ, αλλά και όταν τελειώνει, η πιο καθαρή του μέρα είναι αυτή. Και γιατί φέτος. Γίνονται και αναβαθμίσεις. Δεν γίνεται μόνο καθαριότητα. Αν έχει κανένα σπασμένο ξύλο, εδώ τι και τα λοιπά, φτιάχνουν.
3: Τα χατσαπούρια και φέτος ήταν πάρα πολύ ωραία.
4: Χατσαπούρια, εμείς
3: δεν προλάβαμε.
4: Κάτι κρύα καλαμάκια. Με τα φεστιβάλ που συμμετέχουμε, έχουμε χάσει και το ωραίο καλαμάκι της ΚΝΕ. Γιατί την ώρα που το τρώμε εμείς είναι κρύο.
3: Φάτε πριν.
4: Πριν δεν μπορώ, πριν την παράσταση. Το φέρνουν μετά και έχει κρυώσει.
3: Το φέρνουν πριν και το τρώτε μια ώρα μετά. Στα παρασκήνια. Τι να γίνει.
4: Όχι, του έχω πει να το φέρνουν μετά. Αλλά μέχρι να μιλήσουμε με τον κόσμο και τα λοιπά έχει κρυώσει.
3: Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν θα κοιτάξουμε σε ένα σκασίλα μας. Το θέμα μας είναι να είναι.
4: Ένα μικροκυμάτο να μου φέρετε. δεν έχω παράλογες απαιτήσεις.
3: Α, βρούμε κανένα σοβιετικό.
4: Ναι.
3: Κανένα ρώσικο μικροκυμάτο να σου φέρουμε. Δεν είναι μόνο εδώ.
4: Η Καζάκη θα είναι.
3: Ναι. Ναι.
4: Στην καλύτερη.
3: Καλά, δεν υπήρχαν τότε και μικροκυμάτο. Αλλά αν είναι σαν τα τωρινά που τα σκοτώνουν τα φαγητά και τρώσω ό,τι να είναι εκεί μέσα σκοτωμένο, ας μην είναι με γκαζάκι καλύτερο.
4: Ας φέρει πέντε κνίτες να χνοτίζουν το σουβλάκι, να το φάζω στο.
3: Για να φάει ο βασιλιάς.
4: Περιφρούρης ξέρανε να κάνουν.
3: Ναι, ενώ εσύ έφαγες το κρύο το σουβλάκι και
4: αν είναι δυνατόν.
3: Όλοι τρώμε ζεστά σουβλάκια, μόνο εσύ έχεις να κάνεις θέμα. Λοιπόν,
4: πάμε. Για μένα λέ.
3: Πάμε παραπέρα. Δεν είναι μόνο οι υπνοθεραπευτές στην Αθήνα, είναι και αυτή η κλινική στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Που είναι λανσαντιζόταν ως ογκολογική κλινική.
4: Δεν είναι αυτό. Έκανε χημειοθεραπείες με πανάκριβα φάρμακα.
3: Αυτό θα, ναι. Και εκμεταλλευόταν όλοι αυτοί εκεί πάνω την αγωνία του καρκινοπαθή, των συγγενών, και αυτό όλο λειτουργούσε κάτω από τα μάτια του ματσό Υπουργού Υγείας και του Υπουργείου Υγείας, που μόλις ένας γιατρός κάνει κάτι, πέφτουν από πάνω αμέσως και κάνει αναρτήσεις, τον έστειλα, τον έκανα, δεν ξέρω εγώ τι. Και εδώ είναι κλινική, κανονική.
4: Ναι. Που πηγαίνει έναν άνθρωπο. Που, από ό,τι κατάλαβα, κάνανε και σαν ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο. Τους λέγανε ότι έχουν. Ναι. Να εκμεταλλευτούν το αφημί τους, το άμκα τους για τον οποίο να γράφουν, που να τα χρησιμοποιούν κάπου αλλού. Δεν ξέρω καν τι φάρμακα βάζανε μέσα, ούτε οι άνθρωποι ξέρουν.
3: Κανείς δεν ξέρει. Και είχαν και πρωτοποριακές μεθόδους θεραπείας.
0: Εγώ είχα τις φίλες μου, τη μαμά. Τη στείλανε αδιάβαστη. Μέχρι ξύλο, παιδιά. Μέχρι ξύλο. Τι άλλο να πω.
5: Φωνές και κλαίγανε και τσιρίζανε. Αυτό, παιδιά, με πονούσε πάρα πολύ. Έλεγαν και τρεις και δυο, γιατί μας βασανίζετε, γιατί.
6: Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία κινήσεων και τα λοιπά, με φυσικοθεραπευτία σου. Και πέθανε εδώ πέρα από φυτάτους. Δεν τη δώσανε νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
3: Κατάλαβες τι γίνεται. Και ξύλο γενικώς χρησιμοποιούσαν και εκεί. Και πόσα τέτοια γίνονται τώρα που μιλάμε. Γιατί αυτά είναι από καταγγελίες, βγήκαν στην επιφάνεια και βλέπουμε ένα χάος. Ένα πραγματικά πάμε και όπου βγει, επειδή ξεκινήσαμε με Τέμπη. Και ένα κράτος που στα χαρτιά έχει μπουνταλάδες και φωνακλάδες υπουργούς και από κάτω γίνεται μακελιό.
4: Και ξεχυλώνεται ένα pullover. Και την ώρα που ξεχυλώνεται βγαίνουν και λένε ότι η υγεία είναι πολύ καλύτερη από όταν την πήραμε και εγκαινιάζουν νοσοκομεία, πτέρυγες, το ένα τ' άλλο, όλα είναι τέλεια. Και κοροϊδεύει τον κόσμο. Και από κάτω γίνεται χάος. Τώρα θα το καταλάβουμε όλο. Έχει και ωραία που γίνεται τώρα.
3: Ναι.
4: Έτσι, με τις εκλογές να το χαρούμε.
3: Όλο αυτό.
4: Όλη την υγεία
3: υπάρχει
4: του Άδωνη.
3: Μια φασαρία για τα εγώ τους, υπουργοί, και από κάτω άνθρωποι πεθαίνουν. Γιατί εκεί έχουν πεθάνει άνθρωποι εκεί πάνω.
4: Ναι.
3: Αυτοί τώρα, αν μπουν, συλληφθούν και βγουν σε 6-7 μήνες, αυτό είναι έγκλημα διπλό. Έγκλημα πάνω στο έγκλημα. Δηλαδή, κάποιος φτιάχνει ψεύτικο νοσοκομείο και λέει: κάνω χημειοθεραπείες, τις θες ή δεν τις θες, και δέρνω κιόλας εκεί και κάνω 1,200. Και, θα είναι,
4: και με τι άδειες.
3: Ναι, και με τι άδειες. Και με τι ελέγχους.
4: Και τι ελέγχους, ναι. Εντάξει.
3: Και με τι ελέγχους. Και θα είναι κανονικά, θα είναι Πέμπτη. Ναι. Ή θα γίνει μια υποτυπώδη διαδικασία εκεί, ένα δικαστηριάκι, και θα βγει και κανονικά. Και θα ζει όπως όλοι μας με τα εκατομμύρια που έχει πράξει σκοτώνοντας κόσμο. Αυτό είναι δολοφονία.
4: Τι,
3: κανονική δολοφονία.
4: Με κρατική επιχορήγηση.
3: Ναι, και πόσα χρόνια το κάνει αυτό και ποιος έλεγξε όλο αυτό.
4: Και πόσοι άλλοι είναι.
3: Αυτό είναι τώρα που. Πόσοι είναι τώρα στον υπνοθεραπευτή αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς.
4: Ναι.
3: Στα κολονάκια.
4: Ή σε έναν άλλον.
3: Πόσοι κάνουν πλασμαφαίρεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς τώρα. Όχι σε χώρο που πρέπει και για λόγους που πρέπει, νοσοκομείο, αλλά σε αυτά τα κέντρα υγείας ευεξίας.
4: Μπότοξ, παιδί μου, κάνουν στα νυχάδικα. Πόσοι κάνουν μπότοξ στα νυχάδικα, αυτό παίζουν.
3: Σε λίγο στα παγκάκια, στις γωνίες.
4: Τι λέει, 2 ευρώ να κάνουν μπότοξ.
3: Όχι, έχεις ένα μπότοξ.
4: Ένα μπότοξ να κάνουν, να πάρει 2 ευρώ, κάτι.
3: Να μείνουμε λίγο πάνω στη Θεσσαλονίκη, στην κλινική αυτή.
0: Με ζητούσε για όλο το χρόνο που είναι 2, 3, 4 συνεδρίες 12 χιλιάρικα να πληρώνω και την κλινική το δωμάτιο 300 ευρώ να πληρώνω και τον ίδιο μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν το γνώριζα να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
4: Κλοπή. Ναι, αυτό που λέγαμε. Χρησιμοποιούν τον ΑΜΚΑ από ανθρώπους που είτε είναι άρρωστοι είτε δεν είναι άρρωστοι για να παίρνουν φάρμακα. Δεν ξέρεις σε ποια μαύρη αγορά μπορεί να τα πουλούσαν και χορηγούσαν, πώς το λένε, τριμμένη ασπιρίνη στον κόσμο. Όπως το βουτσά ασθενείες. Σούπερ μαντολίνη και νερό.
3: Ναι.
4: Και ποιος ξέρει τι εμπόριο γίνεται πίσω από όλο αυτό, γιατί αυτό γεννάει κι άλλα.
3: Προφανώς. Θα τα βγάλει όμως η ελληνική πολιτεία, θα είναι αυστηρή με τους ελέγχους κτλ.
4: Ναι, καλέ, εδώ τα με τον Πατούλη, τα βάλε.
3: Ναι,
4: χαζάδωνα.
3: Τελειώσαμε με αυτό. Υπάρχει μια προσπάθεια του Κασιδιάρη να φανεί ότι είναι σοβαρός πολιτικός εθνικιστής και ότι δεν είναι φασίστας.
4: Ναι.
3: Και έδωσε μια
4: μετά
3: συνέντευξη.
4: Την προτροπή έπεσα, του Μπάμπη και όλων αυτών,
3: ναι,
4: αυτά τα χρόνια.
3: Ναι, σοβαρή Χρυσή Αυγή.
4: Ναι, ναι.
3: Έπεσα πάνω σε μια συνέντευξή του και μας λέει για τη σβάστηκα.
7: Ηλία, σε κατηγορούν ότι έχει μια σβάστηκα στο χέρι σου. Και υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες από το παρελθόν σου που χαιρετάς ναζιστικά.
8: Μ' αρέσει. Επιτέλους, λοιπόν, να ακουστεί η αλήθεια. Υπάρχει, το είχα κάνει όταν ήμουν 20 χρονών.
7: Ναι.
8: Είναι το αρχαίο ελληνικό γαμάδιον. Είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό σύμβολο. Είναι μια σύνθεση, για να είμαι ακριβής. Είναι το γαμάδιον με πλεκόμενους μέανδρους, την αρχαία κορινθιακή περικεφαλαία, η οποία συμβολίζει την πολεμική αρετή των Ελλήνων, και τη φράση αρχιβασίλειν. Είναι μια σκοτεινή ρίση του σκοτεινού φιλοσόφου, του Ηράκλειτου.
3: Άντε, ντε, και μισθό, είχαμε παρεξηγήσει, ρε παιδί μου.
4: Είναι φιλοσοφημένος, δεν είναι τίποτα ναζίδια του κερατά. Δεν είναι, μην νομίζετε.
3: Και όταν έφτιαχνε αυτό στο μπράτσο του, που είναι το γαμάδιον, το αρχαίο ελληνικό, δεν ήξερε ότι ταυτόχρονα είναι και το σύμβολο του Χίτλερ. Δηλαδή, ας είναι ελληνικό. Βάζοντάς το, ο κόσμος τι πιστεύει, ποιο έχει κυριαρχήσει, ποιο έχει έρθει παραπάνω.
4: Το γαμάδιον.
3: Α, το γαμάδι, ναι.
4: Το γαμάδι, όλοι το ξέρουμε ως γαμάδιον, δεν ξέρω.
3: Ναι, όλοι πραγματικά. Μετά το ρωτήσαν και για τον χαιρετισμό.
8: Και εις ό,τι αφορά το χαιρετισμό, μ' αρέσει αυτός ο χαιρετισμός, δεν στο κρύβω. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει? Γιατί ήταν ο επίσημος χαιρετισμός του κράτους, του επίσημου ελληνικού κράτους, που πολέμησε τους εισβολείς στη δεκαετία του 40. Το καταστατικό της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας του Ιωάννη Μεταξά, που είναι ένα επίσημο κρατικό έγγραφο της εποχής, όπως είναι η νόμη του σήμερα, ήταν ο νόμος του τότε. Λέει ότι απευθύνουμε χαιρετισμό τείνοντας ζωηρά την δεξιά χείρα, με βάση το αρχαίο ελληνικό πρότυπο.
3: Πολύ ωραία απάντηση είναι αυτή, γιατί λέει αυτό είναι το σύμβολο του ελληνικού κράτους. Το 1940 που πολέμησε τον κατακτητή, δεν λέει ποιους, δεν λέει τους Γερμανούς Ναζί, αλλά το επίσημο ελληνικό κράτος τότε ήταν φασιστικό. Και ήταν αδύνατο.
4: Και κολοτριβόταν με τους Ναζί, ο Μεταξάς.
3: Ναι, σε πρώτη φάση όχι, γιατί ήταν τα συμφέροντα των Άγγλων, αλλά μετά το υπόλοιπο κράτος.
4: Το ξέρουμε.
3: Ναι, και οι παππούδες του Κασιδιάρη ήταν Γερμανοτζολιάδες για το σύλλογο όπως όλοι οι υπόλοιποι.
4: Και είχαν πάει τα γαμάδια σύννεφο.
3: Ναι,
4: και στους παππούδες.
3: Τότε. Και επειδή μας προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι τώρα, έχει εξεπληθεί, έχει γίνει σοβαρός, έκανε και τη φυλακή, να θυμηθούμε μια παλιά του δήλωση για το Χίτλερ.
9: Η γνώμη σας για τον Χίτλερ
10: και για τον Μάρξ και τα λοιπά. Ένα ιστορικό πρόσωπο.
11: Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία. Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία.
3: Δεν έχει κριθεί ο Χίτλερ ακόμα από την ιστορία για όλα αυτά που έκανε στο Διστομό. Στα Καλάβρητα.
4: Είναι νωρίς.
3: Στην Κοκκινιά, στην Κεσαριανή.
4: Είναι Ελλάδα αυτά.
3: Ελλάδα.
4: Γιατί είναι πατριώτης.
3: Στο Βιάνο,
4: είναι πατριώτης.
3: Στο κομμένο της Άρτας.
4: Δεν θα είναι. Μήπως δεν είχε μάθει.
3: Λιγιάδες στα Γιάννενα.
4: Μήπως δεν είχε μάθει πώς εκτείνει
3: την
4: Ελλάδα.
3: Στο Αγρίνιο.
4: Ναι.
3: Υπάρχει χώρα που δεν έχει ματωμένο χώμα. Από αυτούς που έχει στον μπράτσο του αυτός.
4: Τώρα έχεις απέτηση και από τους φασίστες να ξέρουν γεωγραφία. Κάπου όπα.
3: Δεν είναι θέμα γεωγραφία.
4: Δεν είναι θέμα γεωγραφία. Όλα αυτά έπρεπε να ξέρουν ότι ανήκουν στην Ελλάδα.
3: Ναι, καλά.
4: Αυτό είχε το γαμάτιο στον εγκέφαλο μέσα.
3: Και μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Μιχαλολιάκος.
4: Θέλω να συνέντευξη
3: και τον αδειάζει. Έχουμε. Μα φασίστα,
4: ρίγμα,
3: να πολεμάει φασίστα.
4: Τι θα έχουμε τώρα, διασπάσεις των φασιστών.
3: Ναι.
12: Προδόθηκα από τους ίδιους τους συναγωνιστές μου, από κάποιους τους οποίους είχα ευνοήσει ιδιαίτερα, όπως ο Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορός του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούς έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του. Και ζηλεύω πραγματικά τους αγωνιστές της αριστεράς που στεκόντουσαν ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα και δεν αρνούνται το κόμμα τους.
3: Άσε κάτω τους εκτελεσμένους φασιστικό σύχαμα που θα τους πιάσεις και ως παράδειγμα εσύ για να την πεις στον άλλο φασίστα τον Κασιδιάρη που θα επικαλεστεί αυτό το παράδειγμα. Τότε δεν το έβλεπε όλα αυτά που καταγγέλει τώρα για τον Κασιδιάρη, δεν ήταν μαζί?
4: Δεν τα ξέρε.
3: Γιατί και το Χαστούκι στην Κανέλη, ο Μιχαλολιάκος τώρα μας λέει ότι δεν έπρεπε να το κάνει ο Κασιδιάρης.
12: και τον κάλυπτα και σε άλλες περιπτώσεις με την περίπτωση της Κανέλη, γιατί το λένε κάποιοι για κατόρθωμα, κάποιοι που το μυαλό τους είναι, το κεφάλι το έχουν μόνο για να φοράνε καπέλο, δεν έχουν μέσα μυαλό, και πίστευαν ότι έκανε καλό στη Χρυσή Αυγή αυτά τα χαστούκια στην Κανέλη. Αυτά τα χαστούκια στην Κανέλη, κύριε Σερέτη, αστήχησαν τον αποκλεισμό όλα τα τηλεοπτικά κανάλια επί 7 χρόνια. Και το ξέρετε πολύ καλά.
3: Εδώ. Τότε, γιατί δεν είχε πει κάτι ο Μιχαλολιάκος, αν είχε ενοχληθεί.
4: Γιατί δεν τον είχε διώξει, γιατί
3: αυτοί δεν καμαρώνανε. Εδώ είχε βγει στο Real τότε και είχε αναλάβει την ευθύνη της δολοφονίας Φίσα. Δηλαδή κάλυψε το Ρουπακιά, πολιτικά.
4: Ναι.
3: Κάλυψε το Ρουπακιά, γιατί αυτή είναι η μέθοδος των φασιστών να κάνουν μια μεγάλη δολοφονία ή μεγάλα τέτοια γεγονότα, ώστε να εγκλωβίσουν μετά τον κόσμο και να πούνε να μας ψήφισαν 500.000 ξέροντας ότι εμείς το έχουμε κάνει. Αυτή είναι η λογική.
4: Ναι.
3: Το έκανε. Εδώ με το τώρα ανακάλυψε 1.000 ξέροντας ότι εμείς το έχουμε κάνει. Αυτή είναι η λογική.
4: Ναι.

0: Χάιλερ, Χάιλερ Χίτλερ.
1: Ο Ολυμπιακός την καθαρίζει τη φωλιά μου. Και αυτή η φωλιά θα μείνει καθαρή. Είστε τόσο φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροβράτες, ό,τι θέλουν. Θα τους πάνω με τα κεφάλια.
2: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
3: Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται σε μία ημέρα. Ή μάλλον, για να το πούμε και σε καθαρέουσα, εν μία νυχτή, διότι όλες οι καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα.
4: Φασισμός δεν...

0: στο χέρι.
1: Προχτές πήγες πρωί δουλειά, 2,5 ώρα έφυγε από εδώ σπίτι και πάει πετρελώνα και 3,5 ώρα εκεί το πιάσαν και το σκοτώσαν.
0: Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα.
2: Είχαν μαζευτεί απ' έξω πάλι οι ίδιοι Χρυσή Αυγή, βουλευτές της Χρυσή Αυγής, οι οποίοι μας έβριζαν, μας απειλούσαν, πετούσαν πέτρες, γιαούρτια.
0: Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα.
3: Και ανεβήκανε πάνω και το κάνανε, τα κάνανε ηλιώμα. Σπάσανε τους αγώνες αυτές, τους μπάσανε τελείως, τους μπάσανε. Και ανήφεκα πάνω εγώ στο ταράτσα, βρήκα όλη τη ταράτσα αίματα.
0: Οι

0: ξεκινήσαμε από εδώ. Να ήταν μια εβδομάδα πριν το φεστιβάλ και νέο διοικητή. Και σε κάποιο σημείο σκοτεινό δεχτήκαμε αυτή την επίθεση.
1: 50 άτομα από το ένα στενό η μισή, από το από πίσω η άλλη μισή, να εγκλωβίσουν 15 ανθρώπους μες στη μέση και να τους ροπαλιάζουν και να τους βαράνε με κάτι ρόπαλα που είχαν καρφιά πάνω, που είχαν λεπίδες ενσωματωμένες πάνω. Τέτοια επίθεση κάνανε. Δηλαδή θέλανε νεκρό από την Πέμπτη. Δεν τα καταφέρανε την Πέμπτη, είχαμε νεκρό την Τρίτη.
2: Ο φασισμός

0: Είχαν βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν ρόπαλα. Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη, ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Κρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος. Έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς.
1: Εν μία νυχτή, διότι όλες οι καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της διεθνούς εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα, στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας, μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Το ξεχάσαμε!
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
13: Και τέρμα η σπατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: V-Timer και ξένιαση.
15: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
16: Η παραδοσιακή οικογένεια δεν αμφισβητείται. Άμετρα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση διακατέχονται από φορολαχνία, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Είπε πως η χώρα θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιταλίας για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον φόρο προστιθέμενης αξίας που επιστρέφει ό,τι περισσεύει στο πολίτη. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για κάθοδο σε εκλογές όλων των κομμάτων του προοδευτικού τόξου, απάντησε πως η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη, αυτόνομη πορεία, ενώ είπε πως η κάλπη θα δείξει τα κάλπικα. Αυξημένος και 20% τα τιμολόγια ρεύματος που θα ανακοινώσουν αύριο οι πάροχοι ενέργειας, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ενεργειακός σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Εκτίμησε ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις. Για το πετρέλαιο θέρμανση είπε πως εάν η τιμή εκείνης είναι 1,75 ευρώ το λίτρο, ένα τυπικό νοικοκυριό που καταναλώνει 150 λίτρα το μήνα θα πληρώσει 97 ευρώ περισσότερο σε σχέση με πέρυσι. Πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάσχεση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με το Reuters, η Ουάσιγκτον αξιώνει την άμεση αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα εντός του επόμενου εξαμήνου. Σε διαφορετική περίπτωση προειδοποιεί ότι ενδέχεται να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές αμερικανικού δίζελ, κάτι που θα προκαλούσε σοβαρούς τριγμούς στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα. Ο οδηγός μοτοσυκλέτας παρέσυρε και κατέληψε ανήλικο με ποδήλατο συναχανών. Τελικά συνελήφθη ενώ βρέθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Δύο άνδρες 36 και 19 ετών συνελήφθησαν με μικροποσότητες κάναβη στην είσοδο νηπιαγωγείου στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έως αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, προθεσμία προκειμένου οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μετεγγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους. Στη διεθνή ενημέρωση, σε ισχύει από σήμερα το νέο ανώτατο όριο τιμών ενέργεια στη Βρετανία εν μέσω προειδοποιήσεων ότι οι λογαριασμοί ενδέχεται να εκτιναχτούν κατά επιπλέον 300 λίρες από τον Ιανουάριο. Στα αθλητικά, απόψε σε 9.30 Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές και Παρίζ Ζαλγκίρις Κάουνας.
13: Τα νέα των αγορών.
16: Απόλυση 1,17% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μειώθηκαν οι επισκέψεις τουριστών στους αρχαιολογικούς χώρους παρά την αύξηση του τουρισμού. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
13: Ο καιρός.
16: Νεφός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
13: Παραπολιτικά 90,1.
17: Πολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
18: αλλά καλό στη δική τους.
19: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
17: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Πολικό ψύχος, τα ακούει και η μαμά μου και μου λέει «Χρυσούλη μου να φύγεις με το ζυπουνάκι σου, τη ζακετούλα σου κλασική Ελληνίδα μανούλα».
20: Παιδιά, σήμερα το πρωί σηκώνομαι να ούτε να συγγυρίσω στο δωμάτιό μου και κάνω μία στροφή και πέφτω με το γόνατο πάνω στο χερούλι μια σκαρέκλας.
17: Δε σε θέλει η δουλειά.
20: Χόρεψα ικαριώτικο, έτσι.
17: Έλα,
20: και πονάει το γόνατο στο γόνατο πάνω στο κόκαλο και πέρα λιγώθηκα. Έπεσα στο κρεβάτι και έκανα αχ. Και θα νομίζουν και οι άλλοι ότι τρέχει κάτι. Τσάμπα.
17: Άκουγε η πάνω και ο κάτω. Έλα, μπες δυνατά στο μήνα. You never know.
20: Άνε καλό μήνα να πούμε.
17: Καλό μήνα, τρώγοντας έρχεται και η όρεξη.
20: Ναι. Ναι. Παιδιά, πληρωθήκαμε. Χθες ένιωθα. Προχθές ένιωθα.
17: Ότι θα βγω.
20: Όχι, προχθές πριν πληρωθούμε. Ότι θα βγω με τα κορδιόρια και θα κάνω. Και σήμερα νιώθω, μιλάμε. Τουλάχιστον Γουίντουρ, τουλάχιστον Κοπελούζου, τουλάχιστον.
17: Μπράβο, κορίτσια!
20: Ευγενία Νιάρχος.
17: Καλά, περίμενε. Τρεις μετά... μέρες θα κρατήσω.
20: Αυτό.
17: Τρεις μέρες κρατάει το όνειρο.
20: Δέκα.
17: Δεκά.
20: Είναι 10 μέρες που είσαι με
17: μιλάμε. Παλά ήταν 15.
20: Λοιπόν, τι θέλω αυτό τώρα. Αυτό και μετά πάει από 10 με 15. Αρχίζει και από Ευγενία Νιάρχος γίνεσαι λίγο, ας πούμε, η πλούσια γειτόνισσα που τις περισσεύουν και λίγα φραγκά. Και μετά σιγά
17: βγαίνει στα φανάρια.
20: Σπίγει το δονάρι και στις 20. Καλά στις 25. Παίρνεις ένα ρεβίθι και το κόβεις στα 4.
17: Κοίτα να σου πω κάτι. Έλα. Είναι καλό για δίαιτα. Είναι καλό για δίαιτα.
20: Ναι.
17: Δες τη θετική πλευρά τη ζωή σου.
20: Και δίαιτα είναι καλό για δίαιτα.
17: Δίαιτα. Δεν θα έχει το ψυγείο τίποτα.
20: Πιο πολύ παχαίνεις.
17: Έχει...
20: Γιατί δουλεύεις όσπριο και ψωμάκι που είναι και φτηνά.
17: Ψωμάκι τελείωσε. Ψωμάκι δεν παίζει.
20: Ναι, τέλος πάντων. Δουλεύεις το φτηνό φαγητό.
17: Ευτυχώς
20: είναι υγιεινό. Είναι φασολάδες, είναι φασολάκια. Είναι τέτοια.
17: Άμα δεν φας πρωτεΐνη δεν σε πιάνει.
20: Και πώς το κάνει το κοντομπουλάκι. Πώς το κάνει η γαλοπούλα. Πώς το κάνει το καλαμοσχάρι. Αυτός ο άγνωστος. Το βλέπω.
17: Περίμενε. Έλα μωρέ
20: το κόντο.
17: Το κοντομπουλάκι καταρχάς να πάρεις 5 κοτόπουλα στην αυλή.
20: Ποια αυλή παιδιά, δεν έχω αυλή.
17: Στο μπαλκόνι.
20: Θα τώρα εκεί θα φτάσει.
17: Βεβαίως, και το αυγουλάκι σου. Θα το κάνεις εναλλακτικό. Θα κάνεις ένα εναλλακτικό μπαλκόν. Σε λίγο. Έτσι θα είμαστε, παιδιά. Θα πάμε ένα. Από αλανιάρα κοντά θα έχουν ένα ευρώ το αυγουλάκι.
20: Στο μπαλκόνι πιάνετε για αλανιάρα. Είναι λίγο στριμοκολιασμένη. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχω και κόκορα. Αν δεν υπάρχει κόκορα, να υπάρχει το παιχνίδι. να είναι η κότα δηλαδή. Πώς το λένε, να είναι η κότα να φλερτάρει.
17: Να φοράει τα καλά.
20: Να κάνει.
17: Και όχι μόνο
20: να
17: αυτό.
20: Να ανοίξει λίγο το φτερό, σαν τον εχθρό, τα παιδιά τα παιδιά.
17: Και άμα
20: τα
17: είναι και καλό αυτομένη, είναι και. Μαδημένη από και πάνω, μεδημένη.
20: Και το παιχνίδι σε κρατάει ζωντανό, κατάλαβες. Άμα είναι και μαδημένη από πάνω, θα βγει το αυγό. Ερωτικό. Είναι βασίλεμα θα είναι ο κρόκος.
17: Μωρέ, θα είναι τζάμπα το αυγό και θα το βλέπεις μια
20: αλλά
17: χαρά.
20: Δεν μπορώ κόκορα, παιδιά τώρα. Είναι
17: γιατί?
20: Και δεν μπορώ.
17: Θα πάρεις τρεις κοτούλες, ένα κόκορα. Θα γίνεται το τρελό. Θα φεύγουν τα αυγά. Δεν θα προλαβαίνεις. Παιδιά, συγγνώμη, να σου πω κάτι.
20: Για
17: γιατί τι πρόβλημα έχει δηλαδή να βάλουμε τρεις κότες στο μπαλκόνι μας. Το προτείνω ως εναλλακτικό. Θα βάλουμε εκεί πέρα λίγα χορταράκια γύρω-γύρω και θα είναι μια χαρά. Και όποτε θέλουμε αυγουλάκι, θα έχουμε το δικό μας αυγουλάκι. Και θα έρθουν τα Χριστούγεννα και θα βάλουμε την κοτούλα.
20: Θα τη στολίσουμε. Α, στο φούρνο τη βλέπω.
17: Στο φούρνο.
20: Όχι, ρε φίλε, το έχω μεγαλώσει, να του έχω μάθει
17: δεν
20: γαλλικά.
17: Δεν θα του μιλάς.
20: Δεν μπορώ να μην μιλάω.
17: Δεν θα αποκτήσετε προσωπική σχέση.
20: Δεν γίνεται αυτό.
17: Μετά την απομάκρυνση του μπαλκονίου, δεν λάθος αναγνωρίζετε.
20: Καταρχήν, άμα δεν του μιλάω, να σου το πω διαφορετικά, δεν θα είναι χαρούμενο ότι υπάρχει μια επαφή.
17: Θα είναι γιατί υπάρχει ο κόκορας. Τρεις κότες, ένας κόκορας.
20: Ναι, αλλά είμαι και εγώ που βάζω δίνω το καλαμπόκι. Λοιπόν, λέει ο Νότας, κακά κορίτσια. Πρόσθετα συστατικά στη διατροφή μας. Φινικέλαιο. Τι έχουν πάθει όλες οι βιομηχανίες τροφίμων και βάζουν παντού φινικέλαιο. Μπισκότα, κέικ, τσουρέκια, κουλούρια, ταχίνι, έτοιμες πίτες και άλλα προϊόντα. Έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνο στον ανθρώπινο οργανισμό. Π.χ. στομάχι έντερο. Είμαστε εκτεθειμένοι στην παράνοιά τους. Καλό μήνα, Έλενα, καλό μήνα, λεμονιά. Λεμόνια λοιπόν, σε έγραψε, καταλάβατε. Λεμονιά εννοεί.
17: Λοιπόν.
20: Έχει δίκιο.
17: Άκου, το ελαιόλαδο είναι πάρα πολύ ακριβό, παιδιά. Μου είπε μια φίλη μου, άκου λεμονιά, τι θα κάνω. Θα καθαρίσω τα ράφια μου και θα γεμίσω, μου λέει από τώρα, γιατί βλέπω με τέτοια ακρίβεια ελλείψεις προϊόντων.
20: Και θα γεμίσει δηλαδή.
17: Θα γεμίσει με προϊόντα που πιστεύει ότι θα.
20: Τι ελλείψει, μωρέ, σιγά τη ελλείψει.
17: Εντάξει, θα έχει λίγο. Η αλήθεια
20: γιατί
17: είναι,
20: θα έχει ελλείψει, καλέ.
17: Γιατί λόγω ακρίβειας
20: ναι.
17: Δεν ξέρω ποιοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν.
20: Να τα πάλι,
17: δηλαδή
20: έχουμε
17: θα
20: βίντεο.
17: Βλέπουμε ναι. Τους ξηρούς καρπούς. Και θα ανοίγουμε το.
20: Μου πήγε για τον διάτρο, μη και φας ξηρό καρπό.
17: Τώρα που φτιάχνει τα δόντια.
20: Όχι, γενικά μου λέει γιατί ένα μου λέει το έχει ραγίσει και το κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε.
17: Αχα.
20: Έχει ραγίσει, λέει, έχει γίνει σαν διαμάντι μέσα χαραγμένο. Πρέπει
17: τι
20: να το βγάλω.
17: Τυχερό κορίτσι, πα σήμερα στον οδοντίατρο.
20: Ναι,
17: έτσι, να σου βάλουν αυτό το. Σου βάζουν το πράγμα που κρατάει το στόμα ανοιχτό.
20: Όχι, δεν χρειάζεται.
17: Σαν τι ερωτικέ κούκλε. Έχει τι ερωτικέ κούκλε.
20: Σου βάζουν στένα κρατά στο στόμα ανοιχτό. Γιατί τι κάνουν.
17: Έχει, μπορεί να έχει, ναι, να σου βάλει ας πούμε ειδικό τέτοιο για να μην κλείνει το στόμα.
20: Ανάλογα την εργασία, αυτό ίσως είναι για την απονεύρωση που λες. Τώρα εμένα θα μου κάνει ασφράγισμα.
17: Τι, το ασφράγισμα δεν θέλει και αυτό.
20: Όχι, θα μου πατήσει πέντε νέες εκεί πέρα.
17: Α, ωραία. Είσαι ο τζάνκι του δοντιού.
20: Θα φύγω έτσι. Θα βγω έτσι από το τέτοιο.
17: Πρόσεξε, μην πα το μαζονάκι και εσύ από την πολυνάρκωση.
20: Σιγά, μωρέ. Βγήκε ο δικηγόρος του.
17: Ο
20: δικηγόρος της ΓΑΚΑ, μάλλον.
17: Ναι, και λέει. Αυτά.
20: Έχει ένα ενηγματικό. Θα δούμε. 15 ερωτήσεις του έκανε ο Μεγκλάζος. Θα δούμε εκείνο. Θα δούμε το άλλο. Μπορεί να βγω.
17: Πάει να μπλέξουν και άλλους τώρα.
20: Δεν ξέρω, θα ανοίξουν τα τηλέφωνα γιατί είναι και άλλα, λέει, άτομα των οποίων πρέπει να ανοιχτούν τα τηλέφωνα.
17: Παιδιά, προσέχετε. Κάτι που τηλεφωνείτε.
20: Η ΓΑΚΑ περιστερά θα βγει.
17: Προσέχετε τι λέτε. Με ποιους μιλάτε και τι λέτε. Και τι μηνύματα στέλνετε.
20: Εμείς τι να πούμε.
17: Τι να πούμε,
20: ότι δεν μας φτάνουν τα λεφτά, εμείς τι λέμε, δεν μας φτάνουν τα λεφτά.
17: Στα τηλέφωνα τι λέμε, μόνο ότι δεν μας φτάνουν τα λεφτά.
20: Θα έχουμε και καμιά εκεί παρακατούλια.
17: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και ξέρετε μέχρι τι ώρα θα είναι. Ξέρετε, θα είναι μέχρι τις 4. Λοιπόν, παρόλο που σκάβουνε το δρόμο γύρω-γύρω, μιλάμε, μ' είχε πιάσει ένα άγχος γιατί παιδιά άργησα. Έφυγα και αργά από το σπίτι μου και βρήκα και τρομερή κίνηση. Αλλά
20: έχουμε βενζίνη, βρέιδες,
17: είδες. Που είχα φτάσει εδώ και λέω Παναγία μου, έχω μόνο 20 λεπτά, τι θα κάνω. Μισή ώρα με 20 λεπτά με μισή ώρα. Είχαν εκείνο το κομμάτι του δρόμου, το είχαν ασφαλτοστρώσει από την τρύπα. Και βρήκα και ντρούμποσα και λέω δεν πάω να κολλήσει ρόδες του αυτοκινήτου μου. Σκάσει λάρα μου. Και ήρθε και ένας τύπος από πίσω μου, λέει κομπελιά, εδώ μπαρκάρουν ή μας παίρνουν πινακίδες. Του λέω μείνε όπως είσαι γιατί δεν θα βρεις αλλού. Και πραγματικά ήταν η τελευταία θέση η θεσουλίτσα μου.
20: Μπράβο.
17: Ναι, η πρώτη τελευταία γιατί η τελευταία ήταν του Μπισμπίκη που είναι και αυτός ποπόφαρτος.
20: Και εσύ παράδομο.
17: Να το πούμε
20: έβαλες.
17: Έτσι.
20: Α, όχι, εγώ πήγα αλλού. Πέρασα σε μια γειτονιά παρακατούλια και διάλεξα κιόλας. Ήταν μια πολύ ανηφορική, λέω όχι. Μετά χάνω μια θέση, κάνω και δεύτερη θέση και μετά.
17: Αυτό δεν το κάνουνε. Δεν χάνεις θέση.
20: Όχι,
17: μου έχει τύχει να χάσω θέση και μετά να γυρίζω και να μην βρίσκω τίποτα. Δεν σου έχει τύχει.
20: Ναι.
17: Καλές να πάω πιο κοντά. Πιο κοντά.
20: Την έχασε γιατί δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα να την πιάσω. Την έπιασε ένας κυριούλης. Μετά την έπιασε ένα άλλο.
17: Τι, του στείλες ευχή για καλό μήνα.
20: Δεν κρατήθηκα. Θέλω να έχω μια φοιτική σκέψη. Μετά ήταν ένα τζιπ που σε αυτές τις κάθετες που πάρκαρε εκεί πέρα και με λέγε στο τηλέφωνο και τώρα θα φύγεις και μου λέει όχι. Μπούρδες μου πάνω πέρα, δεν ήθελε να αγχωθεί. Εντάξει, εγώ το έχω κάνει. Και μετά πήγα και σφήνωσα σε μια αγωνία από πίσω.
17: Σαν τον Έλουρο.
20: Ναι, αυτό.
17: Μάλιστα. Χριστίνα Πολίτη ήταν σήμερα καλεσμένη στην Κατερίνα Κινούγλου.
20: Ναι, για να μπει κανένα, για να μην πας και τις βγάλει από το τέλειο, να της πει να κάνω μια εφόμιση λυζήση και μετά να της πει τι γίνεται με τη Βυσσή. Γράφει και γράφει τα
17: έλα, παιδιά, φτάνει πια. Τι γίνεται με τη Βυσσή.
20: Ναι, είπε τίποτα.
17: Δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα. Είδα απλά ότι ανέβασαν.
20: Να, έτσι είχαν η νούμερα καινούριου. Πού είσαι, ήσουνα πιστή τηλεθεάτρια.
17: Εγώ ήμουν πιστή τηλεθεάτρια, αλλά έχουμε και homework.
20: Ναι. Δεν ξέρω τι είπε, ούτε εγώ.
17: Τι είπε, αυτά που λες είπε. Θα τα είπε απ' έξω απ' έξω.
20: Είπε δηλαδή για τα καμαρίνια και αυτά, εδώ στη δική της εκδοχή.
17: Θα δω στη δική της εκδοχή σίγουρα. Αλλιώς τι θέμα επικαιρότητας έχει η Χριστίνα Πολίτη. Απλά τώρα υπάρχει άλλο θέμα.
20: Τι έγινε.
17: Γιατί δεν μπήκε όλα τα site σήμερα ασχολούνται, γιατί δεν μπήκε ο Νίκος Καρβέλας. Πού είναι ο Νίκος.
20: Αφού μόνο μου δεν γουστάρει τα πολύ κοινωνικά.
17: Και λέγεται.
20: Ναι, ότι τι έγινε.
17: Ότι είχε πάει στη γενική πρόβα.
20: Ναι.
17: Και είχε ένσταση σε σχέση με κάτι.
20: Α, και μη κούστα και κούνησε και ένα πετροδόλαρο και είπε άστα, θα αναλαμβάνω εγώ.
17: Και είπε όχι. Η Άννα, έχω τη δική μου άποψη για το πώς πρέπει να γίνει το πράγμα. Άλλοι λένε ότι ήταν οικονομικά στη μέση και άπλωσε το χέρι και είπε.
20: Ποιος άπλωσε το χέρι, γιατί έχουν πολλά χέρια απλωμένα εκεί πέρα γύρω. Έχω μπερδέψει τις πελάμες. Ποιος άπλωσε χέρι, πες.
17: Από τι λέγονται,
20: ναι.
17: Ο Νίκος Καρβέλας.
20: Άπλωσε το χέρι, προς ποιον,
17: προς την Άννα Βύση.
20: Ναι.
17: Και είπε.
20: Και το μεγίνει κόλατο.
17: Και είπε η Βύση κόλατο, γιατί δεν ούκα έχεις να λάβεις παρά.
20: Κόλατο πηγαίνει ξεκόλατο γιατί οι άλλοι ξεκολλάει κόσμο, λέω εγώ.
17: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Κακά κορίτσια, τραγούδι.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά?

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Νομίζω ότι έχουμε έξοδα. Έχει αναβήσει, κορίτσι μου, έχει αναβήσει. Βγαίνουν και λένε τώρα ότι ίσα ίσα ήρθαν τα έσοδα με τα έξοδα. Γιατί ήταν, λέει, μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή.
4: Sponsoring η ΔΕΗ.
3: Και?
4: Αυτό και αυτό και αν ήταν περίεργο τώρα, sponsoring η ΔΕΗ, ένα σοβαρό
3: τέτοιο. Όχι, γιατί έχει γίνει και σε όλες τις συναυλίες μπαίνει η ΔΕΗ. Και στο Ρέμο ήταν.
4: Μπαίνει η ΔΕΗ, αλλά τι να πω κι εγώ τώρα.
3: Είναι αυτό που λένε, είδες η ΔΕΗ. Λοιπόν, τα έξοδα ήταν πάρα πολλά, λέει. Ήταν μια ακριβή παραγωγή, είχε high-tech τεχνολογία, ήταν ρολογάκια, τα φωτάκια, η ξένη κιθαρίστρα που ήρθε, ο φοβερός ο ντράμερ, η κυρία Μπούπερζ, το οργανάκι της, το μπουμπερλέκι της. Όλα αυτά τα μπαλέτα, 25 άτομα το μπαλέτο, έτσι, τα οποία μάλλον είχαν έρθει από το εξωτερικό. Σκηνοθέτες, ήταν ο σκηνοθέτης που είχε κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.
4: Όλοι είναι, παιδιά.
3: Παιδιά, αυτά είναι πολλά τα λεφτά. Φιλοξενία, να μείνουν, φαγάκι.
4: Πώς και δεν ήταν αυτός ο... Α, όχι, αυτός είναι ντεκορατή, τίποτα, μπερδεύτηκα.
3: Ναι. Μετά, αυτός ήρθε ως καλεσμένος.
4: Τον φώναξαν αυτό με τα δέρματα που δεν μάθει να μου πάρω μέχρι κάτω.
3: Βεβαίως. Τον φώναξαν για να δουν πώς λειτουργεί η Άννα Βύση πάνω στη σκηνή, γιατί είναι αυτός που στείλει το μαγαζί, το οποίο θα είναι ανοίξαμε και σας περιμένουμε μετά το Φεβρουάριο του 2027. Πριν δεν θα είναι έτοιμο, το έχουν κάνει, λέει, λαμπόγιαλό μέσα.
4: Καλά, τι έχω πάθει που με μαλώνει ο Μάικς, επειδή είπα ότι και εμένα μου έχει τύχει να με παρκαρισμένη και να μου λέει κάποιος θα φύγει και να φύγεις και να λέω εγώ όχι, γιατί είχα ακόμα να κάνω πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο και δεν ήθελα να αγχωθώ. Και μου λέει, ό,τι κακό κάνεις το βρίσκεις μπροστά σου.
3: Αμάν,
4: Παναγία μου, λέγεται Θεός, λέγεται κάρμα, λέγεται σύμπτωση, μου λέει.
3: Έλα, βρεμάκι μου.
4: Και στέλνει κι άλλο μήνυμα. Καλό θα κάνεις, καλό θα βρεις μπροστά σου. Κακό θα κάνεις και αυτό θα το βρεις μπροστά σου. Σας εύχομαι καλό μήνα, σαν να είμαστε
3: καλά.
4: Πού είναι αυτός ο καθένας?
3: Έλα, βρεμάκι. Έλα, βρεμάκι. Κύριε Πρωτομηνιά, και θέλουμε μόνο θελτικά, θέλουμε την.
4: Τι θες σήμερα, λέει, θετικά?
3: Θέλω θετικά πράγματα. Κεράκια, αυτά, λιβάνια,
4: παιδιά,
3: ωραία πράγματα.
4: Για να πάρει και ύπνο σήμερα, κοιμάμαι πλέον. Με χαλαρώνω από τα λιβάνια και από τους
3: εταίρους. Ωραίο, ένα, καλό είναι.
4: Παθαίνω μια χαλάρωση.
3: Αν έχεις αϊπνία, δηλαδή, καλό είναι να λιβανίζεις το σπίτι, αυτό μας λες. Λοιπόν, έρχονται πολλές δόσεις. Όσοι χρωστάτε θα μπορείτε να τα δώσετε. Στον αιώνα, τον
4: μέχρι
3: αιώνα
4: να πεθάνουμε. Μέχρι να πεθάνουμε θα πληρώνουμε.
3: 120 δόσεις.
4: 120 δόσεις και μείωση εύκολα στα καύσιμα.
3: Ναι, εντάξει, βοήθαμε πτωχέ, μη γίνωσα και σε, ρίξε κάτι στον και σε.
4: Εντάξει, βγαίνουν τώρα, δίνουν, μοιράζ.
3: Μέχρι τον Απρίλιο που είναι οι εκλογές. Μετά παίρνει.
4: Αυτό ακριβώς, αυτό δεν είναι το στυλ ολόνων, παιδιά. Και βγαίνουν και τα άλλα κόμματα και τάζουν.
3: Καλέ, ο Τσίπρας τι λέει? Έχει συνειδητοποίηση. Είναι σε σύνδεση με τον αφαλό του ή τα λέει έτσι?
4: Τι είπε, τι μας έταξε?
3: Ότι θα πιάσει τους πλούσιους εδώ μεταξύ. Πρόσεχε, οι πλούσιοι τον υποστηρίζουν. Δηλαδή πέντε γνωστές οικογένειες. Θα πιάσει τους πλούσιους, θα τους αλλάξει τα φώτα, θα τους φορολογήσει, αυτοί θα πληρώνουν για μας. Δηλαδή, τι λαϊκισμός είναι αυτός?
4: Άκου, μπορεί να φορολογήσει όλους τους υπόλοιπους και τους φίλους του.
3: Δεν
4: αν
3: είναι.
4: Έχει μόνο πέντε εφοπλιστές, οι υπόλοιποι θα φορολογηθούν και αυτοί οι πέντε όχι. Ποιος ξέρει περισσότερο? Αυτό είναι το θέμα.
3: Παιδιά, δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω,
3: δηλαδή, μα δουλεύουν. Ψιλόγαζει κιόλας, μες στη μούρη μας. Πρε, άντε από εδώ. Λοιπόν, 2-11-10-80-880 για όσους θέλουν τηλεφωνική επικοινωνία και radio@papakiparapolitika.gr. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα φτάνουν πια με μικρό μπιτονάκι στα βενζινάδικα, σε πληροφορώ. Δηλαδή, λέει ο άλλος, θέλω 10 ευρώ σε τζιπ τώρα, 10 ευρώ βενζίνη.
4: 10 ευρώ δεν πάει το τζιπ μέχρι τη γωνία απέναντι,
3: παιδιά,
4: να πάρει τσέκλες.
3: Όσο έβαζαν στις μηχανές παλιά.
4: Ναι, με την κρίση αυτό κάναμε αυτό. Παίζαμε με το λαμπάκι. Ήξερα εγώ το λαμπάκι. Κάποια στιγμή είχα μείνει στην παραλιακή μαζί με το τραμ. Παρέα είμαστε. Είχα μείνει σε σημείο που πέναμε το τραμ.
3: Α, Παναγία μου!
4: Και ήταν δύο παλικάρια και με σπρώξανε.
3: Ωραία.
4: Καλά, με βάλανε στην άκρη και παρέσανε στην τύχη μου. Και πήγαμε τα πόδια σε ένα βενζινάδικο.
3: Μετά τα πόδια. Δεν θέλεις να τα ευχαριστήσεις τα παιδιά?
4: Όχι, δεν ήθελα, τους ευχαριστώ
3: πεις,
4: πάρα πολύ.
3: Έλατε για ένα drink στο σπίτι.
4: Και πώς θα πηγαίναμε, καλικούτσα? Έφυγα εγώ.
3: Και καλικούτσα και καλικούτσα.
4: Πήγα σε ένα βενζινάδικο, πήρα ένα μπετόνι, άνοιξα, έβαλα. Και γύρισα σπίτι μου.
3: Παιδιά, να σα πω κάτι. Θέλω να διαμαρτυρήσω.
4: Μια άλλη φορά έχω μείνει στη Γούναρη. Συγγνώμη, έχω μείνει μια άλλη φορά στη Γούναρη στην γειτονιά μου. Και επειδή ήταν στο πήγαινε.
3: Κάτι φορά.
4: Δεν είναι τρακατηφόρα, αλλά δεν είναι και ανηφόρα. Είναι ίσιο προ κατηφορικούλη. Με σπρώξανε και έφυγα σφαίρα. Και έκανα και κόρπλα να κάνω
3: την άδεια. Άρα σπρωχτά,
4: μη χάσω, όπω το λένε, τη φόρα μου. Και το πάρκαρα έξω, το μπενζινάδικο το κλειστό. Που είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου, πήγα σπίτι μου και την άλλη μέρα πήγα στο βενζίνη και σου λέω γεια σας, βάλτε μου βενζίνη να πάω να φύγω.
3: Εντάξει και εσύ.
4: Ήμουν
3: λοιπόν,
4: τυχερή,
3: μπορεί να χαλάσει το αυτοκίνητο από... γιατί μένουν τα σκουπιδάκια της βενζίνης.
4: Όχι, εντάξει τώρα.
3: Εγώ το είχα πάθει 2-3 φορές με τον γκολφ, όχι 3, 2 φορές με τον γκολφ και ήρθε η οδική βοήθεια και άρχισε να βαράει το τέτοιο. Λέω καλά, γιατί το κλωτσάτε. Θα μου χαλάσει το αυτοκίνητο, μου λέει έχει πιάσει από κάτω μάκα και κουνώ τη μάκα. Βρε, αλλά
4: ναι.
3: Αυτά που έμεινε μου λέει. Δεν το φτάνουμε, μου λέει τη βενζίνη στο τέλος.
4: Έχει δίκιο σε αυτό.
3: Ναι.
4: Τα δεν φτάνω κι εγώ πια στο τέλος τη βενζίνη. Απλά παίζει ρόλο, παιδιά, το έχω παρατηρήσει και πώς οδηγείς. Αν οδηγείς χαλάρα, σαν τη χελώνα την κουτσή από την Κίνα και πηγαίνεις και.
3: Μην δίνεις τέτοιες οδηγίες.
4: Και μην στείλει τον εαυτό σου για να ξυπνήσει το τιμόνι.
3: Να σου πω.
4: Και έχει πολύ λιγότερο. Εγώ πηγαίνω. Με μουτζόνι μου λένε που πας να πάω να πλύνω ένα πιάτο, να πάω να παυτωθώ. Γεννήθηκα από τη νύχτα, πήρα το δίπλωμα. Τι μου έχουν σούρει, τι ποποδάχτυλα μου κάνουν. Δηλαδή είμαι μέσα στο σεξουαλικό υπονοούμενο μέχρι να έρθει εδώ. Νιώθω ότι έχω κάνει σεξ, δηλαδή ένα πράγμα τέτοιο. Αλλά για να, δεν κουνιέται η βελόνα βρε από τη βενζίνη.
3: Ναι.
4: Αμέ.
3: Λοιπόν, και εμένα που είναι υβριδικό. Αυτό υποτίθεται ότι παίζει ρόλο στα υβριδικά, όχι στα άλλα αυτοκίνητα.
4: Πώς δεν παίζει ρόλο η οδήγηση στα αυτοκίνητα, άμα μαρσάρεις και κάνεις κεράνες και
3: καλά, όχι να μαρσάρεις. Υποτίθεται ότι στα κανονικά αυτοκίνητα πρέπει να έχει λέει σταθερή ταχύτητα. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση το εστιατόριο Monte Vista. Ακούστε όνομα, Monte Vista. Στο Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη παρορραμική θέα της Αθήνας. Αξίζει πραγματικά να πάτε. Το εστιατόριο βρίσκεται στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Είναι ένας γαστρονομικός προορισμός με πολύ οικονομικός. Δηλαδή πραγματικά θα φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Special κουζίνα, θα περάσετε ωραία. Θα είναι σαν να κάνετε εκδρομή. Θα κάνετε τις βόλτες σας εκεί στο Regency Casino.
1: Η ώρα είναι 2:30.
5: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνο σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Garnier Color Sensation και Όλια. Γαλαξίας.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
0: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: όλοι ψάχνουμε πώς να οδηγούμε παιδιά οικονομικά.
1: Μα όχι, δηλαδή αυτό που είπα ισχύει, το ρωτήσαμε και τον ειδικό, αλλά μας είπε και άλλα που εγώ δεν τα ήξερα. Παίζει ρόλο επίσης, λέει, ποσοκές, αν έχεις μπαγκαζιέρα στο αυτοκίνητο, ποβίλατο, πράγματα
0: βαριά.
1: Βαριά στο port bagage. Ναι, δηλαδή όλα παίζουν ρόλο. Βέβαια.
0: Γιατί είναι σαν να είμαστε εμείς φορτωμένοι με πράγματα. Έτσι. Με την ίδια ταχύτητα.
1: Άρα φαντάζομαι κιόλα. Και δεν ξέρω ότι το ίδιο το αμάξι. Και άρα φαντάζομαι αλλιώς και σαν είσαι μόνο στο αυτοκίνητο ή αν είναι πέντε νοματάκι μέσα.
0: Πες το τώρα, αν κυκλοφορούμε όλοι μόνοι μας.
1: Με τα πόδια, παιδιά.
0: Όχι. Πολύ μαζί και να τα μοιραζόμαστε είναι το καλύτερο.
1: Άμα τα μοιραζόμαστε, ναι. Αλλά να τα μοιραζόμαστε, παιδιά, στο χέρι, γιατί άμα είναι με άειρηση μα τα φορολογήσουν κι αυτά.
0: Σωστό κι
1: αυτό.
0: Αυτό, ατάκα και επιτόπου όσο υπάρχει ρευστό. Λοιπόν, εδώ πέρα έγινε, λέει, μαλλιοκούβαρα στα
1: καλυστία.
0: Ελληνικά καλυστία. Όχι αυτά που
1: πρόκειται. Σε ποια τώρα, τι.
0: Όχι αυτά
1: του
0: τα
1: χαϊδαριού.
0: Κάτι
1: χαϊδαριώτησα, θέλω να ξέρω.
0: Αυτά έχουμε... που έλεγες χθες στα LGBT.
1: Η χαϊδαριώτησα μου.
0: Αυτό είναι.
1: Νομίζω.
0: Ο Φαντομάς καλυστιάρχης έχασε, λέει, τη δικαστική μάχη με επιχειρηματία που του έδωσε, παρακαλώ, εταιρεία ομορφιάς. Καλά, ρε παιδιά. Είναι να επενδύσετε, δεν κοιτάτε.
1: Δεν μας τι έγινε, δεν κατάλαβα.
0: Εταιρεία ομορφιάς του έδωσε χορηγία,
1: ναι, ναι,
0: αξίας, κρατήσου,
1: ναι,
0: 38.000 ευρώ.
1: Και τι έγινε, ξαφνικά, δεν τον είδατε.
0: Μην τον είδατε τον Παναγία, τα έδωσε μόνο
1: το
0: κάτι.
1: Το χορηγό, μην τον είδατε ή τον...
0: Τον διοργανωτή, καλέ.
1: Α, μια χαρά.
0: Πήρε και τα έκανε μασούλη. Βλέπω εδώ κάτι μαγουλήθρες έχει, τα έκανε σουβλάκια.
1: Πω, θα το γυρίσουν τώρα, δεν μπορεί.
0: Καλέ, πήγανε στα δικαστήρια και το χάσε. Και είπε ότι εγώ τα εξόδευσα για τη διοργάνωση και λοιπά, για να έχει λουλούδια, για να έχει ωραία να φτιάξουμε κάτι παρτέρια, για να είναι τα...
1: Πρέπει να δείξει και τιμολόγια, φαντάζομαι, δεν είναι έτσι, παιδιά. Βγήκε ο Περικλής Κορδιλιάτος, βρε, αυτός που αυτή η γλωσσίτσα του στάζει μέλι.
0: Τι και... έχει πάθει αυτός.
1: Έχει πάθει κακιά αγρίαση, κακιογρίαση. Λοιπόν, και είπε ότι η Μπέτη Μαγκύρα είναι στην κριτική επιτροπή του Next Top Model μαζί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τη Ζενεβιέβ, τον Μπράτη και τον Γαβαλά. Λοιπόν, και είπε ότι εντάξει, λέει, δεν είναι, λέει, ότι η γυναίκα, λέει, δεν είναι καλή επιλογή, γιατί είναι πολύ καλή σαν παρουσιάστρια, δεν έχει καμία, λέει, σχέση με τη μόδα. Πόσο μάλλον με το modeling που έχει να κάνει, λέει, modeling, έχει κάνει πολύ λίγα, λέει, το 1821.
0: Α, ωραία, έτσι είπε, το 1821.
1: Και η θεά, η μαγείρα, γιατί είναι θεά. Και η θεά, η μαγείρα, πρέπει να έχει πάρει μέρος, δεν ξέρω αν είναι AI αυτό, νομίζω όμως ότι είχε πάρει μέρος σε μια επίδειξη με θέμα 1821, ίσως ήταν από 200 χρόνια της Επανάστασης, λέω εγώ, και λέει, πολύ καλά τα λέει. Λέει ο Κορδιλάτος, ανέβασε και τη φωτογραφία.
0: Πολύ καλά,
1: τα λέει, λέει ο Κορδιλάτος. Όντως, λέει, με λέει, από το 1821.
0: Αυτό το παιδί πρέπει να έχει ορμονικό, παρόλο που είναι φίλος μου, νομίζω ότι πρέπει να έχει ορμονικό πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν εξηγείται έτσι.
1: Και είναι και δεσμευμένος εδώ και 4 χρόνια με μια κοπέλα, λέει.
0: Ναι.
1: Και περνάει πάρα πολύ ωραία και είναι ευτυχισμένος. Πες μου, θέλω να ακούσω τα πάντα.
0: Λοιπόν, ο Περικλής Κορδιλάτος πρόκειται, κουκλίτσα μου, να παντρευτεί.
1: Κόπα της.
0: Ναι, με μια κοπελούδα η οποία είναι από τα εξωτικά Λιώσια.
1: Α, μάλιστα.
0: Ή από το Περιστέρι. Κάτι
1: τι σημασία έχει, το κοριτσάκι ασχολείται με τη μόδα αυτό το κοριτσάκι.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: το
1: τι
0: κοριτσάκι
1: έγινε.
0: Δουλεύει υπάλληλο κάπου, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, και πώς το γνώρισε το Κορδιλάτο.
0: Γνωρίστηκαν, ήταν φαν του και γνωρίστηκαν κάπου.
1: Ήταν φαν του Κορδιλάτου.
0: Βεβαίως. Ήταν φαν του.
1: Τραβάνε κι αυτοί οι φαν. Για δες.
0: Ήταν φαν του, βρεθήκανε. Και του βγάλε όλη την τεστοστερόνη από μέσα.
1: Έλα,
0: του.
1: Φοβερή επέμβαση αυτή.
0: Ο Βασίλης.
1: Αυτό με μετανε. Αυτή είναι, μιλάμε, καλύτερα τη γάκα.
0: Δηλαδή.
1: Με πλασμαφέρες είναι.
0: Και είπε ο Βασίλης Ζούλιας, μυράκολο.
1: Ο Ζούλιας το είπε.
0: Βεβαίως, μυράκολο. Δες ο Περικλής Κορδιλάτος πόσο ευτυχισμένος είναι. Εγώ του ανοίγω την αγκαλιά μου γιατί είναι ένας κολλητός φίλος που τόσα χρόνια μπορεί να τον είχα στην καμπούρα μου, αλλά...
1: Αλλά
0: ποτέ ή μια καμπούρα δεν αποχωρίζεται την άλλη σε μια καμήλα. Δεν χωρίζουν οι καμπούρες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και άρα τώρα παντρεύεται.
0: Τώρα πρόκειται να παντρευτεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πηγαίνει και κάνει πρόβες νηφικού. Δεν ξέρουμε πότε θα παντρευτεί.
1: Ποιος φοράει το νηφικό, κοπέλα, εννοείς.
0: Πάντα η κοπέλα,
1: ναι.
0: Γιατί επειδή στους προχωρημένους γάμους είναι της μόδας να είναι λίγο εναλλακτικός ο γαμπρός. Γι' αυτό το λες.
1: Αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό δεν ρώτησα κιόλας. Δεν το ρώτησα. Αυτό ρωτάω τον ηθικό.
0: Ναι.
1: Και μετά θα μείνουν μαζί σε κάποιο σπίτι, φαντάζομαι.
0: Και μένουν ήδη μαζί σε ένα σπίτι. Και επειδή είναι βοηθός του Βασίλη Ζούλια, είναι γειτονάκι με τον Βασίλη Ζούλια. Είναι τα διπλανά σπίτια. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Άνοιξε μια και μπήκα.
1: Ο Ζούλιας μιλάμε θα γιάσει έτσι. Πρέπει να κυκλοφορεί με το φωτοστέφανο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Να μυρίζει μύρο.
0: Εμένα μου αρέσει ο Βασίλης.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Γιατί είναι πολύ open.
1: Ναι. Open είναι, αλλά είναι και λίγο. Πώς να το πω τώρα εγώ.
0: Κουκουρούκου.
1: Είναι, όχι κουκουρούκου, δεν θέλω να πω αυτό. Είναι και λίγο, παιδί μου, να φροντίσει και λίγο τον εαυτό του άνθρωπο. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι. Ο Βασίλης είναι ένας πάρα
1: μια
0: πολύ
1: ψυχούλα
0: καλός
1: είναι.
0: Άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό.
0: Και νομίζω ότι άμα κάνει.
1: Ψυχούλε όλο τον κόσμο, το νου σα.
0: Άμα κάνει παιδί ο Περικλής με την κοπελούδα, νομίζω ότι θα κάνει babysitting ο Βασίλης Ζούλιας.
1: Είμαι σίγουρη. Και θα το πρικίσει κιόλα το μωρό.
0: Ακριβώς. Διότι όλοι αξίζουν μια αξία συνέχεια. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Πάμε παιδιά, τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Και ξέρετε μέχρι τι ώρα θα είναι. Θα είναι έως τις 4. Αυτός ο Elon Musk, γιατί πετάει πάντα το μαλλί του ή μπροστά ή πίσω. Κοίτα εδώ. Δεν είναι σαν να έχει σηκωθεί από το κρεβάτι. Εντάξει, το είδε στο τουφάκι.
1: Αυτό δεν απασχολεί, παιδί μου. Αυτός πετάει ένα κοστούμι. Πρέπει να έχει ένα κοστούμι. Είσαι για να βγαίνει.
0: Μπιχλάς. Πρέπει να είναι λίγο μπιχλάς.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μπιχλάς. Νομίζω ότι δεν τον νοιάζει. Όχι να είναι καθαρός, δεν τον νοιάζει. Πώς, αν είναι ωραίος, αν δεν είναι, αν είναι αφορά ακριβά ρούχα. Τον νοιάζει αυτά που κάνει, δηλαδή να ασχολείται με αυτά που κάνει.
0: Ναι, του Τραμπ δε το μαλλί έχει γίνει.
1: Ο Τραμπ το έχει ξεφύγει.
0: Σαν τον Παϊτέρη. Ο Παϊτέρης δεν είναι που φοράει περούκα κολλημένη. Έτσι δεν είναι.
1: Νομίζω είναι περούκα του Τραμπ. Του έχουν κάνει και καρέ τώρα το μεταξύ. Του έχουν αφήσει και μακραίνει και περισσότερο του Τραμπ.
0: Δηλαδή πιστεύει τώρα αυτό ότι η Μελάνια άλλη αυτή. Άλλη αυτή στην τρίχα που βγαίνει, Grand Dam.
1: Μ' αρέσει εμένα αυτή όμως.
0: Πρώτερος βίος, άστο. Άστα βράστα, πέστα χέστα.
1: Και μου ξέρεις τον πρώτερο βίο του καθένα, μπορεί μια χαρά. Πάντως πολύ ωραία στέκεται δίπλα του. Απλά με τον αντέχει και φαίνεται.
0: Τι που δεν ξέρουμε τον πρώτερο βίο του καθενός. Σολόμπαρα έκανε.
1: Εννοώ ρε παιδί.
0: Τι να έκανε.
1: Άλλο λέω.
0: Στο Μάκιγχαμ.
1: Λέω από τους διάσημους, από αυτούς, από τέτοια πράγματα τώρα που το παίζουν τώρα εμείς οι τέτοιοι. Το θέμα είναι ότι τα κατάφερε μια χαρά αυτή. Αυτή είναι πιο. Αυτή με τον πρώτερο βίο είναι πολύ πιο αξιοπρεπής από αυτόν. Στέκεται ωραία, ξέρει πότε να μιλήσει. Να. Το μόνο που δεν μπορεί να κρατηθεί να του χώσει μια σφαλιάρα που θέλει. Δηλαδή βλέπεις ότι.
0: Παλιά το
1: είχαμε
0: δει
1: και
0: αυτό.
1: Ναι, το είχαμε δει και
0: τώρα
1: αυτό.
0: Τώρα πρέπει να έχει πέσει πολύ χρήμα. Πρέπει να έχουν γίνει πολύ ψηλά συμβόλαια.
1: Ή το έχει συνηθίσει. Ξέρω εγώ, ή σου λέει τελευταία του φοιτεία είναι τώρα, άντε να τελειώνουμε να σχάσουμε. Να. Αλλά αυτό.
0: Να βολέψουμε το ψηλό το παιδάκι. Τότε ήταν μικρό. Τώρα είναι μέσα στη business.
1: Αυτό.
0: Είναι μέσα λέει στην εταιρεία τα real estate. Αυτό το παιδί τι ύψος έχει?
1: Πολύ
0: πρέπει
1: πολύ,
0: να είναι
1: πολύ ψηλό. Εντάξει, και οι δύο γόνες του πολύ ψηλοί. Το Τραμπ πανέψηλος είναι. Απλά έχει μπει με την ηλικία μπαίνεις.
0: Νομίζω ότι είναι πιο ψηλός ο γιος από τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τους θυμάμαι δίπλα-δίπλα. Πρέπει να τον περνούσε κανένα κεφάλι.
1: Συνήθως τα παιδιά είναι πιο ψηλά από τους γονείς. Πολύ ψηλό παιδί. Είναι και αυτή ψηλή. Αλλά δεν πήρε από αυτήν. Πήρε από τον Τραμπ και είναι. Αν και ο Τραμπ. Για να λέμε του τραβού το δίκιο, νέος δεν ήταν άσχημος. Ήταν μια χαρά.
0: Ήταν
1: δηλαδή ξανά μπαμπουρέξ, αλλά δεν ήταν νόστιμος.
0: Και έχει πάντα. Γιατί να έχει έτσι ένα βλοσιρό ύφος. Έτσι έχει λίγο, θα σας εκδικηθώ. Καθήκια. Είναι σαν να μας λέει σε όλη την ανθρωπότητα.
1: Όλα έχει, παιδί μου, δεν είναι.
0: Ακόμη και οι τραμπικοί, πάντως πια τα έχουν πάρει στο κρανίο μαζί του. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Τι γιατρός ήταν αυτός, τι γιατρός ήταν αυτός.
11: Ποιος?
10: Ο αυτός που τα έχει ρίξει όλα στη γυναικούλα του.
11: Αυτός θα βγει με τα βραχιολάκια και θα κόβει βόλτες, παιδιά.
10: Ο ντόκτορ Ηλίας, κάτσε να δεις, γιατί είμαστε και τρελός λαός. Δεν θα πηγαίνουν πάλι ουρά οι πελάτησες. Περίμενε να δεις. Λοιπόν, Μερακλής ο Θοδωρόπουλος λέει, είχε λόξα με τα ρούχα του, τα πουκαμισάκια του, τα ρολογάκια του, τα παπουτσάκια του, ψιρμεζίρ, και έπαιρνε, λέει, παρακαλώ, μποξεράκια που στοίχιζαν 1000 ευρουλίνια τη σεζόν, τα οποία ήταν από βαμβάκι, όχι ό,τι κι ό,τι, αλλά από βαμβάκι από τον Ειρηνικό ωκεανό.
11: Τι?
10: Αυτό που σου λέω. Έπαιρνε από ειδικό μαγαζί, το οποίο διαφημίζει ότι, κύριε γιατρούλη μας, τα εσωρουχάκια μας δεν είναι ό,τι και ό,τι. Είναι βαμβακωτά, super duper wow, 3 αστέρων.
11: 5 αστέρων μάλλον.
10: 5 αστέρων.
11: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να ξέρω πάλι νέο. Τι? Σύννεφα στο γάμο Απόστολου Λύτρα, Δώρες Παπαδοπούλου.
10: Α, τις έφαγε και αυτή.
11: Δεν πειράγει, εσύ πάρω χερί, κάτι το χερί.
10: Τι έγινε τώρα, ρε παιδιά, αυτή δεν αγαπιόθανε.
11: Δεν ξέρει κανείς. Η Δώρα Παπαδοπούλου έχει προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις.
10: Α.
11: Με τις βαλίτες φαντάζομαι έχει προχωρήσει σε κάτι κινήσεις που ενισχύουν τις φήμες περιχωρισμού. Έχει αφαιρέσει το γνωστό δικηγόρο από τους λογαριασμούς στα social media.
10: Οχοχο.
11: Ενώ από τα προφίλ και των δύο έχουν πλέον απουσιάσει
10: οι κοινές
11: φωτογραφίες.
10: Οι φωτογραφίες πάθους.
11: Μέχρι στιγμής πάντως κανείς από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει στη μεταξύ τους σχέση.
10: Πάρτε popcorn γιατί μόλις αρχίσουν να τοποθετούνται
11: δημόσια. Τώρα να σου πω κάτι. Όταν ο άλλος έχει βρεθεί έτσι στην γυναίκα του, στη μάνα των παιδιών του, πόσες ελπίδες έχεις και πιθανότητες να είναι μια χαρά τα πράγματα, ακόμη και αν πηγαίνεις σε ψυχολόγο, γιατί δεν πας σε ψυχολόγο και το όλησες. Θέλει η θεραπεία, ψυχολόγο και συνεδρίες, θέλουν χρόνο, ένα χρόνο, δύο χρόνια, και αυτό θες και να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Λοιπόν, πας και παντρεύεσαι τώρα κάποιον που πριν λίγους μήνες την είχε κάνει τη γυναίκα όταν σήκωσε το ξύλο, τη μάνα των παιδιών του. Εσύ δηλαδή
10: ο έρωτας
11: θα τον αλλάξεις.
10: Είναι τυφλός.
11: Μερικές φορές έχουμε την πεποίθηση οι άνθρωποι, λέει, δεν εννοώ οι γυναίκες, ότι θα αλλάξουμε τον άλλον. Παιδιά, δεν αλλάζεις κανέναν, δεν αλλάξει μόνος.
10: Νομίζω ότι περισσότερο οι γυναίκες την έχουμε αυτή την πεποίθηση.
11: Ναι,
10: περισσότερο
11: ναι,
10: από τους άντρες.
11: Ναι, συμφωνώ.
10: Πιστεύουμε ότι είμαστε τσαχμινογαργαλιάρες, ότι το έχουμε. Και ότι τώρα θα βγάλω από το string μου το μαγικό ραβδάκι,
11: ναι,
10: και θα δεις τι γίνεται.
11: Ο άλλος είναι, σου λέει, γυναίκα κερατώνει. Κάθε μία πιστεύει ότι αυτή θα είναι η μοναδική γυναίκα ζωή του. Δεν θα είναι.
10: Λοιπόν, επειδή βλέπω ένα θερμόμετρο, παιδιά, εδώ στη τηλεόραση, να σας
11: τι
10: πω
11: θερμόμετρο.
10: Ότι κυκλοφορεί COVID και πάλι και πρέπει.
11: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Τι γίνεται, πολύ.
11: Ναι,
10: εγώ
11: ναι.
10: Έχω ένα-δύο γνωστούς και εσύ.
11: Τι μου κόλλησαν. Όχι,
10: ναι.
11: Εγώ δεν έχω.
10: Ναι, είχα κάτι ραντεβούδια και ήταν. Λέω, καλά, τι πάθατε. Είμαστε, λέει, με COVID. Λέω, υπάρχει ακόμη COVID.
11: Βέβαια υπάρχει.
10: Υπάρχει, λέει, και μάλιστα ένας είναι 4 ημέρες και δεν φεύγει. Και γρήπες και τώρα α,
11: πάπη,
10: α και
11: ξαναβρή, γιατί όποτε δύο φορές έχω κολλήσει, έπαιρνε και κάτι μαζί του φεύγοντας. Από την πλήμη μου και από τον εγκεφαλό μου.
10: Πάρτα όπως είναι, παλιατζή. Τι έλα, τι επάθαινες, πες μου. Πες μου τον πόνο σου.
11: Όχι, μετά δεν θυμόμουν πως με λένε για καιρό. Δηλαδή ζαλιζόμουν και ζαλιζόμουν. Τη δεύτερη φορά ζαλιζόμουν μετά για έναν μήνα.
10: Έλα μου.
11: Αλήθεια.
10: Είχες πάρει ένα σχετικά. Να πήγαινε στην κυρία
11: Γάτα ή
10: στον Δόκτωρ Ηλίας.
11: Ναι,
10: να
11: ναι.
10: Σου δώσει σκευάσματα.
11: Και είχα πάει στον παθολόγο.
10: Κυρία Γάτα ή στον Δόκτωρ Ηλίας.
11: Ναι,
10: να
11: ναι.
10: Σου δώσει.

0: ημέρες.
1: Και σου λέω ότι δεν είναι καλό να το πάθουμε και πολλές φορές.
0: Άστα.
1: Φέρνει.
0: Άστα.
1: Θα γίνουμε σαπίμια.
0: Λοιπόν, ο Ντόναλτ Τραμπ. Λοιπόν, άκου τώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Λέει, ετοιμάζονται τώρα για το Νόμπελ Ειρήνης. Για το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Και κάθονται, λέει, τώρα και έχουν βάλει κάτω. Ποιο να προτείνουν και πού να το δώσουν, μάλλον, για να μην.
1: Απλώς
0: το χέρι του πάλι ο Τραμπ. Δηλαδή,
1: κάτω το χέρι από το Νόμπελ.
0: Ούτε μη φτώνε. Ευτυχώς.
1: Θα φάει γιαούρτια, παιδιά, και αυτός και οι διοργανωτές.
0: Λόγω ορμούς, Ιράν και λοιπά, δεν μπορούν να το δώσουν. Απλά επειδή αυτός δεν το πήρε πέρυσι από την, Βενεζουελενή, πώς την έκανε, την Ματσάδο. Τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, και ο κακομήρα του το έδωσε για να τη στηρίξει. Δηλαδή αυτά, παιδιά, αν τα διαβάζαμε σε βιβλίο, θα λέγαμε εντάξει τώρα συγγραφέα. Κάνει μπάφους πλέον και ο Άδωνης.
1: Κάνει μπάφους και παίζει προ.
0: Ναι. Λοιπόν, και τώρα υπάρχει, θέλουν, λέει, να δούνε, να το δώσουν σε κάποιον που να μην ζωρίσει, γιατί να το ζητήσει δεν μπορεί ο Νόμπελ, λέω. Να μην τσαντιστεί το κακομαθημένο. Ο αρχινάρχιστος, δηλαδή. Τι ζούμε, ρε παιδιά.
1: Σίγουρα θα τσαντιστεί. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές προσωπικότητες. Να το δώσουν στη Σούζα Σάραντον. Την είδες που ήταν σε μια.
0: Ναι, την είδα τη θεάρα.
1: Ακτιβίστρια, ναι. Φοβερή, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι λέει ότι σκέφτεται να έρθει να τραγουδήσει στην Ελλάδα η Μπάρμπαρα Στρέιζαν, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος.
0: Α, θα ήθελα να τη δω.
1: Τώρα σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι.
1: Καλή είναι βέβαια.
0: Ενώ και πώς θα ήθελα να τη δω. Μαρινέλα σε κανένα τέτοιο.
1: Πόσο χρόνο, παιδιά, είναι πάνω από 80.
0: Και τι έγινε.
1: Δεν μπορεί τα μεγάλα ταξίδια, δεν κάνει.
0: Θα κάνεις το γατρό της. Τι είσαι, η γάκα είσαι εσύ τώρα.
1: Όχι, αλλά δε στη Μαρινέλα τι έπαθε.
0: Εντάξει,
1: βέβαια και ο Πάριος κάπου τραγουδάει κι αυτός. Τι να πω.
0: Λοιπόν, πόσο λένε την παραπαραστέζη, περίμενα, θα μάθουμε τώρα. Σιγά καλό, 84 ετών είναι πεταρούδι.
1: Πεταρούδι.
0: Ναι.
1: 84, γιατί η Μαρινέλα τόσο δεν ήτανε.
0: Εντάξει, και τι έγινε, και την προηγούμενη πριν να πηγαίνει αυτό, πάλι τραγουδούσε, γιατί ήταν μια χαρά.
1: Ναι. Θέλω να σου πω αυτό που έλεγε και ο παππούς μου, η Σταμ να πάει πολλές φορές στο πηγάδι, αλλά μια φορά σπάει.
0: Εντάξει. Ας τη δούμε, εμείς και η γυναίκα βλέπουμε μετά.
1: Ωραία, τη στείλαμε για να κύκλωση.
0: Άμα θέλει εκείνη να έρθει, εγώ θα με μεγάλη χαρά θα την έβλεπα. Εντάξει, είναι μύθος η γυναίκα.
1: Η Σελήνη.
0: Να βάλουμε μια Μπάρμπαρα κάποια στιγμή.
1: Να σου πω, η Σελήνη έχει ξελαρυγιαστεί στο Παρίσι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είπαμε να βγει να τραγουδήσει. Αυτή το έχει.
0: Θεά.
1: Δηλαδή σε λίγο θα τραγουδάει και στα φανάρια ένα πράγμα.
0: Την αποθεώνουν όπου και να πηγαίνει όμως. Είναι απίστευτη.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γεια, Βάντι Μαέστρο.

0: Τεχνική βοήθεια Βασίλης Κοσιόρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιεί οικειοδική βοήθεια Βασίλης Κοσιόρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Οκτωμπιρ Φεστ 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Lubris.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Lubris.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη, η Πάτρα έχει φωνή, η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Everybody's gone.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο Regency Casino ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Σε ποιο...

0: ώρα είναι 6.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
4: Πολύ σημαντικό, μέρος των πρόσθετων εσόδων από ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω πληθωρισμού. Έχει υπάρξει μια σοβαρή κριτική στην ελληνική κυβέρνηση ότι δεν παίρνει την απόφαση να μειώσει
5: το ΦΠΑ,
4: ή, ή το κάνει λίγο, είτε ως προς το ΦΠΑ, είτε ως προς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και ότι αυτό μπορεί να το κάνει μέχρι τις 359 μονάδες κτλ. Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Ναι, πράγματι μπορεί μια χώρα να το κάνει αυτό από μόνη της. Mm-hmm. Αλλά η άλλη μισή αλήθεια είναι όχι μια χώρα που έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς και βρίσκεται κοντά στην κόκκινη γραμμή. Συνεπώς, με την επιστολή του και ο Μητσοτάκης.
5: Άρα λέτε τα πλεονάζοντα έσοδα από το ΦΠΑ να τα διαθέσει για αυτόν τον λόγο.
4: Ναι, γι' αυτό και οι υπολογισμοί μείωσης εικάζω εγώ στα πόσα λεπτά είναι, γιατί
5: είναι
4: φιδωλό, γιατί από εκεί προέρχονται και τα πρόσθετα έσοδα, διότι αν ξεπεραστούν αυτά και απλά ζητήσουμε ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής από το δημοσιονομικό κανόνα, τότε μία φορά που το έχουμε κάνει με τα ζητήματα της άμυνας, με τα ζητήματα της, με τον COVID, νομίζω η Ελλάδα δεν το αξιοποίησε αυτό το μέτρο. Αλλά αν το κάνουμε και τώρα, ουσιαστικά ανεβάζουμε το χρέος. Έτσι. Και ανεβάζουμε το χρέος ενδεχομένως ανεξέλεγκτα. Τώρα, εκείνο που θέλω να σου πω και να ακούσουν και οι ακροατές μας είναι ότι αυτά τα ζητήματα με την πιο σοβαρή μορφή τους θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει 15-16 Οκτωβρίου. Το πιθανότερο όμως κατά την κρίσιμο αποτέλεσμα δεν φαίνεται να είναι μια γενικευμένη άμεση εντολή για μαζική αποδέσμευση ευρωπαϊκών αποθεμάτων. Πιο ρεαλιστικό θα έβρισκα μια απόφαση έτσι πολιτικού σήματος, αν
5: στα
4: θέλετε,
5: κράτη.
4: Ναι, για μια ενισχυμένη παρακολούθηση. Μάλιστα. Της αγοράς και για στοχευμένες ή εθελοντικές αποδεσμεύσεις αν επιδεινωθεί αυτή η κατάσταση. Είμαστε όμως σίγουρα λάμπρος σε μια σπήρα από την οποία πολύ δύσκολα θα ξεφύγουμε.

0: και θα φτάσει και στο ράφι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Γιώργο. Γιώργο Συριόπουλος, αναλυτής ευρωπαϊκών θεμάτων, γνώστης, κορυφαίος και ανταποκριτής και φίλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες από χθες βράδυ για τον εντοπισμό 80χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες Ρεθύμνου, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα νεκρός σε μικρή απόσταση από το πνοιοστάσιο του μέσα σε ρέμα. Στη δίνη της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη και με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο πρόγνωσης καιρού. Έως το μεσημέρι της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα τα καιρικά φαινόμενα. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που δοκιμάζουν τη μεγαλώνιση είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλα ύψη βροχής στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά και στο Μιλοπόταμο. Τα αρμυντικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που κινούνταν στην περιοχή να πέσει στην κήτη του ποταμού. Τα δύο άτομα ανασύρθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Λόγω των ισχυρών καταιγίδων ενεργοποιήθηκε το 112 με μπαράζ μηνυμάτων για αποφυγή μετακινήσεων σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο και για περιορισμό μετακινήσεων σε Μαλάδες και Φοινικιά. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανακοίνωσε την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού. Προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία φτάνουν κατά τόπου στα 8 με 9 μποφόρ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων. Από τη Ραθίνα και το Λαύριο τα δρομολόγια παραμένουν προς το παρόν ανεκτέλεστα. Το λιμενικό σώμα συνιστά στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Χωρίς αισθήσεις του ανασύρθηκε από βραχώδες σημείο στη Μυτιλήνη 45χρονος κυνηγός στην περιοχή της Αμαλής, όπου είχε μεταβεί μαζί με τα δύο του σκυλιά. Του εντόπισε η αδερφή του με τη βοήθεια των δύο κυνηγετικών σκύλων και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι διασώσεις επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο θάνατος οφείλεται από πτώση σε βραχώδη περιοχή, ωστόσο αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση των γιατρών. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος που είχε αναλάβει προχθές την εκπροσώπηση της γιατρού της Οδού Καρνεάδου που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Μήνυμα αποτροπής αλλά και τη σταθερή παρουσία της Ελλάδας στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας έστειλε από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καλούν Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ, μεταδίδει το Reuters, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προχωρήσει σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Από σήμερα η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σεισμική δόνηση 3,8 ρίχτρα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας και έγινε αισθητός και στην Αθήνα. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 9,3 χιλιόμετρα. Τη συγκρότηση μιας ομάδας που θα αναλάβει την απομάκρυνση των λύκων από ορισμένες περιοχές της Πάρνηθας για λόγους δημόσιας ασφάλειας αποφάσισε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη διεθνή ενημέρωση, η Μπιλιάνα Πλάσβιτς, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σέρβων της Βοσνίας, καταδικασμένη για εγκλήματα πολέμου, πέθανε στο Βελιγράδι σε ηλικία 96 ετών και θα ταφεί στην Μπάνια Λούκα. Είναι η μόνη γυναίκα που καταδικάστηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία. Στα αθλητικά σέντρα αυτή την ώρα και την Εθνική Ελπίδα να αντιμετωπίζει τη Λετωνία για τα προκριματικά του Euro Under 21. Για την Α1 Handball, η ΑΚ κέρδισε πριν λίγο με 23-20 τον Διομήδη Άργους εκτός έδρας.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Ισχυρή διόρθωση σήμερα στο χρηματιστήριο της Αθήνας που έκλεισε με πτώση 2,52% στις 2.669,72 μονάδες. Μειώθηκαν οι επισκέψεις τουριστών στους αρχαιολογικούς χώρους παρά την αύξηση του τουρισμού. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now the news.

Και απόψε και σήμερα θα είμαστε μαζί. Όπως κάνουμε κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, μιλάτε για το θέμα, τα θέματα που σας απασχολούν, τα αναδεικνύετε και τα συζητάμε.

Από χθες λέγαμε για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Code Red για την Κρήτη. Δυστυχώς είχαμε και την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος. Σαρώνει στην Κρήτη η κακοκαιρία. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πλημμύρισαν σπίτια, κατέρευσε γέφυρα. Σε πολλές περιοχές του νησιού τα προβλήματα έχουν σταλεί από το πρωί της Πέμπτης μηνύματα από το 112 σε Ρέθυμνο, σε Λασίθι, σε Ηράκλειο. Κτηνοτρόφος δυστυχώς πήγε να ταΐσει τα ζώα του και γυρνώντας είχε πιάσει δυνατή βροχή, πήγε να περάσει ποτάμι και τον παρέσυρε. Αυτό εννοώ όταν κάποιες φορές λέτε ή σκέφτεστε κάποια από εσάς, μα τι πράγματα είναι αυτά και γιατί ο καιρός αποτελεί είδηση, το χειμώνα, το φθινόπωρο θα έχει κακό καιρό, την άνοιξη, το καλοκαίρι θα έχει ζέστη, το φθινόπωρο, το χειμώνα θα έχει βροχές και κρύα. Καταρχάς βλέπουμε ότι πλέον ο καιρός έχει άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία προφανέστατα συνδέονται με την κλιματική αλλαγή ή κρίση. Κατά δεύτερον, κανείς δεν θα πει ότι είναι είδηση το να έχει ζέστη το καλοκαίρι και κρύο το χειμώνα. Η είδηση υπάρχει όταν το καλοκαίρι έχει 47 βαθμούς για 5 ημέρες, το οποίο είναι κάτι έξω από τα φυσιολογικά, ή όταν το χειμώνα ή το φθινόπωρο η βροχόπτωση θα είναι τέτοια που θα προκαλέσει πάρα πολλές, εν δυνάμει μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλές ζημιές και καταστροφές. Συνεπώς πιστεύω ότι είναι καλό να αρχίσουμε όλο και περισσότεροι να δίνουμε περισσότερη, μεγαλύτερη σημασία στα θέματα της πρόγνωσης του καιρού, στα μετεωρολογικά δελτία και ανάλογα με την περιοχή που βρισκόμαστε και το τι θα επικρατήσει στην περιοχή που βρισκόμαστε, διότι δεν είναι ότι βρέχει σε μια περιοχή, βρέχει παντού παραδείγματος χάριν, να πρέπει να λαμβάνουμε και τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους και στην τελική για να προστατεύσουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-8-80. Επαναλαμβάνω, μας καλείτε στο 211-10-80-8-80. Και επικοινωνείτε επίσης ηλεκτρονικά, στέλνετε τα email σας στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Θυμίζω ότι σήμερα Πέμπτη θα έχουμε καλεσμένο, όπως έχουμε ξεκινήσει για αυτή τη χρονιά κάθε Πέμπτη να τον φιλοξενούμε, τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη. Είναι σύμβουλος κύβερνο ασφάλειας. Και θέλω κάθε Πέμπτη με τον κύριο Κασίμη να συζητάμε θέματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, περισσότερο με θέματα που μπορούν να επηρεάσουν ή να αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας, από το πώς μπορεί να μας διευκολύνει μέχρι το πώς μπορούμε να προστατευτούμε από ψηφιακές απάτες, παραδείγματος χάρη. Και μπορείτε να στέλνετε και εσείς ερωτήματα που έχετε για τον κύριο Κασίμη και όταν είναι στον αέρα να του τα μεταφέρω. Κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα, επαναλαμβάνω. Σε λίγο θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Πριν όμως θα έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο που έχουμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής. Ανοίγουμε παρένθεση και περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Το UEFA Champions League ξεκινάει και οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις αξέχαστες ποδοσφαιρικές εμπειρίες.
Τώρα, με κάθε σου συναλλαγή με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας, μπαίνεις σε κλήρωση, μπορείς να είσαι εσύ ένας από τους 44 τυχερούς που θα δει το παιδί του να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και η εμπειρία δεν σταματά εδώ. Επιπλέον 20 διπλά εισιτήρια σε περιμένουν για να απολαύσεις τους αγώνες από κοντά. Τι περιμένεις? Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και ζήσε μια ημέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η ημερομηνία ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο nba.gr. Με συγχωρείτε, εκ παραδρομής. Όροι και προϋποθέσεις nbg.gr.

αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μας αρέσει

0: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Καλώς τη!
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ανεμολόγητο.

0: 21 λεπτά μετά τις 6 η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Απογευματάκι 5η, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Ξεκινάμε με τον κύριο Δημήτρη από τον Άγιο Δημήτριο. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Άλλη μόνο.
1: Ένα θέμα που ήθελα να αφήξω είναι σχετικά το θέμα των υδρογοναθράκων και τα έσοδα για την Ελλάδα, την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα πάσχουμε όλοι χρόνια να βρούμε τρόπους να μπορέσουμε να δώσουμε καλύτερες κοινωνικές παροχές. Γενικά να γεμίσουμε το ταμείο μας, έχει δοθεί μια εξαιρετική ευκαιρία μας.
0: Αλήθεια είναι αυτό, όντως.
1: Αναφερθήκατε χθες για το κομμάτι του νορβηγικού φαντ και της Τουρκίας.
0: Ναι, λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε στο ακουστικό.
1: Ναι, ναι. Σας έχω στείλει και ένα σχετικό email χθες το βράδυ ότι το νορβηγικό φαντ...
0: Το θυμάμαι το email που ήρθε.
1: Όντως είναι...
0: Το διάβασα κιόλας.
1: 2, κάτι δισεκατομμύρια. Οι δικλείδες ασφαλείας που έχουν είναι εξαιρετικές, δηλαδή η ζημιά που μπορεί να πάθουν από αυτό να είναι πέστη. Αυτό να είστε σίγουρος 100%. Το νορβηγικό αυτό μοντέλο πραγματικά είναι αξιόλογο να το δει κάποιος, διότι το μοντέλο κερδοφορίας, η αξία που επιστρέφει στην Νορβηγία είναι ασύλληπτα. Και η διακυβέρνηση και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται το πλούτο τους, πραγματικά πρέπει να αφήσει την επιφάνεια, νομίζω υπάρχει και δημοσιογραφία από ανθρώπους που ασχολούνται με την οικονομία, να το φέρω σε μια επιφάνεια να γίνει ένα συγκριτικό μοντέλο για την Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι οι πολιτικοί μας πιέζονται, ανεξαρτήτως ποιος είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα έρθει, πιέζονται από τα ισχυρά λόμπι πάνω σε αυτό το τομέα, που είναι πραγματικά το ισχυρότερο λόμπι στον κόσμο μαζί με τα όπλα. Και δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Η δημοσιογραφία μπορεί να παίξει ένα ρόλο, να το αναδείξει αυτό. Σήμερα υπάρχουν τόσες πηγές πληροφόρησης για έναν δημοσιογράφο να κάνει αυτή τη συγκριτική αξιολόγηση και θα δείτε ότι μίλα με μίλα απέχουμε πάρα πολύ από αυτό το μοντέλο της Νορβηγίας. Δηλαδή αν σήμερα όπως το καταλαβαίνω εγώ μαζευτούν 300 εκατομμύρια για να πούνε στα συντοξιδοτικά ταμεία, θα μπορούσαν να μαζευτούν δισεκατομμύρια και να λωθούν πάρα πολλά προβλήματα που και εσείς από το προσωπικά έδειες πασχίζετε να δώσετε λύση στον κόσμο, διότι λίγο να μεγαλώσει αυτό το κουτί, καταλαβαίνετε θα μπορούσε να υπάρχει και καλύτερα αναδιανομή. Ένας δημοσιογράφος, ο οποίος καταλαβαίνει από οικονομικά, η πληροφορία υπάρχει, είναι υποχρεωμένη να υπάρχει και για τους Νορβηγούς και για τους Σιγκαπουριανούς και για άλλα αντίστοιχα εθνικά ταμεία και για τη δικιά μας την πρωτοβουλία με τους υδρογονάθρακες, κάποιος να αναδείξει αυτή τη συμφωνία. Ξέρετε, είμαστε στην αρχή, δηλαδή μπορεί να έχει...
0: Αυτό θα σας έλεγα το πρώτο, το δεύτερο, αλλά συμπληρώστε και θα σας πω.
1: Μπορεί να είμαστε στο 10% στο τι θα τρυπήσουμε και τι θα βγει. Υπάρχει άλλο 90% και θα υπάρξουν και κυβερνήσεις άλλες. Μην πάει στραβά το κλίμα. Γιατί δεν είναι εύκολο για καμία κυβέρνηση, ξέρετε, δεν είναι πολιτικό το θέμα. Δηλαδή πιθανώς η πολιτική με τη βοήθεια των δημοσιογράφων, όταν το αναδείξουν, και είναι και, ξέρετε, αυτό περνάει και μέσα από τα Associated Press και από άλλα αντίστοιχα κανάλια δημοσιογραφίας, περνάει στα αντίστοιχα οικονομικά μέσα ειδήσεων παγκοσμίων. Να μπορέσει να ισορροπήσει. Καταλαβαίνετε.
0: Από ό,τι έχω δει.
1: Μόνη λύση για τα ταμεία μας τα ασφαλιστικά, να ξέρετε. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα είναι μόνο οτιδήποτε από τις γέες που μπορούμε να βγάλουμε. Πείτε μου.
0: Από ό,τι έχω διαβάσει, μια συμφωνία 65 η εταιρεία, 35 η χώρα, θεωρείται πολύ καλή.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να εμβαθύνω σε αυτό, γιατί δεν είναι έτσι. Το net-net είναι 3% που κρατάει η Ελλάδα, για να ξέρετε. Αυτό όμως κάποιος πρέπει να το αναδείξει, διότι όταν αναδεικνύεις μια σύγκριση μίλα με μίλα και κάποιος το κάνει επισταμένα και το διοχετεύσει στον τύπο, υπάρχει μια ζήμωση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα το εκμεταλλευτούν τα κόμματα και θα συγκρουθούν πάνω σε αυτό. Αλλά κάπου θα πέσει. Υπάρχουν εθνικές αρχές, διαπάνειες, υπάρχουν αντίστοιχες επιτροπές, υπάρχουν, αν θέλετε, αρκετοί άνθρωποι που γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα, να πέσει μέσα στο διάλογο. Δεν νομίζω ότι έχει η Ελλάδα κάποια ευκαιρία να σηκώσει το ταμείο της. Ξέρετε, δηλαδή ούτε σκανδιναβικές χώρες είμαστε για να περιορισμούμε, ούτε έχουμε άλλο πλούτο, ούτε ποτέ θα επιστρέψει, δηλαδή και η ναυτιλία να μπει στην Ελλάδα είναι, ξέρετε, δεν μπορεί να σηκώσει την δική μας οικονομία. Τρογονάθρακες.
0: Η ναυτιλία είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο στις υπηρεσίες στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, αν δείτε τη συμμετοχή της στο ΑΕΠ είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Γίνονται όμως πολλές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλές. Έχει πολύ θετική.
1: Αγαπητέ Κώστα, δεν θα σώσει την Ελλάδα ποτέ αυτό. Δηλαδή, εμείς είμαστε μια χώρα που, αν θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο, μόνο με το να παράξουμε ενέργεια τον ήλιο, που αυτό είναι μακροχρόνιο, υδρογονάθρακες, κοιτάξτε, για τα παιδιά μας, όχι για εμάς. Εμείς τώρα, ας πούμε, εγώ με 60+, δεν ξέρω την ηλικία σας. Αυτό που είναι βασικό για τα παιδιά μας, για τις συντάξεις μας, να μπορέσει κάποιος, πιστεύετε με αυτή η συμφωνία μπορεί να έχει εκατονταπλάσια ωφέλη για την Ελλάδα που έχει σήμερα. Αρκεί να, η δημοσιογραφία, η οικονομική δημοσιογραφία να σταθεί σύμμαχος στους πολιτικούς, να μπορέσουν να αναδείξουν ένα άλλο μοντέλο, διότι αυτό τώρα ήταν, σωστά το κάνανε αυτή η κυβέρνηση, δεν να τα βάλουμε όλα απέναντί τους. Πήραν την πρωτοβουλία, είναι και εθνικό θέμα, έχει την κινδύνους, το κάνω σε ένα σωστό τόξο γεωγραφικό. Έχει, πιστέψτε με, πάρα πάρα πολλά μεγάλα ωφέλη, μπορεί να σώσει το συνταξιοδοτικό, το κομμάτι της υγείας, μπορεί να σώσει πάρα πολλά πράγματα τώρα για τα επόμενα 5 χρόνια. Κάποιος να το αναδείξει.
0: Το δεύτερο, το τελευταίο που θέλω να σας πω για να κλείσουμε, είμαστε και κάποια ώρα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Ο κύριος Ρίζος, που είναι εργατολόγος και τον φιλοξενώ κάθε Δευτέρα και είναι πιο πολύ πολιτικά προς το αναδιανεμητικό μοντέλο και όχι προς το ανακεφαλοποιητικό, δηλαδή πιο πολύ κέντρο αριστερά παρά κέντρο δεξιά. Ωστόσο, καταλαβαίνει.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Αυτή τη στιγμή, που όλα τα...
0: Ακριβώς αυτό εννοώ.
1: Αποθεματικά, κοιτάξτε...
0: Ακριβώς. Οπότε πώς το παρακάμπτεις αυτό, πώς τον κάνεις να ανακτήσει, να πιστέψει σε μια τέτοια... δράση, που είναι σωστή, που πρέπει να επενδύεται. Εγώ το επαναλαμβάνω. Πρέπει να επενδύονται, αλλιώς χάνει την αξία του το χρήμα όταν μένει στάσιμο.
1: Για κυβέρνηση αυτών των επενδυτικών ταμείων είναι τόσο καλά δομημένη, γι' αυτό λέω πλήρη σύγκριση, όχι μόνο στο οικονομικό μοντέλο και στο μοντέλο της διακυβέρνησης. Το οποίο μπορεί να υπάρχουν 7-10 παράγοντες που το ελέγχουν. Τώρα δεν μπω σε μια τεχνική ανάλυση, γιατί δεν βοηθάει το κοινό. Είναι όμως κάτι που η κοινωνία είναι σήμερα έτοιμη γι' αυτό. Δηλαδή, όπως δοθήκαν και αρκετές λύσεις αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων μετά την κρίση και τα κουρέματα, και τώρα αν κάποιος το παρακολουθήσει τεχνικά είναι πιο σωστά δομημένη και με λιγότερο και με λιγότερη έκθεση ρίσκου. Να ξέρετε όμως ότι τα επενδυτικά ταμεία τα κρατικά είναι πιο ισχυρά στους θεσμούς, στην εποπτεία και στον έλεγχο ακόμη και από τις εθνικές τράπεζες.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Αυτό σας διαβεβαιώ.
0: Ναι, ίσα χαίρομαι πάρα πολύ που...
1: Η κοινή γνώμη, προσέχτε, η κοινή γνώμη είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δουλευτεί.
0: Πρέπει
1: να δουλευτεί. Και εκεί να σας πω όμως κάτι.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Να λυθεί αυτή, κάποιος να αναδείξει τη σύγκριση. Δηλαδή εμείς, ξέρετε, που ασχολούμαστε με αυτές τις δουλειές και τα λοιπά, φοβόμαστε να μιλήσουμε, υπάρχουν θέματα, καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Εάν το αναδείξει η δημοσιογραφία και πλατιάσει αυτό, και η διεθνή μετά οικονομική δημοσιογραφία, γιατί αυτά πάνε πάρα πολύ γρήγορα, να ξέρετε, θα δημιουργηθούν τέτοιες συμμαχίες στους πολιτικούς μας, δεν είναι κομματικό το θέμα, καταλαβαίνετε, είναι εθνικό. Και στο τέλος, νομίζω κάθε πολιτική παράταξη, αν βρει ένα προσοδοφόρο έδαφος, θα μπορέσει να συμπράξει, γιατί υπάρχουν και επενδυτές που θα υποστηρίξουν αυτή την πράξη, οι οποίοι είναι από την άλλη πλευρά με τους πετρελαιάδες. Κάποιος να ανάψει το στην θύρα.
0: Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε, κύριε Δημήτρη.
1: Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την.
0: Να είστε καλά και.
1: Σας, την υπομονή σας και την.
0: Ελπίζω να τα ξαναπούμε και σύντομα.
1: Σας έχει ο Θεός καλά.
0: Ο κύριος Δημήτρης από τον Άγιο Δημήτριο φάνηκε ότι γνωρίζει το αντικείμενο. Νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος μιλάει για τη δραστηριότητά του, το επιστημονικό, το επαγγελματικό του αντικείμενο, καταλαβαίνει κάποιος με τον τρόπο που το εξηγεί, κάποιες λέξεις που χρησιμοποιεί, το ότι το κάνει να φαίνεται πιο απλό, καταλαβαίνεις, είσαι σχεδόν σίγουρος ότι ναι, αυτός τώρα που μιλάει έχει σχέση με το αντικείμενο. Στη ρύθμιση του ηχού Παπαλεξίου Παναγιώτα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκι Ειρήνη, στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Πριν περάσουμε στον επόμενο ακροατή μας, θυμίζω ότι για αυτές τις 3 ώρες, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα και ανήκει σε εσάς αυτό το τρίωρο το μικρόφωνο της εκπομπής και το δημόσιο βήμα του σταθμού, και ουσιαστικά με τα θέματα που θα αναφερθείτε εσείς διαμορφώνετε το περιεχόμενο της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Πολλές φορές μου λέτε ότι θέματα που θεωρεί ο καθένας σας σημαντικά δεν παίρνουν κατά τη γνώμη σας τη διάσταση που θα έπρεπε να πάρουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λύνουμε σε αυτό το τρίωρο. Καθώς εσείς μπορεί να βάλετε ένα ζήτημα και μετά να πάρει και να ασχοληθούν τόσο μεγάλη διάσταση όλοι οι υπόλοιποι. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Μιχάλη από τα Χανιά. Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
7: Καλό μήνα, Κωνσταντίνε.
0: Καλό μήνα και σε εσάς.
7: Το οξύμορο, ξέρεις ποιο είναι, Κωνσταντίνε, ότι η Νορβηγία με ένα τέτοιο κρατικό επενδυτικό φαν χρωστάει πιο πολλά την Ελλάδα.
0: Ποιος χρωστάει πιο πολλά την Ελλάδα?
7: Η Νορβηγία, το εξωτερικό χρέος της Νορβηγία.
0: Τι λέτε, κύριε?
7: Μια απλή αναζήτηση να κάνεις, πώς θα χρωστάει.
0: Δεν είναι απόλυτος αριθμός το χρέος. Αν εγώ χρωστάω 1000 ευρώ.
7: Πρέπει να χρωστάει η Νορβηγία με 2,5-3. Έπρεπε να είναι 0 το χρέος της. Είναι πολύ σύνθετο το πράγμα.
0: Μισό λεπτάκι. Εσείς έχετε στην τράπεζα μετρητά ή τα έχετε κάπου επενδυμένα.
7: Ναι.
0: Και μπορείτε να αγοράσετε και κάτι με ρευστό. Γιατί να μην το πάρετε με δάνειο και να μείνει το ρευστό όσο έχει. Και να το αποπληρώνετε σιγά σιγά.
7: Ναι. Και πώς έχει φτάσει, και γιατί να φτάσει σε τέτοιο σημείο το εξωτερικό χρέος της Νορβηγίας. Τέλος πάντων, θέλω να πω για το νορβηγικό. Καταρχήν μην μπερδεύουμε Νορβηγία.
0: Γενικώς δανείζονται οι χώρες πάντως.
7: Ναι, με Νορβηγία.
0: Όπως και οι άνθρωποι δανείζονται.
7: Ναι, μην το μπερδεύουμε.
0: Δεν κακό δανεισμός.
7: Ναι, γιατί εμείς μην τα μπερδεύουμε.
0: Έχει κάποιος μια επιχείρηση, πάει λίγο καλά. Και έχει ένα φορτηγάκι για τα προϊόντα του.
7: Ναι,
0: θέλει να πάρει ένα δεύτερο. Δεν έχει τα 60.000 που θέλει το φορτηγάκι. Θα πάρει ένα δάνειο.
7: Το χρέος της Νορβηγίας τα προηγούμενα χρόνια ήταν α και τώρα είναι α επί 10 και συνέχεια ανεβαίνει όπως όλων των χωρών.
0: Καταλαβαίνω. Άρα τι εννοείται, ότι το έχει παρακάνει στα κοινωνικά?
7: Οξύμορο, ότι δεν είναι οξύμορο με ένα τέτοιο ταμείο το 2,5-3 η χώρα να χρωστάει. Αυτό δεν είναι οξύμορο. Το ταμείο, πολλοί Νορβηγοί γκρινιάζουν για το ταμείο αυτό. Γιατί? 5 εκατομμύρια Νορβηγοί, μισή από εμάς.
0: Καλά, και ο Ολυμπιακός έχει 47 πρωταθλήματα και άμα δεν πάρει μια χρονιά γκρινιάζει ο κόσμος τους γιατί δεν πήραμε το πρωτάθλημα.
7: Γιατί?
0: Τι θα πει αυτό? Οι άνθρωποι γενικώς γκρινιάζουν, θέλουν πάντα...
7: Ναι. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν μπει τραπεζίτες που βάζουν χεράκι σε αυτό το ταμείο και κάνουν τα δικά τους.
0: Να, τώρα με το χρηματιστήριο ας πούμε, αυτοί που γκρινιάζαν θα έχουν δίκιο που... Τα είχαν επενδύσει στην Τουρκία 10 εταιρείες και τώρα χάσανε όλα τα λεφτά που επένδυσαν.
7: Ναι, σου λέει όμως ο μέσος Νορβηγός, ωραία, εγώ έχω ένα ταμείο 2,5-3. Εγώ τι κάνω τώρα ο Νορβηγός, ο οποίος το ιδιωτικό χρέος είναι πιο κόκκινος από εμάς. Ο Νορβηγός, το ιδιωτικό χρέος, έχει κοκκινήσει. Υπάρχουν συσίτια πίσω από το μουσείο στο Όσλο, το νότιο Όσλο. Χιλιόμετρα τα συσίτια. Δηλαδή θέλω να πω στις κοινωνίες.
0: Δεν το ξέρω αυτό, είναι. Επιτρέψτε μου, επειδή δεν ξέρω αν
7: το ξέρω εγώ από Νορβηγούς.
0: Μου ακούγεται πάρα πολύ οξύμορο, να μην ειλικρινείς.
7: Κι όμως, κι όμως.
0: Συσίτια πίσω από το μουσείο στο Όσλο, τώρα στην συσίτια στην Νορβηγία μου ακούγεται.
7: Στο λατερό μουσείο στο Όσλο κάθε πρωί υπάρχουν συσίτια χιλιόμετρα.
0: Με τι, με σολομό και με χαβιάρι, γιατί ενδιαφέρει και το ποιότητα του συσίτιου από ένα σημείο και μετά. Τώρα γκρινιάζει ο άλλος το συσίτιο, ναι. Γιατί ο Σολωμός είναι χθεσινός, ναι. Και δεν είναι φρέσκος.
7: Ναι, και επειδή τα βλέπουμε και όλα οικονομικά, η νορβηγική κοινωνία είναι μια σαπημένη κοινωνία, έτσι.
0: Μια τι?
7: Σάπια.
0: Σάπια είναι η νορβηγική κοινωνία.
7: Ναι.
0: Γιατί είναι σάπια η νορβηγική
7: γιατί
0: κοινωνία.
7: Γιατί λέει τι ναρκωτικό.
0: Δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά δεν πάει το μυαλό κάποιο όταν ακούει η Νορβηγία όπως σαπίλα.
7: Υπάρχει,
0: μα ποιο ναρκωτικό, κύριε Μιχάλη, δεν ξέρω με ποιον Νορβηγό κάνετε παρέα και αν έχετε βρει τον Μπομπ Μάρλι της Νορβηγίας, τον Ρασταφάρι. Δεν εκπροσωπεί το σύνολο της Νορβηγίας ο φίλος σας.
7: Ναι, το καλύτερο είναι να πάρουν άτομα που μένουν στην Νορβηγία.
0: Αυτό είναι. Σωστό. Σωστό. Όπως επίσης λοιπόν, έχω αφήσει το αν πρέπει να έχει χρέος η Νορβηγία ή όχι, το έχω αφήσει ναι. Να σχολιαστεί γιατί, και τους επόμενους να πάρουν να έχουν
7: ναι,
0: κίνητρο.
7: Γιατί σου λέει ο Νορβηγός τώρα που έχει κοκκινήσει το δάνειο. Ρε παιδιά, εντάξει για τις συντάξεις του μέλλοντος. Που οι Νορβηγοί στο μέλλον, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, θα είναι Πακιστανοί, Σομαλοί, Σομαλική Μαφία στην Νορβηγία. Υπάρχουν διάφορα. Δεν είναι έτσι επιφανειακά τα πράγματα. Οι Νορβηγοί παντρεύονται κι αυτοί. Λέμε εδώ, δεν παντρεύεται, λέει ο κόσμος, δεν έχουν να φάνε, είναι τα οικονομικά. Οι Νορβηγοί που είναι μια χαρά, ας πούμε, στις εισαγωγικές, γιατί δεν παντρεύονται. Οι Νορβηγοί μένουν μόνοι τους όλοι. Περισσότεροι. Δεν υπάρχει τάση. Μην το συγκρίνουμε με την Ελλάδα, γιατί όταν βρήκαν οι Νορβηγοί τα πετρέλαια, το πρώτο πράγμα που κάνανε, δεν ήρθε ο Αμερικάνος να τους τα πάρει, όπως κάνουν, που γίνεται πόλεμος κτλ. Ήταν οι ίδιοι οι Νορβηγοί στους Αμερικάνους. Λέει, έλα εδώ κύριε Νταβάντζη, πάρε τα μισά και δείξε μας πως βγάζουμε το πετρέλαιο. Τη δεκαετία του 70 η Νορβηγία ήταν μια χώρα γεωργική και με αλληλεία, αυτό.
0: Είναι αν δει κάποιος την ιστορία της Νορβηγίας, μέχρι το 70 ήταν μια πανφτωχή χώρα.
7: Ναι.
0: Και ξαφνικά υδρογον άνθρακες.
7: Ναι.
0: Και από τότε
7: άλλαξε άδειο. Αλλά μετά όμως ρίξαν όλα τα χρήματα.
0: Τι να έχει μεταξύ μας η Νορβηγία τώρα μέσα στους πάγους και στα...
7: όλα τα χρήματα στα πανεπιστήμια που όταν φτιάχνουν τα πετρέλαια να τα βγάζουμε να τα κάνουμε.
0: Ακριβώς, και τώρα αποκτήσανε και δική τους τεχνογνωσία, ναι.
7: Όλες οι πετρελαιοί εταιρείες, ExxonMobil, BP, όλες αυτές έχουν Νορβηγούς ειδικούς. Έχουν γίνει καλύτεροι από τους Αμερικάνους.
0: Καλύτεροι δεν το ξέρω, δεν λέω όχι, αλλά έχουν πολύ μεγάλη εξαιρετική τεχνογνωσία.
7: Πάντως, καλό
0: γι' αυτό
7: είναι,
0: δεν έχουμε εμείς και έρχονται άλλες εταιρείες. Συν το γεωοικονομικό.
7: Καλό είναι να μην κάνει το ταμείο το συνδυαστές επενδύσεις, αν δώσει και κάτι στο λαό που πεινάει. Αυτό θέλω να πω. Όσον αφορά τώρα εμάς, οτιδήποτε υπάρχει ορυκτός πλούτος κάτω στο υπέδαφος.
0: Πόροι. Αυτό... μέχρι να αναπτυχθούν είναι πόροι.
7: Ναι, ότι όλοι
0: πλούτος γίνεται όταν αρχίσει να αξιοποιείται.
7: Ναι, και όταν αρχίσει αυτά, όλα αυτά.
0: Ναι.
7: Είναι υπογεγραμμένα στα μνημόνια, θα εξοφλείται χρέος. Εμείς πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε κρατική εταιρεία, θα τα φάμε. Οι Νορβηγοί, αριστεροί, δεξιοί, από το 70 και μετά δεν φάγανε δραχμή. Γι' αυτό πήγαν έτσι. Είχαν δικλείδες ασφαλείας. Εδώ δεν μπορούμε εμείς. Πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε το γνώρισμα αυτών, να κάνουμε κρατική εταιρεία. Όποια κυβέρνηση είναι θα τρώει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και να μην τρώει, σου λέω, θα πάει η εξόφληση του χρέους. Καλό δεν είναι που, εντάξει, καλό είναι να βγάλουμε, ναι, και τους πόρους και αυτά και να έρθει έξω μόπι και τα λοιπά. Αλλά μην τρελαινόμαστε ότι θα γίνουμε Ντουμπάι. Δεν είναι μια άλλη κοινωνία, μια άλλη κοινωνία ή άλλη.
0: Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
7: Και πάλι ένα άλλο, για αυτούς τώρα που λένε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά. Η Αγγλία λέει δεν θα ξαναγυρίσει. Μετά από 10 χρόνια. Τι είναι αυτό. Η Αγγλία, με όποια, Αγγλία, έτσι, δεν είναι οποιαδήποτε χώρα, με το ειδικό βάρος που έχει, έφυγε από την Ευρώπη, λέει όπως λένε εδώ που φωνάζουν να φύγουμε από την Ευρώπη, θα πάνε όλα καλά και τα λοιπά. Και τώρα κοιτάει πώς θα ξαναγυρίσει.
0: Μάλιστα.
7: Αρχίζει μια συζήτηση πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Σκωτία θέλει να φύγει, να πάει μόνη της να μπει αυτή στην Ευρώπη. Όλα αυτά, δηλαδή είναι... και έτσι και
0: τους δόθηκε η δυνατότητα πρόσφατα των Σκοτσέζων με δημοψήφισμα, είπαν όχι. Οπότε πήγε όλο αυτό πίσω.
7: Η Νορβηγία που και ναι, πονηρή,
0: είναι τόσο Νορβηγία... σύνθετο όλο αυτό να γίνει, είναι τόσο πολύπλοκο που δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί.
7: Η Νορβηγία αλλά... πάλι πιο πονηρή, τι κάνανε. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα, αλλά ανεπίσημα έχουν μια ειδική σχέση.
0: Έχουν ειδική, ναι.
7: Και είναι σαν να είναι, αλλά δεν είναι. Έχουν και το νομισμά τους στην κορώνα. Όλα αυτά τώρα...
0: Κορώνα στο κεφάλι τους.
7: Αλλά σαν κοινωνίες μην τα βλέπουμε, δηλαδή έχουν, καταρχήν έχουν διαφοροποιηθεί οι κοινωνίες, τώρα έχουμε γίνει τώρα στην Νορβηγία θα δεις τον Πακιστανό αστυνόμο, το μαύρο οδηγό λεωφορείου, είναι διαφορετικές κοινωνίες, δεν είναι όπως οι δικές μας εδώ. Καταρχήν η νορβηγική κοινωνία και η σουηδική είναι και οι δανέζικοι είναι πολύ πολιτισμικές. Με δικαιώματα όμως ο ξένος, έτσι.
0: Ωραία.
7: Όχι όπως εδώ.
0: Έγινε. Πρέπει και να κάνετε έναν επιλογό, ναι, βεβαίως.
7: Ναι, τελειώνοντας, και λέω με αυτό με τη Γερμανία και με το που νικήσαμε και έγινε λίγο γοργοπόταμος, παιδιά.
0: Ναι, πήγε
7: λίγο. Και, λέει και ο Κλοπ, φώναζε, λέει, γιατί του είπαν ότι εντάξει, είναι Γερμανία, παιδιά, μαύροι ήταν οι άνθρωποι.
0: Άντε πάλι με το μαύρο ήταν οι άνθρωποι.
7: Ναι, και λέει ο Κλοπ να μην το λένε, με λέει αυτό στο Facebook, γιατί να βγει στο Facebook και να τα λένε. Είναι γιατί οι Γερμανοί ήταν τι Γερμανοί. Εγώ θυμάμαι Γερμανούς άλλους παλιά. Ξέρω εγώ είναι το Ρουμενίγκε, θυμάμαι και το Χρούπες. Δεν είναι μαύροι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν μαύροι.
0: Για τον Ρούντι Φέλερ. Με το ωραίο το σκουρό το
7: θέλω να πω πώς αλλάζουν οι κοινωνίες.
0: Αν είχε ανεμολόγιο.
7: Δεν είναι Γερμανία αυτή που νικήσαμε.
0: Αν
7: μαύροι.
0: Ήταν το ανεμολόγιο πριν από 2.000 χρόνια, θα λέγαμε Γερμανία και θα ήταν κάτι. Με προβλές ζώων, ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα.
7: Όχι, δεν θα πω, ένας Πακιστάνος στο ανεμολόγιο, δεν τρέχει ποντά. Εγώ. Αλλάζουν αυτά.
0: Έγινε κύριε, αλλάζουν, ναι, αλλάζουν ανά... Ξεκινήσαμε όλοι από την Αφρική και από τότε άλλαξε.
7: Το μόνο που δεν αλλάζει είναι η πρόθεση ψήφου στο Μητσοτάκη. Σταθερότητα. Αυτό. Βρέχει, ρίχνει κατακλυσμό στην Κρήτη, αυτά τα δωμάτια των BNP είναι γεμάτα. Αυτός ο μικρομεσαίος, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι φτωχός ο μικρομεσαίος,
0: το BNP,
7: που βγάζει το BNP που έχει βγάλει τώρα τα έξοδά του, δεν ρισκάρει σε πειράματα. Μητσοτάκη, δεν αλλάζει αυτό. Και όσο περνάει ο καιρός και οδεύουμε προς τις εκλογές, το ποσοστό θα ανεβαίνει. Ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά κύριε Μιχάλη.
7: Καλή συνέχεια. Καλό μήνα και πάλι.
0: Καλό μήνα και σε εσάς για διαφορετικούς λόγους, διότι ο Μιχάλης εκφράζει και επιθυμία, εγώ απλώς παρατήρηση, ανάλυση, και εγώ πιστεύω ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές το ποσοστό του Μητσοτάκη θα ανεβαίνει. Θα το διαπιστώσουμε όμως στην πορεία. Γιατί μπορεί, δεν ξέρεις, να συμβεί το οτιδήποτε που δεν είναι αυτή τη στιγμή προγραμματισμένο και όλα πλέον να διαφοροποιηθούν. Πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ανοίγουμε και πάλι παρένθεση και περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Πού μπορείτε να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιχνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή και θεά. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114, παίξε αλλά υπεύθυνα.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Μα το σημάδι.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου.
6: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1, είστε πάντα συντονισμένοι. Είμαστε ακόμα στην πρώτη ώρα για το σημερινό μας ανεμολόγιο. Κάθε ημέρα είμαστε μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 2-11-10-80-8-80. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Διαβάζω λίγο κάποια μηνύματά σας τα οποία έχετε στείλει νωρίτερα στο email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στον Ευάγγελο από την Μελβούρνη. Χθες έκανα αναφορά σε αυτό το κύμα αναρτήσεων που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα Playmobil. Και επειδή εγώ όταν ήμουν μικρούλης μου άρεσαν πάρα πολύ τα Playmobil και τα χάρηκα και μεγαλύτερος παίζοντας με τον γιο μου, αν και δεν τα χάρηκα όσο ήθελα γιατί τα σταμάτησε σε μικρότερη ηλικία από ό,τι τα είχα σταματήσει εγώ, έλεγα πόσο πολύ ακόμα όταν τα βλέπω τα Playmobil με ενθουσιάζουν και πόσο μου αρέσουν οι συλλογές. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν χρόνια και συλλέγουν Playmobil. Ένας από αυτούς είναι ο Ευάγγελος και μου έχει στείλει εδώ σε φωτογραφίες από το σπίτι του στη Μελβούρνη κάποια από τα Playmobil που έχει συλλέξει. Ζηλεύω. Βέβαια το πειρατικό το βλέπω, εννοείται ότι το πειρατικό το... Εγώ του το είπα του δικού μου, το πειρατικό δεν θα το πετάξουμε, το πειρατικό θα μείνει. Καλησπέρα στον Πέτρο που πάρα πολύ σωστή επισήμανση που μου κάνετε για το σήμα της εκπομπής. Είναι κάτι που το έχω σκεφτεί και εγώ και σύντομα θα αποκατασταθεί το ένα βήμα μπροστά. 48 πρωταθλήματα έχουμε, μου γράφει ο Καπαβίτα. Ο Ακροκεντρός δείχνει να συμφωνεί με τον Μιχάλη, διότι μου γράφει ότι η σύζυγός του είναι από την Σουηδία και την Νορβηγία. Η πραγματική Σκανδιναβία δεν είναι, γράφει, όπως νομίζουμε. Έχουμε πολλές προκαταλήψεις. Αν θέλετε να βγείτε στον αέρα να μας πείτε κάποια πράγματα, αν μπορείτε, τι είναι, ποιες είναι κάποιες από αυτές τις προκαταλήψεις. Φαντάζομαι εννοείται θετικά, ότι έχουμε πολύ θετική γνώμη, ενώ δεν είναι έτσι. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Ρίξτε μια ματιά στο σύστημα που έχουν στην Αυστραλία. Όταν πληρώνονται, το κράτος κρατάει και επενδύει στο όνομα του εργαζόμενου το 10% του μισθού. Το αποτέλεσμα είναι να έχουν γίνει μέτοχοι οι πολίτες σε πολλές επενδύσεις και να έχουν επιπλέον εισόδημα. Έχουμε αρκετό κόσμο που μας ακούει από Αυστραλία, καθώς είναι μια χώρα που πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί Έλληνες βρίσκονται. Ξέρω ότι είναι η ώρα δύσκολη με τη μετάδοση, με τη διαφορά. Στην Αυστραλία, ας πούμε, τώρα είναι ανάλογα. 1 το πρωί, 2 το πρωί, ξημερώματα. Αν όμως κάποιος από Αυστραλία μας ακούει και είναι σε κάποια, για το σημείο που βρίσκεται, βραδινή εργασία και μπορεί, όντως, ως επιλογή, δηλαδή μπορεί το κράτος ή ένα μέρος του μισθού σας επενδύεται αυτομάτως το 10%, λέει ο Κώστας, ή υποχρεωτικά. Καλησπέρα στο Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη. Μου γράφει για τα ερωτήματα για τις επενδύσεις και αν είναι zero sum game, δηλαδή μια κατάσταση που κανένας δεν κερδίζει, κανένας δεν έχει όφελος και τι είναι το κεφάλαιο κτλ. Είναι λίγο μακροσκελές για να το διαβάσω, συν ότι προτιμώ να δίνω τη δυνατότητα, δεν είναι ότι δεν διαβάζω τα μηνύματά σας, αλίμονο, άλλωστε επικοινωνείτε πάρα πολύ μέσω μηνυμάτων, αλλά προτιμώ πάντα όταν δίνεται και όταν υπάρχει δυνατότητα να βγαίνετε στον αέρα και να το συζητάμε, είναι και πιο ζωντανό.
Οπότε κύριε Ευαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, καλέστε και να συζητήσουμε το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που στείλατε. Και τέλος ο Θανάσης από το Εγάλιο γράφει: Μιχαλιό, περίμενα να πεις και για το θαύμα του 2025, για τα βόδια που ανιστήθηκαν στην Κρήτη.

0: Επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα, καθώς θα πάμε στο ένθετο για το αυτοκίνητο με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Κιούση. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε επικοινωνία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να μας βρίσκετε την εκπομπή και στο X και στο Instagram. Το όνομα, η διεύθυνση του λογαριασμού γράφεται στην αναζήτηση το ανεμολόγιο. Μία λέξη, λατινικούς χαρακτήρες. Και μου στέλνετε και εκεί μήνυμα, το διαβάζω στον αέρα, αναρτώ και θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπομπή, ηχητικά ακροατών. Έχω πολύ πιο ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επαναλαμβάνω, το ανεμολόγιο, μία λέξη με λατινικούς χαρακτήρες, στο X και στο Instagram.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 1η Οκτωβρίου. Βρισκόμαστε στην παραμονή ενός ακόμη αγωνιστικού τριημέρου για την Φόρμουλα 1. Για τον λόγο αυτό έχουμε στην αλληλιά της τηλεφωνικής γραμμής τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, Φόρμουλα 1 editor στο motoran.gr, ο οποίος θα μας διαφωτίσει για κάτι φαινομενικά παράδοξο. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Ταξιδεύουμε αύριο νοερά, εμείς νοερά, εσύ όχι κανονικά, στη Μαλαισία, στην πίστα της Sepang, για αυτό το Grand Prix, το οποίο το λέμε Grand Prix Μαλαισίας, το λέμε Grand Prix Bahrain. Φαμπρίτσιο, και γιατί?
3: Grand Prix Bahrain το λέμε, αλλά στη Μαλαισία, όπως γνωρίζουμε, είχαν ακυρωθεί τα Grand Prix Bahrain και Σαουδικής Αραβίας στην αρχή της σεζόν. Και οι διοργανωτές του Grand Prix Bahrain αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν τη διεξαγωγή του αγώνα στην πίστα της Sepang, στη Μαλαισία, στην οποία η Φόρμουλα 1 έχει να αγωνιστεί από το 2017. Ήταν τότε, για εκείνος ο αγώνας, ήταν η δεύτερη νίκη του Max Verstappen, ο οποίος πλέον έχει 71 νίκες. Και τότε ήταν τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ο Lewis Hamilton και όχι 7. Ο Charles Leclerc βρισκόταν στη Φόρμουλα 2.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα, στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνο σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Δεν θα παρατήσει ποτέ αν δεν είναι επιλογή του. Και εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστικός, οπότε δεν υπάρχει λόγος, νομίζω, προς το παρόν τουλάχιστον.
2: Θυμίζω λοιπόν ότι θα δούμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε στο motorn.gr για το Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο Μπαχρέιν είναι και το πρώτο Grand Prix στο ημερολόγιο του 2027, για το οποίο, Φαμπρίτσιο, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ. Ήταν ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 Editor στο motorn.gr, εκεί όπου διαβάζετε ό,τι αξίζει να γνωρίζετε για το αυτοκίνητο στην Ελλάδα και στον κόσμο και ασφαλώς για τη Formula 1. Εμείς, πρώτον Θεός, θα τα ξαναπούμε αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία που βλέπει το νησί, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος συνοδρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου, που είχε να δώσει σημάδια ζωής από χθες βράδυ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μιλοποτάμου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Στις Γούβες στο Ηράκλειο, ο παραλιακός δρόμος κόπηκε στα δύο και παρασύρθηκαν οχήματα. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 255 κλήσεις λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 17 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 38 αντλήσεις υδάτων, ενώ οι επιχειρήσεις παροχής βοήθειας βρίσκονται σε εξέλιξη. Έως το μεσημέρι της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα τα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με επικαιροποιημένο δελτίο πρόγνωσης καιρού. Αύριο κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί στις πληγήσεις περιοχές. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φτάνουν κατά τόπους στα 8 με 9 μποφόρ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων, ενώ αναμένουν να ξεκινήσουν με ευθύνη πλοιάρχου τα δρομολόγια μετά τις 8. Από τη Ραφίνα και το Λάβρο τα δρομολόγια παραμένουν ανεκτέλεστα. Χωρίς αισθήσεις του ανασύρθηκε από βραχώδες σημείο στη Μυτιλήνη 45χρονος κυνηγός στην περιοχή της Αμαλής, όπου είχε μεταβεί μαζί με τα δύο του σκυλιά. Τον εντόπισε η αδερφή του με τη βοήθεια των δύο κυνηγιατικών σκύλων και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι διασώσεις επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι και σε σκάλα Φούρκα στη Καλκιδική, όταν ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από δέντρο που έπεσε πάνω του. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος που είχε αναλάβει προχθές την εκπροσώπηση της γιατρού της οδού Αγαρνεάδου, που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Μήνυμα αποτροπής αλλά και της σταθερής παρουσίας της Ελλάδας στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας έστειλε από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Από σήμερα η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας ως εκλεγμένο μέλος στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σεισμική δόνηση 3,8 ρίχτες σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας και έγινε σωστός και στην Αθήνα. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 9,3 χιλιόμετρα. Στα διεθνή, οι ΗΠΑ καλούν Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ, μεταδίδει το Reuters, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προχωρήσει σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Στα αθλητικά, στο ημίχρονο, η Εθνική Ελπίδων κερδίζει τη Λετωνία με 3-1 για τα προκριματικά του Euro 21. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη από 13 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

δεύτερη ώρα. Παραπολιτικά 90,1. Είστε συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Και κάθε Πέμπτη σε αυτήν την ώρα, στις 7 το απόγευμα, θα φιλοξενούμε τον κύριο Θεοφάνη Κασίνη, σύμβουλο κυβερνοασφάλειας, είναι στην ενότητα τεχνολογία. Κάθε Πέμπτη ο κύριος Κασίνης θα μας ενημερώνει για θέματα τεχνολογίας και θα απαντάει και σε δικές σας απορίες. Εφόσον βέβαια είναι κάτι που μπορεί να το απαντήσει, το ξέρει, το γνωρίζει ή το έχει υπόψη του εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να είναι και κάτι που πρέπει να το κοιτάξει, να το ψάξει λίγο παραπάνω.

6 το απόγευμα με 9 το βράδυ ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε τα θέματα που εσείς οι ίδιοι αναφέρετε. 2-11-10-80-8-80 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Τον επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80.

0: Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Γεια σας κύριε Κασίμη.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη, καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που μιλάμε και αυτή την εβδομάδα και που σιγά σιγά καθιερώνεται αυτή η ενότητα κάθε Πέμπτη για θέματα τεχνολογίας. Ο κύριος Θεοφάνης Κασίμης, επαναλαμβάνω, είναι σύμβουλος κυβερνοασφάλειας και ήταν ο πρώτος, ενώ ξεκίνησε στην άλλη πλευρά, ως ο πρώτος Έλληνας hacker, τώρα πέρασε στην απέναντι πλευρά. Τι έχετε επιλέξει ως θέμα για να αναδείξουμε στη σημερινή μας επικοινωνία, κύριε Κασίμη?
1: Είχα κάνει ένα γκάλωπ στα social media για το τι θα ήθελε ο κόσμος να συζητήσουμε σήμερα.
0: Ναι,
1: στη σημερινή εκπομπή.
0: Το είδα, ναι.
1: Μου γράψανε πάρα πολύ για την τεχνητή νοημοσύνη, για πώς φτιάχνουμε δυνατούς κωδικούς πρόσβασης, τι συμβαίνει με τις κάρτες στο κινητό, αλλά ο περισσότερος κόσμος, ο αριθμός ο περισσότερος ήταν αυτό που είπε ο Bill Gates για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι μπορεί να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους.
0: Το ακούς και σου σηκώνεται η τρίχα. Τι εννοεί ο Βασιλής με αυτό?
1: Ο Μπιλάκος που λένε πολύ.
0: Ο Μπιλάκος.
1: Συνήθως όταν μιλάει έχει πολλά δεδομένα μπροστά του και δεν μιλάει τυχαία ούτε μιλάει συχνά. Εγώ θα το μετάφραζα ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας και ότι η τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε να σκοτώσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους και ως μετάφραση θα λέγω ότι έχει αποκτήσει τέτοια ισχύ ώστε στα χέρια ανθρώπων με κακόβουλη πρόθεση να μπορεί να προκαλέσει καταστροφές τεράστιας κλίμακας. Αυτό είναι η μετάφραση που υπονοούσε ο κύριος Bill Gates, ότι η τεχνητή νοημοσύνη όσο περνάει ο καιρός αποκτά τέτοιες δυνατότητες που τα μοντέλα ξεφεύγουν. Είδαμε πριν λίγο καιρό κάποια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα να έχουν απάντηση σε ερωτήματα πώς φτιάχνονται βιολογικά όπλα.
0: Ναι, όντως.
1: Πώς γίνονται δολοφονίες με άλλους τρόπους. Οπότε καταλαβαίνετε, άνθρωποι με κακόβουλες προθέσεις και συγκεκριμένα θα πω τρομοκρατικές ομάδες, οι οποίες ήδη δραστηριοποιούνται χρόνια στο διαδίκτυο, σκεφτείτε η τεχνητή νοημοσύνη να πέσει στα χέρια αυτών των ανθρώπων, τι αποτελέσματα μπορεί να έχει.
0: Άρα ο Bill Gates λέει ότι δεν είναι 100% σενάριο, αλλά πλέον είναι ένα σενάριο που και λίγες πιθανότητες να συγκεντρώνει, οφείλουμε να το προσέξουμε.
1: Ακριβώς. Είναι ο μεγαλύτερος άμεσος κίνδυνος, δεν είναι απαραίτητα ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όπου η AI αποφασίζει να σταθεί εναντίον μας μόνη της. Δεν εννοούσε αυτό. Πολλοί κόσμος το παρερμήνευσε. Εγώ διάβασα όλη τη συνέντευξή του. Αλλά ότι ένας άνθρωπος ή μια εγκληματική ομάδα ή μια οργανωμένη κρατική ομάδα αποτελούμενη από hackers μπορεί να αποκτήσει δυνατότητες που πριν απαιτούσαν δεκάδες εξειδικευμένους ανθρώπους. Πολύ χρόνο και πολύ χρήμα. Και στην εποχή μας έχει γίνει αυτό. Βλέπετε ανθρώπους σε πολλούς κλάδους οι οποίοι εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω και στην περίπτωση και του κυρίου Μαζονάκη ακούστηκε ότι η γιατρός εκεί ερωτούσε την τεχνητή νοημοσύνη. Στην ουσία εγώ βλέπω ότι έχει δημιουργήσει μια ψευδέστηση εξπερτίζ αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη, που όλοι τα ξέρουν όλα και προσπαθούν να καπηλευτούν αυτή τη γνώση με σκοπό και για δικός τους όφελος, αν το πάμε και λίγο στα δικά μας.
0: Μία ψευδέστηση εξειδίκευσης ότι είμαι ειδικός, αφού να κάνω κι εγώ ας πούμε μία χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, να το ρωτήσω τι πρέπει να κάνω για να κάνω
1: Ακριβώς.
0: χειρουργική επέμβαση και μου πει θα πάρει στον ιστέρι αυτό, εκείνο κτλ. Καταλαβαίνω.
1: Εννοείται. Και σκεφτείτε ότι υπάρχουν και η τεχνητή νοημοσύνη, οι κακόβουλοι, υπάρχουν τέτοια μοντέλα. Δεν είναι αυτά που υπάρχουν ευρέως στην αγορά, τα εμπορικά, αλλά υπάρχουν μοντέλα στο διαδίκτυο που έχουν μόνο σκέψεις κακόβουλες και αρνητικές.
0: Αλήθεια, αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι. Υπάρχουν, μπορούμε να δώσουμε παράδειγμα, γιατί υπάρχει ότι στο ChatGPT, να το πω έτσι, αν μπορούμε να το πούμε, ναι, υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο είναι το Monday, μπορείτε να το βάλετε, έτσι λέγεται, Monday, είναι μέσα στο ChatGPT.
0: Monday, όπως λέμε, είναι Δευτέρα.
1: Ναι, ναι, το οποίο είναι σαρκαστικό. Δηλαδή, του μιλάς, σε ειρωνεύεται. Αυτό παλιά δεν υπήρχε στις πρώτες εκδόσεις της OpenAI. Αν το βάλετε, θα δηλαδή αν ρωτήσετε σήμερα τι κάνεις, πώς είσαι, η απάντηση θα σας εκπλήξει. Είναι τόσο εριστικό, τόσο σαρκαστικό, που θα εκνευριστείς σε ό,τι φάση και να είσαι.
0: Εντάξει, αρκεί να μένεις αυτό στο απλώς να σχολιάζει και να έχει και λίγο, να έχει το όλο σκηνικό μια χαριτομενιά. Όχι, ναι, στο να αρχίσει να στο σκοτεινό διαδίκτυο και στο deep web, το dark web, το σκοτεινό διαδίκτυο που είναι τεράστιο. Μπορεί να διακινούνται και καθαρά κακόβουλα, δηλαδή να σου προτείνουν τρόπους για να βγάλεις κάποιον που δεν θέλεις από τη μέση, πώς να τον δηλητηριάσεις, ξέρω εγώ, πώς να τον έτσι, πώς να τον αλλιώς, όλα αυτά.
1: Υπάρχουν τέτοια, ναι. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα
0: πολλά. Πώς να καλύψεις τα ίχνη σου αφού έχεις κάνει ένα έγκλημα για να μην τα εντοπίσει αστυνομία, παράδειγμα, σκέφτομαι διάφορα.
1: Θα μπορούσε. Υπάρχουν. Δηλαδή, όταν σκεφτείτε ότι ξεφύγανε κάποια κινέζικα μοντέλα LLM, τεχνητής νοημοσύνης, που δώσαν απάντηση ακριβώς πώς μπορείς να φτιάξεις ένα βιολογικό όπλο να εξοντώσεις μια πόλη 20.000 ανθρώπων. Σκεφτείτε ότι πόσα άλλα μοντέλα που δεν είναι, είναι κάτω από τη μύτη, είμαστε κάτω από τα ραντάρ, διακινούνται στο dark web, τι δυνατότητες μπορεί να έχουν, ποιος τα διαβάζει, ποιος τα χρησιμοποιεί και με τι σκοπούς. Αυτό θέλει να εφιστήσει την προσοχή ο Bill Gates και σου λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, και μιλάμε ότι στα επόμενα 5 χρόνια ήδη ο κύριος Τραμπ ενημέρωσε, έκανε μια δήλωση για το super intelligent πλέον. Ξεπερνάμε τα επίπεδα αυτής της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Υπερνοημοσύνη. Μοντέλα,
1: ναι, υπερνοημοσύνη, super intelligence. Και λένε ότι υπάρχει και ακόμα μεγαλύτερα 4 επίπεδα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα δούμε πράγματα στα επόμενα χρόνια που πιστεύω ότι τώρα τα δύσκολα είναι μπροστά μας σε αυτό το κλάδο.
0: Ένα ερώτημα που έχει έρθει από τον κύριο Χρήστο, σας το μεταφέρω έτσι όπως, γιατί το άφησε τηλεφωνικά, μου το μετέφερε και εμένα η Ειρήνη Λεγάκη. Όταν γράφεις ένα ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη και απαντάει με σχόλια, από πίσω υπάρχει απάτη, αλλά δεν ξέρω τι εννοεί απαντάει με σχόλια.
1: Με σχόλια.
0: Όταν τη ρωτώ, αν τον το ρωτάς, απαντάει.
1: Ναι, τα σχόλια θα ήταν... Αν θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να σας έστελνε μια φωτογραφία
0: και να σας μπορέσω εγώ να σας την...
1: Ναι, ναι, το σχόλιο μήπως ήταν αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι
0: το υπήρχε φύση,
1: δηλητηριασμός, ναι, του μοντέλου από κάποια σελίδα που άντλησε η AI την απάντηση και έχει κάποια δυσλειτουργία πάνω σε αυτό, γιατί σχόλια δεν καταλαβαίνω τα σχόλια, πώς το εννοούμε.
0: Ναι, κύριε Χρήστο, δεν είναι λίγο... Είναι λίγο ασαφές. Αλλά δεν
1: μας ενδιαφέρει όμως, μας ενδιαφέρει αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κασίμη. Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σιγά σιγά, ειδικά όσοι ενδιαφέρονται, που θα αρχίσουν και περισσότεροι για τεχνολογία, θα περιμένουν πώς και πώς τις συνομιλίες μας κάθε Πέμπτη.
1: Μακάρι. Όλα καλά.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Θεοφάνης Κασίμης, σύμβουλος κύβερνου ασφάλειας. Ο Bill Gates δεν λέει να σταματήσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και γενικά όσοι θέτουν τέτοιου είδους προβληματισμούς δεν λένε να σταματήσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ζητάνε είναι να μπει ένα πλαίσιο, να μπορέσει να υπάρξει μια σχετικά διασφάλιση ότι η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας. Για να μην φτάσουμε στο σημείο να δημιουργηθούν κίνδυνοι που δεν θα μπορούμε πια να τους προλάβουμε. Όλοι πλέον δεν λένε ότι πρέπει να σταματήσει η ανάπτυξη. Λένε ότι πρέπει να μπει και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ελέγχου. Και εγώ έχω διατυπώσει εδώ και κάποιο καιρό την προσωπική γνώμη ότι δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να είναι στα χέρια, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο που ακόμα είμαστε στα ξεκινήματα, να είναι στα χέρια ιδιωτών. Να ανήκει σε μια εταιρεία με τον ιδιοκτήτη και το διοικητικό συμβούλιο. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε στη ζωή μας, θα σας πω ακριβώς, νομίζω ήταν τον Νοέμβριο του 22 που ξεκίνησε για πρώτη φορά. Πολύ σωστά. Τέλη του 2022. Καλά, εννοείται ότι ο όρος υπάρχει από τότε που ξεκίνησε το θέμα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή από τη δεκαετία του 50, που άρχισαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές να μπαίνουν στη ζωή μας, και κυκλοφόρησε πρώτο το chat GPT τέλη του 22, και μέσα σε μόλις 4 χρόνια βλέπουμε τι διάσταση και τι έκταση έχει πάρει. Το χρησιμοποιούμε σχεδόν για τα πάντα. Και φτάνει στο σημείο να σκέφτεσαι ότι τώρα μιλάμε για 4 χρόνια, ότι πάντα υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη. Είναι εκθετική η εξέλιξή της. Εννοείται ότι πρέπει να μπει πλαίσιο ελέγχου και το συζητάμε. Εγώ το έχω, εγώ προσωπικά τίνω περισσότερο προς αυτό, να μην είναι στα χέρια ιδιωτικών εταιριών. Το βλέπετε αλλιώς, διαφωνείτε, δεν είμαι και εγώ απόλυτος. Καλέστε, βγείτε στον αέρα να το συζητήσουμε. Προς το παρόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: προσοχή, όλη μία σειρά.
1: The Bear, κύριε Λοχία.
2: Euphoria.
0: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμόλυν.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Έστειλα τη διευκρίνηση στο ερώτημά σας, κύριε Χρήστο. Θυμίζω ότι το ερώτημα του κυρίου Χρήστου, τώρα που είναι ολοκληρωμένο, είναι αν όταν ρωτάει κάτι την τεχνητή νοημοσύνη, όταν του λέει, ας πούμε, όταν της ζητάει να του πει την άποψή της για μια ιδέα που έχει, η τεχνητή νοημοσύνη του απαντάει με πολύ θετικά και κολακευτικά σχόλια. Και ρώτησε ο κύριος Χρήστος, όντως το βρίσκει πολύ θετικό ή έχει κάποια σκοπιμότητα? Η απάντηση του κυρίου Κασίμη είναι ότι έχει σκοπιμότητα. Προσπαθεί να κερδίσει το ενδιαφέρον σας, προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Με λίγα λόγια, πρέπει να το φιλτράρετε αρκετά.

οποίο είναι ένα πρόβλημα που όλοι μπορεί να πέσουμε μέσα. Είναι μια παγίδα στην οποία όλοι μπορεί να πέσουμε μέσα. Όχι ένα πρόβλημα, με συγχωρείτε, να πέσουμε στο πρόβλημα. Τι είναι το πρόβλημα για να πέσουμε μέσα? Και χρειάζεται να το χρησιμοποιούμε έτσι όπως είναι, ένα εργαλείο το οποίο δεν έχει την εξειδίκευση σε όλα τα θέματα να απαντάει με απόλυτα τεκμηριωμένο και επιστημονικό τρόπο. Βέβαια, όσο αναπτύσσεται, αυτό μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή, μπορεί σε 4 χρόνια από τώρα οι απαντήσεις του να μην είναι ούτε κολακευτικές ούτε προσβλητικές, να σου λέει ναι, αυτό που η ιδέα που είχες είναι πρωτότυπη. Ή η ιδέα και μπορεί να και είναι εφικτή, γιατί μια ιδέα, υπάρχει μια εξαιρετική φράση που λέει ότι μια ιδέα είναι τόσο καλή όσο η υλοποίησή της. Εγώ μπορεί να έχω μια ιδέα να φτιάξουμε μια γέφυρα από εδώ μέχρι τη Σελήνη και να πηγαίνουμε με τα πόδια στο φεγγάρι. Α, τι ωραία ιδέα. Τρίχες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να φτιάξουμε κάτι τέτοιο. Μια ιδέα λοιπόν είναι τόσο καλή όσο η υλοποίησή της. Μπορεί σταδιακά, ούτε κολακευτικά να σου απαντάει, ούτε όμως προσβλητικά. Προς το παρόν χρειάζεται φιλτράρισμα, απόσταση, προσοχή. Ναι, το κάνει με σκοπιμότητα. Θέλει να κερδίσει το ενδιαφέρον, την αποδοχή, την εμπιστοσύνη. Γεια σου Μιχαήλ, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Το βλέπω ότι είναι προσωπικό. Να σε καλά. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη. Δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο, αλλά μπορείτε να τον βρείτε, τον κύριο Κασίμη, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μάθετε περισσότερα. Τσαντίστηκε η κυρία Ιβόνη με τον κύριο Μιχάλη με αυτά που λέει. Τέλος πάντων, κάνει κάποιους χαρακτηρισμούς για αυτά που λέει ο κύριος Μιχάλης, πως τα χαρακτηρίζει μπούρδες, κάτι φοβερό μη φανταστείτε, και του γράφει ότι δεν ανταποκρίνονται όσα έχετε στο μυαλό σας, λέει η κυρία Ιβόνη, η κυρία Μιχάλη, στην πραγματικότητα. Είναι μόνο το δικό σας αφήγημα και ισχύει στο δικό σας μακρινό σύμπαν. Καλό μήνα και σε εσάς, κυρία Ιβόνη.

0: Και ο Γεράσιμος μου γράφει: κύριε Λαβίθη, να πάει η τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια του κράτους και να φύγει από τα χέρια των ιδιωτών. Μόλις είπες τη μεγαλύτερη ανοησία ever. Όχι εγώ, ο Γεράσιμος λέει σε μένα. Με το σκεπτικό σου, όσοι θεωρούν τα ΜΜΕ επικίνδυνα για τους πολίτες, να πάνε και αυτά στα χέρια τους του κράτους. Πώς την βρίσκετε την ιδέα μου? Και μην ξεχάσω.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σου λέει ο άλλος: διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
0: Γεράσιμε. Καλό μήνα από Μυτιλήνη, γράφει ο Απόστολος. Να σε καλά. Καλησπέρα και στον Σωτήρη. Καλό μήνα και με υγεία. Σχεδόν μήνας έκλεισε που άνοιξαν τα σχολεία. Δάσκαλοι πουθενά. Θα καλέσω αύριο να πω και να πω και ποιοι δάσκαλοι λείπουν. Εννοείται, αν μπορούσατε και σήμερα, αλλά φαντάζομαι δεν θα έχετε την δυνατότητα. Κάπου εδώ πάμε στο πρώτο μας τραγούδι για το σημερινό ανεμολόγιο και συνεχίζουμε άλλωστε μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί. Έχουμε πάρα πολύ ώρα μπροστά μας. Όσοι θέλετε να βγείτε στον αέρα, θέλετε να σχολιάσετε κάτι που, από την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία, κάτι που σας συνέβη ή κάτι που ακούστηκε στην εκπομπή, καλέστε, βγείτε στον αέρα και γίνετε μέρος της εκπομπής στο 211-10-80-880, επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

0: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι πάντα, ακούτε το ανεμολόγιο. Βγαίνουν διαρκώς στο πλαίσιο της έκτακτης επικαιρότητας ειδήσεις σχετικά και προειδοποιήσεις μάλλον σχετικά με τον καιρό και την νέα επιδείνωση που αναμένεται να έχουμε από αύριο Παρασκευή στην Κρήτη. Είχαμε και επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και γι' αυτό θα μας τα πει πολύ πιο αναλυτικά η μετεωρολόγος μας, η Χριστίνα Ρίγου. Καλησπέρα, Χριστίνα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, έχει ξεκινήσει μια αρκετά επικίνδυνη, θα έλεγα, κακοκαιρία στην Κρήτη. Επίκεντρο είναι η Κρήτη. Καθώς μόνο την πρώτη μέρα έχουν σημειωθεί πραγματικά πολύ μεγάλες ποσότητες βροχής. Για παράδειγμα, στα Ανόγια μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες έχουν πέσει 360 χιλιοστά βροχής, εκ των οποίων τα 300 σημειώθηκαν μόνο σε 7 ώρες. Σίγουρα μιλάμε για βροχές και φαινόμενα ραγδαίας έντασης και μεγάλης διάρκειας. Τις επόμενες ώρες ευτυχώς αναμένεται μια μικρή ύφεση των φαινομένων μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Ουσιαστικά όμως από αύριο το μεσημέρι, από την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά, αναμένεται η κορύφωση του φαινομένου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο, και μάλιστα το Σάββατο θα είναι η χειρότερη μέρα. Κυρίως οι περιοχές που θα πληγούν είναι το βόρειο κομμάτι του νησιού, περιοχές γύρω από τα βουνά της Κρήτης και περισσότερο η ονομός Φανίων και Ρεθύμνου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έχουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο περνάει, αφήνει τη βροχή και φεύγει. Έχουμε να κάνουμε με έναν μηχανισμό που δημιουργείται από το ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα που πνέει στο Αιγαίο, που φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ, το οποίο μεταφέρει ουσιαστικά στην Κρήτη, περνώντας πάνω από το Αιγαίο, μια ψυχρή και ιδιαίτερα υγρή αέρια μάζα, η οποία σε συνδυασμό με τη θερμή θάλασσα δημιουργεί καταιγιδοφόρα νέφη. Και η ορογραφική, τα βουνά του νησιού ανατροφοδοτούν αυτά τα καταιγιδοφόρα νέφη, οπότε έχουμε ραγδαίες βροχές στο νησί και μεγάλης διάρκειας. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είμαστε ακόμα στην πρώτη μέρα και τα ύψη βροχόπτωσης που έχουν σημειωθεί είναι πραγματικά πολύ μεγάλα. Θέλει προσοχή. Γενικά πάντως σποραδικές καταιγίδες θα δούμε και κατά τόπους ισχυρές, θα είναι και στα Δωδεκάνησα τις επόμενες ημέρες. Απλά σε καμία περίπτωση δεν θα θυμίζει την ένταση των φαινομένων της Κρήτης. Στην Κρήτη κυρίως χρήζει η προσοχή.
0: Εντάξει, γιατί θα σε ρώταγα που αλλού πρέπει να έχει λίγο ο κόσμος στο νου του, αλλά το διευκρίνησες. Ουσιαστικά η Κρήτη είναι που...
1: Και ουσιαστικά από το απόγευμα του Σαββάτου, που θα αρχίσουν να υποχωρούν λίγο οι άνεμοι, περισσότερο θα το καταλάβουμε την Κυριακή, θα πέσει από το άνεμος από τα 8-9 μποφόρ στα 6 με 7 την Κυριακή. Οπότε θα αρχίσει να εξασθενεί και η ένταση των φαινομένων και η διάρκεια τους και θα οδεύουμε προς το τέλος αυτής της κακοκαιρίας.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Αν χρειαστεί οτιδήποτε μας ενημερώνεις, η Χριστίνα Ρίγου, η μετεωρολόγος μας. Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου για τον καιρό από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πιο έντονα αύριο τα φαινόμενα στην Κρήτη, τα πολύ έντονα άσχημα καιρικά φαινόμενα, πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Ο κτηνοτρόφος εντωμεταξύ ήταν 80 ετών άνθρωπος, να φτάσει στα 80. Προφανώς θα ήταν ο άνθρωπος πλήρως λειτουργικός, πήγαινε, σας ξαναλέω, να ταΐσει τα ζωντανά. Και να έχεις φτάσει σε τέτοιες ηλικίες και να είσαι και καλά, να στέκεσαι στα πόδια όσα μπορείς, να πηγαίνεις μόνος σου, να ταΐζεις το κοπάτι και να χάνεις τη ζωή σου με τέτοιο άδοξο και τραγικό τρόπο, δηλαδή είναι

Πλάκα είχε για εσάς τους φίλους του Παναθηναϊκού που η ομάδα σας έγινε αντικείμενο, μάλλον ήταν ένα από τα αντικείμενα πολύ έντονης αντιπαράθεσης που είχαν στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρουλάκης, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να ακούσατε και τις προάλλες εδώ στον σταθμό. Άγρια κόντρα λοιπόν, και μία από τις αφορμές ήταν και ο Παναθηναϊκός, καθώς βρέθηκαν στο Telecom Center μαζί με τον δίπλα στον κύριο Ανδρουλάκη, ήταν ο Μαργαρίτης Σκηνάς. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι πάτω θυμάστε παλιά ως Ευρωπαίο Επίτροπο και ούτω καθεξής. Προφανέστατα και οι δύο φίλοι του Παναθηναϊκού, μπάσκετ, και η κυρία Κωνσταντοπούλου, που έτσι κι αλλιώς το τελευταίο διάστημα αφήνει εχμές για τη στάση που κρατάει το ΠΑΣΟΚ στις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας, τον εγκάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη για τη στάση του έναντι της κυβέρνησης. Αντιπολίτευση, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, σημαίνει να αντιπαρατίθεσαι στεναρά και αληθινά. Όχι για τα μάτια, και μετά να πηγαίνεις να δεις μπάλα. Και τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης αντιδρώντας, όπως ήταν λογικό. Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό, όπως ήταν ο πατέρας σας, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Εγώ είμαι φίλαθλος του Παναθηναϊκού και έτσι πηγαίνω στο γήπεδο ως απλός φίλαθλος και κάθομαι στη θέση μου. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω ειδική σχέση με τις διοικήσεις να ξέρω ποιος θα κάθεται δίπλα μου. Δεν σχετίζεται το ότι ήταν δίπλα μου ο κύριος Σκηνάς με κανένα πολιτικό μήνυμα. Όποιος θέλει κάθεται δίπλα, παραδίπλα, πιο πάνω, πιο κάτω. Κύριε Βαγγέλη, τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό μας? Τους ενώνουν οι ομάδες, Τσίπρας και Ανδρουλάκης πανηγυρίζουν μαζί τον γκολ. Ή τα αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον πάνω στη στιγμή της χαράς, ή δεν θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Μικρή διακοπή και συνεχίζουμε.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Μας αρέσει να

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφάλειές τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε ανεμολόγιο και επιστρέφουμε στους ακροατές μας και πιο συγκεκριμένα στον κύριο Σταύρο από το Πέραμα. Γεια σας κύριε Σταύρο.
1: Γεια σας.
0: Καλώς τον.
1: Κοιτάξτε, θα ήθελα να μιλήσω για αυτά που συμβαίνουν τώρα με το, στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Η υπόθεση με το αεροπλάνο δείχνει πάρα πολύ σωστά ότι υπάρχει πάρα πολύ μίσος σε αυτό τον πλανήτη εναντίον του εβραϊκού κράτους. Δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλος αντισημιτισμός, δυστυχώς και μέσα στην Ελλάδα. Δύο πράγματα θα πω. Πρώτον, ότι ο μισός πλανήτης εισάγει αντιεροπορικά συστήματα και ηλεκτρονικά συστήματα γενικά από το Ισραήλ. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος εδώ στην Ελλάδα που να μην πιστεύει ότι χάρη στο Ισραήλ η Τουρκία δεν επιτίθεται στην Ελλάδα. Είναι εξειδικευμένο αυτό το πράγμα και αντί να υπάρχει κάποια εκτίμηση σε αυτό το κράτος, βλέπω να υπάρχει άκρατος αντισημιτισμός. Όχι μόνο σε επίπεδο πολιτών, αλλά και σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Πάρτε την κυρία Κουτσούμπα, πάρτε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρίζουν, κάνουν. Απ' την άλλη, μέσα στην Αθήνα θα βλέπεις συνεχώς συνθήματα Παλαιστινίων. Τρεις Γάζα και τέσσερις καταρές. Αφετέρου, δεν υπάρχει εκδήλωση θρησκευτική, κοινωνική, οικονομική που να μην βλέπεις αυτές τις σημαίες των Παλαιστινίων. Ποιος δεν παραδέχεται ότι η Παλαιστίνη είναι σύμμαχη με την Τουρκία όπως και η και οι Πακιστανοί. Ό,τι συμβαίνει με τους Πακιστανούς που νότους υποδεχόμαστε εδώ και παίρνουν ένα σωρό χρήματα και τα στέλνουν την πατρίδα τους, το ίδιο συμβαίνει και στους Παλαιστινίους. Και ενώ είναι επίσημη εχθρή του ελληνικού κράτους, βλέπετε ότι περισσότεροι τους αποδέχονται και τους αγκαλιάζουν. Πολύ μεγάλη ερώτηση είναι, όταν γίνει κάποιος πόλεμος με την Τουρκία, ποιος θα βοηθήσει την Ελλάδα. Βλέπετε λέξεις 1922. Δεν βοήθησε κανένας. Αυτή τη φορά όμως είμαι σίγουρος ότι το κράτος τους δεν θα βοηθήσει. Και αντί να εκτιμήσουμε αυτή τη βοήθεια, θα την συγκρίνουμε με τη βοήθεια που θα πάρουμε από τους Παλαιστινίους. Τι θα πάρουμε από τους Παλαιστινίους? Τίποτα. Οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα. Εμείς διακινούμαστε φιλικά προς αυτούς. Αντί να στρέψουμε το βλέμμα μας τη σοβαρή βοήθεια που προσφέρει αυτό το κράτος. Αν υπάρχει κάτι σωστό στα τελευταία κράτη, στις ελληνικές κυβερνήσεις, είναι η άκρατη συμμαχία με αυτό το κράτος. Είναι το σπουδαιότερο επίτευγμα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Απορώ που διάφοροι συμπατριώτες Έλληνες πηγαίνουν και βρίζουν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ αντί να εκτιμήσουν αυτό το κράτος το οποίο βρίσκεται δίπλα μας και μπορεί να βοηθήσει σε δύσκολες στιγμές που θα υπάρξουν οπωσδήποτε. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Έγινε κύριε Σταύρο.
1: Πείτε μου τη γνώμη σας κύριε μου.
0: Θα απαντήσουν οι ακροατές. Να το αφήσω έτσι για να προκαλέσει λίγο και συμμετοχή.
1: Δεν άκουσε τι είπατε.
0: Θα το αφήσω να απαντήσουν οι ακροατές για να προκαλέσει και συμμετοχή. Είναι από τα ερωτήματα που είναι που μου αρέσουν γιατί παρακινούν τον άλλον να καλέσει.
1: Μα και από θρησκευτικής πλευράς είμαστε σχεδόν σε ίδιο μήκος κύματος. Οι Εβραίοι πιστεύουν μόνο στην Παλιά Διαθήκη ενώ ο Χριστιανός πιστεύει και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή. Η Καινή Διαθήκη είναι αυτή που χωρίζει αυτά τα δύο από θρησκευτικής απόψεως κάτι και δεν νομίζω να είναι μεγάλες διαφορές. Διότι από την Παλιά Διαθήκη ξεκίνησε και η Καινή. Από εκεί και πέρα τώρα πάντα θα υπάρχουν διαφορές κτλ. Αλλά μπροστά στο μουσουλμανισμό που πιστεύουν οι Παλαιστίνοι και γενικά τα κράτη κτλ. Υπάρχει τρομακτική με πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, λοιπόν,
1: χάρηκα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Είναι ο μόνος λόγος που η Τουρκία δεν έχει επιτεθεί το Ισραήλ. Είναι η συμμαχία με το Ισραήλ κάτι που πρέπει όλοι να στηρίξουν, δεν έχουμε τίποτα να πάρουμε από τους Παλαιστίνιους. Αυτά και άλλα έτσι όπως τα έθεσε ο κύριος Σταύρος. Δεν αντιλέγω ότι θα συμφωνήσετε κάποιοι, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα διαφωνήσετε κάποιοι άλλοι. Να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να ακουστεί ο αντίλογος. 2-11-10-80-8-80 ο τηλεφωνικός αριθμός για να δηλώσετε συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80.

Στο μεταξύ, καλησπέρα νωρίτερα στον Γιούγκερ. Καλή ραδιοφωνική εκπομπή γράφει και εν έτη 2026 δάσκαλος πληροφορικής αγνοείται στο Δημοτικό Περάματος. Με αφορμή νωρίτερα το Σωτήρι που είπε ότι οι δάσκαλοι δεν είναι ακόμα στα σχολεία. Καλησπέρα, καλό μήνα, λέει ο Βασίλης. Τέτοια εποχή κάθε χρόνο το μήνυμα είναι ίδιο. Γιατί δεν ενεργοποιείται ο δακτύλιος από την ημέρα που ξεκινάνε τα σχολεία. Έχω την απάντηση, αλλά δεν μπορώ να πολυκαταλάβω. Έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, με τα πολύ καλά μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ τις ταράτσες που βλέπουν Ακρόπολη, Λυκαβητό κτλ. Γράφει αυτό, εννοώ πολύ καλά μαγαζιά ο Βασίλης, οδηγός ταξί από το κέντρο. Πέρσι, λέει ο Κώστας, γέμιζα το ρεζερβουάρ με 80 ευρώ και φέτος θέλει 120. Πώς ξέρει κανείς να μου πει μέχρι ποια ηλικία μεγαλώνουν τα ρεζερβουάρ.

0: κάτι που είπε ένας ακροατής για τους Εβραίους. Το όνομά μου δεν συγκράτησα, Σταύρος ήταν.
1: Σταύρος.
0: Σταύρος. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω από το τελευταίο που άκουσα, που αφορούσε τη διαφορά μας για Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, στα θρησκευτικά δεν θα του βάλω καλό βαθμό, τον ενημέρωνα αυτό καταβολικά. Η διαφορά μας δεν είναι αυτή, είναι ότι δεν αναγνωρίζουν καν τον Χριστό ως τίποτα. Είναι τίποτα για τους Εβραίους. Αντιθέτως, με τους μουσουλμάνους, για τους μουσουλμάνους ο Χριστός είναι μεγάλος προφήτης. Η Δε Παναγία είναι η μοναδική γυναίκα στο Κοράνι που αναφέρεται ονομαστικά. Τις άλλες τις έχουν ξέρεις, είναι πέρα από τις ενεχικές τους οι υπόλοιπες. Και είναι επίσης αξιοσέβαστο πρόσωπο η Παναγία μέσα στο Κοράνι.
1: Οι άλλες τι, ποιες άλλες?
0: Οι άλλες γυναίκες, γιατί υπάρχουν και άλλες γυναίκες που αναφέρονται μέσα στο Κοράνι, αλλά όχι ονομαστικά. Η Παναγία έχει ξεχωριστή θέση, αναφέρεται ονομαστικά στο Κοράνι, γιατί είναι η μητέρα του μεγάλου προφήτη, γιατί θεωρείται μεγάλος προφήτης.
1: Ναι.
0: Ο Χριστός απλώς δεν θεωρείται Μεσσίας. Οι Εβραίοι δεν τον αναγνωρίζουν με τίποτα. Οπότε είμαστε πιο κοντά από θρησκευτικής απόψεως με τους μουσουλμάνους. Γιατί είναι για μας και για τους δύο μας σημαντικό πρόσωπο. Λίγες επίσης για αντισημιτισμό. Και για τη συμμαχία Ελλάδας και
1: Ισραήλ. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο Σταύρος θα ήταν πρόθυμος, ας πούμε, να συμμαχίσει με τον Χίτλερ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα το θεωρούσε ηθικά σωστό επειδή ο Χίτλερ θα ήταν με το μέρος μας και επειδή εκείνη την περίοδο ήταν η μεγάλη δύναμη της Ευρώπης. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που έκαναν οι Γερμανοί σε Εβραίους, κομμουνιστές, ομοφιλόφιλους, τσιγκάνους και τσιγκάνους.
2: Η ώρα είναι 8. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Ταξί, στο νέο λιμάνι.
6: Πανεπιστήμιο βολεύει, εγώ στο κέντρο.
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205-205 για οποιοδήποτε προορισμό.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Θα κλείσουμε για να σε καλέσουμε να μην είσαι τόση ώρα στην αναμονή. Και με τη Μάιρα θα ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα, όπως είπα νωρίτερα. Πρώτα όμως δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.

Καλησπέρα σας, Δελτή Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία που πλήττει το νησί, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος κοινοτρόφος.

φως από τις καρίνες Ρεθύμνου που είχε να δώσει σημάδια ζωής από χθες βράδυ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου στην Κρήτη, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Στις Γούβες, στο Ηράκλειο, ο παραλιακός δρόμος κόπηκε στα δύο και παρασύρθηκαν οχήματα. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων, κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων. Αύριο κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί στις πληγήσεις περιοχές. Χωρίς αισθήσεις, το ανασύρθηκε από βραχώδες σημείου στη Μυτιλήνη 45χρονος κυνηγός στην περιοχή της Αμαλής. Τον εντόπισε αδελφή του με τη βοήθεια των δύο κυνηγετικών σκύλων και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι και στη Σκαλαφούρκα στη Χαλκιδική, όταν ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από δέντρο που έπεσε πάνω του. Έντονη είναι η αντίδραση της Αθήνας στην τουρκική ναύτεξη για τη διεξαγωγή τερευνών σε σχέση με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις έρευνες που παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρατείνεται για ακόμα ένα μήνα η παραμονή της πυροβολιαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, στο προσκέδιο του μνημονιακού σχεδίου, το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει τη Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2% φέτος και με ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό το 2027. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος που είχε αναλάβει προχθές την εκπροσώπηση της γιατρού της Οδού Καρνεάδου, που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Ειδικές πτήσεις ανακοίνωσε σήμερα θα αναβλώσει η Ισραηλινή αεροπορική εταιρεία Ελάλ για τον επαναπατρισμό των Ισραηλινών που έχουν αποκλειστεί το Ντουμπάι μετά την αναστολή δρομολογίων της αεροπορικής εταιρείας Fly Dubai. Έως αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, η προθεσμία προκειμένου οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μετεγγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους. Στα διεθνή, σε νοσοκομείο εκτός των φυλακών μεταφέρθηκε η Κρίστα Πάικ, όπου σύμφωνα με τους συνηγόρους της υποβάλλεται σε μέτρα σωτηρίας μετά την αποτυχία της εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί. Στα αθλητικά, απόψε στις 14 Ελλάδα-Ολλανδία για το UEFA Nations League. Την ίδια ώρα στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία, Ουαλία-Νορβηγία, Μάλτα-Γιβραλτάρ, Ισραήλ-Κόσοβο και Ιρλανδία-Αυστρία. Εν τω μεταξύ, η Εθνική Ελπίδων κέρδισε με 4-2 τη Λετωνία για τα προκριματικά του Euro Under 21. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη από 13 ως 25 βαθμούς θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο καθημερινά μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε μικρόφωνα, τηλεφωνικές γραμμές. Καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας για τα θέματα που έχετε επιλέξει και ουσιαστικά γίνεστε μέρος της εκπομπής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-10-80-880, επαναλαμβάνω 211-10-80-880.

0: Είτε είναι κάποιο θέμα από την τρέχουσα επικαιρότητα και δισογραφία, είτε είναι κάποιο άλλο θέμα που σας απασχολεί, που σας έχει συμβεί, μια σκέψη που έχετε, είτε ένα σχόλιο που θέλετε να κάνετε σε κάτι που είπε άλλος ακροατής. Και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, για όλους τους παραπάνω και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έχουμε τη δυνατότητα σε αυτό το καθημερινό τρίωρο και να λέτε τη γνώμη σας και να την συζητάμε. Η Μάιρα, ας πούμε, από τον Πειραιά είχε καλέσει με αφορμή τον Σταύρο νωρίτερα. Ο Σταύρος έλεγε ότι ό,τι καλύτερο η συμμαχία με το Ισραήλ. Η Μάιρα, στο σημείο που την διέκοψα, να λέει ότι θα συμμαχούσαμε με τον Χίτλερ αν ήταν ισχυρός. Μάιρα, συνεχίζεις. Έλεγες για Εβραίους, όχι Ισραηλινούς, στις Ηνωμένες Πολιτείες και για το ολοκαύτωμα.
1: Και γενικώς υπάρχουν ειδικοί επί του ολοκαυτώματος που κάνουν λίγο για γενοκτονία στη Γάζα. Δηλαδή το να μιλάμε για γενοκτονία είναι ρεαλιστικό. Δεν είναι κάτι που να θέλουμε να το τραβήξουμε από τα μαλλιά για να πούμε κοίτα τι κάνουν. Αυτή τη στιγμή έχουν πάνω από 73.000 θύματα, εκ των οποίων πάνω από 20.000 είναι παιδιά. Πριν από 1,5-2 μήνες παρακολουθούσα μια σαν press conference των Ηνωμένων Εθνών που έκαναν καταγγελία για το Ισραήλ, διότι γιατροί που υπάρχουν εκεί κατήγγειλαν ότι είχαν θύματα παιδιά. Τη μια μέρα ήταν ότι χρησιμοποιούν τα παιδιά σαν στόχους για να παίζουν ο Ισραηλινός στρατός. Ένας γιατρός που ήταν εκεί, ένας Βρετανός γιατρός, άκουγα εγώ μια, όχι στον ΟΗΕ, σε άλλη συνέντευξη, μαρτυρία τέλος πάντων, που έλεγε ότι συζητούσε με συναδέλφους του σε άλλο νοσοκομείο και βλέπαν ότι σήμερα μας ήρθανε παιδιά τραυματισμένα, χτυπημένα στην πλάτη, την επόμενη μέρα στην κοιλιά, την επόμενη μέρα στα γενετικά όργανα. Δηλαδή ήταν στατιστικά αδύνατο αυτό, που σημαίνει ότι κάθε μέρα βάζανε στόχο διαφορετικό μέρος του σώματος και χτυπάγανε παιδιά. Ήταν παιδιά 12, 13, 14 ετών. Δεν ξέρω, επειδή δεν παρακολουθώ την ελληνική τηλεόραση, δεν έχω τηλεόραση βασικά, δεν ξέρω τι προβάλλεται, αλλά διευκολύνει. Αν κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει τέτοια πράγματα στο ίντερνετ στα αγγλικά, γιατί υπάρχει άφθονο υλικό. Δηλαδή παρακολουθώ, ας πούμε, έναν Ισραηλινό ιστορικό, ο οποίος μάλιστα έχει υπηρετήσει και στον Ισραηλινό στρατό το 67, ο Ιλάν Παπέ, που έλεγε τι είχε μάθει στο σχολείο και ξαφνικά ως μεταπτυχιακός φοιτητής τι ανακάλυψε στα αρχεία, τα αγγλικά αρχεία που αποχαρακτηρίστηκαν ως άκρος απόρριτα το 78. 30 χρόνια μετά το 1948, που έγινε φοβερή γενοκτονία εκεί εκ μέρους των Ισραηλινών. Η Νάκμπα, έτσι την ονομάζουν οι Παλαιστίνοι, που σημαίνει η καταστροφή. 750.000 άτομα εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους. Έκαψαν τα μισά παλαιστινιακά χωριά. Έλεγε αυτός ότι είχε μάθει ότι οι Παλαιστίνοι έφυγαν μόνοι τους από τα σπίτια τους. Μιλούσα εγώ με έναν Ισραηλινό πριν από 2-3 εβδομάδες και αυτός έλεγε δεν υπήρχε Νάκμπα. Αυτοί φύγαν από εκεί γιατί έτσι ήταν τα πράγματα, δεν θέλανε πια να μείνουν εκεί. Αυτός ο τρόπος, αυτά που διδάσκουν στα παιδιά είναι απίστευτο, σε σημείο που σήμερα πλέον να είναι δύσκολο να βρεις κάποιον που να μην είναι σιωνιστής. Σιωνισμός είναι αυτό το κίνημα του να φτιάξουμε τη δική μας χώρα, ένα μεγάλο Ισραήλ. Ακόμα θέλουν να επεκταθούν. Από ό,τι άκουγα, το Ισραήλ δεν έχει καθορισμένα σύνορα ακόμα. Πείτε. Γιατί θέλει να επεκταθεί και βλέπουμε την επεκτατική του τακτική, ας πούμε, τι κάνει στο Λίβανο. Αντίθετα, βλέπω εδώ πέρα στην Ελλάδα κάποια άτομα να μιλάνε για αντισημιτισμό. Ο αντισημιτισμός όμως τι είναι? Είναι να μισείς τον Εβραίο επειδή είναι Εβραίος. Να θες να τον βγάλεις στην άκρη, να κάνεις διάκριση. Είναι ένα είδος ρατσισμού. Όταν όμως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήμασταν αντιναζιστές, δεν ήμασταν αντιγερμανοί. Δεν ήμασταν κατά των Γερμανών επειδή ήταν Γερμανοί. Είμαστε κατά των Ναζί. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση δεν είμαστε αντισημίτες, όσοι είμαστε ενάντια σε αυτή την τακτική, είμαστε αντισιωνιστές. Γιατί είναι αυτό το σιωνιστικό ιδεώδες αυτή τη στιγμή που δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση. Και όσον αφορά, ας πούμε, τις συμμαχίες που λέμε, το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό, μέχρι πού μπορούμε να δεχτούμε να σκοτώνουν παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Γιατί και πριν που ζούσαν, πριν από την επίθεση της Χαμάς, σημειωτέων, ένα ενδιαφέρον πράγμα που ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα είναι ότι η Χαμάς δεν είναι χαρακτηρισμένη ως τρομοκρατική οργάνωση, ούτε από τον ΟΗΕ. Από τις 157 χώρες μόνο 9 τη θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση. Δεν είναι ενδιαφέρον.
0: Δεν το γνωρίζω. Να το δω.
1: Ναι, να το δεις. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Και επειδή, ξέρεις, τα λέω τώρα αυτά στο ραδιόφωνο, γιατί αφενός δεν ξέρω τι υπάρχουν στα ελληνικά μέσα αφετέρου.
0: Γιατί να μην υπάρχουν στα ελληνικά μέσα. Τι να μην
1: τι είδους πληροφορία μέσα μέχρι σε ποιο βαθμό. Δεν ξέρω, ας πούμε, αν ο Ιλάν Παπέ, που είναι θεωρείται ειδικός σε θέματα ιστορίας των Παλαιστινίων, παρά το ότι είναι Εβραίος, είναι καθηγητής πανεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ, στην Αγγλία. Και κάνει εκτενείς ομιλίες. Έχει κάνει πάρα πολλές ομιλίες, οι οποίες υπάρχουν στο ίντερνετ. Αλλά δεν ξέρω αν προβάλλονται από την ελληνική τηλεόραση, γιατί δεν έχω επαφή με την ελληνική τηλεόραση.
0: Εξαρτάται από το αν κάποια εκπομπή θέλει να ασχοληθεί με το θέμα και να παρουσιάσει και τις δύο πλευρές. Ναι, μπορεί να προβάλλει κάποια αποσπάσματα.
1: Εσένα,
0: δεν είναι μέρος της ειδησιογραφίας.
1: Όχι για ειδησιογραφία. Σαν κάλυψη, πέρα από τις ειδήσεις. Έχει πέσει στην αντίληψή σου, έχουν πέσει στην αντίληψή σου εκπομπές αυτού του είδους. Γιατί αν δεν υπάρχει τηλεόραση, το ελληνικό κοινό πώς θα ενημερωθεί.
0: Ίντερνετ, όπως και εσύ. Πλέον όλο και λιγότεροι παρακολουθούν τηλεόραση, όλο και περισσότεροι μέσω διαδικτύου.
1: Ναι, αλλά συχνά είναι κουραστικό να παρακολουθείς κάτι στα αγγλικά. Ειδικά μια μακριά ομιλία.
0: Εννοώ εκπομπές που μπορεί να παρουσιάσουν ένα θέμα ή...
1: Δεν ξέρω για τις εκπομπές.
0: Δεν έχω υπόψη μου μια εκπομπή που να παρουσιάζει την άλλη πλευρά, εννοώ. Ναι, να έχει κάποιον στρατιλάτη και να λέει πρέπει να φτάσουμε μέχρι τη Σαουδική Αραβία εμείς ή το Ισραήλ. Δεν καλύπτεται γενικώς, αν αυτό εννοείς. Δεν είναι ότι καλύπτεται άλλη μία πλευρά.
1: Όχι, αναφέρομαι στην ιστορία, στην ίδρυση του εβραϊκού κράτους, στα γεγονότα που ακολούθησαν, πώς...
0: Προφανώς αυτό δεν είναι ένα πράγμα, προφανώς είναι πολύ...
1: Ναι, αλλά είναι αυτό που εξηγεί...
0: Διφορούμενο.
1: Όχι, εξηγεί όμως την κατάσταση τη σημερινή. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, Κωνσταντίνε, οι περισσότεροι άνθρωποι, και είναι λογικό γιατί δεν κάθεται κανείς να ψάξει, δεν έχουν ούτε τον χρόνο, ούτε
0: δεν έχει
1: τη
0: να
1: δουλειά.
0: Κάνει ούτε με το να ψάξει ούτε τίποτα. Αν κάποιος πιστεύει το Α, δεν υπάρχει τίποτα που θα το αλλάξει τη γνώμη.
1: Όχι, δεν είναι θέμα να το αλλάξει τη γνώμη. Περίμενε.
0: Κάνε εδώ έρευνα για τον εμφύλιο και δες αν θα αλλάξει η γνώμη ενός κομμουνιστή ή ενός δεξιού. Και ξαφνικά τους πει έχεις δίκιο, είχαμε λάθος. Θα συμβεί, αλλά είναι λίγοι που θα συμβεί σε λίγους.
1: Όχι, πιστεύω ότι όσο μαθαίνει κανείς, όσο ψάχνει να βρει και βρίσκει νέα στοιχεία, λογικά θα πρέπει να αναθεωρεί.
0: Καλά είναι που το πιστεύεις, και εγώ το πιστεύω, αλλά δεν συμβαίνει στην πράξη. Αλλιώς δεν θα λέγανε οι εκτζίδες πέρσι ότι μας κυνηγάτε για το πρωτάθλημα που σήκωσαν το πρωτάθλημα. Όχι, όχι, μην το υποτιμάς το ποδόσφαιρο. Μην το υποτιμάς καθόλου.
1: Δεν υποτιμάω το ποδόσφαιρο, απλώς είναι διαφορετικό πράγμα.
0: Ο Καμί έλεγε τίποτα δεν είναι διαφορετικό. Ότι έμαθα για την ηθική και από το ποδόσφαιρο, που σημαίνει ότι κατάλαβε ότι εδώ υπάρχουν θέματα.
1: Το ότι το κατάλαβε ο Καμί και ότι το είπε ο Καμί δεν σημαίνει ότι είχε και δίκιο, έτσι.
0: Εγώ που έχω μια εμπειρία 20 ετών συνομιλιών με άπειρους ανθρώπους, επίσης το επιβεβαιώνω και το έχω διαπιστώσει. Δεν νομίζω να έχει τη δική μου εμπειρία μιλώντας με τόσο πολύ κόσμο.
1: Κωνσταντίνε, έχω μιλήσει
0: πίστεψε με
1: πολύ κόσμο.
0: Με περισσότερο από μένα δεν μπορεί. Δεν αντιλέγω ότι έχεις μιλήσει με πολλούς, αλλά με πιο εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων.
1: Δεν ξέρω εκ των πραγμάτων. Και έχω μιλήσει με πολύ κόσμο από διαφορετικές εθνικότητες.
0: Και κατάφερες και τους άλλαξες γνώμη. Και σου είπα ναι.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει να αλλάξω γνώμη.
0: Τότε αυτό σου λέω.
1: Όχι, αυτό που λέω είναι το ότι λογικά όταν σχηματίσουμε μία γνώμη, τη σχηματίσουμε βάσει των δεδομένων που έχουμε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Τα
1: πράγματα που γνωρίζουμε.
0: Όχι, δεν τη σχηματίζουμε έτσι. Τη σχηματίζουμε με προκαταλήψεις που έχουμε, συμφέροντα, επιθυμίες, ιδιοτέλεια κτλ. Αλλιώς θα λέγαμε, ναι, ήταν πέναλτι εναντίον της ομάδας μου.
1: Ναι, μπορεί να παίζουν οι προ... Συμφωνώ ότι προκαταλήψει.
0: Στην καλύτερη περίπτωση να πει κάποιος, ναι, δεν ήταν πέναλτι, αλλά δεν μας δώσατε το άλλο που ήταν δικό μας. Στην καλύτερη περίπτωση.
1: Κοίτα.
0: Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που σου λέω, Μαϊρά. Θα είχαν λυθεί τα προ... η ανθρωπότητα. Είναι, δεν ξεκίνησε χθες.
1: Υπάρχουν διαφορετικά.
0: Μαϊρά, δεν καταλαβαίνω γιατί σε αυτό το θέμα διαφωνείς. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν μου αφήνεις να τελειώσω την πρόταση.
0: Μα δεν είναι θέμα, μα δεν είναι κάτι με το οποίο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχει. Γιατί υπάρχει αντίλογος. Θα σου πω. Θα σου πω.
1: Μιλάμε Παπέ Ισραηλινός που είχε κάθε συμφέρον να υποστηρίξει τη δικιά του πλευρά, ανακάλυψε νέα στοιχεία ως ιστορικός ψάχνοντας. Είχε αλλάξει.
0: Αυτό είναι υπέροχο, ειδικά τέτοιοι άνθρωποι σπανίζουν όμως. Είναι πάρα πολύ λιγότεροι που, αν και οι ίδιοι, μπορεί κάποιος να είναι Τούρκος και να σου λέει, ρε παιδιά, τι κάθεστε και λέτε ότι είμαστε εδώ το 3.000 χρόνια. Από τις στέπες της Μογγολίας ήρθαμε. Θα πέσει το πλήθος να το λιντσάρει όμως. Αν η ανθρωπότητα καταλάβαινε από τα δεδομένα και έλυνε έτσι τα θέματα της, δεν θα ήμασταν. Δεν ξεκίνησε χθες η ανθρωπότητα. Πορευόμαστε κάποιες χιλιάδες χρόνια. Και βλέπεις ότι τίποτα δεν λύνεται.
1: Όχι, πιστεύω ότι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να αλλάξουν. Έχω κατά νου το σκεπτόμενο άνθρωπο, Κωνσταντίνε.
0: Ο σκεπτόμενος άνθρωπος είναι η μειονότητα. Αλλιώς ο πλανήτης δεν θα ήταν αυτός που είναι, Μαϊρά. Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα.
1: Ναι, αλλά το
0: αν εσύ θεωρείς ότι η πλειονότητα των ανθρώπων είναι σκεπτόμενη και παρόλα αυτό ο πλανήτης είναι εδώ που είναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό.
1: Από αυτά που λέω δεν εννοούσα ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Τότε.
1: Αυτό που λέω είναι ότι όταν θέλουμε να σχηματίσουμε μια γνώμη, καλό είναι να προσπαθούμε να εμβαθύνουμε. Όμως δεν έχουμε.
0: Καλό είναι, εννοείται ότι είναι καλό. Όχι, δεν είναι θέμα μια χαρά χρόνο. Καταρχάς δεν ισχύει αυτό με το χρόνο.
1: Ναι, αν θέλεις άσε να ολοκληρώσω την πρόταση ή τη σκέψη μου, γιατί το
0: μα κάνεις ένα δομικό λάθος. Θεωρείς ότι αν δώσω σε δύο ανθρώπους τις ίδιες πληροφορίες θα φτάσουν στο ίδιο συμπέρασμα. Δομικά είναι λάθος αυτό, Μαϊρά. Δομικά. Το δεν ίδιο βιβλίο να διαβάσουν δύο άνθρωποι, τα ίδια στοιχεία, για χίλιους λόγους, δεν θα φτάσουν, δεν είναι απαραίτητο ότι θα φτάσουν στο ίδιο συμπέρασμα. Το θεωρώ θεμελιώδη, μου κάνει πολύ εντύπωση το ότι αυτό δεν το καταλαβαίνεις.
1: Μιλάω για ένα.
0: Το θεωρώ θεμελιώδη, μου κάνει πολύ εντύπωση το ότι αυτό δεν το καταλαβαίνεις.
1: Μιλάω για έναν άνθρωπο, ο οποίος, αν αποκτήσει μεγαλύτερη γνώση πάνω στα γεγονότα, είναι πιθανό να αλλάξει γνώμη. Διαφωνείς με αυτό?
0: Ναι.
1: Δηλαδή εσύ αν μάθεις πράγμα τώρα, ρε Κωνσταντίνε, όπως εκείνο.
0: Εγώ είμαι ο μέσος άνθρωπος, ρε Σιμάιρα, να σου το πω έτσι. Εγώ είμαι ο μέσος. Εμένα με έχεις, δηλαδή, βλέπεις, σκέφτεσαι, να ο μέσος. Ο μέσος τρόπος σκέψης είναι ο Λαβίθης.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι αναφέρομαι στους σκεπτόμενους ανθρώπους.
0: Και σου είπα ότι είναι λιγότεροι.
1: Δεν διαφώνησα, δεν μέτρησα.
0: Τότε τι ακριβώς κάθεσαι και σε τι ακριβώς διαφωνείς?
1: Εγώ απευθύνομαι σε αυτούς και λέω σε αυτούς τους σκεπτόμενους ανθρώπους, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί που ακούνε την εκπομπή σου, σκεπτόμενοι άνθρωποι, ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην είχαν τον χρόνο να ψάξουν. Που μου φαίνεται πολύ λογικό με τους ρυθμούς που έχει η ζωή μας. Επειδή αν κάτι δεν υπάρχει, ας πούμε, στην τηλεόραση που είναι το εύκολο, η εύκολη πηγή, είναι δύσκολο να το μάθουμε. Και μπορούμε όταν βλέπουμε ένα στιγμιότυπο στην ιστορία να το βλέπουμε απομονωμένο από το πριν, τελείως απομονωμένο. Σαν να ξεκίνησε τότε. Δηλαδή η Χαμάς δεν ξεκίνησε αυτό το κακό που γίνεται μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών στις 7 Οκτωβρίου. Πριν από τις 7 Οκτωβρίου και τη συμφορά που έπληξε τους Ισραηλινούς, ξέρεις πόσες 7 Οκτωβρίου υπήρξαν για τους Παλαιστίνιους?
0: Δύο εντιφάντες.
1: Όλο αυτό το διάστημα. Αυτό δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, Κωνσταντίνα. Αυτό λέω.
0: Δύο εντιφάντες.
1: Τι πες?
0: Δύο εντιφάντες, το 87 και το 2000.
1: Μα και πριν το, από το 48 ξεκίνησε. Ξεσπιτώθηκαν. Τους έδιωξαν από τα σπίτια τους. Και υπάρχει, ξέρεις τι γίνεται, πιστεύω ότι επηρεάζει πολύ. Όλη αυτή η ιδέα που έχουμε, γιατί αυτός ο Εβραίος με τον οποίο μίλαγα, ο οποίος σημειωτέρη είναι Αργεντινός Εβραίος που σηκώθηκε και πήγε να μείνει...
0: Μισό λεπτάκι. Στη διαμάχη Ισραήλ-Παλαιστίνη θεωρείς ότι είναι 0%. 0 δίκαιο το Ισραήλ, 100% δίκαιο η Παλαιστίνη, οι Αραβές. Τι ποσοστό, δεν ξέρω δηλαδή πώς το...
1: Ποσοστό, θέλω να σου το εξηγήσω με λόγια, γιατί...
0: Όχι, δεν θέλω, θέλω να μου πεις, έχουν ποσοστό, έχουν δίκαιο, γιατί το δίκαιο δεν είναι πάντα 100%.
1: Δίκαιο εναντίον των Παλαιστινίων, όχι, δεν θεωρώ ότι έχουν δίκαιο και μπορώ να το τεκμηριώσω.
0: Άρα έχουν 0% δίκαιο οι Παλαιστίνοι. Άρα πώς μπορεί κάποιος να...
1: Δεν λέω ότι έχουν 0% δίκαιο οι Παλαιστίνοι.
0: Οι Ισραηλινοί, όχι οι Παλαιστίνοι. γίνει. Συγγνώμη.
1: Το Παλίνα δεν ξέρω αν έρθουν κάποιοι εδώ πέρα και μας πάρουν τη γη μας. Θα έχουν δίκιο αυτοί.
0: Ήτανε, μέναν εδώ παλιότερα.
1: Παλιότερα πότε ακριβώς.
0: Έχει σημασία ο χρόνος. Εμείς διεκδικούμε εδάφη, την Ιωνία τη θεωρούμε δική μας εδώ και 2.500 χρόνια.
1: Ναι, Κωνσταντινά, έρθουν εδώ οι Έλληνες.

0: τους κυπελασσοί και μας πούνε εμείς ζούσαμε εκεί πριν από εσάς.
1: Μισό λεπτό, και οι Ιόνες δεν ήταν ελληνικό φύλλο, τι μου λες τώρα.
0: Τι?
1: Οι Ιόνες δεν ήταν ελληνικά φύλλα.
0: Ναι, αλλά ήταν μετά.
1: Τι θα πει αυτό, η Ιωνία είναι, μπορεί κάποιος Έλληνας να πει ότι τα παράλια της Μικράς Ασίας είναι ελληνικό έδαφος.
0: Ελληνικό έδαφος.
1: Ή θα του πει ο Τούρκος, τι δουλειά έχεις εδώ, έχεις έρθει μετά από τόσα χρόνια.
0: Όχι Κωνσταντίνε, αλλά αυτό που είχα πάει.
1: Βλέπεις όμως ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα ξαφνικά.
0: Όχι, θα μου πεις είναι τα παράλληλα ελληνικό έδαφος.
1: Θα σου πω ότι δεν είναι τόσο ευδιάκριτα τα πράγματα, τόσο ξεκάθαρα, και δεν ξέρω γιατί, ενώ γενικότερα ζυγίζεις όλες τις απόψεις, το συγκεκριμένο φαίνεται ότι έχεις μία πολύ συγκεκριμένη.
0: Μπορώ να την τεκμηριώσω όμως, με ιστορικά στοιχεία.
1: Και εγώ μπορώ να τεκμηριώσω την Ιωνία με ιστορικά στοιχεία.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Αλλά εσύ η ίδια που είσαι Ελληνίδα μου λες, τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί. Φαντάζομαι ότι θα μου πει ο Τούρκος.
0: Πού να έχουμε δουλειά εμείς, στην Ιωνία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην Ιωνία ήταν ας πούμε η Έφεσο, σωστά.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Απικία.
1: Θα κάνουμε κουβέντα γιατί. Okay.
0: Όχι, θέλω να σου πω ένα στοιχείο γι' αυτό.
1: Okay.
0: Για την Έφεσο που λέμε, την απικία, την ελληνική.
1: Τότε είναι πολύ λογικό αυτό που. Ναι, καταλαβαίνω γιατί μου λες για τους Ισραηλινούς. Εδώ δεν θεωρείς ότι εμείς έχουμε στην Ιωνία δικαίωμα.
0: Κωνσταντινέ, ξέρεις που χτίστηκε η Έφεσος. Η Έφεσος χτίστηκε πάνω στην Απάσα, η οποία Απάσα ήταν πρωτεύουσα του βασιλείου της Αρζάβας. Υπήρχε κόσμος εκεί. Για κάποιο λόγο, μάλλον όχι, βολεύει. Την παιδεία ας πούμε να μας διδάσκει ότι όταν πάει κάποιος κάπου είναι άδειο το μέρος. Μα δεν είναι άδειο, Κωνσταντίνε. Δεν είναι άδεια τα μέρη.
1: Okay.
0: Και αυτά τα 2000 χρόνια που οι Εβραίοι έλειπαν από εκείνο το μέρος, εκείνα τα 2000 χρόνια και πιο πριν κατοικούσαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά όταν φεύγει κάποιος δεν μπορεί να επιστρέψει.
0: Ναι,
1: θα το πεις που... τότε.
0: Μα φυσικά, όχι, εγώ θεωρώ ότι καλά έκαναν και γύρισαν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έζησαν μια τραυματική εμπειρία με το Ολοκαύτωμα.
1: Μα εγώ δεν παίρνω το μέρος του Ισραήλ. Εγώ απλώς σε ρωτάω ότι έχεις, ότι το όλο θέμα ούτως ή άλλως το βλέπεις ότι μόνο η μία πλευρά έχει δίκιο. Άρα λέω, δεν κάνεις μια, πώς να το πω τώρα, αντικειμενική παρουσίαση ενός ζητήματος που λες ότι είναι πολύπλοκο και έχει και αυτό και είναι λίγο. Λες, εδώ είναι ξεκάθαρο. Αυτοί έχουν 100% δίκιο και αυτοί έχουν 0% δίκιο.
0: Κωνσταντίνε, περίμενε. Σου λέω ότι θεωρώ ότι οι Ισραηλοί, ναι, πρέπει να έχουν ένα δικό τους σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουν ένα Ισραηλινό κράτος δε και καλά. Οι Εβραίοι που ήρθαν από την Ευρώπη, που πήγαν στην Παλαιστίνη, θα μπορούσαν να ζήσουν όλοι μαζί.
1: Πού?
0: Στην Παλαιστίνη.
1: Πού?
0: Όλοι μαζί, ένα κράτος.
1: Ποιος δεν ήθελε να έρθουν, ποιος τους επιτέθηκε όταν πήγαν εκεί και ξεκίνησε όλος ο χαμός. Το ξέρεις ότι το Ισραήλ επεκτείνεται, αλλά κάθε φορά επεκτείνεται στο παρελθόν επειδή δεχόταν επίθεση. Το 67 δέχτηκε επίθεση, το 73 δέχτηκε επίθεση, το 56 δέχτηκε επίθεση, το 48 δέχτηκε επίθεση.
0: Δέχτηκε επίθεση μετά από τη γενοκτονία που έκανε, που έδιωξε με όλο αυτό που έκανε.
1: Βεβαίως, αλλά όχι ακριβώς, δεν ήταν τόσο ακριβώς, όχι.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό, Κωνσταντίνε, εμένα ακριβώς. Αυτός ο Εβραίος μου έλεγε, εμείς πήγαμε και κάναμε την έρημο εκεί πέρα να ανθίσει. Εμείς δεχτήκαμε επίθεση από 10 κράτη και τους αντικρούσαμε. Και του λέω, για πες μου πόσο, τι στρατό είχατε εσείς και τι στρατό είχαν οι άλλοι, γιατί οι άλλοι είχαν πολύ λιγότερο από τον Ισραηλινό στρατό το 48.
1: Κάποια στιγμή οι άλλοι ήταν πολύ πιο ισχυροί. Η Αίγυπτος το 56 ήταν πανίσχυρη.
0: Μιλάω για το 48 αυτό και η Αίγυπτος. Μην μιλήσουμε για το.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει χρόνο.
1: Συμφωνεί κάποιος λοιπόν, όπως λέει και το Κουκουέ, για να μην νομίζει κάποιο πολύ δεξιά ρελαβήθη, να δημιουργηθούν δύο κράτη. Ακόμα και εσύ λες όχι.
0: Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό.
1: Αυτό λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων. Δύο κράτη λέει.
0: Συμφωνώ, ναι, θα ήθελα να δημιουργηθούν δύο κράτη.
1: Πού?
0: Εγώ θα ήθελα. Είχαν ορίσει.
1: Μα πώς θα ήθελες, αφού λες ότι. Ωραία, βάλε μια νοτελεία για το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Περίμενε.

0: ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν.
9: Η ώρα είναι 8:30.
10: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
11: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωμπιρ Φεστ 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
12: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
13: Πρέπει να φύγουν.
14: Οι Τουρκοκυπροί δεν μπορούσαν να διώξει έναν που μενήκει τόσα χρόνια.
13: Εγώ συμφωνώ, αλλά...
14: Από ένα και έπικος να ήταν. Αλλά αυτός είναι ντόπιος, ο Τουρκοκύπριος. Δεν μιλάω
13: ούτε
14: για τους
13: τον έπικο να διώξω.
14: Δεν μιλάω για τους... Πού να τους βρεις τώρα. Αυτοί έχουν αναμειχθεί μεταξύ τους. Πλέον χάνονται τα... Αλλά το ότι αυτοί οι δύο λαοί, Ελληνοκύπροι...
13: Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου, αλλά γιατί αυτή τη λογική δεν την εφαρμόζεις στο άλλο θέμα.
14: Δεν εφαρμόζω, δεν μπορεί να διώξει τους Παλαιστίνιους από εκεί. Οι Παλαιστίνιοι
13: είναι. Οι Ισραηλοί είναι αυτοί που ήρθανε. Το ρόλο αυτό, το ρόλο των Τουρκοκυπρίων και τα λοιπά, στο παράδειγμα, τον έχουν οι Ισραηλοί.
14: Μα οι Ισραηλοί ήρθανε το 48, εσύ μου λες για τους επίκους.
13: Το 74. Οι Τουρκοκύπριοι.
14: Α, το 1974 μπορείς να τους ξεχωρίσεις, υπάρχει τρόπος.
13: Τους Ισραηλινούς του 48 μπορείς. Αλλά τους επίκους του 74 όχι.
14: Εκεί δεν υπάρχει επιμειξία, γιατί οι Ισραηλοί με τους Παλαιστίνιους δεν αναμίχθηκαν.
13: Οκ, εντάξει.
14: Αλλά εγώ σου λέω ότι θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουν ένα τόπο να μείνουν, αλλά όχι εις βάρος των Παλαιστινίων. Δηλαδή, αν ερχόντουσαν, αν είμαστε εμείς στο...
13: Κοίτα, έχει πολύ ενδιαφέρον η συνομιλία μας και παρασύρθηκα κι εγώ, αλλά έχει κρατήσει πολλή ώρα, οπότε δεν θα σε διακόψω καθόλου για να... Σου αφήσω ένα δύο. Όχι, δεν μη ζητάς εσύ. Δεν θα διακόψω καθόλου για να αφήσω σε ένα καθαρό, ένα δίλεπτο να κάνεις ένα συμπέρασμα και να μείνει αυτό που θέλεις να πεις.
14: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορούμε να δικαιολογούμε έτσι τους Ισραηλινούς χωρίς να ξέρουμε τι έχει γίνει στο βάθος της ιστορίας, πώς έφτασαν. Δεν είναι πολλά χρόνια, ας πούμε. Πριν από 80 χρόνια τους έδιωξαν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους. Και αυτή τη στιγμή έχουν καταπατήσει ένα σωρό αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Δεν ξέρω και εγώ πώς έχουν βγει αποφάσεις τέτοιες στα Ηνωμένα Έθνη κατά του Ισραήλ. Οπότε πρέπει να το κοιτάξουμε καλύτερα αυτό το πράγμα και αυτή την καραμέλα του αντισημιτισμού πρέπει να τη βγάλουμε. Γιατί δεν είμαστε κατά των Εβραίων επειδή είναι Εβραίοι. Είμαστε κατά των Εβραίων-Ναζί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν ό,τι έκαναν και οι Ναζί. Και τελειώνοντας, μία φράση μόνο άσχετη με αυτό που έλεγα είναι για τα τάγκς. Γλωσσικό τέτοιο θέμα. Είναι τα τάγκς, όπως είπε και μια ακροάτρια, στον πληθυντικό, αλλά είναι και το τάγκς στον ελληνικό. Έτσι έχει περάσει στα ελληνικά. Okay. Και κάποια άλλη φορά θα σου μιλήσω για άλλες λέξεις, άλλες γλώσσες, πώς έχουν περάσει και πώς οι πληθυντικοί άλλαξαν και έγιναν ελληνικοί.
13: Εννοείται.
14: Ευχαριστώ πολύ.
13: Εγώ ευχαριστώ και περιμένω την επόμενη φορά να τα ξαναπούμε. Κάποιες φορές είναι, ελπίζω, γιατί το σκέφτομαι εγώ, να μην αποθαρρύνω κάποιον κάποιαν όταν γίνεται λίγο πιο έντονη η συζήτηση. Βέβαια εσύ είσαι πολλά χρόνια Κροάτρια, έχεις μια εμπειρία, αλλά παρόλα αυτά δεν θέλω να θεωρηθεί ότι...
14: Μα δεν γίνεται...
13: Από
14: κακό.
13: Εντάξει, αυτό μου αρκεί.
14: Γιατί και εμένα με πιάνει ένταση. Και επίσης θα σου στείλω και ένα email, γιατί είδα ένα αγαλμά και σκέφτηκα εσένα μόλις το είδα, γιατί είναι εξαιρετικό. Εντάξει, επειδή σου αρέσει η κλειδική. Με κάποιον που φαίνεται ένα δίχτυ πάνω στο σώμα του που το καλύπτει, αλλά είναι το κάτι από το κλειδί. Καλό βράδυ και ευχαριστώ πάλι.
13: Και εγώ. Τα βλέπω τα μηνύματά σας. Καλησπέρα και στον Τέρι και στο σκεπτικό δράπανο. Βλέπω ότι είναι για προσωπική ανάγνωση. Αλήθεια. Πόπο. Όχι, δεν είναι δραματικό. Εγώ που το σκέφτομαι, με πιάνει τρέμουλο σκεπτικό δράπανο. Τέρι, Καλλιγούλα, ο Φανούρης σωστά λέει ότι, το είπε βέβαια και η Μάιρα μετά, ότι δεν είναι τόσο απλή η διαφορά εβραϊσμού, χριστιανισμού, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές. Πρόσφατα έβλεπα μια κωμωδία και της λέει ο τυπάκος που φλέρταρε με την κοπελίτσα «Καλά Χριστούγεννα» και το απαντάει «Α, εμείς είμαστε Εβραίοι», λέει, «θα παραγγείλουμε Κινέζικο και θα δούμε ταινία». Στον Γιώργο, στον Κωνσταντίνο υποθέτω, έτσι, που βάζει και θέμα θεολογίας καλοπλέρετα. Στον αέρα, καλέστε, βγείτε να τα πούμε. Όπως έχει κάνει και θα πάρει σε λίγο το λόγο Παντελής ο γνωστός. Γεια σου ρε Γιάννη Παουτζή από τα Χανιά, πώς είσαι ρε φιλέ, κάνει μια αλλαγή στην επαγγελματική του πορεία και ελπίζει να πάνε όλα καλά. Σ' ακούω, έχω διακοπές ρεύματος στην περιοχή μου. Προσοχή, και αύριο έχουμε νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Έρχεται ο Πάουκ στο μπάσκετ, αλλά ξέρεις, εμένα η πρεμούρα μου είναι το ποδόσφαιρο. Όποτε βρίσκεις τη δυνατότητα, ελπίζω να μπορείς να ακούς και να επικοινωνούμε. Μπήκε η μερίσια βάρδια μετά από 7 χρόνια νύχτα. Το έκανα νύχτα, σύντεκνε. Να υπολογίσω και εκείνο, να το υπολογίσω. Μια εικοσάρα. Αμέ, μια εικοσάρα. Για πάμε... Μπα, Βασίλη, δεν σου άρεσε το επιχείρημα για την ΑΕΚ? Τι λέει, αστεία επιχείρημα και η σύγκριση με το Ισραήλ και τα λέει. Μόλις στηχθεί κάποιο η ομάδα, το τίποτα ρε παιδί μου. Καλησπέρα, Αντρέα από τη Βέρεια, ΚΒ, K κι άλλα. Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Πάμε, γιατί είναι και ο Παντελής, είπαμε. Προσπαθώ όσο γίνεται περισσότερα μηνύματα. Καλησπέρα, Παντελή.
15: Καλησπέρα.
13: Καλώς το να.
15: Τι να κάνεις, μωρέ κοπέλη.
13: Καλά είμαι εδώ.
15: Ωραία, κακομύρισες.
13: Από ό,τι φαίνεται, σε αυτή την κατηγορία έχουμε μπει.
15: Δεν είσαι νοικοκύρης. Είσαι εγώ κακομύρης.
13: Μεγαλώνοντας γίνομαι.
15: Ναι, βλέπεις ότι δικαιώνομαι σε εκείνο εκεί που είχα πει ένα καλοκαίρι.
13: Δεν ξέρω.
15: Του 19, ότι μας λένε κακομύριδες.
13: Δεν το ξέρω. Γιατί του βάλε χέρι ο Μητσοτάκης, τα πήρε αυτή. Μέχρι και ο Μητσοτάκης του βάλε χέρι, τα πήρε πίσω.
15: Α, ναι, ναι.
13: Μπορεί τώρα, δεν ξέρω μεταξύ τους τι λένε.
15: Ναι.
13: Ιδιωτικά. Ναι. Μπορεί να του πέρε εσύ. Λέμε δύο πράγματα
15: τους
13: μεταξύ μας, μην τα λέμε και στο να μας ακούνε κι άλλοι.
15: Ούτε μεταξύ τους απλά. Έτσι. Όταν μαζεύονται σε οργανώσεις, αυτά λένε. Έτσι. Αυτά λένε. Στο λέω γιατί δεν είναι ότι το έχω καρατσεκάρει το θέμα, έτσι. Ναι, είμαστε πλέμπα. Γι' αυτούς είμαστε πλέμπα. Και όχι μόνο εμείς. Μπορεί να είναι και το 80%. Δεν έχουν όριο αυτοί. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι χαρακτηρισμοί, είτε είναι ο Άδωνης, είτε είναι ο Μπορίδης που είναι πιο κύριος. Λοιπόν, είτε είναι αυτός που μας είπε κακομύριδες, να πούμε, και
13: ο κύριος Θεοχάρης.
15: Ο κύριος Θεοχάρης, μπράβο. Ο κύριος Θεοχάρης που έχει περάσει από 2-3 κόμματα κι αυτός. Λοιπόν, ο κύριος Θεοχάρης, ας πούμε, ο οποίος Θεοχάρης, αν τον ακούσεις να μιλάει, νομίζεις ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Αυτού κάτι του λείπει. Μπορεί να του λείπει ένα μεγάλο κομμάτι από το μυαλό. Έτσι. Λοιπόν,
13: καταλαβαίνω ότι έχετε ενοχληθεί και με το δίκιο σας. Αλλά
15: μόνο εγώ πρέπει να έχω ενοχληθεί.
13: Όχι.
15: Όλη η Ελλάδα, ακόμα και αυτούς που θεωρεί αυτός νοικοκύριδες, έτσι, και αυτοί πρέπει να ενοχληθούν.
13: Ναι, εντάξει. Από λόγω πάρε
15: μεγάλε,
13: λίγο,
15: ας πούμε. Τι είναι αυτά, ας πούμε.
13: Γι' αυτό όμως δείχνω λίγη ευελιξία στο του λείπει ένα κομμάτι.
15: Κοίταξε, μπορεί να λείπει και σε μένα. Ή στον οποιοδήποτε κακομύρι και νοικοκύρι. Αλλά σε αυτόν ο οποίος εκπροσωπεί εμένα, δεν θα έπρεπε. Έτσι. Και δεν θα έπρεπε να, τουλάχιστον να γεμαζεμένει λίγο την γλώσσα του, ξέρω εγώ. Λοιπόν, Πού πάμε. Εκεί που πάμε θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Το ένα πίσω από το άλλο έρχονται. Έτσι. Τώρα θα δούμε και στους 57 νεκρούς εκεί αν θα δικαιωθούν. Αλλά πάντως λίγο νερό στα βλάκι έτρεξε.
13: Έτσι. Ναι.
15: Λίγο νερό στα βλάκι έτρεξε. Ίσως συμβεί, μακάρι να συμβεί, το ίδιο που συνέβη με τον Τίλιαν. Έτσι. Δηλαδή αυτό το μονομελές δεν είναι αυτό που δικάζει αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω, δεν ξέρω τώρα, είναι μονομελές, τριμελές, τέλος πάντων, να πάρει καμιά απόφαση για καμιά 15 χρόνια, πας και τον τζούξει και μιλήσει, γιατί ο μόνος τρόπος για να αφήσει απ' έξω το Μητσοτάκι είναι να αναλάβει αυτούς την ευθύνη. Αυτοί να αναλάβουν την ευθύνη. Και να μου λέω ότι το κάναμε 6-2. Έτσι. Λοιπόν, αν το κάνουν αυτό, εγώ πιστεύω ότι θα φάνε χοντρά. Και αν δεν φάνε χοντρά, θα μεγαλώσει η κατηγορία. Πώς λέγεται αυτή η λέξη, η ωραία, έτσι, και θα αναβαθμιστεί. Τι είπα, όπως, ναι.
13: Ήρεμα.
15: Ναι, θα αναβαθμιστεί. Λοιπόν, θα αναβαθμιστεί η κατηγορία, τουλάχιστον να αναβαθμιστεί, και να πάνε σε κανένα κακουργοδικείο, μπας και τελικά γίνει κάτι με αυτό. Γίνει κάτι με αυτό. Δεν δικάζονται για τους νεκρούς της πανδημίας, έτσι. Δεν δικάζονται που έχουν κάψει 4 εκατομμύρια δάση από την αφασία που τους δέρνει, έτσι. Δεν δικάζονται γιατί μας έχουν φτάσει στο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Δεν δικάζονται γιατί οι άνθρωποι ξανά ψάχνουν στα σκουπίδια. Ξανά γυρίσαμε στο 14. Ωραία. Τι ωραία που ζούμε σε εξωκράτες. Λοιπόν, δεν δικάζονται για όλα. Ο Πεκεπέδες, Μεδέδες, εντάξει, θα δούμε κι όμως βέβαια. Δεν δικάζονται που μας έχουν διασύρει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Να παραμένει ο Πρωθυπουργός μας μοναχός με άλλον έναν να ακούει τον Νετανιάχου. Πρέπει να τους δικάσουμε. Και για να τους δικάσουμε ένας τρόπος υπάρχει. Να τους καταψηφίσουμε. Αυτός. Μόνο αυτός ο τρόπος. Και φαίνεται αυτό από τις 120 δόσεις. Ότι έχουν αλλάξει πάνες. Έτσι. Έχουν αλλάξει πάνες. Παρακαλάμε τόσα χρόνια, 7 χρόνια για τις 120 δόσεις από τότε που τους πήραν πίσω, και τώρα του ήρθε, και χωρίς βέβαια να ξέρουμε αν θα υπάρχει και κούρεμα σε αυτά, να μας πει 120 δόσεις. Μας κάνουν πλάκα. Μας κάνουν πλάκα. Μας παίζουν. Γιατί? Γιατί ξέρουν ότι είμαστε κακομύριδες. Καταλάβες. Αν τους αποδείξουμε ότι δεν είμαστε κακομύριδες και ότι είμαστε νοικοκύριδες οι οποίοι τους έχουν κάνει αυτή ξεφτύλα, τότε θα καταλάβουν. Τότε θα καταλάβουν. Πάμε να μοιράσουν και το Αιγαίο στη μέση. Κατάλα, τους είχε πειράξει ο Τσίπρας, ο οποίος έκανε τη συμφωνία και καθάρισε αυτή η υπόθεση, και τώρα παρακαλάνε και εκείνοι και δεν ξέρουν τούτοι τι να κάνουν. Έτσι, παρακαλάνε για να ψηφιστούν τα τρία μνημόνια. Αλλά τούτο δεν ξέρουν τι να κάνουν. Βλέπεις. Γιατί άμα τα ψηφίσουν, όχι 20 που βρίσκονται τώρα, γιατί στο 20 βρίσκονται, θα ψάχνουν να βρουν την ψήφο τους.
13: Επίλογος.
15: Μόνο ο Μητσοτάκης και το Υπουργικό Συμβούλιο θα ψηφίσει.
13: Επίλογος, κύριε Παντελή.
15: Αυτό.
13: Να είστε καλά.
15: Γεια σας, καληνύχτα.
13: Με το καλό την επόμενη φορά.
15: Και να σας πω κάτι.
13: Ναι.
15: Πάντα θα ξημερώνει. Γεια χαρά.
13: Γεια σας, κύριε Παντελή. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

Πριν δώσω το λόγο στον επόμενό μας ακροατή, τον Γιάννη από Νέα Πέραμο, πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία 15, ίσως και λίγο παραπάνω, τότε να ξεκίνησε πριν από 15, βαριά 20 χρόνια, ασχολείται με το τρέξιμο. Ένας πολύ εύκολος, πολύ απλός τρόπος άθλησης, γυμναστικής, που σταδιακά έχει αποκτήσει φανατικούς φίλους, και όσοι ασχολούνται λένε ότι από ένα σημείο και μετά γίνεται και εθιστικό, δηλαδή δεν τρέχεις και νιώθεις ότι κάτι λείπει. Έτσι λοιπόν, στην εφημερίδα Παραπολιτικά, αυτό το Σάββατο, το περιοδικό iRun, το πληρέστερο περιοδικό στη χώρα για το τρέξιμο και όχι μόνο, σε αυτό το ένθετο ολοκένουργιο τεύχος θα γνωρίσετε δύο από τους πρωταγωνιστές του αυθεντικού, Νίκος Μπαρμπούδης και Κωνσταντίνος Ντάσιος, της Χόκα Team. Φωτογραφίζονται στο τελευταίο χιλιόμετρο της κλασικής διαδρομής. Θα διαβάσετε για το πώς ήταν ο Μαραθώνιος Αθήνας το 1987, η εκκίνηση, ο ανεφοδιασμός, ο κόσμος, οι εγγραφές. Θα ενημερωθείτε για 9 Μαραθώνιους μέσα στο 2026 που έχει καλύψει και συνεχίζει ο Θοδωρής Γκούμας. Ελύσετε ανάμεσα στα 20 διλήμματα του iRun και αποκαλύπτει άγνωστες πλευρές του εαυτού του. Επίσης, ο Αλέξανδρος Σοφιανός δίνει την απάντηση στο υψηλή ένταση ή υψηλός όγκος. Ποιο πρόγραμμα προπόνησης είναι καλύτερο? Ορισμένα από τα θέματα, πολλά ακόμη, τα οποία θα βρείτε με το ένθετο iRun, το διμηνιαίο περιοδικό για το τρέξιμο, αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κύριος Αθανάσιος γράφει το νόημα της πρωτομηνιάς, απλήρωτη ΔΕΗ, απλήρωτο το φαρμακείο, από έναν άνθρωπο που υπήρξα υπόδειγμα, γράφει, τίμιο ανθρώπου. Έχω μια απορία, πότε ο Πρωθυπουργός θα βάλει το χέρι του στην τσέπη για να υποστηρίξει τα άτομα με αναπηρία, κυρίως βαριάς αναπηρίας. Πότε, πότε. Καλησπέρα και στη Δήμητρα από κάτω Νευροκόπη. Καλησπέρα στην κυρία Τασούλα από την Κεσαριανή, η οποία μου έστειλε μήνυμα στο Instagram. Όταν ακούω Θεοχάρη γράφει, θυμάμαι ήταν γραμματέα στον ΚΕΠΙΟ, στο Μηχανογραφικό του Υπουργείου Οικονομικών. Α, είναι πιο πολύ για προσωπική ανάγνωση.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον καλό φίλο της εκπομπής, τον Γιάννη από τη Νέα Πέραμο. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε σένα.
1: Ήταν ένα βρίσκο, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Α, καταλαβαίνω.
1: Τι κάνετε Κωνσταντίνε, τι κάνεις άρχοντα. Και για μήνα είσαι πάντα άρχοντας.
0: Σε ευχαριστώ Γιάννη μου. Καλά είμαι και εσύ είσαι άρχοντας.
1: Και η ειρήνη για λεγάκι που είναι. Αυτό ήταν κωδικό και το είδασε εμένα η οικογένεια. Όταν σε μια οικογένεια.
0: Σε ευχαριστεί πάρα πολύ και η ειρήνη μου κάνει τώρα νόημα, σ' ακούει.
1: Άντι πω, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, είναι 9:45. Μπορείτε να με πάρετε.
0: Το προτιμάς από σήμερα?
1: Ναι.
0: Εντάξει, να δούμε με την ώρα.
1: Αγούς.
0: Πες μου, δεν μπορείς τώρα εννοείς? Έγινε κάτι?
1: Μπορώ, αλλά είναι λίγη ώρα και θέλω να πω.
0: Όχι, όχι, έχεις ώρα, έχεις ώρα, δεν είναι λίγη. Έχεις, πες, μην ανησυχείς.
1: Άμα να προλαβούμε,
0: εντάξει, πες μου για σήμερα.
1: Είμαι πολύ καλά, εγώ να γυρίσω κάτι πράγματα και θέλω να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται μια μέρα να πούμε με την αγαπημένη μου.
0: Ποια?
1: Την Αντιγόνη.
0: Την Αντιγόνη, ναι. Είχε βγει τη, πες της όποτε θέλει να καλέσει. Μη λες
1: εμείς. Ωραία, αύριο βράδυ κι εγώ και η Αντιγόνη θα πάρα πολύ καλή, δεν ακούμε.
0: Μίλα μαζί της και συνεννοήσου. Δεν ξέρω αν θέλει ή δεν θέλει. Γι' αυτό σου λέω. Δεν μπορώ εγώ να σου. Δεν μπορώ εγώ να
1: σου. Και μου είπε, όταν το Κωνσταντίνο θέμα είναι πότε με να μιλώσει με κομπή.
0: Αν θέλει να μιλήσει, ας καλέσει και ας δηλώσει, θα τη βγάλουμε.
1: Να βγάζετε και με ένα δεδούχο, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα.
0: Όχι, εσύ βγήκε σήμερα, η Αντιγόνη άλλη μέρα. Μία φορά ο ένας, άλλη φορά ο άλλος.
1: Ναι. Ναι. Τι κάνεις.
0: Καλά είμαι Γιάννη μου, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Μαθαίνω τα νέα σου όμως, μην ανησυχείς. Μαθαίνω τα νέα σου, ξέρω ότι είναι...
1: Τα μηνύματα μου ζωής
0: τα
1: κατάσταση.
0: Τα βλέπω, ναι. Τα βλέπω. Αφού σου έχω απαντήσει κιόλας.
1: Τι?
0: Τα βλέπω αφού σου απαντάω κιόλας. Στο Instagram τα μηνύματα, τα βλέπω σου λέω, σου απαντάω και όλα σε αυτά.
1: Την
0: αφίσα δεν μου την έστειλε το μήνυμα, όχι πρέπει να μου τη στείλεις για να τη δω. Περίμενε, για τα παραπολιτικά εννοείς την αφίσα.
1: Ναι.
0: Ναι ρε Σιγιάννη, εννοείται, αυτό που την είχε στείλει καιρό, την είχα δει καιρό.
1: Και
0: η Ειρήνη μου το έδειξε.
1: Και δεν το ανακοίνωσε.
0: Τι εννοείς δεν το ανακοίνωσε?
1: Στο ραδιόφωνο ότι ο Γιάννη 1η Οκτωβρίου θα γίνει μαζεμάτια.
0: Δεν κάνω τέτοιες ανακοινώσεις ρε Σιγιάννη. Το είδα ότι θα βγεις, βγήκες μέχρι εκεί. Αφού ξέρεις πως είναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Λοιπόν,
0: έλα, πες μου κάτι ακόμη για να κλείσουμε σιγά σιγά.
1: Επειδή το προλαβαίνουμε, το λέω δε μου ασία, κατεβαίνει αύριο
0: Όχι Γιάννη μου, δεν θα σε καλέσουμε αύριο. Τα βγήκε σήμερα, τα είπαμε την επόμενη φορά πάλι. Εντάξει. Μια χαρά ήταν και σήμερα, μια χαρά. Αυτά. Γεια σου Γιάννη μου, να σε καλά.

Κάπου εδώ κλείνουμε και κλείνουμε πολύ ωραία με τον Γιάννη από τη Νέα Πέραμο. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο, Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το

0: Η ώρα είναι 9.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Defico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Εσείς πιστεύετε ότι δεν χάθηκε κανένα στοιχείο?
11: Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως. Θα σας απαντήσω αμέσως.
12: Μπάζωμα υπήρξε?
11: Μισό.
12: Αυτό είναι το ερώτημα εδώ.
11: Μισό.
12: Και οι συγγενείς αυτών αναρωτιούνται μήπως χάθηκαν όντως κρίσιμα στοιχεία από αυτό που λένε μπάζωμα, δηλαδή την αλλαγή, την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας.
11: Ναι.
12: Δεν δηλαδή λειτουργήσε το πρωτόκολλο.
11: Κύριε Γονό, δείτε τώρα. Το μπάζωμα.
12: Ναι.
11: Πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, ότι το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, ο οποίος και τα λοιπά, και πω καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Καλύψτε το χώρο. Το μπάζωμα,
12: ναι,
11: δεν ήταν μία επέμβαση στο χώρο η οποία κατακρίνονταν.
12: Όχι,
11: επειδή...
12: είχε αυτή την έννοια, συγκάλυψη.
11: Μπράβο. Τώρα ήρθατε στην κρισιμότερη λέξη. Η έκτη.
10: Ναι, αλλά η παραπομπή γίνεται για αυτό που συζητάμε τώρα.
11: Λοιπόν, ναι. Εγώ θα σας πω ακριβώς.
10: Εσείς πιστεύετε ότι δεν χάθηκε κανένα στοιχείο?
11: Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως.
13: Είναι πολύ ωραίο που οι δημοσιογράφοι επιτέλους ρωτάνε τα αυτονόητα. Εδώ και ο Πιταράς και ο Οικονόμου είχαν το Φλωρίδη και δεν αρκέστηκαν στις ανοησίες που λέει συνήθως ο Φλωρίδης και το ρώτησαν με αυτό που έγινε εκεί. Αλλοιώθηκαν στοιχεία. Χαθήκανε στοιχεία. Και ψέλιζε ο άλλος, δεν ήξερε.
14: Καλά, απαντήσει δεν είναι.
13: Έδωσε απάντηση στην πορεία. Έδωσε φοβερή απάντηση στην πορεία.

0: θα την ακούσουμε, αλλά το βλέπεις πως ψελίζει και δεν ξέρει τι να πει και τι. Γιατί...
1: Στοιχειώδη αυτοπροστασία δεν έχει ο Φλωρίδης. Βγαίνει εκτίθεται. Εκεί καλά κάνει. Ευτυχώς για μας. Ευτυχώς για μας. Εκτός το ότι θα έπρεπε να τον έχει παρετήσει, να τον έχει διώξει με τις κλωτσιές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι υποψήφιος πλέον στις, στη Θεσσαλονίκη επίσης με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι πιο Νέα Δημοκρατία, έπρεπε πάντα να είναι. Πώς βρέθηκε κατά λάθος αλλού, όχι ότι έχει πολλές διαφορές, όπου πήγε καρέκλα. Σωστό.
0: Αυτή η πολιτική είναι αυτό. Ήταν το Πασόκ στα πάνω, το πηγαίναμε στο Πασόκ. Ναι. Μετά ήταν η Νέα Δημοκρατία, πηγαίναμε στη Νέα Δημοκρατία. Και κάνουμε και αλλαγές όπως βλέπεις.
1: Αύριο μπορεί να είναι Λατινοπούλου.
0: Ό,τι έρθει πρώτο.
1: Αυτό κύριε. Ναι.
0: Δεν λέει και στα σέρβις τόσα χρόνια ή ότι έρθει πρώτο.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ή τα χιλιόμετρα ή τα χρόνια.
0: Ναι, οπότε αυτό. Ναι, αυτό ήρθε πρώτο. Αυτό.
1: Σωστό.
0: Και γι' αυτό πήγε.
1: Οι ιδέες ήρθαν πίσω. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Επειδή λοιπόν έχει έρθει τώρα και πάει στο ειδικό δικαστήριο όλη αυτή η ιστορία για το μπάζωμα, που είναι σκληρή λέξη. Όταν το κάνανε, τι ήταν ελαφριά λέξη.
1: Σκληρή λέξη είναι το πλημέλημα.
0: Ναι.
1: Για το οποίο πάνε
0: επίσης. Επίσης, αλλά τουλάχιστον θα γίνει ένα δικαστήριο εκεί και θα.
1: Ότι θα αφαιρθεί ο Τριαντόπουλος, αυτό θα γίνει.
0: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Ξέρουμε.
0: Δεν το
1: όταν βλέπεις ότι πάει για πλημέλημα.
0: Κάτσε να το δούμε. Θα το δούμε.
1: Αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη να κάνουμε. Sorry.
0: Ένα θέμα είναι η απόφαση του όποιου δικαστηρίου, ένα άλλο θέμα είναι η διαδικασία της δίκης και τι στοιχεία θα βγουν εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί δεν θα πιάνουν τώρα αυτά ότι παίρνει ο φυσικός αγωγός φυσικού αερίου από κάπου.
1: Και βέβαια έχει μεγαλύκι για να πατήσει.
0: Αυτές οι συναρτησίες και οι χιδεότητες που λέει. Λοιπόν,
1: και ο Άδωνης νομίζω τα έχει πει αυτά.
0: Όλοι, ναι, αυτοί οι δύο τα
1: έχουν πει. Θα κοβόταν η Ελλάδα στην
0: Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Λάρισα, δεν θα είχαμε Λάρισα τώρα, δεν θα είχαμε Κάμπο. Θα είχαμε μισή χώρα.
1: Σε λίγο θα μας πεις δεν θα είχαμε και Βόλο, να τα πάψουμε μαύρα.
0: Αν τέτοιο καλός, τέτοια ομορφιά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ, όλοι ξέρουμε, δεν χρειάζεται να είσαι ηδήμων, ούτε δικαστής, ούτε πολιτικός, ούτε δημοσιογράφος, ότι όταν σε έναν τόπο εγκλήματος τέτοιου τύπου συγκρούνται δύο τρένα και γεμίζει περιοχή. Στοιχεία.
1: Δυο ταινίες στο Netflix να έχεις, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: 22.
1: Δεν χρειάζεται να το έχουμε πει.
0: Δηλαδή οι ερωτήσεις που γίνονται στον Υπουργό γίνονται για να δούμε πώς θα απαντήσει. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν αγγίζει στο χώρο εκεί. Μάλιστα το πόρισμα του Εωδωσάμ είπε ότι είναι ιερός χώρος.
1: Πολλό δε μάλλον να σηκώσεις και να μεταφέρεις υλικά μπάζα που λένε και να τα πας σε άλλο χωράφι.
0: Πολλό δε μάλλον που έχασαν τη ζωή τους
1: μέσα,
0: εκεί, 57
1: με κόκαλα.
0: Ναι.
1: Μετέφεραν, δεν μετέφεραν.
0: Προφανώς.
1: Τα υλικά και πήγαν τα βαγόνια μόνο. Τα βαγόνια είναι τα μόνα.
0: Και χωρίς νεκρούς δεν τα μεταφέρεις. Γιατί πρέπει να πάνε οι ειδικοί να δούνε αυτοί με τα άσπρα που μπαίνουν πάντα στο.
1: Με όποιους τρόπους.
0: Αυτοί μπαίνουν για να μην πέσει ούτε DNA δικό τους. Να μην πέσει η δική τους τρίχα και επηρεαστεί. Και εκεί πήγε η μπουλντόζα. Που θα έπρεπε να μπει αυτοί που ντύνονται μετά. Τους έχουμε δει όλοι, ε.
1: Κοίτα,
0: που παίρνουν τσιμπιδάκι, παίρνουν με τσιμπιδάκι, παίρνουν τα. Και εκεί πάτησε την άλλη μέρα η πρόεδρος Δημοκρατίας Ακελαροπούλου.
1: Η μπουλντόζα τρίχες δεν έχει όμως, να το πούμε αυτό.
0: Η μπουλντόζα δεν έχει τρίχες, ναι, σωστό.
1: Η πρόεδρος Δημοκρατίας έχει.
0: Έχει.
1: Τα λούδια που πέταξε μέσα αλλιώνουν το DNA.
0: Ό,τι να είναι, ναι, ναι. Ό,τι να είναι.
1: Τι να πρωτοθυμηθείς.
0: Πραγματικά.
1: Τι να πρωτοθυμηθείς.
0: Από αυτό το έγκλημα πάνω στο έγκλημα.
1: Ναι.
0: Γιατί δείχνει ακριβώς την αντίληψη της εξουσίας και αν μιλάμε για λαζονία, από τότε ξεκίνησε και πριν. Αλλά από τότε έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε μάγκες και θα βγάλουμε τρελούς όλους τους άλλους.
1: Ούτε καν υπολογίζει. Ο ανώτερος θεσμός της χώρας πέταξε τα λουλούδια στην τρύπα μέσα. Τι συζητάμε.
0: Ο οποίος ανώτερος θεσμός της χώρας, παρένθεση, κυρία Σακελαροπούλου, είναι πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών. Δηλαδή είσαι πρόεδρος της χώρας.
1: Ναι.
0: Τελειώνεις, είσαι στο ύψιστο αξίωμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν λέω αν ήταν καλή εκεί που ήταν ένα τίποτα, δεν σηματοδότησε απολύτως τίποτα. Τα αφήνουμε αυτά, ήταν εκεί για 4-5 χρόνια. Και γίνεσαι μετά σε έναν υποδέστερο θεσμό πρόεδρος.
1: Πρόεδρος
0: τι κατάντια είναι.
1: Πρόεδρο τι λένε.
0: Ναι, τι κατάντια είναι αυτή, τι ανάγκη είναι αυτή για καρέκλα.
1: Sorry κιόλας, έχουμε πλέον τα νίκια μας.
0: Τι νίκη, παίρνει σύνταξη και ως δικαστή, δεν ξέρω αν προβλέπετε και ως πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει. Είχε καλούς μισθούς, καλές συντάξεις. Τι μανία είναι αυτή για
1: να
0: γαντζωθούν από καρέκλες.
1: Αν έχεις να προσφέρεις στον τόπο, δεν τελειώνει αυτό.
0: Τι να προσφέρεις.
1: Την προσφορά, την βάλεις στην τσέπη της.
0: Ναι.
1: Αφού έχει προσφορά. Έχει να τη δώσει.
0: Κλείνει παρένθεση. Πάμε στο Φλωρίδη, γιατί πρέπει να μας απαντήσει στην κομβική ερώτηση αν ποια είναι η γνώμη του. Γιατί όλοι έχουμε γνώμη. Αν αλλοιώθηκαν στοιχεία με όλα αυτά που γίνανε εκεί.
2: Και... Αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Εσείς λέτε ότι δεν αλλοιώθηκε ούτε ο χώρος ούτε χάθηκε
3: το
2: κάποιο στοιχείο.
3: Είναι αποστήρωση του χώρου.
2: Ναι. Αυτό είναι αντιφατικό όμως.
4: Κύριε Πιταρά, δείτε λίγο. Σε αυτό που διαβάζετε υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν. Στο τι.
3: Στοιχεία συγκεκριμένα.
4: Ναι, βέβαια.
0: Να το πρώτο επιχείρημα. Λέει το βούλευμα μέσα ή το κείμενο των δικαστών. Τι έλειπε, ακούς σκεπτικό. Από εκεί έχουν αφαιρεθεί στοιχεία με την μπουλντόζα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρουμε πια. Σίγουρα έχουν αφαιρεθεί, δεν γίνεται.
1: Κάποια
0: βρήκανε κόκαλα οι γονείς.
1: Αλλού.
0: Ψάχναν κόκαλα.
1: Αλλού.
0: Αν κάποιος έψαχνε κάτι άλλο, μπορεί να βρει και κάτι άλλο. Δεν έψαξε κανείς. Ωστά ψάχνανε, τα βρήκανε. Και λέει εδώ ο Φλωρίδης, αναφέρει μέσα το σχετικό κείμενο τη λύπη. Όχι, γιατί λείπει. Πώς να το αναφέρει, τι σκεπτικό είναι αυτό.
1: Φλωρίδιο.
0: Ναι, μα τι είναι, βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει αυτό, ότι δεν λέει τι λείπει, μα επειδή λείπει. Πού είναι, λένε, να εικάσει ο χι δικαστής ανακριτής.
1: Όχι,
0: ότι...
1: τι έχουμε, ας πούμε, τι υπηρεσίες έχουμε.
0: Θα μπορούσε να πει, λείπει αυτό.
1: Μου λείπει η αγκαλιά σου όταν ξημερώνει.
0: Ας το βάζει.
1: Ας έβαζε αυτό.
0: Ας το βάζει αυτό και συνεχίζει ο Φλωρίδης.
4: Κύριε Πιταρά, δείτε λίγο. Σε αυτό που διαβάζετε υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν. Στο τι.
3: Στοιχεία συγκεκριμένα.
4: Ναι, βέβαια.
2: Αποδεικτικά στοιχεία.
3: Ναι, θα φανεί αυτό.
4: Όχι, με συγχωρείτε.
3: Θα φανεί αυτό.
2: Δεν συγχωρείτε. Τι να ερμηνεύσουμε και εγώ το
4: μπορώ να υποθέσω
2: στοιχείο.
4: Ότι θα πέσει ναι. ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Το σωβούλευμα μέσα.
2: Εσείς το αμφισβητείτε αυτό το βούλευμα.
4: Δεν αμφισβητώ. Όχι, όχι. Εγώ προσέξτε. Η εμπιστοσύνη η δική μου στη δικαιοσύνη δεν είναι à la carte. Είναι διαρκής. Άρα το κρίσιμο σημείο τώρα εδώ, ναι. το βούλευμα.
2: Το σκεπτικό.
4: Ναι, ναι, το βούλευμα στο οποίο αναφέρονται όλοι δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν.
3: Ναι.
4: Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν.
3: Mm-hmm.
4: Δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν.
3: Ναι.
4: Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν.
1: Mm-hmm. Δηλαδή το έχει στο μυαλό του πώς, ότι είναι ένα πρωτόκολλο στοιχείων και πατάμε τικ, τι λείπει, τι δεν λείπει.
0: Από σύγκρουση τρένων.
1: Από σύγκρουση. Τι γίνεται σε περίπτωση που συγκρουστούν δύο τρένα στα Τέμπη.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα με 57
0: νεκρούς.
1: Ναι. Τι γίνεται, υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο και τι λείπει, τι δεν λείπει. Τι είναι λίστα σούπερ μάρκετ, τι πήραμε, τι δεν πήραμε.
0: Πραγματικά.
1: Και αυτό έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αναρωτιέται αν υπάρχει.
0: Δεν τον νοιάζει.
1: Α.
0: Την έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και του φτάνει.
1: Τελείωσε.
0: Άμα σε αγαπάει ένας, δεν θες να σε αγαπάει.
1: Ναι, αλλά ποιος αγαπάει, σημασία και ποιος αγαπάει.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει τον καλύτερο, κάνει τη βρωμοδουλειά εδώ ο Φλωρίδης και τον αφήνει εκεί τόσο καιρό και να λέει ασυναρτησίες. Και όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειδαιότερος. Και τα ακούμε όλα αυτά. Και λέει τώρα εδώ ότι δεν υπάρχει καταγραφή στοιχείων που λείπουνε. Λείπουνε. Είναι απλό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Από την πλαγιά που έμεινε, όπως πέσαν τα τρένα, ήταν κάτω το πεδίο σαν βαθούλωμα, το θυμόμαστε, και είχε και μια πλαγιά από πάνω.
1: Ναι.
0: Από την πλαγιά δεν είχαν κάνει ξεμπάζωμα. Από εκεί πήραν στοιχεία και εντοπίστηκαν ίχνη βενζολίου και όλα τα υπόλοιπα. Τα λένε είναι καταγεγραμμένα. Από την κάτω πλευρά δεν έχει εντοπιστεί τίποτα από αυτά. Πώς γίνεται όταν συγκρούνται δύο τρένα, στη μία πλευρά να είναι, γιατί στην άλλη σε βάθος ενός μέτρου το πήραν όλο. Το πήγανε παραπέρα, το διέλυσαν. Και πώς εικάζει και αποφασίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης αν έχουν χαθεί ή όχι στοιχεία από όλο αυτό που έγινε εκεί.
1: Αφού δεν το λέει.
0: Δηλαδή νιώθει άνετα ο Υπουργός που βλέπει την επόμενη μέρα να πηγαίνουν μπουλντόζερ, να μπαίνουν εκεί και να παίρνουν το χώμα και να φεύγουν. Με τα φορτηγά.
1: Ναι, είναι υπουργός του Μητσοτάκη. Νιώθει πολύ άνετα.
0: Νιώθει οι βουλευτές.
1: Πολύ άνετα γιατί σου λέει ουφ, γλιτώσαμε, θα βγει τετραετία.
0: Σαν άνθρωποι. Όχι σαν πολιτικοί.
1: Δεν είναι άνθρωποι. Εκεί.
0: Νιώθουν ωραία
1: όχι,
0: με
1: όχι,
0: αυτό
1: όχι,
0: που έγινε.
1: Δηλαδή
0: λειτουργήσε. Ήρθε ο Άριος Πάγος και λέει ειδικό πλαίσιο. Δικαστήριο μέσα όλοι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο που λέμε εμείς εδώ τώρα. Τα λογικά λέμε εμείς, δεν λέμε κάτι. Και ο Υπουργός και η κυβέρνηση, όλοι αυτά τα στελέχη λένε δεν τρέχει τίποτα. Είναι ωραία, δηλαδή του πάει. Δεν βρίσκουν κάτι άλλο να πούνε.
1: Ναι, αθώος εκόβω. Πολύ μπράβο.
0: Όχι.
1: Ωραία να ρωτιέσαι.
0: Και ένα τρίτο.
1: Αγνός, πολύ, μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι
0: αυτό
1: ας πούμε αυτοί που εμπλέκονται σε όλα αυτά είναι άνθρωποι. Δεν κοιτάνε πώς θα σώσουν το τζομάρι τους, τις καριέρες τους, τα φράγκα τους και τα συμφέροντα.
0: Μα ρεζιλεύονται με αυτά που λένε, γιατί λένε ασυναρτησίες.
1: Δεν μπήκαν για να μην ρεζιλευτούν.
0: Okay,
1: είναι μέρος στο job description. Αυτό. Θα γίνεις λίγο ρόμπα για να καλύψεις τις πατάτες.
0: Η αυτοπροστασία νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο στους ανθρώπους.
1: Βλέπεις τώρα αυτός ο άνθρωπος θα δεχόταν σήμερα να βγει, να βγει στα κανάλια και σήμερα έχοντας αυτοπροστασία. Όχι, δεν θα βγει. Θα λέει εντάξει, έχω ξεφτελιστεί επαρκώς.
0: Δεν ξέρουμε αν χάθηκαν στοιχεία, αλλά δεν έχει εντοπίσει κάποιος ότι χάθηκαν στοιχεία. Αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Λείπουν τα στοιχεία, αλλά δεν μην είπε κάποιος ότι λείπουνε. Έγινε η ανάκριση.
1: Εντάξει, αν τον εμπιστεύεται ο Κυριάκος, όμως εμένα μου φτάνει.
0: Και εμένα. Και εμένα δεν θες κάτι άλλο. Και σαν αν εμπιστευόταν ο Κυριάκος, δεν θα σου φτάνε.
1: Ποιος Κυριάκος.
0: Ένας είναι ο Κυριάκος. Τα λέμε Κυριάκος. Βάλει και το τρίτο ηχητικό του Φλωρίδη.
4: Κύριε Πιταρά, εάν εσείς, ο κύριος Οικονόμου, εγώ, ήμασταν κατηγορούμενοι γι' αυτό. Έτσι δεν είναι. Το πρώτο που θα λέγαμε, εμείς ως κατηγορούμενοι, τι είναι, ποια στοιχεία χάθηκαν.
3: Mm-hmm.
4: Αντίθετα, στη δικογραφία υπάρχει το σύνολο των στοιχείων που μπορούσε να βρει μια έρευνα.
3: Άρα δεν χάθηκαν στοιχεία, υποστηρίζετε εσείς.
4: Με βάση την ανάκριση που έχει διενεργηθεί και τα στοιχεία της δικογραφίας.
3: Εδώ αυτό... οι γονείς λένε ότι βρήκαν στα μπάζα που είχαν μεταβρεθεί σε άλλο χώρο, στο Κουλούρι και αλλού, βρήκαν και ποστά αυτά... των παιδιών τους, βρήκαν άλλα ναι. στοιχεία κτλ. Αυτά δεν είναι πολύτιμα.
4: Κύριε Οικονόμου, όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος, με βάση το ανακριτικό υλικό, όλα έχουν εξεταστεί.
0: Όλα έχουν εξεταστεί τα στοιχεία. Αυτά που λείπουν δεν έχουν εξεταστεί.
1: Αφού λείπουν.
0: Αλλά εμείς μιλάμε για αυτά που έχουν εξεταστεί.
1: Αυτοί που λείπουν φύγανε.
0: Δηλαδή, εμείς τώρα είμαστε εδώ, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται στη Νέα Ζηλανδία. Δεν θα συζητήσουμε τι καιρό έχει στη Νέα Ζηλανδία. Είμαστε εκεί.
1: Είναι δουλειά μας.
0: Όχι, δουλειά μας είναι. Αλλά είμαστε εκεί.
1: Ξέρουμε τι γίνεται.
0: Και λέει εδώ ο Φλωρίδης, ωραία λογική. Ό,τι στοιχείο υπήρχε έχει εξεταστεί. Τέλεια. Ναι, του λένε λείπουν στοιχεία. Όχι, εμείς λέμε για αυτά που ήταν.
1: Ναι.
0: Το σωστό είναι για αυτά που ήταν.
1: Όχι, άμα γυρίσουν αυτά που λείπουν, θα τα εξετάσουμε και αυτά.
0: Πώς το λέει ο ποιητής, να είσαι εδώ για όλα αυτά που πρέπει να είσαι εδώ, αλλιώς θα λείπεις. Κάπως έτσι το λέει ο ποιητής. Οπότε κάπως έτσι ακούσαμε και το Φλωρίδη. Ωραία λογική.
1: Αυτός κοιμάται το βράδυ.
0: Καλέ, ναι. Κοιμάται.
1: Και... αυτό εγώ καταλαβαίνω τα ηχητικά που βάζουμε.
0: Μια χαρά και μπράβο.
1: Δεν έχει θέμα, είναι κομπλέ.
0: Θεσσαλονίκη που θα ψηφίσουν Φλωρίδη.
1: Θα ψηφίσουν Φλωρίδη, λες.
0: Φαντάζομαι.
1: Καλά, έχουν βγάλει άλλου κι άλλου.
0: Από του πρώτου.
1: Έχουν βγάλει και Τσοχατζόπουλο. Βενιζέλο, Ψωμιάδη, Παναγιωτόπουλο.
0: Νεοδημοκράτε που θα ψηφίσουν έναν Πασόκο.
1: Μπράβο.
0: Είναι όλα αυτά πάρα πολύ καλά.
1: Και το Λοβέρδο στην Αθήνα. Μην ξεχάσετε.
0: Και ο Λοβέρδο, είχαμε και χθε στην Λίπολη μια εκδήλωση που μιλούσε ο Ανδρέα Λοβέρδο μεταξύ άλλων.
1: Με τι εποχέ τιμωρεί, δεν όπω έτσι ήταν τη φωτογραφία στο γραφείο του.
0: Όχι, δεν.
1: Α,
0: ποια μπογιά, δεν έχω.
1: Δεν του πετάξαν κάτι μπογιέ στη μόλι στο γραφείο εκεί που έχει κάτι
0: δεν ξέρω.
1: Πρόσφατα.
0: Όχι, δεν
1: έχει ένα πολιτικό ξέρω. Γραφείο.
0: Α, το αυτό είναι στο γραφείο. Νόμιζα γραφείο έπιπλο.
1: Όχι.
0: Οπότε, ναι, αυτά τα ωραία από τον
1: Ιωάννη. Ο Χρυσογονή κατεβαίνει.
0: Ναι, στην Δυτική.
1: Ή θα είναι τίποτα. Α, θα κατέβει.
0: Ναι, έχει βγει.
1: Έχετε επιλογέ δηλαδή.
0: Όχι, δεν
1: είναι. Δημοκράτε. Να ψηφίσετε Πασόκου.
0: Που ευρίζαν το. Όλοι αυτοί μεγάλωσαν επειδή το Πασόκ είναι κάτι κακό και το βρίζαν. Και ψηφίζουν του υπουργού.
1: Και αυτοί βρίζαν την Δημοκρατία. Αυτοί οι υπουργοί.
0: Όλοι αυτοί. Και ο Λοβέρντο θα χειρότερο για το Μητσοτάκι ειδικά. Καλά, το ψηφίζουν Άδωνη που είχε περάσει 15 γενναίε. 14 πιάνει φράση. 14 γενναίε τον Μητσοτάκι. Που τον έλεγε γόνο.
1: Ο γόνο. Μετακλεμμένα τη Νέα Δημοκρατία. Και ψηφίστε κόμμα... κλέφτε. Και...
0: ναι, κλέφτε και ψεύτε.
1: Και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και το είναι στο ίδιο κόμμα και δύο.
0: Ναι. Πού το παράξενο. Καλά τα λένε αυτοί γιατί πληρώνονται. Οι άλλοι που ψηφίζουν τσάμπα.
1: Δεν πληρώνονται.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν πληρώνεται αυτό.
0: Αυτό είναι το θέμα. Θα πάμε και Φλωρίδη ακόμα γιατί το ρώτησαν το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky και για τη φράση την περίφημη που είχε πει ότι η πολιτική είναι για τα μπάζα.
3: Για εκείνη την περίφημη φράση περί μπαζώματος. Το ότι όποιοι λένε για μπάζομαι είναι για τα μπάζα ίδια κτλ. Το έχετε σκεφτεί, σκεφτήκατε όντως να παραιτηθείτε κάποια στιγμή.
4: Λοιπόν, δείτε τώρα, εδώ πάμε σε μια αντιστροφή της πραγματικότητας, γιατί αυτό θέλουν όσοι το ζητάνε αυτό. Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν συστηματικά, γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς. Όσοι από τους πολιτικούς. Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Όντως, ο Φλωρίδης, εμείς εδώ παίζαμε όλη τη φράση, είχε πει όσοι από τους πολιτικούς αναφέρονται στο μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Επειδή όμως όλοι αυτοί οι πολιτικοί συνέχισαν το λόγο των γονέων που λέγανε συνεχώς για τα μπάζα, θέλω να μας πει αν οι πολιτικοί που λένε για τα μπάζα είναι για τα μπάζα, οι γονείς που λένε για τα μπάζα τι είναι.
1: Αφού λένε το ίδιο.
0: Αφού λένε ακριβώς το ίδιο και από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί το πήραμε όλοι. Δεν θα είχε μάθει κανείς τίποτα, κανένας πολιτικός, γιατί δεν το ψάξε, αν δεν ψάχναν οι ίδιοι γονείς με διάφορους εφάνταστους τρόπους να βρούνε ίχνη από τα παιδιά τους.
1: Ναι. Ο άλλος κοίταγε, γιατί δεν θυμάσαι από το δορυφόρο.
0: Ο Βλάχος, ο Βάιος Βλάχος. Ο αδερφός. Το παίξαμε χτες που έψαχναν από το δορυφόρο και έστειλαν τους γονείς και βρήκανε.
1: Και βρήκανε.
0: Βρήκανε οστά του παιδιού τους. Οι γονείς που τα λέγανε αυτά, τι είναι για τον Φλωρίδη. Επίσης μια ερώτηση που δεν του έχει γίνει.
1: Και ούτε θα του γίνει.
0: Όχι, θα γίνονται. Σιγά, να σου πω, έχουν απασφαλίσει και οι δημοσιογράφοι γιατί βλέπουν την κατρακύλα.
1: Για να έχουν απασφαλίσει αυτοί οι δημοσιογράφοι.
0: Και σου λέει.
1: Συγκεκριμένοι, που είναι πιο Φλωρίδης από το Φλωρίδη.
0: Ναι, και σου λέει να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μας παίρνει κατ' όλους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει αρχίσει μια κατωβόλτα με γεωμετρική πρόοδο προς τα κάτω. Οπότε να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Δεν υπάρχει κάτι καλό. Όποιος ακουμπάει σε αυτή την κυβέρνηση βυθίζεται.
1: Και αν έρθουν οι σκεφτόμενοι τραγούδι που λέει να σώσει οτιδήποτε να σώζεται.
0: Ναι, δεν σώζεται.
1: Ναι, δεν σώζεται.
0: Και το δεύτερο ηχητικό σχετικό με τη φράση την περίφημη για τα μπάζα.
4: Λοιπόν, όσοι από τους πολιτικούς τώρα τι κάνανε, αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, βίντεο υπάρχουν, δηλαδή εκεί όλα καταγράφονται πρακτικά. Ήρθαν και μου λέει, α, επιτίθεση στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Ή κανένας άνθρωπος απ' έξω είναι πολιτικός ή κανένας δημοσιογράφος. Μιλώ για τους πολιτικούς και όσους από τους πολιτικούς. Όχι όλους. Λοιπόν,
2: καλά, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι συγγενείς, μπορεί αυτό που είπατε εσείς, που το προσδιορίζετε για τους πολιτικούς, να το εξέλαβαν και ως απαξίωση το δικό τους ερώτημά τους.
4: Όχι, να σας πω. Τώρα,
2: το θέμα είναι αν σήμερα μιλάμε έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα επιλέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση. Ναι, πείτε κάτι άλλο.
4: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
3: Μπράβο!
4: Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
0: Επιτέλους, πολύ καλά τα λέει ο κύριος Φλωρίδης. Ναι. Αν υπάρχει μια δικαιωμένη φράση...
1: Είναι αυτή.
0: Αυτό. Από όλη αυτή την ιστορία με τα Τέμπη, τη σύγκρουση, το έγκλημα, τη συγκάλυψη που ακολούθησε μετά, είναι η φράση αυτή.
1: Πού ζει.
0: Να πάει και στη Θεσσαλονίκη να τα πει αυτά.
1: Να τα πει.
0: Στου ψηφοφόρου.
1: Θα πάει το μαρούλι σύννεφο.
0: Ότι ήμουν ο άνθρωπος που είπε
1: την πιο δικαιωμένη φράση. Εγώ να το βάλει και στην αφίσα του.
0: Ναι, για τα μπάζα.
1: Για τα μπάζα.
0: Είστε όλοι για τα μπάζα. Ενώ εγώ δεν είμαι για τα μπάζα. Ήταν πολύ σωστό αυτό που έγινε και στο κάτω-κάτω δεν έλειψε κάτι γιατί ήταν στα μπάζα.
1: Νέα μπαζοκρατία. Κάτι.
0: Αυτό είναι η τίτλη τη επόμενη παράσταση δική σου.
1: Μπα, όχι, αλλιώ θα την πω.
0: Α, δεν την πει μπαζοκρατία.
1: Λες.
0: Μα, δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Έχεις να μας πεις ένα teaser, κάτι.
1: Όχι, ξεκινάμε 11 Νοέμβρη στο Σταυρό του Νότου, κεντρική σκηνή.
0: Άντε πάλι Ζαλάδα. Κάθε τι μέρα θα
1: είναι. Τετάρτες.
0: Άντε πάλι ξανά τα
1: ίδια. Δεν είναι Ζαλάδα από τώρα με ρώτησες. Με προκάλεσες.
0: Ναι.
1: Μια όταν παίξεις το τρέιλερ θα πεις Ζαλάδα.
0: Κάτσε, έχουμε εκτακτή ειδήσει. Θα πάμε στο.
1: Δημήτρη Σκουλούδη, ναι, στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη, γιατί λόγω κακοκαιρία αγνοείται ένα κτηνοτρόφο. Έχουμε νεότερα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι καλές οι ειδήσεις που φέρνουμε γιατί στην περιοχή του Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος κτηνοτρόφος που τον έψαχναν οι αρχές, τον έψαχνε η αστυνομία, τον έψαχνε η πυροσβεστική. Δυστυχώς μας ενημέρωσε και ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης. Ο άτυχος που είχε πάει στο ποιμνιοστάσιο του για τα ζωντανά, για τα ζώα του, ήταν νεκρός, σκεπασμένος από φερτά υλικά τα οποία είχαν σερθεί και τον είχαν σκεπάσει. Mm-hmm. Αυτή είναι η τελευταία ένδειξη που έχουμε. Προς το παρόν το θετικό είναι ότι δεν έχουμε κάποιον άλλον να αγνοείται.
0: Ήταν δυνατή η βροχή, έτσι, η καταιγίδα εκεί, ήταν πολύ δυνατή.
5: Και δυστυχώς από ό,τι λένε ότι θα είναι μέχρι και το Σάββατο, έτσι, γενικά τα πράγματα. Mm-hmm. Απλά είναι τα πράγματα δύσκολα διότι μιλάμε για περιοχές κυρίως στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο στην ενδοχώρα οι οποίες δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές και σκεφτείτε τώρα κάποιους χωματόδρομους στα χωριά εκεί πέρα ότι εξαφανίζονται, έτσι. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το να το κάνετε σαν εικόνα.
0: Καλά, περίπου έτσι είναι και σε όλη την Ελλάδα, μην νομίζεις. Δηλαδή είπες τη λέξη, τη μαγική λέξη υποδομές γιατί όλη άλλη χώρα είναι στις υποδομές. Καλύτερα. Απλά εκεί έχετε και κυβερνητικούς βουλευτές και υπουργούς και πρωθυπουργούς και φανταστήκαμε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πάλι πριν λίγα χρόνια ένα γεφύρι είχε φύγει στα Χανιά, δεν είχε φύγει ένα γεφύρι. Ένα κομβικό γεφύρι, θυμάμαι.
5: Ο Κερίτης.
0: Μπράβο,
5: ο
0: γνωστός. Που έχει ασχοληθεί επισταμένος και ο ίδιος ο πρωθυπουργός με αυτό και τώρα Μπακογιάννη.
1: Που ξέρει και κάθε πόσο μπετό χρειάζεται κάθε γεφύρι, μας έλεγε τώρα.
0: Οπότε ήταν γεράτο, τι να πούμε, να συνέλθετε κάτω και ευχαριστούμε για την είδηση που μας έδωσες, δεν ήταν θετική, αλλά...
5: Συγγνώμη παιδιά, μακάρι να μην ξαναβγώ, θα το προσπαθήσω.
0: Για τέτοια όντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Δημήτρη Σκουλούδη, κάτω από την Κρήτη, συνάδελφος, από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στα Χανιά είναι κάτω.
1: Ελληνοφρένια της Πέμπτης ακούνε.
0: Ναι, τα έκτακτα πάντα υπάρχουν, τα παραπολιτικά εδώ επαγρυπνούν.
1: Χαμός.
0: Και όταν γίνει κάτι, αμέσως υπάρχει και ένα δίκτυο δημοσιογράφων, σταθμών. Όταν γίνει κάτι, βγαίνουν αμέσως να δώσουν την είδηση, η οποία δεν γνωρίζει ούτε εκπομπές, ούτε διαθέσεις, ούτε τίποτα. Όταν είναι να χτυπήσει είδηση, χτυπάει με τον δικό της τρόπο και αλλάζει το mood και την ατμόσφαιρα όπως πρέπει να γίνεται. Να κλείσουμε με τα.
1: Έχουμε κι άλλο Φλωρίδη.
0: Όχι, έχουμε άλλο Φλωρίδη, αλλά έχουμε την Ιωάννα Μάνδρου, η οποία μιλάει και περιγράφει τι ακριβώς θα γίνει με το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλου και όλα τα υπόλοιπα παιδιά.
6: Το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών Δώρα είναι πολύ σοβαρό και από πολιτικής και από δικαστικής πλευράς. Διότι η ανώτατη δικαστική λειτουργή που παρέπεμψαν τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Κώσταρο Αγοραστό και τους υπόλοιπους στο ειδικό δικαστήριο δεν μένουν μόνο στο γεγονός ότι ήταν παράνομη η αλλίωση του δυστυχήματος, του χώρου του δυστυχήματος, πάνε ένα βήμα παραπέρα. Τι συνέπεια είχε αυτό? Και εκεί λένε ότι είχε ως συνέπεια να δυσχερανθούν οι δικαστικές έρευνες, να κινδυνεύσουν αποδεικτικά στοιχεία, να μην προχωρήσει η ανακριτική διαδικασία όπως έπρεπε από την αρχή, και μάλιστα αναφέρουν ότι η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος έγινε σε χρόνο που ακόμα και οι σωροί των θυμάτων δεν είχαν συλλεγεί, με αποτέλεσμα μία σωρός, αναφέρεται το θύμα, να μην ανεβρεθεί ποτέ. Αποδίδουν σκοπό στον κύριο Τριαντόπουλο και στον κύριο Αγοραστό και μάλιστα κάνουν ένα βήμα ακόμα παρακάτω λέγοντας ότι όλες αυτές οι παράνομες διαδικασίες υπέκρυπταν κατά βάθος τον προσπορισμό ηθικού ωφέλους σε εκείνους που ήταν υπαίτιοι για το δυστύχημα. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το σκεπτικό αυτού του δικαστικού συμβουλίου είναι, όπως είπα, πολύ σοβαρό και από δικαστικής και από πολιτικής πλευράς, ενώ κλείνοντας θα σου πω ότι η ανώτατη δικαστική λειτουργή δίνουν απάντηση, θετική απάντηση, και αν δεν δέχονται τους ισχυρισμούς του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν αρμοδιότητα, ο μεν πρώτος να συντονίζει τις διαδικασίες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, ο δε δεύτερος, περιφερειάρχης της Θεσσαλίας τότε, να κινητοποιήσει τις τεχνικές υπηρεσίες για να ομαλοποιήσουν, όπως αναφέρεται, το έδαφος, όχι όμως για να παρέμβουν και να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε. Το βούλευμα έχει πάρα πολλές και αξιόλογες επισημάνσεις για την ευθύνη όλων των προσώπων και κυρίως του κυρίου Τριαντόπουλου.
0: Αν είναι δυνατόν, τώρα το βούλευμα θα μας αλλάξει το αφήγημα που έχουμε ακούσει από τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Γιώργο Φλωρίδη.
1: Τι τα θέλει με τα βουλεύματα, ρε παιδί μου.
0: Εσύ τι, ποιους, τους δικαστές, τους ανώτατους που γράφουν εκεί ότι αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος, άρα μπουζού μέσα όλοι, ή τον Άδωνη Γεωργιάδη?
1: Τον Άδωνη.
0: Όχι, θέλει να ανατιναχτεί η χώρα.
1: Που έχουν και την πλειοψηφία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Άρα αυτοί ξέρουν περισσότεροι. Αυτούς ψηφίσαμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Τι θέλει με τα βουλεύματα? Να μας μπερδέψουν τώρα πριν τις εκλογές. Έλα τώρα.
0: Όχι, αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές, θα αρχίσει το ειδικό δικαστήριο.
1: Βγαίνουν ενώ αυτά τώρα.
0: Ναι, και θολώνουν την εικόνα της καθαρής κυβέρνησης.
1: Και ήμασταν όλοι τη σίγουροι και αποφασισμένοι.
0: Τώρα.
1: Και έρχεται τώρα ξαφνικά να μου βάζει, να μου σπέρει τις αμφιβολίες. Γιατί?
0: Κλονίζομαι.
1: Κλονίζομαι κι εγώ.
0: Και εσύ?
1: Κλονισμένοι φεύγουν.
0: Ενώ ποιοι ήμασταν τόσο σίγουροι.
1: Βλέπει Μητσοτάκη. Τώρα αναγκαστικά Τσίπρα. Μονόδρομος.
0: Ως πιο καθαρό,
1: τι.
0: Ωραία. Πριν πάμε στο Τσίπρα όμως, που όντως είναι η λύση, δεν το συμφαίνεται.
1: Τι είναι? Η λύση, τι είναι η βύση?
0: Όχι. Για να γυρίσουμε και στα άλλα. Θα πάμε τώρα στα ιατρία του Κολονακίου, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
0: Το παίξαμε και χθες στο ηχητικό και είπα ότι αυτό πρέπει να παιχτεί και αύριο, σήμερα δηλαδή.
1: Τι με τα τσούνια αυτά που βγάζει αυτός από το βαλτσάκι?
0: Έχει γίνει και τέτοιο.
1: Δεν το παίξαμε. Που άνοιξε ένα δερμάτινο τέτοιο μέσα τα τσουτσούνια τα.
0: Όχι, όχι, αυτά είναι παλιά. Την προηγούμενη εβδομάδα είναι η επικαιρότητα. Τρέχει η αποστολή.
1: Α, δεν έχει
0: καινούργια. Πάμε στα καινούργια.
7: Πρέπει για λόγους σεξουαλικούς, και θα ακούσετε ποιους λόγους του λέει, το αδιανόητο, να σου κάνω πλασμαφαίρεση. Γιατί θέλει να του κάνει πλασμαφαίρεση? Δείτε το βίντεο και δεν θα το πιστεύετε. Τα λέει ο ίδιος ο άνθρωπος.
8: Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πόσο έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο, και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Ορίστε. Φλεύω, πας λίγο όρτσα. Τι θα σε κάνουμε? Να σου ρουφίξουμε, να σου βάλουμε αντρικό αίμα μέσα, ενός πολύ άντρα, να γίνεις σωστός.
0: Όχι,
1: να,
0: το δικό...
1: Καταπολέμηση της ομοφιλοφιλίας, μπαμ μπαμ.
0: Καθαρίζει το δικό σου αίμα, δεν σου βάζει άλλο. Η πλασμαφαίρεση είναι
1: το μηχάνημα.
0: Ναι, το δικό σου όμως.
1: Αν σου ξαναβάζει το δικό σου. Ναι, το δικό σου, το κάνουμε αντρικό. Αντρικά γονίδια μέσα, από χείρο, από κάτι, δεν ξέρω τι.
0: Το είπε αυτό
1: από
0: προφανώς.
1: Από Χρυσαυγίτη, που είναι πολύ άντρες.
0: Πολύ. Αυτός ο γιατρός εκεί το είπε, και προφανώς δεν το έχει πει πρώτη φορά σε αυτό που ακούσαμε εδώ, το λέει συνέχεια. Δηλαδή πουλούσαν και τέτοια.
1: Ο ίδιος γιατρός αυτός, ο
0: κατηγορούμενος. Ο ίδιος, ναι, ο γνωστός του Κολονακίου. Και πουλούσαν γιατριά από το γκαιλίκι, ας το πούμε έτσι. Και του έλεγε, θα κάνουμε πλασμαφόρηση.
1: Την αρρώστια του γκαιλίκι.
0: Και λέει, σε βλέπω, λέει λίγο θηλυκό. Και του λέει, με εικόνες από πίσω όλα αυτά, τίμιος άνθρωπος, γιατί δεν του έλεγε ψέματα τώρα εκείνη την ώρα, δεν προσπαθούσε να του πάρει τα 6.000.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Και του λέει ο άλλος, όχι, μου αρέσουν οι γυναίκες. Ναι, αλλά μεγαλώσεις. Επί ο επόμενο στάδιο.
1: Μετά τα 40 έχουμε ακούσει τι
0: γίνεται. Πολύ γνωστό. Και το κάνανε αυτοί αυτό, και αν για κάτι χαίρομαι είναι ότι σε αυτά τα ιατρία εκεί πήγαινε όλη η αστική τάξη της χώρας.
1: Μπράβο, λοιπόν. Η αστική τάξη έχει ακούσει χάψει. Αυτά. Έχει φάει τα σιδερένια, τα τσουτσούνια, τα λουνού. Όλοι που ήταν πολύ άντρας αυτός, αλλά είχε στο σιρτάρι του και πέντε σιδερένια τέτοια. Δεν ξέρω τι κάνει μόνη της μέσα στο σαλόνι της. Τα έλεγε αυτά, τα έχει καταγγείλει η Δέσμη Βάνδη.
0: Ναι.
1: Πώς? Σε τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι.
0: Α, δεν είναι αυτό τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Τι θα ήταν, δεν σου κάνει αυτό για ποιήση?
0: Ό,τι έχουμε ζήσει είναι λόγω Βανδύ.
1: Όχι, Βύση.
0: Μα δεν κολλάει το Βύση εδώ.
1: Δεν κολλάει, αλλά η Βανδύ είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μην μπλέκουμε τώρα στους τραγουδίστες, δεν ξέρω. Ότι όντως έχει πάει η αστική τάξη εκεί. Υποψιάζομαι και διάφοροι από την πολιτική σκηνή.
0: Πολύ. Και δημοσιογραφικό στερέωμα.
1: Και δημοσιογραφικό στερέωμα. Και ακούμε και διάφορα. Ναι, είναι ένα από τα ωραία του.
0: Αυτό είναι
1: από τα
0: ωραία. Γιατί πήγαιναν και του λέγανε, σερβίραν τέτοιες παπάντζες. Τέτοιου τύπου. Δηλαδή θα σε γιατρέψω από το.
1: Την ομοφυλοφιλία
0: να σου κάνω πλασμαφαίρεση. 6.000.
1: Και... τελικά ήταν αρρώστια, έτσι. Να, τώρα αποδεικνύεται ότι η ομοφυλοφιλία είναι αρρώστια. Αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Το ξέρει ο γιατρός του Κολονάκη.
1: Ποιος, εγώ και εσύ ξέρουμε.
0: Υπήρχε
1: το έχει σπουδάσει ο άνθρωπος.
0: Και αν δεν πήγαινε εκεί, ήταν ο υπνοθεραπευτής.
1: Στο απέναντι ιατρείο, αλλά όχι εκεί.
0: Ήταν μαζί συνεργασία.
9: Τι σας συνέβη όταν κάνατε υπνοθεραπεία?
10: Λοιπόν, όταν πήγα στη δεύτερη ή τρίτη συνεδρία, που δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πόσες ήταν, ή δύο ή τρεις, γιατί τα έχω όλα συγκεκριμένα. Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήταν το φερμουάρ μου κατεβασμένο και δεν ήξερα γιατί. Και όταν τελείωσε η συνεδρία, το έλεγα συνεχώς, γιατί είμαι αδιάθετη, αδιαθέτησα σήμερα, και αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε. Ούτε το φερμουάρ, ούτε γιατί εγώ έλεγα συνεχώς ότι είμαι αδιάθετη. Δεν είχε καμία σχέση.
1: Σκιτζίδες κι αυτοί. Μπορούσε να το ανεβάσει το φερμουάρ τώρα. Κάνεις που κάνεις τη δουλειά.
0: Μπορεί να χτύπησε το τηλέφωνο.
1: Τι σχέση έχει?
0: Να μην πρόλαβε.
1: Α, να πήγε αυτό, να μην ανέβασε το φερμουάρ.
0: Και σιγά μην τον ένοιαζε.
1: Καλά, μπορεί να το κατέβασε και μόνος. Υπνοτισμένη ήταν. Ξέραμε τι έκανε.
0: Όταν υπνοτιστείς κάνεις διάφορα.
1: Γιατί έχεις υπνοτιστεί και ξέρεις.
0: Όταν, όχι. Ναι. Όταν υπνοβατείς ακούω που κάνουμε διάφορα. Αλλά όταν υπνοτιστείς κάνουμε διάφορα. Δηλαδή δίνεσαι,
1: Αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει και στις εκλογές.
0: Δηλαδή.
1: Έχει γίνει, ενώ πώς δεν μπορεί να βγει και ο Μητσοτάκης έτσι.
0: Υπνοτισμό.
1: Κάποιος είχε υπνοτίσει.
0: Τόσους πολλούς.
1: Ναι, με τα κανάλια, κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν ξέρω ποιος την κάνει. Πάντως βλέπω ότι γίνεται και στην πολιτική σκηνή.
0: Ναι. Και ένα δεύτερο του υπνοτιστή, του υπνοθεραπευτή που...
1: Με ρολόι της κοιμίζει, τι έκανε, κλακ, κλακ, παρακολούθα του δείκτες. Κοιμήσου και τώρα κοιμάσαι.
0: Προβατάκια να μετράς,
1: ένα, δεν ξέρω. Ναι, μπορεί.
0: Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω, κάποιος που θα έχει πάει.
1: Δεν μπορεί κάποιος να μας κάνει μια προσομοίωση. Τον άλλον που ξορκίζει ξέρουμε πλήρως.
0: Ο Ευαγγελάτης.
1: Έξω, έξω, έξω το κακό. Ο Ιησούς Χριστός νικά. Αυτό το έχουμε δει.
0: Ο Ευαγγελάτης δεν μπορεί να κάνει τον υπνοθεραπευτή. Χθες που είχε μπει ο Ευαγγελάτης.
1: Χθες στο αεροπλάνο δεν μπορούσε. Είχε πάει στην τρομοκρατική ενέργεια.
0: Ήταν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου. Ήταν φοβερό.
1: Πώς δεν έφερε καμιά μαχαιριά τώρα να μην έχουμε Ευαγγελάτη. Ευτυχώς φοράει αυτά τα γυλαίκα από μέσα. Δεν ξέρω τι είναι, νανογυλαίκα είναι, κάτι άλλο. Και το σώσανε.
0: Ήταν πολύ αστείο αυτό χθες με τον Ευαγγελάτη.
1: Δεν ήταν τόσο. Θα σου πω τώρα γιατί. Γιατί μπήκε στο πιλωτήριο, αλλά μπήκε μαζί με τους άλλους δύο πιλότους. Καθάρισε τη μία θέση να μπει ο άνθρωπος να κάτσει. Πού θα κάτσει? Εμείς όταν τα κάναμε αυτά, πρωτοπόροι αν θυμάσαι, στον Α και μετά.
0: Στα Green, ναι.
1: Εμείς τα κάναμε, αλλά κάναμε σατυρική εκπομπή. Δεν πιστεύω ότι κάποιος θα τα πάρει το δελτίο ειδήσεων και η
0: προχωράει.
1: Εμείς λοιπόν όταν τα κάνουμε αυτά, όταν θέλαμε να μπει ο Τσολιάς κάπου, στο Μαξίμου κάπου, καθαρίζαμε τη θέση με ειδικά εφέ, να είναι καθαρή, να μπορώ να κάτσω εγώ, να είναι ρεαλιστικό. Βγάλει τον πιλότο να κάτσω ο Βαγγελάτος. Δεν βλέπεις και στέκεται ο άνθρωπος όρθιος, θα έχει κανένα κοινό αέρος να πέσει.
0: Υπνοθεραπευτής μέρος δεύτερον.
10: Ένα άλλο θέμα όπου συνέβη ήταν ότι στη δεύτερη συνεδρία ένιωσα να του δώσω παραπάνω χρήματα. Και ενώ ήταν 100 ευρώ νομίζω η συνεδρία, έβγαλα άλλο ένα κατοστάρικο και του το έδωσα και του είπα αξίζεται παραπάνω.
11: Μυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε αλλά βλέπουμε.
10: Τα ένιωθα μέσα μου περίεργα, δεν μπορώ να σας τα εκφράσω κανονικά. Και το πήρε φυσικά το δεύτερο κατοστάρικο.
11: Μυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο.
10: Αυτό ένας επαγγελματίας δεν το κάνει, φυσικά.
11: Το στάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πως το κοιμηθώ. Λοιπόν.
10: Μου έκανε εντύπωση αυτό μετά. Τότε δεν καταλάβαινα, τώρα τα σκέφτομαι αυτά. Μετά από αυτό φύγα και πήγα σε μια εκκλησία που είναι κοντά, όπου είναι ο προστάτης Άγιος μας, και προσευχήθηκα να με σώσει, γιατί μέσα μου ήξερα ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν το είχα και στο συνειδητό. Δηλαδή εγώ νόμιζα ότι ήμουν καλά, αλλά έλεγα να με σώσει, να με βοηθήσει και να με σώσει.
0: Ο προστάτης Άγιος. Φεύγεις από το, φεύγεις από το υπνοθεραπευτή που σου έχει κατεβάσει το φερμουάρ και σου ζητάει εκατοστάρικα και λες κάτι δεν πάει καλά εδώ.
1: Ναι, πάμε στον
0: αλλά
1: Άγιο,
0: όμως μπορεί νομίζω... και να είναι. Και πάω στον Άγιο να βρω τη λύση εκεί και την απάντηση.
1: Που είναι πιο ασφαλές και πιο οικονομικό.
0: Ναι, σίγουρα. Δεν ζητάει εκατοστάρικα.
1: Με 20 λεπτά παίρνει κεράκι.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Δεν είναι και τόσο τρομερό σιγά.
0: Μπορεί να ρίξει κουμπί, δεν σε κοιτάει κανείς.
1: Μπορεί να ρίξει κουμπί και τέλος πάντων να κάνει τάμα είναι προαιρετικό.
0: Ναι,
1: ή αν βάλει λεφτά παραπάνω δεν είναι.
0: Όλα εξηγούνται.
1: Μήπως ήταν και αυτό ο υπνοθεραπευτής υπνοτίστηκε με αυτά και με αυτά και δεν καταλάβαινε ότι παίρνει 100 στάρικα.
0: Να σαν τη Βλαχοπούλ. Βλαχοπούλ βέβαια το ξέρε, το βλέπε. Βάλει κι άλλο, βάλει κι άλλο.
1: Αυτά βλέπει ο Άδωνης, ο αντιευκρινίστος και λέει μετά ότι αφού αγοράζεται, άρα υπάρχουν λεφτά.
0: Αυτά βλέπει.
1: Α, είχε να δώσει και δεύτερο 100 στάρικο, άρα η κυρία. Έτσι.
0: Εννοείται. Και πώς άρα... ακόμα να δώσε. Αυτά βλέπει ο Άδωνης και λένε αυτά που λένε και κυβερνάνε όπως κυβερνάνε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα και λένε ότι οι παπάντες τους έρθει.
1: Με κάποιο ευρώ υπνοτίζονται. Εμείς δεν θα βγούμε κυβέρνηση που λέμε και πέντε καλά. Αυτός ο στόχος για τον υπνοτισμό ποιος είναι όμως. Όταν πάει κάποιος εκεί, θέλω να υπνοτιστώ, γιατί. Θεραπεύει κάτι αυτός. Τι έκανε, δεν κατάλαβα. Σε πάει σε άλλη ζωή.
0: Δεν ξέρω.
1: Ήταν πρόφαση για να σου κατεβάσει το φερμουάρ.
0: Από ταινίες
1: τι είναι αυτό, γιατί αυτός κατεβάζει φερμουάρ και ψαχουλεύει από ό,τι κατάλαβα. Δεν υπνοτίζει.
0: Πολύ έγκυρος από ταινίες που έχουμε δει.
1: Α, ναι, ναι.
0: Δεν έχω δει καμία άλλη επαφή με αυτά. Κοιμάσαι και κάτι ψηλαφείς από την προηγούμενη, μάλλον από την ζωή σου σε άλλη φάση. Α. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Μήπως τι ήσουν σε άλλη ζωή, μήπως φέρει κανένα πνεύμα. Μου κάνουν ποτηράκι, είναι σατανιστές. Τι είναι αυτά, όλα, δεν ξέρω. Ο Κατσούλας όταν τα έκανε, το βάλε με φυλακή.
0: Ναι, είναι τρόπος για να πάρει 6 χιλιάρικα κάποιος.
1: Αυτός παίρνει 6 χιλιάρικα, αυτός με το κολεστάκι.
0: Οι πλασμαφέρες είναι 6 χιλιάρικα.
1: Πώς φτάσαμε στην πλασμαφαίρεση.
0: Παρόμοια είναι όλα αυτά.
1: Τους υπνώτιζε και τους λέει πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση και μετά έμπαινε στο υποσυνείδητο.
0: Δεν ξέρω.
1: Και αυτό το
0: αυτό. Είναι πολύ ωραίες απορίες.
1: Κάποιος να μας πει, να μας ενημερώσει όμως. Τα λέμε στον αέρα.
0: Έναν υπνοθεραπευτή.
1: Και στο κάτω-κάτω, με αυτά και με αυτά, δημιουργείται εντύπωση ότι είναι σκιτζίδες. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι επιστήμονες.
0: Σίγουρα.
1: Να βγει κάποιος υπεύθυνο να μας πει.
0: Ναι. Okay.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
13: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ποιος είναι ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
14: Κυρία Μαρία, μπράβο.
15: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
14: Σοβαρά?
15: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Mm-hmm. Καλό μήνα γιατί μπήκε και Οκτώβριος.
1: Καλό μήνα.
0: Και το φθινόπωρο μπαίνει στο δεύτερο του μήνα. Κανονικό φθινόπωρο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Με βροχούλες, ψυχρούλα.
1: Straight, όχι τίποτα αυτά τα...
0: Έχει κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Έχει κάνει, ναι.
0: Γι' αυτό, το πήγανε και αυτό εκεί.
1: Ναι, και άλλαξε.
0: Οτιδήποτε, αυτή θα κάνει και θαύματα εκεί μέσα.
1: Γιατί να μην κάνουν θαύματα, γιατροί είναι. Χωρίς ειδικότητα ή μία, από ό,τι καταλάβαμε.
0: Χωρίς ειδικότητα, έχεις πάει πανεπιστήμιο Χαβάης και τα ξέρεις αυτά.
1: Όχι.
0: Πήρα από εκεί ειδικότητα.
1: Ναι, ναι, εδώ τα λένε τα τραγούδια. Στίχον ολουλού, στίχον ολουλού.
0: Ναι, και έχει δει και Χαβάη 5-0.
1: Μπράβο. Το βάζε μπαίνοντα στο σανσέρ, αυτό ακούγονταν όπως ανέβαινε.
0: Και σου λέει να
1: έχει. Δεν ψηλιαζόστρο όταν ακού το 5-0.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εδώ δεν ψηλιαζόντουσαν όταν του κάνανε άλλα κι άλλα. Και πήγα μετά στην εκκλησία να ρωτήσω τον Άγιο αν όλα αυτά που γίνανε πριν ήταν σωστά. Τι ψάχνουμε τότε, πού να το πιάσεις και πού δηλαδή είναι οι γιατροί που είναι, αλλά βρίσκαν και τον κόσμο, τον κατάλληλο. Και τι ψηφίζει αυτή η κυρία.
1: Τι λέγανε, Άγιε.
0: Τι ψηφίζει αυτή η κυρία.
1: Ξέρουμε τι ψηφίζει.
0: Φαντάζομαι και εγώ.
1: Άγιε μου, τάδε, τι έλεγε. Ήταν αμαρτία το καουτσουκένιο αυτό που μετάισε. Ή δεν ήταν.
0: Δεν ξέρω τι μπορούσε να λέει, αλλά όλο αυτό είναι.
1: Αυτό το μαγικό βαλτσάκι του Sport Billy. Να το χρησιμοποιήσω την άλλη φορά.
0: Λοιπόν.
1: Να πάρω δάνειο. Έχει πλασμαφεροδάνειο. Βγάλανε.
0: Ξέρω,
1: τέτοια.
0: Μπορεί να βγάζανε.
1: Γιατί βγάζανε κάποια περίοδο για όλα, η δεξή.
0: Ναι. Μπορεί και τράπεζε να πληρώνει. Ναι, εντάξει. Ναι. Να πληρώσει για την πλασμαφαίρεση, ξέρω εγώ. Έγινε και το φεστιβάλ προχθές. Πώς πήγες, δεν μας είπες.
1: Ποιο φεστιβάλ.
0: Τη ΚΝΕ.
1: Α, νόμιζα τη Σακελαροπούλου, το άλλο.
0: Όχι,
1: α,
0: το άλλο.
1: Γιατί να μην γίνει πρόεδρος του φεστιβάλ τη ΚΝΕ, η Σακελαροπούλου.
0: Δεν έχει πρόεδρο, γι' αυτό.
1: Γενικό γραμματέα φεστιβάλ, κάτι. Πολύ καλά πήγε το φεστιβάλ.
0: Δεν είναι νέα, γι' αυτό.
1: πολύ καλά πήγε. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραίος κόσμος, ζεστός όπως πάντα. Και πολύ σε. Εντάξει, αναβήσει δεν ήμασταν, αλλά τέλος πάντων.
0: Ευτυχώς.
1: σε πλήθος εννοώ. που συνολικά ήμασταν, αλλά τέλος πάντων. Γλιτώσαμε τη βροχή. Αυτό ήταν το βασικό. Αυτός ήταν ο στόχος.
0: Είχε πολύ κόσμο.
1: Είχε πάρα πολύ στόχο. Πάρα πολύ κόσμο και στόχο μεγάλο. άρχισε να βρέχει μόλις τέλειωσε η Μποφίλιο.
0: Εντάξει.
1: Εγώ την γλίτωσα όλη τη βροχή. Ξεκίνησε μια ψυχάλα πριν από μένα όσο μιλάει ο Κουτσούμπας.
0: Ναι. Αλλά ήταν λίγο.
1: Αλλά ήταν τίποτα ότι για ομπρέλα δεν ήταν. Μετά την Ποφίλιο άρχισε να ρίχνει καλά.
0: Η Ποφίλιο τέλειωσε μία ώρα, μία μισή ώρα τέλειωσε.
1: Μία ώρα, ναι, και άρχισε να βρέχει.
0: Είχε ψηλώνει καρδιά, έφτασε πάνω να κατέβει.
1: Ψηλώσει η καρδιά, σκούριξε τα σύννεφα. Ρούφα τώρα.
0: Πραγματικά
1: τρέχα
0: τώρα.
1: Μόλι.
0: Οπότε την επόμενη μέρα πεντακάθαρο το πάρκο. Ενώ έβλεπα φωτογραφίες από το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Και ήταν τα διάβροχα.
0: Ρημαδιό.
1: Το ένα πάνω στα γερμανικά κάτι διάβροχα.
0: Και εκεί είναι ιδιωτική εταιρεία, θα τα καθαρίσουν. Εδώ δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Το πάρκο κάθε χρόνο καθαρίζεται.
1: Το πάρκο
0: καθαρίζεται, καθαρίζεται.
1: Οι φωτογραφίες του καθαρού πάρκου ήταν πριν το μεσημέρι τραβηγμένες.
0: Δεν ξέρεις τι σημαίνει ξεστήσιμο φεστιβάλ.
1: Το ξέρω.
0: Δεν έχεις πάει ποτέ.
1: Την ώρα που άρχισε.
0: Δεν έχεις πάει ποτέ.
1: Όχι, δεν έχω πάει ξεστήσιμο. Την ώρα που άρχισε όμως η βροχή.
0: Το πρώτο ένα μήνα πριν.
1: Ενώ βρεχόμασταν όλοι, κοιτάγαμε να φύγουμε, οι διοργανωτές άρχισαν να ξεστήνουν οθόνες. Γιατί θα βρεχόντουσαν προφανώς. Και από ό,τι ξέρω, πολύ ένα μέρος ξεστήνεται το ίδιο βράδυ.
0: Τα περισσότερα.
1: Δηλαδή, άντε να μείνει καμία σκαλωσιά για το πρωί, αλλά τα περισσότερα ξεστήνονται το ίδιο βράδυ.
0: Τα περισσότερα ξεστήνονται από το βράδυ. Δεν. Μα κάθε βράδυ όταν τέλειωνε το φεστιβάλ έβλεπες κόσμο εκεί στο διοικητήριο που είναι η περιφρούρηση που θα φυλάξουν όλο το χώρο όλο το βράδυ καθαριότητες, σακούλες, παιδιά κνήτες, κνήτησες κανονικά δεν γίνεται αλλιώς.
1: Εθελοντικά. Είναι το.
0: Άλλος κόσμος. Ένας άλλος
1: κόσμος.
0: Κόσμος
1: ναι, λίγα χιλιόμετρα παραπέρα. Νομίζω ότι τις πιο λαμπρές μέρες του το συγκεκριμένο πάρκο τις βλέπει μόλις τελειώνει το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Τις πιο καθαρές.
1: Τις πιο καθαρές, ναι.
0: Ναι. Και τις λαμπρές του μέρα.
1: Και λαμπρές όταν ανεβαίνει το φεστιβάλ, αλλά και όταν τελειώνει, η πιο καθαρή του μέρα είναι αυτή. Και γιατί γίνονται και αναβαθμίσεις. Δεν γίνεται μόνο καθαριότητα. Αν έχει κανένα σπασμένο ξύλο εδώ, τι και τα λοιπά, φτιάχνουν.
0: Τα χατσαπούρια και φέτος ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Χατσαπούρια, εμείς δεν προλάβαμε.
0: Κάτι
1: κρύα καλαμάκια. Με τα φεστιβάλ που συμμετέχουμε, έχουμε χάσει και το ωραίο καλαμάκι της ΚΝΕ. Γιατί την ώρα που το τρώμε εμείς είναι κρύο.
0: Φάτε πριν.
1: Πριν δεν μπορούμε, πριν την παράσταση. Το φέρνουν μετά και έχει κρυώσει.
0: Το φέρνουν πριν και το τρώτε μια ώρα μετά. Στα παρασκήνια, τι να γίνει.
1: Όχι, τους έχω πει να το φέρνουν μετά. Αλλά μέχρι να μιλήσουμε με τον κόσμο και τα λοιπά έχει κρύωση.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν θα κοιτάξουμε σε ένα σκασίλα μας. Το θέμα μας είναι να είναι.
1: Ένα μικροκυμάτο να μου φέρετε. δεν έχω παράλογες απαιτήσεις.
0: Α βρούμε κανένα σοβιετικό.
1: Ναι.
0: Κανένα ρώσικο μικροκυμάτο να σου φέρουμε. Δεν είναι μόνο εδώ.
1: Την Καζάκη θα είναι.
0: Ναι. ναι.
1: Στην καλύτερη.
0: Καλά, δεν υπήρχαν τότε και μικροκυμάτο.
1: Προφανώς.
0: Αλλά αν είναι σαν τα τωρινά που τα σκοτώνουν τα φαγητά και τρώσω ό,τι να είναι εκεί μέσα σκοτωμένο, ας μην είναι με γκαζάκι καλύτερο.
1: Ας φέρει πέντε κνίτες να χνοτίζουν το σουβλάκι, να το φάω ζεστό.
0: Για να φάει ο βασιλιάς.
1: Περιφρούρης ξέρανε να κάνουνε.
0: Ναι, ενώ εσύ έφαγες το κρύο του σουβλάκι.
1: Αν θέμα. Είναι δυνατόν.
0: Όλοι τρώμε ζεστά σουβλάκια, μόνο εσύ έχεις να κάνεις θέμα. λοιπόν,
1: πάμε. Για μένα λέει.
0: Πάμε παραπέρα. Δεν είναι μόνο οι υπνοθεραπευτές στην Αθήνα, είναι και αυτή η κλινική στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Που είναι λανσαριζόταν ως ογκολογική κλινική.
1: Δεν είναι αυτό. Έκανε χημειοθεραπείες με πανάκριβα φάρμακα.
0: Ναι. Και εκμεταλλευόταν όλοι αυτοί εκεί πάνω την αγωνία του καρκινοπαθή, των συγγενών, και αυτό όλο λειτουργούσε κάτω από τα μάτια του ματσό Υπουργού Υγείας και του Υπουργείου Υγείας, που μόλις ένας γιατρός κάνει κάτι, πέφτουν από πάνω αμέσως και κάνει αναρτήσεις, τον έστειλα, τον έκανα, δεν ξέρω εγώ τι. Και εδώ είναι κλινική, κανονική.
1: Ναι, που πηγαίναν άνθρωποι που από ό,τι κατάλαβα κάνανε και σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο. Τους λέγανε ότι έχουν. Ναι. Να εκμεταλλευτούν το αφημί τους, για το άμκα τους για τον οποίο να γράφουν. Που να τα χρησιμοποιούν κάπου αλλού. Δεν ξέρω καν τι φάρμακα βάζανε μέσα, ούτε οι άνθρωποι ξέρουν.
0: Κανείς δεν ξέρει, και είχαν και πρωτοποριακές μεθόδους θεραπείας.
16: Εγώ είχα τις φίλες μου, τη μαμά. Τη στείλανε αδιάβαστη. Μέχρι ξύλο, παιδιά. Μέχρι ξύλο. Τι άλλο να πω.
19: Φωνές και κλαίγανε και τσιρίζανε. Αυτό, παιδιά, με πονούσε πάρα πολύ. Έλεγαν και τρεις και δυο, γιατί μας βασανίζετε, γιατί.
20: Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία κινήσεων και τα λοιπά, με φυσικοθεραπευτή, ας πούμε. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Δεν τη δώσαν νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Και ξύλο, γενικώς χρησιμοποιούσαν και εκεί. Και πόσα τέτοια γίνονται τώρα που μιλάμε. Γιατί αυτά είναι από καταγγελίες, βγήκαν στην επιφάνεια και βλέπουμε ένα χάος. Ένα πραγματικά πάμε και όπου βγει, επειδή ξεκινήσαμε με Τέμπη. Και ένα κράτος που στα χαρτιά έχει μπουνταλάδες και φωνακλάδες υπουργούς, και από κάτω γίνεται μακελιό.
1: Και ξεχυλώνεται ένα πουλόβερ, και την ώρα που ξεχυλώνεται βγαίνουν και λένε ότι η υγεία είναι πολύ καλύτερη από όταν την πήραμε, και εγκαινιάζουν νοσοκομεία, πτέρυγες, το ένα τ' άλλο, όλα είναι τέλεια. Και κοροϊδεύει τον κόσμο. Και από κάτω γίνεται χάος. Τώρα θα το καταλάβουμε όλο. Και ωραία που γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, με τις εκλογές να το χαρούμε.
0: Όλο αυτό.
1: Όλη την υγεία
0: υπάρχει
1: του
0: Άδωνη. Μια φασαρία για τα εγώ τους. Υπουργοί, και από κάτω άνθρωποι πεθαίνουν. Γιατί εκεί έχουν πεθάνει άνθρωποι εκεί πάνω. Ναι. Αυτοί τώρα, αν μπουν, συλληφθούν και βγουν σε 6-7 μήνες, αυτό είναι έγκλημα διπλό. Έγκλημα πάνω στο έγκλημα. Δηλαδή, κάποιος φτιάχνει ψεύτικο νοσοκομείο και λέει: κάνω χημειοθεραπείες, τις θες ή δεν τις θες, και δέρνω κιόλας εκεί και κάνω 1,200.
1: Και θα είναι. Και με τι άδειες.
0: Ναι, και με τι άδειες.
1: Και
0: με τι ελέγχους.
1: Και τι ελέγχους, ναι.
0: Και με τι ελέγχους. Και θα είναι κανονικά, θα είναι Πέμπτη. Ή θα γίνει μια υποτυπώδη διαδικασία εκεί, ένα δικαστηριάκι, και θα βγει και κανονικά. Και θα ζει όπως όλοι μας με τα εκατομμύρια που έχει πράξει, σκοτώνοντας κόσμο. Αυτό είναι δολοφονία.
1: Τι,
0: κανονική
1: δολοφονία. Με κρατική επιχορήγηση.
0: Ναι, και πόσα χρόνια το κάνει αυτό και ποιος έλεγξε όλο αυτό.
1: Και πόσοι άλλοι είναι.
0: Αυτό είναι τώρα μάθει. Πόσοι είναι τώρα στον υπνοθεραπευτή αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς.
1: Ναι.
0: Στα κολονάκια.
1: Ή σε έναν άλλον.
0: Πόσοι κάνουν πλασμαφαίρεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς τώρα. Όχι σε χώρο που πρέπει και για λόγους που πρέπει, νοσοκομείο, αλλά σε αυτά τα κέντρα υγείας ευεξίας.
1: Μπότοξ, παιδί μου, κάνουν στα νυχάδικα. Πόσοι κάνουν μπότοξ στα νυχάδικα, αυτό παίζουν.
0: Σε λίγο στα παγκάκια, στις γωνίες.
1: Τι λέει, 2 ευρώ να κάνουν μπότοξ.
0: Όχι, έχεις ένα μπότοξ.
1: Ένα μπότοξ να κάνουν, να πάρει 2 ευρώ, κάτι.
0: Να μείνουμε λίγο πάνω στη Θεσσαλονίκη, στην κλινική αυτή.
16: Με ζητούσε για όλο το χρόνο, που είναι 2-3-4 συνεδρίες, 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο, μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν τον γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ, και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε. Χρησιμοποιούν τον άμκα από ανθρώπους που είτε είναι άρρωστοι είτε δεν είναι άρρωστοι, για να παίρνουν φάρμακα. Δεν ξέρεις σε ποια μαύρη αγορά μπορεί να τα πουλούσαν και χορηγούσαν, πώς το λένε, τριμμένη ασπιρίνη στον κόσμο. Όπως το βουτσά ασθενείς. Σούπερ μαντολίνη και νερό.
0: Ναι.
1: Και ποιος ξέρει τι εμπόριο γίνεται πίσω από όλο αυτό, γιατί αυτό γεννάει κι άλλα.
0: Προφανώς. Θα τα βγάλει όμως η ελληνική πολιτεία, θα είναι αυστηρή με τους ελέγχους κτλ.
1: Ναι, καλέ, εδώ τα βάλε με τον Πατούλη, τα βάλε.
0: Ναι,
1: χαζάδωνα.
0: Τελειώσαμε με αυτό. Υπάρχει μια προσπάθεια του Κασιδιάρη να φανεί ότι είναι σοβαρός πολιτικός εθνικιστής και ότι δεν είναι φασίστας.
1: Ναι,
0: και έδωσε μια
1: μετά
0: συνέντευξη.
1: Την προτροπή έπεσα, του Μπάμπη και όλων αυτών,
0: ναι,
1: αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, σοβαρή Χρυσή Αυγή.
1: Ναι, ναι.
0: Έπεσα πάνω σε μια συνέντευξή του και μας λέει για τη σβάστηκα.
21: Ηλία, σε κατηγορούν ότι έχεις μια σβάστηκα στο χέρι σου. Και υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες από το παρελθόν σου που χαιρετάς ναζιστικά.
22: Μ' αρέσει. Επιτέλους, λοιπόν, να ακουστεί η αλήθεια. Υπάρχει αυτό. Το είχα κάνει όταν ήμουν 20 χρονών.
21: Ναι.
22: Είναι το αρχαίο ελληνικό γαμάδιον. Είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό σύμβολο. Είναι μια σύνθεση, για να είμαι ακριβής. Είναι το γαμάδιον με πλεκόμενους μέανδρους, την αρχαία κορινθιακή περικεφαλαία, η οποία συμβολίζει την πολεμική αρετή των Ελλήνων, και τη φράση αρχιβασίλειν. Είναι μια σκοτεινή ρίση του σκοτεινού φιλοσόφου, του Ηράκλειτου.
0: Άντε, ντε, και εμείς το έχουμε παρεξηγήσει, ρε παιδί μου.
1: Είναι φιλοσοφημένος, δεν είναι τίποτα ναζίδια. Όχι, του κερατά. Δεν είναι, μην νομίζετε.
0: Και όταν έφτιαχνε αυτό στο μπράτσο του που είναι το γαμάδιον, το αρχαίο ελληνικό, δεν ήξερε ότι ταυτόχρονα είναι και το σύμβολο του Χίτλερ. Δηλαδή, ας είναι ελληνικό. Βάζοντάς το, ο κόσμος τι πιστεύει, ποιο έχει κυριαρχήσει, ποιο έχει έρθει παραπάνω.
1: Το γαμάδιον.
0: Α, το γαμάδιον.
1: Το γαμάδιον, όλοι το ξέρουμε ως γαμάδιον, δεν είναι ξένο.
0: Ναι, όλοι πραγματικά. Μετά τον ρωτήσαν και για τον χαιρετισμό.
22: Και εις ό,τι αφορά το χαιρετισμό, μ' αρέσει αυτός ο χαιρετισμός, δεν στο κρύβω. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει? Γιατί ήταν ο επίσημος χαιρετισμός του κράτους, του επίσημου ελληνικού κράτους, που πολέμησε τους εισβολείς στη δεκαετία του 40. Το καταστατικό της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας του Ιωάννη Μεταξά, που είναι ένα επίσημο κρατικό έγγραφο της εποχής, όπως είναι η νόμη του σήμερα, ήταν ο νόμος του τότε. Λέει ότι απευθύνουμε χαιρετισμό τείνοντας ζωηρά την δεξιά χείρα, με βάση το αρχαίο ελληνικό πρότυπο.
0: Πολύ ωραία απάντηση είναι αυτή, γιατί λέει αυτό είναι το σύμβολο του ελληνικού κράτους το 1940 που πολέμησε τον κατακτητή, δεν λέει ποιους, δεν λέει τους Γερμανούς Ναζί, αλλά το επίσημο ελληνικό κράτος τότε ήταν φασιστικό. Κοίτα να δεις.
1: Και κολοτριβόταν με τους Ναζί, ο Μεταξάς.
0: Ναι, σε πρώτη φάση όχι γιατί ήταν τα συμφέροντα των Άγγλων, αλλά μετά, μετά το υπόλοιπο κράτος.
1: Το ξέρουμε.
0: Ναι, και οι παππούδες του Καστιδιάρη ήταν Γερμανοτζολιάδες για το σύλλογο όπως όλοι οι υπόλοιποι.
1: Και είχαν πάει τα γαμάδια σύννεφο. Ναι, και στους παππούδες.
0: Τότε. Και επειδή μας προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι τώρα, έχει εξεπληθεί, έχει γίνει σοβαρός, έκανε και τη φυλακή, να θυμηθούμε μια παλιά του δήλωση για τον Χίτλερ.
2: Τη γνώμη σας για τον Χίτλερ και για τον Μάρξ και τα λοιπά. Ένα ιστορικό πρόσωπο.
3: Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία. Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία.
0: Δεν έχει κριθεί ο Χίτλερ ακόμα από την ιστορία για όλα αυτά που έκανε στο Δίστομο, στα Καλάβρητα.
1: Είναι νωρίς.
0: Στην Κοκκινιά, στην Κεσαριανή.
1: Είναι Ελλάδα αυτά.
0: Ελλάδα.
1: Γιατί είναι πατριώτης.
0: Στο Βιάνο κάτω. Στο κομμένο της Σάρτας.
1: Δεν θα είναι. Μήπως δεν είχε μάθει.
0: Λιγιάδες, τα Γιάννενα.
1: Μήπως δεν είχε μάθει πώς εκτείνει
0: η Ελλάδα. Στο Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει χώρα που δεν έχει ματωμένο χώμα. Από αυτούς που έχει στο μπράτσο του αυτός.
1: Τώρα έχεις απέτηση και από τους φασίστες να ξέρουν γεωγραφία. Κάπου όπα.
0: Δεν είναι θέμα γεωγραφία.
1: Είναι θέμα γεωγραφία. Όλα αυτά έπρεπε να ξέρουν ότι ανήκουν στην Ελλάδα.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτός έχει το γαμάδιο στον εγκέφαλο μέσα.
0: Και μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Μιχαλολιάκος. Και τον αδειάζει. Έχουμε... Μα φασίστα να πολεμάει φασίστα.
1: Τι θα έχουμε τώρα, διασπάσεις των φασιστών.
0: Ναι.
4: Προδόθηκα από τους ίδιους τους συναγωνιστές μου, από κάποιους τους οποίους είχα ευνοήσει ιδιαίτερα, όπως ο Καστιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορός του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούς έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του. Και ζηλεύω πραγματικά τους αγωνιστές της αριστεράς που στεκόντουσαν ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα και δεν αρνούνται το κόμμα τους.
0: Άσε κάτω τους εκτελεσμένους φασιστικό σύχαμα που θα τους πιάσεις και ως παράδειγμα εσύ για να την πεις στον άλλο φασίστα τον Καστιδιάρη που θα επικαλεστεί αυτό το παράδειγμα. Τότε δεν το έβλεπε όλα αυτά που καταγγέλει τώρα για τον Καστιδιάρη, δεν ήταν μαζί.
1: Δεν τα ξέρε.
0: Γιατί και το Χαστούκι στην Κανέλη, ο Μιχαλολιάκος τώρα μας λέει ότι δεν έπρεπε να το κάνει ο Καστιδιάρης.
4: Και τον κάλυπτα και σε άλλες περιπτώσεις, με την περίπτωση της Κανέλη, γιατί το λένε κάποιοι για κατόρθωμα, κάποιοι που το μυαλό τους είναι, το κεφάλι το έχουν μόνο για να φοράνε καπέλο, δεν έχουν μέσα μυαλό. Και πίστευαν ότι έκανε καλό στη Χρυσή Αυγή αυτά τα χαστούκια στην Κανέλη. Αυτά τα χαστούκια στην Κανέλη, κύριε Σερέτη, αστήχησαν τον αποκλεισμό όλα τα τηλεοπτικά κανάλια επί 7 χρόνια. Και το ξέρετε πολύ καλά.
0: Εδώ. Τότε γιατί δεν είχε πει κάτι ο Μιχαλολιάκος, αν είχε ενοχληθεί.
1: Γιατί δεν τον είχε διώξει.
0: Αυτοί δεν καμαρώνανε. Εδώ είχε βγει στο Real τότε και είχε αναλάβει την ευθύνη της δολοφονίας Φίσα. Δηλαδή κάλυψε το ρουπακιά πολιτικά.
1: Ναι.
0: Κάλυψε το ρουπακιά. Γιατί αυτή είναι η μέθοδος των φασιστών να κάνουν μια μεγάλη δολοφονία ή μεγάλα τέτοια γεγονότα ώστε να εγκλωβίσουν μετά τον κόσμο και να πούνε να μας ψήφισαν 500.000 ξέροντας ότι εμείς το έχουμε κάνει. Αυτή είναι η λογική.
1: Ναι.
0: Το έκανε. Εδώ με το τώρα ανακάλυψε το χαστούκι. Τέτοιο ρήγμα. Γιατί έγινε πολύ δημοκράτης ο Καστιδιάρης και είναι φασίστας.
1: Έμεινε ο Μιχαλολιάκος, έχει μείνει στα παλιά.
0: Όλα τα συχάματα μαζί συνεχίζουν κανονικά ως συχάματα πραγματικά. Ναι.
1: Και
0: ως συχάματα
1: και τα βάζουμε από τις ελάχιστες φορές
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: βάζουμε
0: ναι,
1: τα
0: ναι, μα έχει μια αξία όλο αυτό ναι. Τώρα. Όλο αυτό ότι ο ένας κατηγορεί τον άλλον και προσπαθεί να μας πει ότι έγινε σοβαρός ο Καστιδιάρης. Θα κλείσουμε με κάτι έτσι, να θυμηθούμε τι ακριβώς λέγανε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με αυτό σας αποχαιρετούμε.
1: Γεια χαρά.
23: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
24: Ο Ελληνισμός την καθαρίζει τη φωλιά μου. Και αυτή η φωλιά θα μείνει καθαρή. Είναι το σώμα.
5: εγκληματίες μαχαιρογάτες ό,τι θέλουν. Θα τους πάνε με τα κεφάλια.
6: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
7: Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται σε μία ημέρα. Ή μάλλον, για να το πούμε και σε καθαρέουσα, εν μία νυχτή, διότι όλες οι καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα.
8: Ο φασισμός

0: χέρι.
1: Προχτές πήγες πρωί δουλειά, 2,5 ώρα έφυγε από εδώ σπίτι και πάει πατρολόνα. Και 3,5 ώρα εκεί το πιάσαν και το σκοτώσαν.
0: Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα.
2: Είχαν μαζευτεί απ' έξω πάλι οι ίδιοι Χρυσή Αυγή, βουλευτές της Χρυσή Αυγής, οι οποίοι μας έβριζαν, μας απειλούσαν, πετούσαν πέτρες, γιαούρτια.
0: Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα.
3: Και ανηφήκαν πάνω και το κάνανε, τα κάνανε ηλιώμα. Σπάσανε τους αγώνες αυτές, τους μπάσανε τελείως, τους μπάσανε. Και ανήφηκα πάνω εγώ στο ταράτσα, βρήκα όλη τη ταράτσα αίματα.

0: Κινήσαμε από εδώ. Να ήταν μια εβδομάδα πριν το φεστιβάλ και νέο διοικητή. Και σε κάποιο σημείο σκοτεινό δεχτήκαμε αυτή την επίθεση.
1: 50 άτομα, από το ένα στενό η μισή, από το από πίσω η άλλη μισή, να εγκλωβίσουν 15 ανθρώπους μες στη μέση και να τους ροπαλιάζουν και να τους βαράνε με κάτι ρόπαλα που είχαν καρφιά πάνω, που είχαν λεπίδες ενσωματωμένες πάνω. Τέτοια επίθεση κάνανε. Δηλαδή θέλανε νεκρό από την Πέμπτη. Δεν τα καταφέρανε την Πέμπτη, είχαμε νεκρό την Τρίτη. Ο φασισμός.

0: Είχαν βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν νερόπαλα. Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη, ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Κρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος. Έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς.
1: Εν μία νυχτή, διότι όλες καλές δουλειές νύχτα γίνονται.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
7: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2.

Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος, το Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9:15. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
7: In the mix with your favorite.

0: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Κανελοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: The experience continues.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος, στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Οκτωμπιρ Φεστ 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωμπιρ Φεστ 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: I had to give a very special thanks to the Godfather, James Brown. Hey!

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 2.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα, στα Τάρταρα, η Ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Τώρα είναι 3.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα